Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

0: Μέγα 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

0: Καλή σας ημέρα. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδική. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, οι οποίες αντιμετωπίζουν ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία. Στους 481 ανήλθαν οι πολίτες που απεγκλωβίστηκαν διαθελάσεις λόγω της πυρκαγιάς. Τεράστια οικολογική καταστροφή στην περιοχή της Κασάνδρας, περιουσίες υπέστησαν ζημιές και άνθρωποι κινδύνευσαν από την επέκταση της πυρηνής λέλαπας. Σε 6 συλλήψεις σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας προχώρησαν χθες και σήμερα οι αστυνομικές αρχές. Σε επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσε πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σήμερα αναμένεται να αναχωρήσει και το τελευταίο κύμα αδιούχων του 15 Αυγούστου με τους αστυνομικούς τροχιές να παραμένουν επιποδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των νεκρομαίων. Σε εντατικούς ρυθμούς επανέρχεται το κυβερνητικό επιτελείο μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του να επιστρέφουν στη βάση τους στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα 17 Αυγούστου, δίνοντας το σήμα της τελικής ευθείας για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η προετοιμασία για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το Οικονομικό Επιτελείο έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού και σε μεγάλο βαθμό έχουν σχηματοποιηθεί οι βασικοί πυλώνες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το βήμα του Βελίδιου στις 5 Σεπτεμβρίου. Στους 273 νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την Δευτέρα, τουλάχιστον 377 οι αγνοούμενοι. Την σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής τους σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 είναι να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες οι ετήσιες δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Την επιτάχυνση ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρο-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Στη διεθνή ενημέρωση, τρεις θανατοπινίτες εκτελέστηκαν χθες στις ΗΠΑ, σηματοδοτώντας την πρώτη φορά εδώ και 16 χρόνια που πραγματοποιούνται τρεις εκτελέσεις την ίδια ημέρα σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφοριών για τη Θανατική Ποινή. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και αποκλείστηκε από το Europa League και πλέον θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραντ στα play-off του Conference League. Ενώ για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί απέναντι στη Τσέχικη Χράντετ Σκράλοβε. Αμφότεροι θα δώσουν το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του 20 Αυγούστου πριν ταξιδέψουν για τη ρεβάνς στις 27 του μήνα. Ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να κάνει χρήση του Joker Ride και να καταθέσει σήμερα στη στοίχημα Super League έτοιμα αναβολής του αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στην έκτη θέση Στεφανίδη στο τελικό του επικοντό με άλμα στα 4-60 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Στην 10η θέση κατετάγει η Ράδνη Αδαμοπούλου με άλμα στα 4-30.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού. Με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
5: Καλησπέρα, friend.
4: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
5: Ποτέ δεν υπονοούσαμε κάτι τέτοιο.
4: Αχα, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κορυματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
5: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπόν. Πάει να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
4: Αθώθηκε για την υπόθεση.
5: Είναι αθώος οι συνειδήσεις τώρα, τέλειωσε. Μπράβο. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν ανένοχος.
4: Σε καμία περίπτωση.
6: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Και εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
5: ναι.
4: Την διαθητεία.
5: Ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
4: Ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
5: Να σε καλά.
4: Πες στον Θήμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο είναι.
5: Έλα, που έχει γούστο Θήμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
4: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας παίζει.
5: Καλά, μην λέμε ψέματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε.
7: θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ό,τι έχω στα χέρια μου.
8: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
7: Δεν είναι δυνατόν.
5: Είναι ένα θαύμα!
7: Είναι ένα θαύμα!
5: Είναι ένα θαύμα!
9: Χαίρετε!
5: Γεια σας!
9: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
5: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε.
9: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω.
5: Ναι.
9: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουν.
5: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινόνδα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
10: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινόνδα, έλεος δηλαδή.
9: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
5: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να, το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
9: Ναι.
5: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
9: Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε.
5: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
9: Να είστε καλά, γεια.
11: Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να το
5: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
11: Μικρό καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας σε υπτάμενη δύσκολη. Με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News. Αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO. Γεννέει ένα φως εκεί, είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
5: Αευρεκοί Χαλκιδαίος βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
11: Μου έχουν πει και στην Αργολίδα, μου έχουν πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
5: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
11: Ναι, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
5: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά. Μικρό καλάθι, έγινε, ναι, γεια.
12: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Δανοκουνού εδώ.
5: Γεια σου.
12: Έφυγε, έχω συγχαθεί.
13: Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπόν με τα πρωταθλήματα του φίλου Επικόκαλη, ξέρεις.
5: Τι κοινό.
13: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
5: Να, αυτά δεν μπορώ.
12: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
5: Δεν πειράζει.
12: Εδώ.
5: Η κακία δεν θα της μείνει.
12: Ναι. Δεν...
5: Πάλι.
12: Έλα ρε εσύ από
5: τι θα γίνει.
12: Από την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους Δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πόση υπομονή.
11: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
5: Πέσονται, μπαίνω.
11: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα.
5: Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια.
14: Έλα σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε.
5: Σκάσε μωρή, το βάλαμε.
14: Ναι, δεν το βάλατε.
5: Το βάλαμε χθες, προχθές.
14: Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου.
5: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
14: Α, το βάλατε δηλαδή.
5: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε μωρέ ψυχούλα.
14: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι.
5: Δεν το έχεις προβλέψει, ε.
14: Όχι, βέβαια.
5: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι σατανάς.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σας.
5: Έλα μωρέ, ντά, περασμένα ξεχασμένα αυτά.
14: Τι εννοείς.
5: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Στη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Τις έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
14: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
5: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113. Ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
14: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
5: Γιατί?
14: Είναι εχθροί.
5: Γιατί ποιος κομμουνιστής σε επιρπίλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος?
14: Ρε, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
5: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
14: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
5: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
14: Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
5: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
14: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε.
5: Α, δεν το κατάλαβες. Ναι.
14: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
5: Είσαι κυρία.
14: Κοίτα, έχω...
5: Σε άλλαξε η μπουζού.
14: Ε.
5: Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
14: Ποια φυλακή, βρε.
5: Α, δεν μπήκες.
14: Βεβαίως μπήκα.
5: Α, να το. Αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε. Αυτή το σαμβγό από αυτή τη φυλακή. Αυτό. Σαββόπουλου.
15: Κι αν βγω από αυτή τη φυλακή.
14: Εκεί γιατί φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
5: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες και τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
14: Είναι ειδωλολατρεία. Κατάλαβες, αυτό είναι.
5: Οπα.
14: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του σατανά του διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
5: Τα έχει πει, παιδί μου, η Βιτάλη. Είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα.
14: Το όργανο του σατανά του διαβόλου, η Μαρινέλα.
5: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
15: Είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα. Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
5: Έχουν καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
15: Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σα. Είναι από άριστο υλικό.
5: Ανοιχτές θύρες παραβιάζεις.
14: Έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
5: Έλατε.
14: Είναι αμαρτία, ειδωλολατρεία. Δεν είναι σωστό.
5: Και γιατί ήταν του σατανά η Μαρινέλα.
14: Βλασφημία. Πρώτα...
5: Ο Πανούσης τα έλεγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούσης το δίσκο ανάποδα, ε.
14: Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
5: Τι έκανε, λέει.
14: Εξόγαμο.
5: Εκτός γάμου δηλαδή.
14: Βέβαια.
5: Απαπαπαπα.
14: Το κορίτσι που έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
5: Παναγία μου, αν είναι δυνατόν και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
14: Κατάλαβες.
5: Τώρα το κατάλαβα. Δεν είχα καταλάβει.
14: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
5: Ντροπή τους.
14: Στη Μητρόπολη.
5: Ντροπή τους.
14: Ποια είναι ο Άγιος? Μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
5: Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
14: Είναι ειδωλολατρεία αυτό. Είναι βλασφημία, είναι του σατανά.
5: Δηλαδή είσαι κατά της ειδωλολατρείας υπέρ της εικονολατρείας.
14: Ακριβώς, είναι ειδωλολατρεία.
5: Η εικονολατρεία είναι εντάξει.
14: Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό.
5: Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι.
14: Μα είναι ειδωλολατρεία.
5: Ναι, είναι. Γιατί δεν είναι σωστό όμως.
14: Έβγαλε.
5: Α, μωρή τη ζωή τραβάς. Ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Άσε χτύρα από το χάμο.
14: Με βρίζεις, ρε.
5: Ναι, σε βρίζω.
14: Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως.
5: Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους χρυσαυγίτες.
14: Άκου, καταγγέλω και σωματική.
5: Θυμήθηκα τη Χρυσάβγουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ.
14: Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις.
5: Σ' άρεσε, λέγε.
14: Έλαβαν και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα πάθαινα να κοπήσω.
5: Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
14: Με πει.
5: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι.
14: Βρε, μένα, τι με βρει.
5: Αν χαθεί ανώμαλη χρυσαυγίτισα.
14: Γιατί με βρει τώρα.
5: Γιατί μου περιγράφει το όργιο.
14: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει.
5: Το ίδιο λέμε.
14: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
5: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
14: Με έπιασε στο χέρι, κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιές.
5: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
14: Όλο
5: και τον μπράτσο, όλο.
14: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιές.
5: Να το, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
14: Που έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
5: Σε τσίμπαγε, τι βρωμιάρισε αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, εδώ φέρ τον, εδώ.
14: Του λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω.
5: Σ' ακούω, ναι, στα έκανα ωραία έτσι χρυσαυγίτικα, όπω σα αρέσει σα να πονάτε.
14: Θέλω σωματική κακοποίηση, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο.
5: Δοκίμασε και τον γκλοπ.
14: Είσαι αυτό, από κάτω τον μπράτσο μου είναι όλο μελανιέ, όλο μπλε κόκκι.
5: Έλα τώρα με του μπάτσου έτσι κι αλλιώ εσεί οι συμπάτσοι χρυσαυγίτε είναι, πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό. Α, παράτα μας, άντε για.
16: Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
16: Μιχάλης από τα Ανσί.
5: Καλώς το να.
16: Θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
5: Έλληνας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό.
16: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
5: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται.
17: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
18: Καμίσου.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
16: Τι ψάχνει να βρει.
5: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
19: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
16: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουμε
5: τουλάχιστον. Άσε, παιδί, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε γι' αυτά, έλα.
16: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
5: Γλυκούλιδες.
18: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
5: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
20: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
18: Πρώτον, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινόταν τώρα στα μεσόκοπα, Αλ Καπόνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
5: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου? Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο?
21: Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
18: Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή. Για και.
5: Γι' αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι.
18: Ναι,
5: γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι, είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις?
18: Όχι, όχι, καλέ, του τυχε. Ναι, ναι. Και τρίτον, να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφθεια ηλία. Και. Μπούρδες, μαλακίες.
5: Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ? Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει? Νορβηγός επιστάτη σε σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι.
18: Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό κληρονόμησε, αυτό έκανε. Να κλέβει ήξερε, του μάθω πατέρα στο παππού του, ποιο ήταν αυτό εκεί ο εθνάρχης.
5: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
18: Τα διάλα.
5: Εντάξει.
18: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτό ο Τσίπρα μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή. Εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
19: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
18: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια. Και βγαίνει αυτό και λέει τις μαλακίες του. Και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερε, ρε στη μαλάκα Τσίπρα.
5: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
18: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά. Τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ. Έχει πέσει μπλοκ, ρε Αποστόλη.
5: Να σου πω ότι έχω ξεχαστεί. Εσύ τι ψηφίζεις τώρα?
18: Η ψήφος είναι μυστική, μωρό μου.
5: Ναι, μωρή, Τσίπρα δεν είσαι. Πού είσαι?
18: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου, αγάπη μου.
5: Έχω αλλάξει εγώ.
18: Τι ψηφίζεις? Γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ, Ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι? Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ. Μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
5: Μπράβο, κοριτσάρα μου. Αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
18: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
5: Γιατί, μωρή, σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο?
18: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό, μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
5: Α, το έχεις ανάγκες να το ακούσει αυτό, έτρωγε ο οργανισμός σου.
18: Όχι, απλά δεν προσπάθησα να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
5: Κυρία. Αν... Α, κυρία.
18: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαίο. Λοιπόν, έλεγε γιατί βαρέθηκα τώρα, αντί για.
5: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
18: Τι να βάλω?
5: Δύο κάπα.
18: Ναι, εντάξει.
5: Κάπα, κάπα.
18: Να, άντε ρε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Παραπολιτικά 90,1.
22: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Έλα ρε κουφάλα.
5: Δεν μιλάς όμορφα.
23: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε, αδερφέ μου. Τι κάνεις, Απόστολε, καλά, είσαι αγόρι μου?
5: Καλά είμαι.
23: Πού είναι οι εκπομπές, λέω, που μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
5: Πετράν?
23: Πετράν είμαι εγώ, ρε.
5: Α.
23: Ως Πετράν εννοούσα.
5: Μιλάς τον εαυτό σου έτσι συχνά?
23: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
5: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
23: Γιατί ρε, φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
5: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
23: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω. Όλοι δικιά σου.
5: Να, να, αυτά μ' αρέσουν.
23: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
5: Με έχεις κάνει?
23: Ναι, ναι.
5: Από Βόρεια Ελλάδα?
23: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
5: Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
23: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Φοιτητής στο Βόλο, βέβαια.
5: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
23: Ό,τι τύχει.
24: Γεια σας.
5: Γεια σας.
24: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
5: Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε.
24: Τι να ανησυχείτε. συνεχίσω. Θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
5: Ωρε, πού πάμε, ρε.
0: Πού πάμε.
5: Ναι, ναι, βεβαίως. Hey, να είστε καλά.
4: Γεια σας.
5: Γεια σας.
4: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
5: Άμπα.
4: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
7: Τι είχατε κάνει.
6: Καραμίτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
4: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουν, γιατί τη συναδέλφισσα που από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, την πήγαν 15 χρόνια μέσα.
5: Και αυτό θα πάει. Τι νομίζετε, έτσι.
4: Λες,
5: εσύ λες όχι. Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο. Που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
8: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη. Του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο, τους έδειξα και το, αν το ήξερα τότε θα το είχα κάνει. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Τους λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με. Έκανα ναι το αδίκημα. Τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
5: Και αυτός τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει κι αυτός.
4: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με τους άριστους.
5: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο, τελείω. Ετελείωσε.
25: Ετελείωσε.
4: Ετελείωσε.
5: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
26: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
26: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξόγαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
5: Μάλιστα.
26: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
5: Και τέσσερις.
26: Και πέντε.
5: Ναι.
26: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
5: Το ξεχνάμε, Εμιλία νομίζετε Αντρέα, κύριε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
26: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξόγαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
27: Αποστόλη.
5: Έλα.
27: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
5: Καλημέρα.
27: Μια και κάνουμε κουβί για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουνε τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις τους πελάτες στο πρακτήριο και στο σφραγίζουν. Και γράζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών μας. Ευχαριστούμε. Παραδειγμαρώ.
5: Ωραίο. Δυνατό.
27: Αυτό είναι όντω.
26: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
26: Τι έπαθε τη βασάνισα, λέει τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, τη φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
5: Κάτι μερακλείδικα, δεν κατάλαβα.
26: Ναι, κανένα κομμουνιστή θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικό σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
5: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
26: Έλα, να σου πω, ρε.
5: Ρε.
26: Βρε. Βου.
5: Α, εντάξει.
26: Βορύδης.
5: Ιου.
26: Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό.
5: Φυσικά.
26: Να σου πω, τι προβλέπεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει.
5: Ερχόμαστε.
26: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως.
5: Δεν το αυτό έχει σημασία.
26: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω.
5: Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει.
26: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
5: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
26: Α, εντάξει.
5: Για το μισθό το δικό σου.
26: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη.
5: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
26: Μάλιστα. Έλα, πες άσε να πω για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα, Μερακλείδε.
5: Άλλο αυτό. Έτερων εκάτερων.
7: Θέλουμε άντρες!
26: Μπράβο, έτσι, καλά τα λες.
27: Να σου πω, Λακή, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες?
5: Τίποτα, έχασε Βενετιά Βελόνι.
27: Ντάκι, αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλτε μου, σε παρακαλώ.
28: Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει,
5: πόσο έχει πάει άδεια τώρα?
27: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
5: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει?
27: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο, τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
5: Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι?
27: Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του ψήφισαν το νομοσχέδιο, δεν το ψήφισα μόνος μου.
5: Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
27: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το Βασιλάκι.
5: Ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
27: Έτσι.
29: Αποκλείστε με να πω μια φράση, επιτέλους.
5: Δηλαδή, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά. Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
0: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα. Και τη εύχομαι και περαστικά.
5: Τι, που πάει ευαγγελισμό.
0: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
5: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψουν η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης.
9: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει.
5: Α, ναι, ναι. Το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
0: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
10: Συνοψίζοντας.
5: Να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε.
10: Όλες το φλού να κάνουμε μια μάζοξη. Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη. Και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
6: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
10: Τι είχατε κάνει. Να, αυτό δεν μπορείς.
5: Είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
10: Αλήθεια, βεβαίως.
11: Είμαι πολύ ωραίος.
12: Αλήθεια.
11: Βεβαίως.
10: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, μου έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί. Εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, δύο-τρεις μέρες, βγαίναν όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδη. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου-μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο και στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο.
5: Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
12: Ναι, ναι, εδώ.
14: Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικά εκεί.
5: Ναι, ναι.
14: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια, ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση.
5: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
14: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
5: Γι' αυτό, ναι, ναι, είναι άλλος ένας.
14: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Λοιπόν, αν κάποιος σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χοντικός ή όχι.
5: Άντε καλέ. Νοσταλγός του rock and roll, απλά.
15: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο ήθελα να σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχεις τραγουδήσει εσύ ή απλώς μοιάζει η φωνή.
5: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνος είναι, ο Μαρίνος.
15: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
5: Α, το μέσα στα Απρίλια. Εγώ τότε.
15: Α, μπράβο ρε Μάγκα, μπράβο. Αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
5: Ποιος άλλος τώρα, έλα για.
25: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
15: Γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
5: Έλα.
15: Ακούς, λοιπόν, από φράδα μέρα σήμερα, όντως 21η Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το τι άφησε η Χούντα στην Κύπρο και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για Βορή. Και Αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του Δημοκράτη. Δεν είναι.
5: Αυτό που είστε καχύποπτοι δεν μπορώ. Αυτά.
29: Τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια.
15: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτη Δημοτικού, ιερό λόγο των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερό λόγο του Δραγατζάνη το 21. Ιερό λόγο υπάρχει όμω και των σπουδαστών τη ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι είναι να αλλάξουν πράγματα. Όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνική δικτύωση, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση τη καριέρα και τη δουλειά και δεν ξέρω τι. Αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι. Αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
30: Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: εξαντλήθηκα.
5: Γιατί?
1: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
5: Να.
1: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε δικτακτορία.
5: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
1: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
5: Όχι, όχι. Ας την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει πουθενά.
1: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Και επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας. Και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία. Και οι κόκκινες πιτζάμες.
2: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν. Χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
1: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
16: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
1: Την κάθε μαλακία που ακούω.
17: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκεται στα περίχωρα του Βερολίνου, φεύγοντας τον κλειό γύρω από τον Χίτλερ. Ζήτω 21η Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: πολύ καλησπέρα σας. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Γεωτέ εδώ.
1: Πώς?
0: Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα.
1: Έλα, γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Αμέ. Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Εγάλεο και ποικίλιο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν. Οκ, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι, ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνεται χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε.
0: Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εκεί σου να. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουν.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτη τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόλη, το οφθαλμίατρο ήθελα.
1: Εγώ είμαι για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω,
1: όπα,
5: ότι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει, λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένας, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο, γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, ναι. Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, μα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα στο βράδυ.
5: Δεν ξέρω, ξέρει το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για τα βράδια.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρει?
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α.
1: Ναι.
5: Και σε έρθω από την Άννη το απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Άνι. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει. Να φύγει και να πει αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει πώ παθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
5: Όπου την Άννη αρθεί.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στον Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των κατηγμένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας, μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνείς πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα, που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της ΑΜΚΕ να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος Παπαϊωάννου, αρχιτέκτονας, και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
7: Παραπολιτικά 90,1.
8: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
9: Διαβάστε εκτάκτως σήμερα στα παραπολιτικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Μποναμάς 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις. Αναλυτικά όλα τα μέτρα και οι ενισχύσεις και πώς θα κατανεμηθούν. Από τη μείωση προκαταβολής φόρου έως την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Εκπλήξεις στο καλάθι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επενδύσεις στην ενέργεια. Τι προβλέπετε για τα ακίνητα. Έμπνευση και πίστη. 7 αριστουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου. Από το Θεοτοκόπουλο και τον Καραβάτζιο έως τον Τιτσιάνο και τον Κόντογλου. Πώς η Παναγία αποτυπώνεται ως σύμβολο πίστη. Αριστουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου. Από το Θεοτοκόπουλο και τον Καραβάτζιο έως τον Τιτσιάνο και τον Κόντογλου. Πώς η Παναγία αποτυπώνεται

0: Έλα, ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα επίσης.
0: Να σου πω κάτι. Σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω. Είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω, ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουν το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι. Δεν κάνει, δεν σηκωνόμαστε εμεί οι υπόλοιποι. Τι έγινε, ρε μάγκες. Λέει, δεν ντρέπεσαι να διαβάζει αυτή την κολοφυλάδα. Ρε, αν δεν φύγετε από εδώ κάθε γυαλό, μην πάρω την καρέκλα και σα ρημάξω κολόπεδα φασισταριά. Και άρχισα μετά και λάγανε, ξέρω εγώ, και με πιάσανε εκεί, λέει, κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πει με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πε μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια αυτά τα κολοπέδια.
1: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλο ο λαό έτσι.
0: Αχ, αυτό ο λαό, ναι, όχι, ευτυχώ που δεν είναι όλο ο λαό έτσι.
1: Και στη χωματερή τα σκουπίδια είναι περισσότερα από του σκουπιδιαρέου. Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιο πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
2: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
3: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
2: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
3: Το κουκουέ και τα.
2: Αυτά να απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
4: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω, 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
1: Ο Τσίπρας που ανήκει.
4: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει.
1: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, ναι. Σε ποια περιοχή.
4: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα. Στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
1: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
4: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας
1: τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
5: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
4: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
1: Απίστευτο.
4: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
1: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
4: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε 1 και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις ποιους κάλεσε. Στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις ποιους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια. Περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις, ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
1: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
4: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
1: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
4: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε το κυρία.
1: Έλα, κυρία μου τώρα.
4: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούσε, κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα, κυρανάκι, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια.
1: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
4: 50 ευρώ να του πάρω, Αποστόλη, πώς να του πάρω.
1: Και μόνο.
4: Ακαδημία σε πόλια, 50
1: ευρώ. Άρα έχουν λεφτά αυτές.
6: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια.
1: Πού τώρα?
6: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
6: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
6: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουνε τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
6: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
6: Στις εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της θεολόγων ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένεργο.
1: Άβε τσάμπα πράγμα.
6: Πλατεία Καρύτσι, οδός Καρύτσι 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότες θεολόγων ζωή. Να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
6: Δεν τα ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχίλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
6: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
6: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
7: Αποστολή.
1: Ναι, εγώ, γιατί.
7: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
7: Πες ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
8: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
9: Sorry.
8: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε 1 κιλό μήλα 1 ευρώ, παθαίνω σοκ.
7: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχει αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει?
7: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
10: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
7: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύει για 1 ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
7: Το λέει κιόλα στο τέλος.
8: Και του αφήνει και ένα.

0: και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
1: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί, ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και, να σου πω και κάτι.
2: Και δεν μου λες.
1: Έλατε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
2: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
1: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα, πάχα και λάθος.
2: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Θα μου πει από όλα που γίνεται αυτό σε πείραξη. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι με τη
2: βάση. Καλά έκανες, ότι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
3: Αποστόλη, γεια σου.
2: Γεια σου.
3: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση. Οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθηολόγος τώρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που η κοβέση μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
0: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
3: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
0: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
3: Λοιπόν, το Ιρόκο Κινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλό ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει. Ας ανοίξει τα στραβά της να τα διαβάσει.
2: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
3: Όχι βέβαια.
2: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
3: Εντάξει,
2: δεν έχει την αλήθεια.
3: Θέλω, εντάξει.
2: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
3: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
4: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
2: Επίσης.
4: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Υποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Ιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας.
2: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
4: Κολλάνε, μόνο αυτά.
2: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
5: Αποστόλη μου.
2: Έλα μου.
5: Τι κάνεις, μας λείψατε.
2: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
5: Σας λείψαμε εμείς.
2: Δεν είπα αυτό.
5: Ναι. Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
2: Για σας το κάναμε.
5: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
2: Κάτι να γίνεται.
5: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
2: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά. Έλα.
6: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια σου, Κοριζάρα μου.
6: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
6: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσουράκι.
2: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
6: Κοίτα.
2: Να νευριάσω.
6: Όχι, όχι.
2: Να τα πάρω κρανά.
6: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
2: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
6: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε.
2: Εντάξει.
6: Πάω να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά.
2: Εντάξει, κάνεις και εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
6: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γωνίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
2: Οπα.
6: Ναι. Είναι,
2: τι έκανε?
6: Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο από βλακωμένο μπουνταλά.
2: Α, αυτό είναι καλό. Ξυπνάμε, αδέρφια.
6: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
2: Όχι, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ,
6: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
2: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
6: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
2: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
6: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
2: Λες να είχα πει, μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία από εκεί που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρια, σε δύσκολο.
6: Έχουμε και εξοχάς.
2: Δεν το είχα υπόψη μου.
3: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
2: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
3: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
2: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
3: Εγώ ήμουν. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα της θέει η Ρουμάνα η εισαγγελέας.
0: Κοιτάξτε, όταν παίρνεις από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Ας. Θέλει πολύ χρόνο.
3: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026.
2: Δεν είναι, εκεί αυτή, εκεί έχει καλώσει.
3: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα βήτα, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμποσα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω.
2: Μην το χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
3: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, γεια.
7: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι με όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
2: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση.
7: Ναι, και το 2020.
2: Α, καλά.
7: Το στρατηγό, τον Απόλυτο.
2: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
7: Γιατί ο Βοηθότο, δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική.
2: Πού σπουδάζουμε βαριτολόγος.
7: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
2: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
7: Μας δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και αντέ.
2: Έλα τώρα, δώσαμε βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
7: Το Ρότσιλ Ολοκφέρερ, πετρελαίο.
2: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
7: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτοί οι λέσκοι που ήταν οι Κιωσιμίτης, αντέδρασαν.
2: Κιωσιμίτης, οπα.
8: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
7: Τότε, ναι, εκείνοι. Ήταν υποστηριγόταν από τη Γερμανία.
2: Μακαριότατος.
7: Τη βαρύτητα τζάμπα που την έδωσε ο Πολ Χέλλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
2: Αυτό που ξέρει και τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
7: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν τίποτα.
2: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
7: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο Ιδρύσκο.
2: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες. Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο.
7: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει, να δει. Αλλά αυτά τα κανάλια της πολίτης.
2: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένεις. Και εσύ, έλα σε παρακαλώ.
7: Δεν μεταφέρουν τίποτα αμερικάνικο.
2: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
7: Ναι, ναι, ευχαριστώ, γεια.
2: Όπα, γεια.
9: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Ακόμα ένα. Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε ύφεση φωτιά επεκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σύβρη Χαλκιδικής. Μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβαση διάσπαρτων εστιών. Κλειστός ο δρόμος προς Φούρκα. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Τεράστια οικολογική καταστροφή στην περιοχή της Κασάνδρας. Περιουσίες πέσαν ζημιές και άνθρωποι κινδύνευσαν από την επέκταση της πυρηνής λέλαπας. Σε εξέλιξη, η πυρκαγιά επιδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Σε επιφυλακή και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Εξελίξεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σήμερα αναχωρεί και το τελευταίο κύμα αδειούχων του 15 Αύγουστου με τους αστυνομικούς τροχιές να παραμένουν επωδώς προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων. Ωστόσο, οι θελιώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρου, Τιτίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Αντίθετα, άλλα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά με τις πληρότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σε εντατικούς ρυθμούς επανέρχεται το κυβερνητικό επιτελείο μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του να επιστρέφουν στη βάση του στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα 17 Αυγούστου, δίνοντας το σήμα της τελικής ευθείας για την 90η ΔΕΘ. Η προετοιμασία για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού και σε μεγάλο βαθμό έχουν σχηματοποιηθεί οι βασικοί πυλώνες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το Βήμα του Βελίδιου στις 5 Σεπτεμβρίου. Στους 281 είναι νεκροί από τον σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, τουλάχιστον 379 οι αγνοούμενοι. Τη σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και τη αυτόματη υποβολή του σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 είναι να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες οι ετήσιες δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Την επιτάχυση της ηλεκτρικής διασύνδεσης και η Προϊσραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector και σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Στη διεθνή ενημέρωση, η Λετωνία και η Φινλανδία λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Ρωσία για το κίνδυνο αεροπορικής απειλής. Στα αθλητικά, ο ΠΑΟΚ έχασε με 3-2 από την Άντερλεχτ στο Βέλγιο και αποκλείστηκε από το Europa League και πλέον θα αντιμετωπίσει την νορβηγική Μπραντ στα play-off του Conference League. Για την ίδια διοργάνωση, ο Παναθηναϊκός θα βρεθεί απέναντι στην τσεχική Χράντετς Κράλοβε. Αμφότεροι θα δώσουν το πρώτο τους παιχνίδι στις 20 Αυγούστου και στις 27 η Ρεβάνς. Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς, νεφώσει με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, ο Βασίλης Κρυμπάς.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Άντε μπρος.
3: Εμπρός.
2: Μάρσο, μιλάτε.
3: Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία.
2: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτή.
3: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
2: Α, τι κάνετε.
3: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, ναι κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι, το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Άπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όπιστα ενσύμματά μου και μου δίνει μια μεταπίστωση της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
7: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
8: Ο κύριε Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
3: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
7: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

πάει, πέταξε το πουλί, πήγε στη στεριά την Αντικρινή, είχε πάρει και πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης το 1963. Ένα τραγούδι του Κώστα Κλάβα και του Αλέξη Αλεξόπουλου. Το είχαν πει και άλλοι πολλοί, και η Νίκη Καμπά και ο Τέρης Χρυσός. Το είχε πει και η Ελένη Ανουσάκη στην ταινία «Μικρή και μεγάλη ενδράση». Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Πάμε για 15 Αύγουστο, καρφί. Λοιπόν, δεν ήταν και καλύτερη μέρα χθες γενικότερα με τις φωτιές στη Χαλκιδική. Στη Σίβηρη Χαλκιδική, ωστόσο χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Βελτιωμένη εικόνα, διάσπαρτες εστίες παραμένουν ενεργές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση διάσπαρτων εστιών που παραμένουν μέσα στην καμένη έκταση, κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο, βεβαίως θα σας ενημερώνουμε. Κατά τα άλλα, ελάτε να περάσουμε παρέα το πρωινό μας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 10, να πάρουμε και το πρωινό μας, γιατί όχι. Είπαμε καφεδάκι, φρυγανίτσα, μαρμελαδίτσα, βουτυράκι, κάνα φιστικάκι, κάνα μυγδαλάκι, κάνα φουντουκάκι. Βάλε και βράσε εκεί και 2-3 αυγά σφιχτά κάντα. Καλού κακού, φτιάξε και μια μακαρονάδα με κυμάκι να φάμε εντελώς προχείρος. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Μου ετοιμάζει και την και το σκονάκι στον αέρα ο Χρήστος. Λοιπόν, για να ξεκινήσουν οι καλημέρες μας, radio-papaki-parapolitica.gr. Εδώ τις περιμένω, μπροστά μου είναι η οθόνη. 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και φυσικά μην ξεχνάτε τη σελίδα μας στο Instagram. Παντοπολίων η αυθονία ο κύριος Στέφανος και τσουπ, βρίσκεστε μπροστά σε μια ρετρό σελίδα. Τίγκα στην ρετρό έντυπη ρεκλάμα. Εκεί θα συναντήσετε όλα τα αγαπημένα σας προϊόντα όταν ήσασταν παιδάκια μια φορά και έναν καιρό. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, επειδή έκανα μια αναφορά στην ταινία «Μικρή και μεγάλη ενδράση», όπου ακουγόταν εκεί και το πέταξε ένα πουλί με το οποίο ξεκινήσαμε. Αλλά είπαμε, στην ταινία ακουγόταν με την Ελένη Ανουσάκη. Η ταινία «Μικρή και μεγάλη ενδράση», ρομαντική κομεντή, βγήκε στους κινηματογράφους το 1963 σε σενάριο του Γιώργου Λαζαρίδη, σκηνοθεσία του Ορέστη Λάσκου. Δύο πολύ σπουδαίοι πρωταγωνιστές αυτή την ταινία, η Μέρη Αρώνη και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Μαζί τους ο εξίσου τεράστιος Βασίλης Αυλονίτης, ο Γιώργος Πάντζας, η Βιβέτα Τσιούνη, η Ελένη Ανουσάκη και ο Βαγγέλης Ηλινός. Είναι η πρώτη έγχρωμη ταινία στην οποία παίζει ο Βασίλης Αυλονίτης, η πρώτη και τελευταία μπορώ να σας πω. Επίσης ήταν και μια άλλη ταινία έγχρωμη εκείνη την εποχή, η ταινία «Τρία κορίτσια από την Αμέρικα» που γυρίστηκε έγχρωμη, δεν μπήκε έξτρα το χρώμα, το μπογιάτισμα που λέμε. Γιατί τώρα έχουν πάρει τις μπατανόβουρτσες και βάφουνε. Όπου βρουν ασπρόμαυρο φιλμ, του περνάνε και ένα ντουκόχρωμα. Να μην το σχολιάσω, τι να κάνω. Λοιπόν, στη συγκεκριμένη ταινία ο Βαγγέλης Ηλινός, γνωστός χορευτής και αγαπημένος, είχε λανσάρει έναν δικό του χορό, ο οποίος έφερε τον τίτλο του επωνύμου του, κατά το ίμιση. Δηλαδή, ο χορός ήταν το «Σίλι Σίλι». Και χορεύαν οι πρωταγωνιστές στο «Σίλι Σίλι», το οποίο ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί είχε κάτι χεράκια πάνω, χεράκια κάτω. Και αξίζει να προσέξετε στην ταινία το συγχρονισμό, ο οποίος καμιά φορά ξεφεύγει. Πάνε να χτυπήσουν το δεξί χέρι και χτυπάνε το αριστερό. Και το διορθώνουν τελευταία στιγμή. Με γελαστά τα χείλη λοιπόν, «Σίλι Σίλι».

0: Αυτό ήταν το Σίλι Σίλι με τον Βαγγέλη Σιλινό και την παρέα του. Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στα Παραπολιτικά 90,1. Ελάτε να πιούμε το καφεδάκι μας και να ξεφυλίσουμε το άλμπουμ της ζωής μας. radio@parapolitika.gr για να επικοινωνούμε γραπτός. Φυσικά υπάρχει και η Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Καλημέρα Ελένη μας. Και για όσους προτιμάνε τη σύγχρονη τεχνολογία, υπάρχει και το Instagram που έχει τον τίτλο όχι άλμπουμ αλλά παντοπολίων η αυθονία ο Κυρστέφανος, για να τονίσουμε τη ρετρότητα. Για να στείλω λοιπόν τις πρώτες καλημέρες, για να δούμε εδώ. Καλημέρα στη Γεωργία, καλημέρα στο φίλο μου τον Νίκο. Τον Νίκο τον πρόεδρο, όπως τον λέω εγώ. Γεια σου βρε πρόεδρε. Μου έχει στείλει και ένα ποιματάκι, λέει βάλε δύναμη μεγάλε και ας σε πούνε παπαγάλε. Ποιητική αδεία. Μπήκε το παπαγάλε. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο. Στο Δημήτρη να στείλω πολλούς χαιρετισμούς, ο οποίος έχει δει από το πρωί τα κερασάκια στη σελίδα και μου λέει αμάν πια με αυτά τα κερασάκια. Φυσικά θα σε κυνηγάνε τα κερασάκια, Δημήτρη μου, για πάντα, να ξέρεις. Χαιρετισμούς στη Γεωργία που λέει μια γλυκιά καλημέρα να έχουμε όλοι μας. Καλή Παναγιά με υγεία. Σας απολαμβάνω πίνοντας το καφεδάκι μου και μου αρέσει πολύ που κάνετε αναφορές στη δεκαετία του 70, του 80, στα καλύτερα χρόνια. Και του 60, μην ξεχνάμε το 60. Διότι βασικά εκεί είναι η ουσία, από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έρχονται και άλλες καλημέρες εδώ για να δούμε. Ο Ηλίας, καλημέρα κύριε Στέφανε. Η Λασκάρα όχι μόνο ακούει και γουστάρει, αλλά τις φτιάχνετε την κάθε μέρα. Και κάθε μέρα. Τα ψαράκια, λέει, του ιχθυοτροφείου προφανώς, σας ευγνωμονούν. Σίγουρα θα έχετε κάνει, αλλά αν όχι, ένα αφιέρωμα στο Ζαμπέτα την εποχή του ελληνικού κινηματογράφου θα ήταν μούρλια. Φυσικά και έχω κάνει, δεν υπήρχε περίπτωση. Αλλά το είχα κάνει, νομίζω, 2 σεζόν πίσω. Τα ψαράκια, όμως, λέει, με το Ζαμπέτα θα χαρούν πάρα πολύ. Να δω μετά τι τσιπούρα θα φάμε. Θα είναι επηρεασμένη η τσιπούρα από τις πενιές του Ζαμπέτα, θα χορεύει στο πιάτο. Συνεχίζει ο Ηλίας, καλό Σαββατοκύριακο, ευχαριστούμε που υπάρχετε. Καλό, αυτό δεν μου το έχουν ξαναπεί. Χαιρετισμούς να στείλω και στον Μπιλ, που λέει καλημέρα, σκέτο, από τη Μεγάλη Βρετανία, αν βλέπω καλά. Α, ναι, UK. Να δούμε κι άλλο ένα. Καλημέρα, Βασίλη, και στην παρέα σου. Για ποιο πρωινό λες? Τελειώνει ο δεύτερος κουβάς από παραδοσιακό σκέτο φραπέ. Ο φραπούδι που λέει και ο αγαπημένος μας Δημήτρης Κύρκος εδώ στα Παραπολιτικά. Ο Νίκος είναι παραδοσιακός, έτσι, φραπεδάκι, όπως παλιά. Τι ωραία, όμως το κάψαμε, το καταστρέψαμε το στομάχι όσοι ήμασταν ευαισθητούλιδες, διότι πίναμε 3 φραπεδάκια την ημέρα. Αλλά αυτός ο ήχος, ρε παιδιά, στο γυάλινο ποτήρι που πέφταν τα παγάκια και ήτανε αυτό το πηχτό, το πάνω-πάνω, ο αφρός, και το έκανες με το καλαμάκι γύρω-γύρω και ακουγόντουσαν τα παγάκια να χτυπάνε στο ποτήρι. Δεν έχω ακούσει ωραιότερο, μελωδικότερο ήχο από αυτόν. Και αλίμονο, με 2 λάμδα και όμικρον γιώτα, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να κόψω τον καφέ. Το έκανα πάρα πολύ εύκολα, αλλά στεναχωρήθηκα που έχασα αυτά τα αρώματα και αυτές τις γεύσεις. Πάρα πολύ. Και ακόμα καμιά φορά, όταν βλέπω κάποιον με ένα φραπέ στο χέρι, όπως το Δημήτρη Κύρκο που είπα πριν, γιατί κάθε πρωί φτιάχνει το φραπεδάκι του, πάω από πάνω και παίρνω μια τζούρα που λέμε, για να νιώσω τουλάχιστον το άρωμα, αφού δεν μπορώ να νιώσω τη γεύση. Ξέρω, κάποιοι θα μου στείλετε μήνυμα και θα μου πείτε, μα καλά, ντεκαφεϊνέ δεν μπορείς να πιείς? Όχι, διότι ο σύγχρονος ντεκαφεϊνέ, που δεν είναι φτιαγμένος από ροβήθη που ήταν παλιά, είναι κανονικός καφές, ο οποίος έχει μια ελάχιστη ποσότητα καφεΐνης, την οποία δεν κάνει ούτε να την κοιτάζω. Ορίστε, σας τα είπα όλα, τι άλλο θέλετε? Επίσης να σας πω ότι εκτάκτως τα Παραπολιτικά κυκλοφορούν σήμερα, βρίσκονται ήδη στα περίπτερα. Και εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά, η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου με απόδοση στη Νέα Ελληνική. Σπεύσατε και για τα παραπολιτικά και για τις προσφορές μας. Κατά τα άλλα είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Ανά και ο Νίκος από τα Χάνια. Καλή και ευλογημένη μέρα με υγεία σε όλους. Φραπεδούμπα και Άγιος ο Θεός, λέει ο Νίκος. Η οικοδομή χωρίς φραπέ δεν έχει νόημα. Μη σου πω και χωρίς πλαστική σαγιονάρα, αυτήν την καφέ που φορούσαν οι οικοδόμοι, και προς το μεσημέρι μια Άμστελ. Κλασικά. Την περιέγραψα πλήρως την οικοδομή. Λοιπόν, να πάμε στην ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη, Γοργόνες και Μάγκες, αλλά από τι επηρεασμένη? Από την προηγούμενη ταινία που ακούσαμε, το Σίλι Σίλι με το Βαγγέλη Σιλινό, που ήταν η εποχή που βλέπαμε πολύ όμορφα τοπία της Ελλάδας στις ελληνικές ταινίες, αλλά βλέπαμε και πολλά μοντέρνα κτίρια, και θυμήθηκα τη Μέρη Χρονοπούλου στις Γοργόνες και στους Μάγκες, που είναι επιχειρηματίας και πάει στο νησί, στην Ύδρα, και τους λέει εγώ θα σας φτιάξω παραλίες, ξενοδοχεία, θα το κάνω χλιδάτο το νησί και θα έρχονται τουρίστες και θα αφήνουν στην ταβέρνα του Παναγή του Γραμματιζούμενου πολλά λεφτά και θα τρώνε και όλα τα κεφτεδάκια και τις πατάτες εν το τηγανίο και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ήτανε η Φλόρα που μπήκε στο μαγαζί του Παναγή, μάζεψε και τους εγχώριους κατοίκους που έλεγε ποιος το έλεγε, ο Παναγής το έλεγε, τους εγχώριους κατοίκους, και τους είπε πώς θα κάνει το νησί.
1: Σε αυτούς τους δρόμους που μοναχοί περπατούν

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Στο Καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνες στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο Καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Έρχεται και η Ελένη Τάγκα στο στούντιο, λέει καλημέρα παιδιά, και της απαντάει ο Χρήστος ο Μυρίδης, καλημέρα μαμά. Αφού μας λες παιδιά, παιδιά μου κιόλας. Καλημέρα Μανούλα. Που είναι έτσι κι αλλιώς μαμά, οπότε μπορούμε να την αποκαλούμε και μαμά. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ από τα Παραπολιτικά 90,1. Από το Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Από το Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει. Από την Ελένη Τάγκα που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. By the way, σε άπτες στα ελληνικά. 2-11-10-80-8-80. Στο στόμα και στα μάτια με κοιτάει ο Χρήστος. Λέει, θα το πει σωστά το τηλέφωνο αυτή τη φορά? Έκανα πρόβα στον καθρέφτη χτες όλη τη νύχτα. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για να βλέπουμε τα μηνύματά σας, και η σελίδα μας στο Instagram φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η Αυθονία ο και Στέφανος». Μπείτε, δείτε, σχολιάστε, κάντε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, αλλά κάντε και ένα follow παρακαλώ. Σε ποιον δεν έχω στείλει καλημέρα? Στη Γιώτα δεν έχω στείλει. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Καλό 15 Αύγουστο με υγεία. Με υγεία, Γιώτα μου, κυρίως. Και με λιγότερη καφεΐνη. Λοιπόν, αφήσουμε τα φανταχτερά ξενοδοχεία. Να γυρίσουμε στο 1955. Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο. Αλέκος Σακελάριος. Τζένι Καρέζη, Βασίλης Αυλονίτης, Μίμης Φωτόπουλος και άλλοι πολλοί ήταν, αλλά τώρα μας ενδιαφέρουν οι τρεις συγκεκριμένοι, διότι θα θυμηθούμε μια σκηνή όταν έχουν σμίξει πλέον εκεί στα βουνά και έχει πάει πλέον η Καρέζη μαζί με τον Αυλονίτη και τον Φωτόπουλο, έχουν πάει σε ένα χωριό που έχει πανηγύρι και έχουν μπει σε ένα ωραίο ταβερνείο όπου ο κόσμος έχει πιει, έχει γίνει γκόλκιν, όλοι μέσα στην καλή χαρά. Και αρχίζουν και τους παίζουν με τη λατέρνα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που κάποια στιγμή, και νομίζω ότι έρχεται και δένει με τις ημέρες αυτές, ο Βασίλης Αυλονίτης πάνω στο κέφι του φωνάζει «Άρε Παναγιά μου, πλατανιώτησα!»

0: κακά, ούλε τα κάρβουνα.
1: Και Παναγιά πλατανιώτησα και να καούν τα κάρβουνα και ο κόσμος ήταν εκεί μέσα στο κέφι και όποιος πει κακό για μας και παίρνει ένα πιάτο ο Θαμώνας και το ρίχνει κάτω και το σπάει. Ακριβώς αυτές οι εικόνες, αυτή η περιγραφή του Αλέκου Σακελάριου μέσω της εικόνας ήταν μοναδική. Και ρίχνανε μέσα στον τέφι ψηλά ο κόσμος και χοντρά, γιατί ήταν στο κέφι.

0: μια κουμπούρνα μου ρίξει μια εδώ που με τρώει, ρε.
1: Τι ατάκες, Χριστέ μου. Τι όμορφο κλίμα πραγματικά. Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο, 1955, στη Φίνος Φιλμ. Ήταν μια ταινία που απόκτησε και sequel, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στον ελληνικό κινηματογράφο. Δύο χρόνια αργότερα, το 1957, γυρίζεται το Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο. Ήταν σαφώς μια πιο βαριά ταινία, γιατί εκεί αρρωσταίνει ο Βασίλης Αυλονίτης, πουλάνε τη Λατέρνα. Αλλά σε αυτή την ταινία πραγματικά βλέπεις το μεγαλείο της υποκριτικής του Αυλονίτη, που δεν είχε πάει σε υποκριτική, σε σχολή υποκριτικής. Και φυσικά εκεί υπάρχει και μία από τις σπουδαιότερες σκηνές που είχε γυρίσει ο Αλέκος Ακελάριος. Η πομπή, όταν πεθαίνει η Λατέρνα και ξαφνικά οι τσιγκάνες ντύνονται στα μαύρα και ακολουθούν τη Λατέρνα. Νομίζω ήταν μια σκηνή που θα ζήλευαν πάρα πολύ σύγχρονοι σκηνοθέτες. Και σκεφτείτε, αυτό έγινε το 1957. Καλημέρα σας και πάλι, περιμένουμε τα όμορφα μηνύματά σας στο radio@parapolitika.gr και πάμε στο 1960. Επειδή πιάσαμε τις Λατέρνες, θυμάμαι μια πολύ ωραία σκηνή και μια πολύ ωραία μουσική του Μάνου Χατζηδάκη από το «Ποτέ την Κυριακή» του Ζιλ Ντασέν. Πώς τον έλεγε η Μελίνα, ο Ντασέν, ο Τζούλης.

πανέμορφη μελωδία της Λατέρνας του Μάνου Χατζηδάκη από το «Ποτέ την Κυριακή». Τι να θυμηθούμε από το «Ποτέ την Κυριακή» και ποιους να πρωτοθυμηθούμε, εκτός από τη Μελίνα, τον Ντασέν, τον Τίτο Βανδύ, τον Γιώργο Φούντα, μέχρι και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ που έκανε ένα τόσο δαρολάκι, τον Ναύτη, όπου του τραγουδούσε η Μελίνα «Διώξε τη λύπη, παλικάρι», και του εξηγούσε ότι «Παλικάρι is a strong young man». Ήταν και ο Θανάσης Βέγκος και άλλοι, και ο Νίκος Φέρμας, ο Μίτσος Λυγίζος, υπέροχος ηθοποιός. Θέλω να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Λατέρνα. Κρίμα δεν είναι να γυρίσουμε στο σήμερα.

Ακούσαμε λοιπόν και θυμηθήκαμε για τη Μελίνα Μερκούρη από το «Ποτέ την Κυριακή». Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Καλημέρα σας και πάλι. Αν αργήσατε, να πούμε και μια καλημέρα παραπάνω. Δεν βλάπτει. Και εσείς όμως να στείλετε καλημέρες στο radio@parapolitika.gr. Φυσικά υπάρχει και το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί βρίσκεται η Ελένη Τάγκα στο 211 10 80 880. Να στείλω καλημέρα στην Αλεξάνδρα που λέει καλημέρα, ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά και αύριο με υγεία για όλους μας. Ξέρεις, όταν είσαι 20, όταν είσαι 30, λες να περάσουμε όμορφα αυτό, να το κάψουμε, να το λεντήσουμε, να πάμε, να ταξιδέψουμε. Που μια ηλικία και πάνω λέμε όλοι υγεία να έχουμε, παιδιά, υγεία. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, τι να λέμε τώρα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο προέρχεται από ένα ντοκιμαντέρ της δεκαετίας του 60, στις αρχές του 1960, που λεγόταν «Ελλάς, η χώρα των ονείρων». Εκεί είχε γράψει τη μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης και θυμόμαστε την Αθήνα που είχε τραγουδήσει η Νάνα Μούσχορη σε στίχους του Νίκου Γκάτσου.

ντοκιμαντέρ λοιπόν «Ελλάς η χώρα των ονείρων», από εκεί προέρχεται το τραγούδι «Αθήνα» που ακούσαμε με την Άννα Μούσχουρη. Να στείλω χαιρετισμούς και στο Δημήτρη που λέει τι ωραία που ήταν η Μελίνα Μερκούρη στο τραγούδι με τη Λατέρνα νωρίτερα. Και αφού πιάσαμε την Αθήνα, θέλω να πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο πραγματικά είναι πανέξυπνο, γιατί αξίζει να ακούσετε και τους στίχους και την ερμηνεία κυρίως και την προφορά. Να δούμε ποιοι απομείναμε τελικά στην Αθήνα και πώς ξεκίνησε να μεγαλώνει η Αθήνα και από ποιους. Η Ρένα Βλαχοπούλου τραγουδά Γιώργο Μουζάκη, Ηλία Λιμπερόπουλο και Κωνσταντίνο Νικολαίδη εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 60. Και αφού μας περιγράφει από ποιους κατοικείται η Αθήνα, μας λέει και ένα «Βουαλά η Αθήνα».

Βουαλά η Αθήνα λοιπόν, με γαστούνι, τζατζίκι και άλλα, και άλλα εισπεριδοειδή που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Καλώς τους, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 να περάσουμε μαζί την επόμενη ώρα και κάτι. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Και την ερχόμενη εβδομάδα πάλι εδώ θα είμαστε 8 με 10. Όχι, το λέω. Να κανονίστε την πορεία σας γι' αυτό. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και στον αγαπημένο μας συνάδελφο, τον Μάνο Τσιλιμίδη, ο οποίος μας ακούει αυτή τη στιγμή. Την αγάπη μας, Μάνο μας. Για να πάμε στο 1966, στην ταινία «Ραντεβού στον αέρα», ένα ακόμα musical υπέροχο του Γιάννη Δαλιανίδη. Εκεί ήταν συμπαραγωγή Φίνος Φιλμ και Δαμασκηνός Μιχαηλίδης. Ρένα Βλαχοπούλου, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη, Ελένη Προκοπίου, Ανδρέας Ντούζος και οι δύο Βογιατζίδες και η Χλόη Λιάσκου. Και επειδή νωρίτερα πιάσαμε τις λατέρνες και είχαμε γυρίσει πολλά πολλά χρόνια πίσω, ας θυμηθούμε εκείνο το φινάλε στο «Ραντεβού στον αέρα» που η Ρένα Βλαχοπούλου μας λέει γραμμόφωνο, ραδιόφωνο, τηλεόραση. Περάσαμε στη σύγχρονη τεχνολογία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα σας και πάλι εδώ από τα παραπολιτικά 90,1, από το Χρήστο Μυρίδη που ρυθμίζει τον ήχο μας και το Βασίλη Κρυμπά που επιμελείται και παρουσιάζει, αλλά και από την Ελένη Τάγκα που βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-88-80 και radio@parapolitika.gr για να διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Τι έγινε, ήπιατε καφεδάκι και πήγατε για μπανάκι κατευθείαν? Τον καφέ να τον πίνουμε σιγά σιγά μέχρι τις 10. Μετά, όχι, και μέχρι τη 1. Να κάτσετε και με την Τζούλη Τσίγκα. Μετά τη 1 να πηγαίνετε για μπάνιο. Θα ψηθούν οι άνθρωποι, τι τους λέω. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ότι σήμερα δεν έχει γραφειάκι καθότι άδεια και πάω για τρεξιματάκι και θα σε ακούω. Σαν αερόμπικ λέει ένα πράγμα. Θυμήθηκα και τη Βερονίκ και την Ταβινά εγώ τώρα. Δεν θυμάστε εκείνη την εκπομπή το 1-2-3 πάμε που ήταν στην ΕΡΤ μια φορά και έναν καιρό? Νομίζω τη μία την έκανε ντουμπλάζ η Αλίκη Αλεξανδράκη. Η δεύτερη δεν τη θυμάμαι. Αλλά μπορεί να ψάξω να το βρω. Πάμε σε μια ακόμα λατρεμένη ταινία, στη Σοφερίνα του 1964, του Αλέκου Σακελάριου, η σκηνοθεσία και το σενάριο του Γεωργίου Ρούσου. Ο σπουδαιότατος Γεράσιμος Λαβράνος και μάστορας της Μπόσα Νόβα είχε γράψει τη μουσική. Και θυμάμαι όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη μαζί με την Κλεό Σκουλούδη προσπαθούσε να μάθει τα βήματα της Μποσανόβα. Βέβαια εκεί ήταν νύχτα και έβγαινε και το φεγγαράκι. Εντάξει, και ο ήλιος μας κάνει όμως, δεν έχουμε πρόβλημα, το τραγούδι παίζει άνετα.

Να στείλω καλημέρες και στον Παναγιώτη, εκεί που μας αναμεταδίδουν, στον Αντένα 97,2, στον Αντένα Λακωνίας. Είναι και πολλοί αναμεταδότες δηλαδή των παραπολιτικών εδώ που τα λέμε και μας ακούει όλη η Ελλάδα και το εξωτερικό. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς λοιπόν προς πάσα κατεύθυνση, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Είτε με τον παλιό τρόπο, είτε με τους σύγχρονους του διαβόλου, ξέρετε. Χαιρετισμούς και στην Αναστασία, για να δω λίγο το μηνυματάκι. Λέει καλημέρα, εδώ κι εγώ μετά τους συζύγους σε ακούω από νωρίς. Έτσι, 8 ξεκινάμε, 8 να είστε στημένοι απίκο. 5 λεπτά για να κλείσει η πρώτη μας ώρα και βεβαίως να σας υπενθυμίσουμε ότι τα παραπολιτικά εκτάκτως βρίσκονται από σήμερα στα περίπτερα. Και εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου με απόδοση στη Νέα Ελληνική. Μη χάσετε τα παραπολιτικά, μη χάσετε και τις προσφορές. Αλλά μη χάσετε και τα παραπολιτικά 90,1. Εδώ, στο άλμπουμ της Παρασκευής. Και από Δευτέρα πάλι 8 με 10 το πρωί θα είμαστε. Παρεούλα θα πίνετε καφεδάκι, γιατί εγώ δεν πίνω. Εγώ θα πίνω το νεράκι μου. Και μετά εντάξει όλο και κάποιο τυροπιτάκι, λουκανικοπιτάκι, κρουασανάκι, κάτι θα βρεθεί. Για να έρθουμε τώρα σε μία ταινία με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη και τον Ντίνο Ηλιόπουλο. Το θυμάστε το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος. Μαζί με τη Τζένι και τον Ντίνο ήταν και ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος. Πίπα τεμπελιά και χασάπικο στο γραφείο που έλεγε. Καλά οι ατάκες στη συγκεκριμένη ταινία τσάκιζαν. Ποιος άλλος ήταν μαζί με τη Τζένι και τον Ηλιόπουλο και τον Παπαγιανόπουλο? Ήταν ο Σταύρος Ξενίδης. Ήταν η Ρίκα Διαλυνά στις τεράστιες ομορφιές της. Και ο Νίκος Φέρμας και ο Άγγελος Μαυρόπουλος. Μπαμπάς Γκέλης Μαυροπούλου, ξέρετε. Ήταν και η Τζόλι Γαρμπή, που ήταν η υπηρεσία του σπιτιού. Ουσιαστικά το κοροϊδάκι της Δεσποινίδος ήταν θεατρικό του Νίκου Τσιφόρου και του Πολύβιου Βασιλιάδη. Την κινηματογραφική προσαρμογή όμως του σεναρίου είχε κάνει ο Γιάννης Δαλιανίδης, ο Γιάννης Νταλ Δαλιανίδης τότε, και είχε κάνει και τη σκηνοθεσία. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε γράψει τη μουσική. Θυμάστε βεβαίως το Χρυσόψαρο, το έχουμε βάλει και μια και δυο και τρεις και τέσσερις φορές. Οπότε σήμερα είπαμε να θυμηθούμε ένα άλλο τραγούδι από αυτή την ταινία. Το τρίο Καντσόνε εδώ,

0: Βέβαια στο κέντρο, εκεί που είχε πάει να διασκεδάσει η Καρέζη με τον Ηλιόπουλο και την Παλιοπαρέα, το τραγούδι το έλεγε η Άννα Χρυσάφη. Αλλά δεν ξέρω, με το τρίο Καντσόνι μου κάνει καλύτερα. Λοιπόν, μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Έρχεται, τι έρχεται, ήρθε, είναι εδώ εξ αριστερών μου ο Παναγιώτης Μπρίμπος, για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Μην νομίζεις ότι εγώ είμαι ένα αγόρι που δεν μιλώ.
0: Και αμέσως μετά ξανά εδώ για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλημέρα σας. Δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σήμερα αναχωρεί και το τελευταίο κύμα αδιούχων του 15 Αυγούστου με τους αστυνομικούς της τροχέας να παραμένουν επιποδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων. Ωστόσο, οι θελώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια του Πειραιά, δύο πλοία με προορισμό της Κυκλάδης δεν αναχώρησαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, άλλα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά με τις πληρότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σε ύφεση φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι σε Σίδηρη Χαλκιδικής που εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση μικρών ενεργών εστιών. Κλειστός ο δρόμος προς Φρουκά. Εξετάζεται ως πιθανή αιτία που προκάλεσε τη φωτιά η πτώση δέντρου σε καλώδια ηλεκτροδότησης. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Περιουσίες υπέστησαν ζημιές και άνθρωποι κινδύνευσαν από την επέκταση της πυρηνής λέλαπας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και σήμερα, ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης της πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε εντατικούς ρυθμούς επανέρχεται το κυβερνητικό επιτελείο μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του να επιστρέφουν στη βάση τους στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα, 17 Αυγούστου, δίνοντας το σήμα της τελικής ευθείας για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η προετοιμασία για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού και σε μεγάλο βαθμό έχουν σχηματοποιηθεί οι βασικοί πυλώνες του προεκλογικού προγράμματος Νέας Δημοκρατίας, μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το Βήμα του Βελίδιου στις 5 Σεπτεμβρίου. Στους 281 νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, τουλάχιστον 379 αγνοούμενοι. Την σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής τους σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 να είναι πλήρως προσυμπληρωμένος οι αιτήσεις δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Αυξάνονται από το τέλος του μήνα οι συντάξεις χειρίας 8.552 δικαιούχων, καθώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική παρέμβαση που καταργεί την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Στη Διεθνή Ενημέρωση, ο Λετωνικός Στρατός ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω έξω ότι μη επανδρομένο εναέριο σύστημα, το οποίο είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της Λετωνίας, καταρρίφθηκε από συμμαχικά καταδιοχτικά αεροσκάφη. Στα αθλητικά, στην έκτη θέση η Στεφανίδη στο τελικό του επικοντό με άλμα στα 4.60 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Στην 11η θέση κατάγει η Αριάννη Αδαμοπούλου με άλμα στα 4.30. Εξαιρετικό στο τελικό της δισκοβολίας ο Δημήτρης Παυλίδης που με ρήψη στα 64-34 μέτρα πήρε την 8η θέση στην Ευρώπη.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου, νεφώσει με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά τώρα ο Βασίλης Κρυμπάς.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Τέσσερα λεπτά μετά τις 9 εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, το άλμπουμ της Παρασκευής που έχει γίνει πρωινό, μη σας πω και πρωινή συνήθεια δηλαδή. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Η Ελένη Τάγκα βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-10-80-880. Και για τα μηνύματά σας, radio@parapolitica.gr. Φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε τη σελίδα της εκπομπής στο Instagram. Θα πληκτρολογήσετε παντοπολίον η αυθονία ο κ. Στέφανος και τσουπ θα βρεθείτε μπροστά σε έναν παράδεισο ρετρότητας με παλιές έντυπες ρεκλάμες από τις δεκαετίες του 60, του 70 και του 80. Για να στείλω και καλημέρες. Εδώ ο φίλος μας ο οποίος... Ναι, δεν βλέπω το μικρό του όνομα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα το διαβάσω γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον το συγκεκριμένο μήνυμα. Λέει Βασίλη, καλημέρα. Με τον επιχρωματισμό στις παλιές ελληνικές ταινίες έχουμε ξενερώσει τελείως. Πιέστε εσείς που έχετε τη δυνατότητα να σταματήσει η καταστροφή της γοητείας του καλού μοναδικού και ανεπανάληπτου ελληνικού κινηματογράφου. Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα όλο αυτό. Έχω μιλήσει πολλές φορές, ειδικά μέσα από τη συγκεκριμένη εκπομπή, για το μπογιάτισμα, όπως το αποκαλώ εγώ, με την Πατανόβουρτσα. Παίρνουμε εκεί μια ταινία ασπρόμαυρη που έχουμε τσιμπήσει τα δικαιώματα, διότι ήδη έχουμε παρέμβει σε κάποιες σκηνές. Πλέον τα δικαιώματα τα παίρνεις πανεύκολα. Αλλάζεις 2-3 πραγματάκια στους τίτλους της ταινίας, βάζεις εμβόλυμες σκηνές από άλλες ταινίες και τσουπ, είναι δική σου πλέον η ταινία, της νέας εταιρείας. Το αποτέλεσμα, αφού κάνεις λοιπόν αυτό, μετά της περνάς και ένα ντουκόχρωμα και λες τι ωραία, πάμε να κάνουμε και πρεμιέρα. Ναι, σαφώς και είμαι εναντίον του επιχρωματισμού, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, να μου το πείτε αν το ξέρετε εσείς. Σε άλλες χώρες δεν το έχω συναντήσει αυτό. Σε κλασικές ασπρόμαυρες ταινίες του παγκόσμιου κινηματογράφου. Δεν έχω δει ποτέ κάποια κλασική ασπρόμαυρη να μετατρέπεται ξαφνικά σε έγχρωμη. Νομίζω ότι αυτή η φάμπρικα είναι καθαρά δική μας. Όμως λέω, μπορεί και να κάνω λάθος και να μην το έχω εντοπίσει. Εάν γίνεται και αλλού, να το συζητήσουμε το πράγμα. Αν και πάλι από πλευράς αισθητικής, πάλι δεν θα συμφωνούσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο έχει ενοχλήσει πάρα πολύ κόσμο. Γιατί έτσι τις μάθαμε αυτές τις ταινίες, έτσι έγιναν κλασικές και έτσι θα πρέπει να παραμείνουν. Και κάτι ακόμα. Οι συντελεστές των συγκεκριμένων ταινιών δεν βρίσκονται εν ζωή. Δεν έχει ρωτηθεί κανένας για το αν θα ήθελε το φιλμ του ξαφνικά να μετατραπεί σε έγχρωμο. Άρα και εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Και κάτι ακόμα επίσης, από τεχνικής άποψης. Η φωτογραφία σε κάθε ταινία γίνεται με βάση το φιλμ στο οποίο θα γυρίσεις. Δηλαδή, ο διευθυντής φωτογραφίας ξέρει ότι θα γυρίσει σε ασπρόμαυρο. Άρα, διαφορετικά αντιμετωπίζει το ασπρόμαυρο φιλμ και διαφορετικά το έγχρωμο. Τεχνικά. Γι' αυτό και πολλές φορές το έγχρωμο, αν παρατηρήσετε, έχει ένα, πώς να το πω, έχει μια οπτική άποψη flat, τελείως. Γιατί ουσιαστικά έχει καταστραφεί η φωτογραφία. Ψηλά γράμματα θα μου πείτε όλα αυτά. Okay. Απλώς ήθελα να σας πω γιατί εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ο επιχρωματισμός. Για να στείλουμε καλημέρες και στο φίλο μας τον Αργύρη. Ευχαριστούμε, λέει, για την όμορφη πρωινή παρέα. Για να στείλουμε και καλημέρες σε εσάς που δεν έχετε στείλει ακόμα μήνυμα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. radio@parapolitika.gr. Και πάμε σε ένα ακόμα musical του Γιάννη Δαλιανίδη. Τα κορίτσια για φίλημα που γυρίστηκε το 1964, βέβαια η πρεμιέρα έγινε το 1965, ήταν η πρώτη έγχρωμη ελληνική ταινία με στερεοφωνικό ήχο. Ναι, αυτή γεννήθηκε έγχρωμη. Στα κορίτσια για φίλημα έπαιζαν η Ρένα Βλαχοπούλου, η Ζωή Τσαλάσκαρη, ο Ανδρέας Ντούζος, ο Κώστας Βουτσάς, ο Αλέκος Τζανετάκος, ο Γιάννης Βογιατζής, η Μάρθα Καραγιάννη, έχω και κότερο, πάμε μια βόλτα που έλεγε ο Βουτσάς, εκεί ήτανε. Εννοείται ότι η μουσική ήταν του Μίμη Πλέσα. Τραγουδούσαν η Ρένα Βλαχοπούλου, ο Αλέκος Ζαχαράκος, αλλά και η Τζένι Βάνου.

Αλήθεια, νομίζω θα μπορούσε να πάει και ψηλότερα και να συνεχίσει. Μόνο η Τζένι Βάνου, πραγματικά. Μόνο η Τζένι Βάνου τα έκανε αυτά. Και όταν έχεις και συνθέτη το Μίμη Πλέσα, που το εκμεταλλευόταν πάντα αυτό, με την καλή έννοια. Και έγραφε κάτι τραγουδάρες ιδανικές για την Τζένι Βάνου. Η στίχη ήταν του Κώστα Πρετεντέρη, από τα κορίτσια για φίλημα του Γιάννη Δαλιανίδη. Να λοιπόν, έχετε αρχίσει και συμμετέχετε στην κουβέντα που ανοίξαμε για τον επιχρωματισμό των ταινιών. Ναι, ωραία, μου λέει και ο Αργύρης και ο Μπιλ από την Βρετανία ότι όντως έχουν χρωματιστεί κάποιες ταινίες, κάποια σύριαλ. Okay, πέραν λοιπόν της αισθητικής, εγώ εξήγησα και τον τεχνικό λόγο που δεν μου αρέσει, γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Στην κυρία Αγάπη να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς. Βέβαια, διότι είμαστε κι εμείς που δεν φεύγουμε. Μένουμε εδώ τον Αύγουστο, στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα και στην επαρχία, αλλά τουλάχιστον η επαρχία έχει άλλο κλίμα, βρε παιδί μου. Τώρα θα μου πείτε, η Αθήνα τον Αύγουστο θυμίζει κάτι από επαρχία, αφού έχει φύγει ο περισσότερος κόσμος, πας με τα ποδαράκια σου ή με το αυτοκίνητό σου πανεύκολα οπουδήποτε και παρκάρεις και απ' έξω, αν πάρεις αυτοκίνητο.

Θέλω τώρα να πάμε σε ένα τραγούδι που δεν προέρχεται από ελληνική ταινία. Όπλη, θαύμα. Πώς το έπαθες αυτό, θα βάλεις τραγούδι που δεν προέρχεται από ελληνική ταινία? Ναι, γιατί όμως? Διότι δηλώνω γατόφιλος, εκτός από ζωόφιλος γενικά. Και θα ήθελα να στείλω ένα τραγούδι όχι μόνο στη δική μου γατούλα, που πάντα είναι ανοιχτό το ραδιόφωνο και ακούει, σε όλες τις ψιψίνες. Υπάρχει ένα τραγούδι λοιπόν του Γιώργου Κατσαρού και του Ηλία Λιμπερόπουλου που είχε τον τίτλο «Κοντέσα κοντεσίνα μου». Η συνέχεια ήταν «Γατούλα μου ψιψίνα μου».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει πολύ το θέμα με τις ταινίες και τους επιχρωματισμούς. Λοιπόν, ο Ευγένιος εδώ δίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα απάντηση. Τα πνευματικά δικαιώματα διαρκούν 70 έτη. Μετά το έργο είναι ελεύθερο χρήσης από το κοινό. Φέτος λοιπόν απελευθερώνεται το 1955. Καήκαμε, θα βάψουνε μέχρι και την κάλπικη λύρα. Οι επιχρωματισμοί λοιπόν είτε έχουν εγκριθεί από τους δικαιούχους κληρονόμους του δημιουργού ή δεν υφίστανται τέτοια, έχουν φύγει όλοι από τη ζωή, άρα ουδής εποπτεύει τη χρήση του έργου. Με εκτίμηση, Ευγένιος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ευγένιο που μας έδωσε αυτές τις πληροφορίες. Αλλά πάνω κάτω καταλήγουμε σε αυτό, ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να αυθαιρετήσουμε σε εισαγωγικά στο έργο και σε μια κλασική, ας πούμε, ταινία. Εν πάση περιπτώσει, θα παραμείνουμε στις κλασικές και ασπρόμαυρες ταινίες. Αφού πιάσαμε τα γατοτράγουδα με την Κοντέσα Κοντεσίνα, γατούλα μου ψιψίνα, να θυμηθούμε και τον γκρίζο γατί που έλεγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, τον νιάου νιάου βρεγατούλα που ήταν στο ξύλο, βγήκε από τον παράδεισο του Αλέκου Σακελάριου το 1959, και ακούστε και λίγο το διάλογο των καθηγητών.
2: Μα τι γίνεται εκεί?
3: Ωρα και μαγερό.
4: Η Παπασταύρου κάνει νούμερα.
5: Η Παπασταύρου.

να πούμε τάξη, ήμουν σου η γκρι.

έτσι, να ακούσουμε και το τελευταίο νιάμο του Μάνου Χατζηδάκη μουσική, η Αλίκη Βουγιουκλάκη στον Γκρίζο Γατή ή αλλιώς νιάου Βρεγατούλα με τη Ροσμητούλα κλπ. Στην αρχή ακούσαμε και τους καθηγητές που ήταν ο Χρήστος Τσαγανέας, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Ρέστης Μακρής, ο Γιώργος Γαβριλίδης. Αυτή ήταν η πιο γνωστή από τους καθηγητές σε εκείνο το σχολείο του 1959. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1, είναι το άλμπουμ της Παρασκευής. Θα τα πούμε και αύριο Σάββατο στις 9 το πρωί. Θα είναι μια εκπομπή σε κλίμα 15 Αυγούστου, να το χορέψουμε λίγο βρε αδερφέ. Να βάλουμε εκεί τα νησιώτικά μας, τα παραδοσιακά μας, να το ευχαριστηθούμε. Για να συνεχίσουμε την επικοινωνία μας, radio@parapolitika.gr. Μια καλημέρα είναι αυτή, πες την κι ας πέσει χάμω. Τότε που δεν είχαμε πρόβλημα να το βάλουμε το χάμω ρε παιδί μου μέσα σε τραγούδι. Πώς λέγαμε και ποτές. Για να γίνεται, να βγαίνει σωστή ρήμα. Τώρα όλα αυτά τα καταργήσαμε στη λογική του politically correct. 2-11-10-88-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Εκεί σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα. Και φυσικά εγώ σας περιμένω και στη σελίδα της εκπομπής που είναι στο Instagram και φέρει περήφανα τον τίτλο «Παντοπολίων η αυθονία ο κ. Στέφανος» με πλούσιο υλικό από ρετρό έντυπες διαφημίσεις της δεκαετίας του 60, του 70 και του 80 μέχρι εκεί που καταργήθηκε το πολυτονικό. Να μείνουμε σε ένα γατοτράγουδο ακόμα. Θυμάμαι το 1986 λοιπόν. Είχε κυκλοφορήσει ένας φανταστικός δίσκος από τον Σταύρο Παπασταύρου και τον Ευγένιο Τρεβιζά, ουσιαστικά με τους συντελεστές της Λιλιπούπολης. Ήτανε υπέροχα παραμυθοτράγουδα. Ένας δίσκος που είχε κυκλοφορήσει με το label του Σύριου, του Μάνου Χατζηδάκη. Και αυτό αποτελούσε εγγύηση, σαφώς. Όπως και η αισθητική του δίσκου ήταν εκπληκτική, ακόμα και στην κασέτα. Δηλαδή η κασέτα του Σύριου όταν την άνοιγες δεν ήταν μια απλή κασετούλα, ήταν ένα, είχε ένα διαφανές πλαστικό η κασέτα και έβλεπες μέσα κάτι μπομπίνες να γυρίζουν και είχε και ένα πολυσέλιδο ένθετο με στίχους, με τους συντελεστές, με ιστορίες του Τρεβιζά, υπερπαραγωγή. Θυμάμαι το Σπύρο Σακά που έλεγε και το «Μίλα μου για μίλα». Την Κρίστη Στασινοπούλου αλλά και τη Σαβίνα Γιαννάτου. Εδώ ένα τραγούδι για τη γάτα του Σιάμ.

Οι περισσότεροι ξέρατε τη Λιλιπούπολη, αλλά δεν ξέρατε το Μίλα μου για Μίλα. Του Ευγένιου Τριβιζά και του Σταύρου Παπασταύρου, ήταν η Σαβίνα Γιαννάτου με τη γάτα του Σιάμ. Μιλάμε για εκπληκτικό δίσκο. Όσοι δεν τον έχετε ακούσει, ψάξτε τον. Εγώ δεν θα πρότεινα απλώς να ακούσετε τα τραγούδια στο YouTube που κάνουμε οι περισσότεροι. Να ψάξετε να βρείτε το δίσκο, να τον αγοράσετε. Αξίζει από το εξώφυλλο και τον δίσκο μέσα και από την πρώτη μέχρι την τελευταία νότα. Ας ξαναγυρίσουμε τώρα στον αγαπημένο σας ελληνικό κινηματογράφο. Να πάμε στο 1966, να αλλάξουμε λίγο την ενορχίστρωση, να μπει και κανένα μπουζουκάκι. Η ταινία λεγόταν «Όλοι οι άντρες είναι ίδιοι», σε σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου, με την Άννα Φόνσου, το Γιάννη Βογιατζή, το Διονύση Παπαγιανόπουλο, το Γιάννη Γκιονάκη, τη Μέλπο Ζαρόκοστα, τη Μαρίκα Κρεβατά, την Νίκη Λινάρδου και πολλούς άλλους. Βεβαίως και το σενάριο είχε την υπογραφή του Αλέκου Σακελάριου. Από το θεατρικό πειρασμό του Γρηγορίου Ξενόπουλου είχε κάνει την προσαρμογή ο Αλέκος Σακελάριος. Ο Γιάννης Πανός έβγαλε δύο επιτυχίες μέσα από την ταινία. Στην πρώτη ήταν το «Θέλω τα όπα μου» που ήταν η Άννα Φόνσου, με πάρα πολλές χαριτομενιές μέσα σε ένα κέντρο, στο οποίο κέντρο τραγουδούσε και η Κέτη Χωματά το «Στον ουρανό είναι ένα αστέρι».

Γιάννης Πανός και Αλέκος Σακελάριος και ατυχωματά από την ταινία «Όλοι οι άνδρες είναι ίδιοι». Να αφήσουμε στην άκρη την γκρίζα συννεφιά, να το φιλοσοφήσουμε το πράγμα. Να πάμε στην ταινία «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός». Θυμάστε χτες που σας έλεγα για τις τρεις εκδοχές ενός κοινού σεναρίου, που ήταν το «Δελισταύρου και Υιός» με το Λογοθετίδη, το «Ιέμου Ιέμου» με τον Κωνσταντάρα και το «Ζητείτε πηγόντος γαμπρός» με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Ο Αλέκος Σακελάριος και ο Χρήστος Γιαννακόπουλος υπογράφουν το σενάριο. Η Ρένα Βλαχοπούλου μαζί με την Πέτη Λιβανού, τον Ανδρέα Μπάρκουλη, την Άννα Κυριακού και τον Παύλο Λιάρο είναι οι βασικοί πρωταγωνιστές της ταινίας. Θυμάμαι λοιπόν μια σκηνή όπου είναι ο Ανδρέας Μπάρκουλης μαζί με την Πέτη Λιβανού. Έχουν πάει σε μια θαλασσίτσα, κάθονται σε ένα τραπεζάκι και έρχεται ένα κλασικό ντουέτο με κιθαρούλα για να τους τραγουδήσει. Όπως ήταν και στο Δόλωμα πάλι του Σακελάριου, που εμφανίζονταν και έλεγαν το άστο το χεράκι σου. Αυτή τη φορά λοιπόν ήταν ο Βασίλης Τσιβιλίκας και ο Κώστας Μεντής που έκαναν τους πλανόδιους μουσικούς. Η φωνή όμως ήταν του Γιάννη Πάριου. Σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Αλέκου Σακελάριου που έλεγε «Άνθρωπε, φιλοσόφησε».

Αυτός λοιπόν ήταν ο Γιάννης Πάριος σε τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Αλέπου Σακελάριου. Καλημέρα να στείλουμε στον κύριο Χάρη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα και στη Γεωργία. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Να είστε καλά. Έλα, πάμε και για τις τελευταίες καλημέρες. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. 24 λεπτά μείναν, τίποτα. Τώρα θέλω να πάμε στη θεία μου τη Χίπισσα. Μία ακόμα ταινία με πρωταγωνίστρια τη Ρένα Βλαχοπούλου και σενάριο και σκηνοθεσία του Αλέκου Σακελάριου. Μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου ήταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης, η Νόρα Βαλσάμι, ο Γιάννης Μιχαλόπουλος, ο Βασίλης Τσιβιλίκας. Ιδανικός γαμπρός ο Βασίλης Τσιβιλίκας. Ο Χίπης. Με αυτά τα υπέροχα κουδούνια που του είχε κρεμάσει ο Αλέκος Σακελάριος. Σατιρίζοντας λίγο τα παιδιά των λουλουδιών της δεκαετίας του 70. Λοιπόν, πολλές και υπέροχες σκηνές σε αυτή την ταινία. Θυμάμαι μία σκηνή που η Ρένα Βλαχοπούλου πρέπει να πει στην κόρη της ότι δεν είναι η πλούσια γυναίκα η οποία νόμιζε η κόρη της ότι ήταν, αλλά ότι ζει σε μία ταράγκα, σε ένα καλύβι κάπου εκεί λίγο πιο πέρα από το ξενοδοχείο, και ότι κάθε πρωί ξυπνάει χαράματα για να πάει στο ξενοδοχείο να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει. Ένα σκηνικό λοιπόν μιας πολύ φτωχιάς αυλής με τον κόσμο της, με σκάφη για πλήσιμο, με έναν ηλικιωμένο να διαβάζει την εφημερίδα του και να πίνει καφεδάκι, και το Γιάννη Πουλόπουλο πάνω σε μια μάντρα να τραγουδά για τη φτωχιά μας την αυλή. Ένα τραγούδι του Μίμη Πλέσα και του Αλέκου Σακελάριου.

Καλά, θα μου πείτε τώρα από τόσα τραγούδια που έχει πει στον ελληνικό κινηματογράφο ο Γιάννης Πουλόπουλος, εσύ μας βάζεις το αντισός. Δηλαδή θέλετε και ένα σος. Το έχω έτοιμο. Καμαρούλα μια σταλιά, Γοργόνης και Μάγκες, Μίμης Πλέσας και Λευτέρης Παπαδόπουλος.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε εκτάκτως σήμερα στα παραπολιτικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Μποναμάς 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις. Αναλυτικά όλα τα μέτρα και οι ενισχύσεις και πώς θα κατανεμηθούν. Από τη μείωση προκαταβολής φόρου έως την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Εκπλήξεις στο καλάθι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επενδύσεις στην ενέργεια. Τι προβλέπετε για τα ακίνητα. Έμπνευση και πίστη. 7 αριστουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου. Από το Θεοτοκόπουλο και τον Καραβάτζιο έως τον Τιτσιάνο και τον Κόντογλου. Πώς η Παναγία αποτυπώνεται ως σύμβολο πίστης, ελπίδας και αιώνιας ζωής. Εφρέμ, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι η μητέρα Παναγία μας. Σήμερα, στα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, καλώς ορίσατε, έστω και αργά. Δεν πειράζει, θα κάνετε παρέα με την Τζούλη Τσίγκα που είναι από τις 10 μέχρι τη 1. Και εκεί θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, έχω ένα χρέος. Στην αρχή της εκπομπής είπαμε για μια ταινία που λεγόταν «Μικρή και μεγάλη ενδράση» με τη Μέρη Αρώνη και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα. Είπαμε για το «Πέταξε ένα πουλί» που είχε ακουστεί εκεί και είχε πάρει και πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1963. Είπαμε για το «Σίλι Σίλι» του Βαγγέλη Σιλινού. Δεν είπαμε όμως για ένα τραγούδι το οποίο είχε κάνει το μεγάλο μπαμ στη συγκεκριμένη ταινία. Ήταν το «Σουτόπα μια και δυο και τρεις και 7 και 8 και 10 και λοιπά και λοιπά και λοιπά», το οποίο δεν ήταν του Γιώργου Ζαμπέτα. Ο Ζαμπέτας έπαιζε μπουζούκι και γι' αυτό έχει πολύ χαρακτηριστική πενιά και οι περισσότεροι λένε Ζαμπέτας. Όχι, είναι Κώστας Κλάβας, ο οποίος είχε υπογράψει τη μουσική ολόκληρου του φιλμ και στιχουργός ήταν ο Κώστας Πρετεντέρης. Το ότι τραγουδάει ο Γιάννης Βογιατζής νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε.

Φωνάρα, φωνάρα ο Γιάννης Βογιατζής. Ειδικά όταν έκανε και εκείνα τα ντουέτα με την Τζένι Βάνου. Πω, επιφυλάσσομαι. Από Δευτέρα θα ακούσουμε και ντουετάκι με Βογιατζή και Βάνου. Χαιρετισμούς να στείλω στο Μάνο. Λέει καλημέρα κύριε Στέφανε, για πρώτη φορά σήμερα άκουσα το τραγούδι «Κοντέσα κοντεσίνα μου, γατούλα μου, ψιψίνα μου» που το βάλαμε νωρίτερα με την Αναμούσχουρη και ομολογώ ότι είναι υπέροχο. Μα τέτοια τραγούδια βάζουμε εδώ στο άλμπουμ. Άλλη μια υπέροχη εκπομπή που μας φτιάχνει το ξεκίνημα της ημέρας, λέει ο Μάνος. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κι άλλο ένα χρέος έχω, εδώ και πολλές μέρες. Και το θυμήθηκα σήμερα και λέω, αρέσει μου, το έχει ζητήσει ο άνθρωπος, δεν το έχω βάλει. Είμαι πολύ ωραίος. Βεβαίως. Ο Θέμης Ανδρεάδης τραγουδά Γιάννη Λογοθέτη και Λυκούργο Μαρκαία.

0: Βεβαίως.
1: Ωραίος ο Θέμης Ανδρεάδης μαζί με τον Γιάννη Λογοθέτη. Να στείλω χαιρετισμούς και στον Αργύρη που λέει ευχαριστώ για το τραγούδι του Θέμη Ανδρεάδη. Και σπάγα το κεφάλι μου, λέω ρε ποιος μου το έχει ζητήσει, ποιος μου το έχει ζητήσει. Ευτυχώς μου έστειλε και μήνυμα και το θυμηθήκαμε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι που ακούσαμε, γιατί ακούσατε και την αναφορά που έκανε στους στίχους, τους στίχους λοιπόν έχει γράψει ο Γιάννης Λογοθέτης ή αλλιώς ο Λογό, ο γελιογράφος. Υπέροχες γελιογραφίες μέσα στη δεκαετία του 70 και του 80 και υπέροχα στιχάκια και τραγούδια που έγραφε ο Γιάννης Λογοθέτης και τα τραγουδούσε. Το θυμάστε το μπισκοτάκι, μην κρατάς το στόμα σου κλειστό, πάρε μπισκοτάκι γεμιστό.

0: κρατά στο στόμα σου κλειστό. Πάρε μπισκοτάκι και μισθό.
1: Πάρτε κι εσείς ένα μπισκοτάκι, παρακαλώ, να γλυκαθείτε. Ελπίζουμε να σας γλυκάναμε αρκετά και αυτό το πρωινό εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας, την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό μας κέντρο και όλους εσάς που ήσασταν ιδανική παρέα για αυτό το πρωινό και για κάθε πρωινό. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 9, έτσι σε κλίμα 15 Αυγούστου. Να το χορέψουμε λίγο, να το τραγουδήσουμε, να το ευχαριστηθούμε. Και όσοι δεν έχετε γλυκαθεί αρκετά με το μπισκοτάκι, για άκουστε και αυτό. Τραγούδι του 2010 στο άλμπουμ. Αυτό είναι είδηση. Και με το που είπα είδηση, ο Παναγιώτης Μπρίμπος μπήκε στο στούντιο για να σας ενημερώσει για το τι γίνεται στην Ελλάδα και τον κόσμο.

0: Αυτός είναι ο παγωτατζής του Γιώργου Χατζιπιερή με τη Σοφία Παπάζογλου.
1: Από γειτονιά σε γειτονιά.
0: Από την επιστροφή του Τεμπέλη Δράκου. Στις 10 έρχεται η Τζούλη Τσίγκα κοντά σας. Μέχρι τη μία θα σας πάει εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με ενημέρωση. Και εμείς αύριο στις 9 και φυσικά από Δευτέρα 8 πάλι με 10 το πρωί. Καλημέρα!

0: Καλημέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Αναχωρεί σήμερα και το τελευταίο κύμα αδειούχων του 15 Αυγούστου, με τους αστυνομικούς τροχέας να παραμένουν επιποδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απογραφτικό απόπλου σε ισχύ από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, δύο πλοία με προορισμό τη Κυκλάδες δεν αναχώρησαν λόγω των ισχυρών ανέμων. Αντίθετα, άλλα πλοία από το λιμάνι του Πειραιά αναχωρούν κανονικά, με τις πληρότητες να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής διαθέσιμα στοιχεία, περισσότεροι από 43.600 επιβάτες αναμένουν να αναχωρήσουν ως και την Κυριακή. Συνολικά έχουν προγραμματιστεί 194 αναχωρήσεις επιβατηγών πλοίων από τις πύλες Τζελέπη και του Όργου Σαρονικού. Σε ύφεση, η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής, που εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση μικρών ενεργών εστιών. Εξετάζεται ως πιθανή αιτία που προκάλεσε τη φωτιά η πτώση δέντρου σε καλώδια ηλεκτροδότησης. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός, λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σε Αττική Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών και παραβάσεις νομοθεσίας πυροπροστασίας σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Εσπρωτεία και Φωκίδα. Σε εντατικούς ρυθμούς επανέρχεται το κυβερνητικό επιτελείο μετά την ανάπαυλα του Αυγούστου με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του να επιστρέφουν στη βάση τους στο Μέγαρο Μαξίμου την προσεχή Δευτέρα 17 Αυγούστου, δίνοντας το σήμα της τελικής ευθείας για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η προετοιμασία για τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες από το οικονομικό επιτελείο έχει αρχίσει ήδη από τις αρχές του καλοκαιριού και σε μεγάλο βαθμό έχουν σχηματοποιηθεί οι βασικοί πυλώνες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας, μέρος του οποίου θα παρουσιαστεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό από το Βήμα του Βελίδιου στις 5 Σεπτεμβρίου. Τους 281 νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, τουλάχιστον 379 αγνοούμενοι. Τη σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής τους σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες οι αιτήσεις δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Αυξάνονται από το τέλος του μήνα οι συντάξεις χειρίας 8.552 δικαιούχων, καθώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική παρέμβαση που καταργεί την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Νέα διπλωματική κινητικότητα των ΗΠΑ για τη λωρίδα της Γάζας βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον ειδικό απεσταλμένο του Ντόναλντ Τραμπ και γαμπρό του Τζαρντ Κούσνερ να εξετάζει το ενδεχόμενο να επισκεφθεί το Ισραήλ την ερχόμενη εβδομάδα. Στη διεθνή ενημέρωση, 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ιαπωνία από καταρακτώδεις βροχές που έπληξαν περιοχή ανατολικά του Τόκιο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και διακοπές ηλεκτροδότησης. Στα αθλητικά, το μεσημέρι θα γίνει καθοριστική συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι δύο άνδρες θα μιλήσουν σε καλό κλίμα για τα τεκτενόμενα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Με τους προκριματικούς του Εμμανουήλ Καραλή και τη Σελίνα Τζέγκο στο επικοντό και τον ακοντισμό, το μεσημέρι συνεχίζονται οι ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο σήμερα στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Δώσε Θανάση να μπούμε γρήγορα, έχουμε καλεσμένο. Δώσε μικρόφωνο.
1: Γιατί δεν το λες και καλεσμένο.
0: Κρατάω με το ζόρι τον Γκριμπά από την προηγούμενη ώρα να μας πει μια καλημέρα.
1: Καλημέρα λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
1: Για να συνυπάρξουμε και για λίγο στο
0: έτσι, έτσι, εδώ τον
1: στο στούντιο με την Τζούλη.
0: Για τον κρατάω στο στούντιο.
1: Ναι, μα ξέρεις, τους είπα ότι στο παρατέταρτο λέω εντάξει, αν ήρθατε τώρα και το χάσατε, καθίστε 10 με 1 να ακούσετε.
0: Βέβαια.
1: Οπότε τους έχουμε, εδώ είναι και μας περιμένουν.
0: Τους είπες καθίστε 10 με 1 να ακούσετε, εγώ έχω διαλέξει πάλι τα τραγούδια.
1: Και σήμερα έχουμε κάνει τέχνη. Έχουμε αλλάξει λίγο το προφίλ σήμερα.
0: Έχει κάνει μια αλλαγή στο μείγμα ο Βασίλης που είναι σούπερ.
1: Φτιάξαμε διαφορετικό κοκτέιλ, ναι, ναι, ναι. Βάλαμε άλλα υλικά και νομίζω ότι θα το λατρέψει και ο κόσμος και θα το πάμε έτσι.
0: Και για τη βούλα που μας έκανε παραγγελιά και για τη μεταξία που μας έλεγε προχθές τα δικά της στα σχολεία. Ορίστε, έχουμε
1: δεν θέλανε το πολύ ροκ, ας πούμε, το ελαφρύναμε, το κάναμε.
0: Όπως πρέπει.
1: Το κάναμε και λίγο soul, το κάναμε και λίγο jazz, το κάναμε και λίγο pop. Το
0: είναι και λίγο motown, είναι και λίγο όπως πρέπει το
1: ακριβώς.
0: Πράγμα.
1: Ακριβώς. Και όσο για το ελληνικό, εκεί δεν χρειάζεται παρέμβαση. Νομίζω ότι τα ελληνικά τραγούδια μας, είναι τα οποία τα λατρεύουμε και όλες και μας συνδέουν και με τις εποχές του 90 τα περισσότερα.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι.
1: Και σήμερα σε παλιές δουλειές που ήμασταν, σε άλλα ραδιόφωνα.
0: Βέβαια, έτσι είναι.
1: Γιατί έχουν συνδεθεί κάποια από αυτά και με.
0: Σήμερα θα μας πάνε
1: ραδιόφωνα
0: λίγο και στα πανηγύρια τα τραγούδια μας.
1: Ναι, θα πάμε και λίγο πανηγύρια. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τα παραδοσιακά όμως τα πανηγύρια.
1: Εσείς θα πάτε, εγώ θα είμαι έξω και θα σας ακούω.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Και θα τσακίσω και ένα λουκάνικο πιτάκι ακόμα γιατί ένα ίσον κανένα.
0: Είναι επαιτειακό για το 15 Αύγουστο.
1: Όχι απαραίτητα, αλλά άμα θέλεις μπορούμε να το καθιερώσουμε. Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
0: Λουκάνικο πιτάκι εσείς τέτοια μέρα στο χωριό.
1: Στο φούρνο μας, στη γωνία.
0: Ωραία. Ο Βασίλης Γκριμπάς ήταν αυτός λοιπόν εδώ. Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλή εκπομπή, Τζούλη μου.
0: Ευχαριστούμε για τις καλημέρες.
1: Και εδώ, μένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και συνεχίζουμε.
0: Είναι υπεύθυνος, μαθαίνω πράγματα για τη μουσική από τον Βασίλη. Μάθαινα και από το Θανάση το διάστημα που ήταν.
1: Βούτσινος, τεράστια δύναμη. Κάποια στιγμή πρέπει να τον ψήσουμε το Θανάση, γιατί δεν βγαίνει εύκολα στον αέρα, εκτός από τις δικές του εκπομπές, okay. Πρέπει να τον ψήσουμε να κάνουμε μια τριάδα.
0: Συμφωνώ.
1: Αγία.
0: Αγία, ναι, συμφωνώ. Λοιπόν, εδώ ξεκινήσαμε ανορθόδοξα αλλά ωραία σήμερα. Είμαστε παραπολιτικά στους 90,1 και είναι παραμονή 15 Αυγούστου. Αλλά κρατάμε την ανάσα μας να μην θρηνήσουμε άλλα δάση, άλλο πράσινο, άλλα σπίτια και να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Στη Σίβηρη, ας πούμε, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, μια από τις πιο όμορφες δασικές περιοχές δίπλα στη θάλασσα, η νύχτα πέρασε με πολλή αγωνία, επαγρύπνηση για να ζωπηρώσεις από τη χθεσινή μεγάλη φωτιά που άφησε πίσω τις πληγές σε δάσος και σε σπίτια. Άνθρωποι απομακρύνθηκαν με κάθε τρόπο και με πλωτά μέσα, όπως ήταν, με τα μαγιό τους οι άνθρωποι, έτσι. Είδαμε έναν πυροσβέστη μετά από όλη την προσπάθεια που είχε καταβάλει εκεί να χάνει τις αισθήσεις του και να πέφτει στην αμμουδιά. Τον βοήθησε ένας άνδρας του λιμενικού, τον τράβηξε στη στεριά και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες. Πάνω από 480 άτομα απεγκλωβίστηκαν με πλωτά μέσα από θαλάσσεις. Καρδιοχτυπήσαμε λιγάκι και στην Αττική με τη φωτιά στο Μενίδη που ξέσπασε κοντά στο στρατόπεδο Καποτά. Είχαμε και ένα 112 εκεί για να είναι σε ετοιμότητα οι κάτοικοι. Ευτυχώς τελικά τέθηκε υπό έλεγχο γρήγορα. Έχουμε πολλές περιοχές στο κόκκινο σήμερα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς γιατί η άνεμη είναι ισχυρή ως και θυελώδης και καταλαβαίνετε ότι αυτό δημιουργεί παραπάνω κινδύνους. Έρχονται δηλαδή ρηπές ανέμων άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα σε διάφορα σημεία μέχρι και αύριο το μεσημέρι απόγευμα, μας έλεγε ο κ. Λαγοβάρδος. Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Κρήτη και Άνδρος στο επίκεντρο με βαθμό επικινδυνότητας 5. Τώρα, εμείς εδώ είμαστε λοιπόν με τις στιχομηθείες μας, που θα τις πάμε ως τη μία εδώ στα παραπολιτικά, ως 90,1. Ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο, έχει αναλάβει πανηγυρικά τη ρύθμιση του ήχου και θα πάμε εδώ αγκαλιά όλο αυτό το τρίωρο, πρέπει να σας πω. Η Όλγα Καλατζή είναι πάντα στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Γκριμπάς τον ακούγατε, έχει διαλέξει σούπερ μουσικές και τραγούδια. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 80 880 απαντά σε εσάς η Ελένη Τάγκα. Μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα και στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα και να, ορίστε, το καλημέρισμα του Βασίλη είναι μια ντόλη Πάρτον, αυτό είναι.

Είπαμε ότι ευτυχώς στη Σίβηρη τα πράγματα δεν πήγανε τραγικά τη νύχτα, ήταν πιο ήρεμα. Ταυτόχρονα οι άνεμοι δυσκολεύουν και την έξοδο των εκδρομέων, γιατί λόγω των ισχυρών ανέμων από το πρωί σήμερα δεν φεύγουν πλοία από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το μόνο δρομολόγιο που γίνεται είναι προς το Μαρμάρι. Έχουμε απαγορευτικό απόπλου εκεί. Μετά τις 11 θα έχουμε επανεξέταση του απαγορευτικού, να δούμε τι θα γίνει. Στο λιμάνι του Πειραιά δεν έγινε το δρομολόγιο του Blue Star Paros προς Σύρο, Τίνο και Μύκονο. Τα υπόλοιπα πλοία αναχωρούν με σχέδιο ταξιδιού. Τώρα, τι σημαίνει με σχέδιο ταξιδιού? Σημαίνει ότι ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα συναντήσουν, μπορεί και να αλλάξουν τη σειρά που θα πάνε, θα προσεγγίσουν τα λιμάνια που πρόκειται να προσεγγίσουν, έτσι, ή μπορεί και να παραλείψουν ένα λιμάνι. Κανονικά γίνονται μέχρι στιγμής όλα τα δρομολόγια των πλοίων προς τα νησιά του Αργοσαρονικού από τον Πειραιά. Οι μετεωρολόγοι εξηγούν ότι οι άνεμοι θα προκαλέσουν δυσκολίες όλη μέρα σήμερα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες στο Αιγαίο. Θα οδηγήσουν σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και θα έχουμε και δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες για τις οποίες μιλούσαμε και πριν. Θα μιλήσουμε και μετά, αυξάνοντας τον κίνδυνο ταχείας εξάπλωσης τυχών πυρκαγιών. Θα αρχίσουν να εξασθενούν από αύριο το απόγευμα. Η νέα εβδομάδα θα πάει ήπια, με περισσότερη ζέστη από ό,τι αυτή τη στιγμή, δηλαδή στη στεριά και στη θάλασσα, αλλά δεν θα έχουμε ακραία επεισόδια ζέστης. Όπως μας τα είπε ο κύριος Λαγουβάρδος χθες, ακριβώς. Τώρα, αν πρόκειται να ταξιδέψετε με πλοίο, καλό είναι να επικοινωνήσετε ή με τα πρακτορία που έχετε κλείσει τα εισιτήρια ή με το λιμεναρχείο ή να ελέγχετε τις ανακοινώσεις που γίνονται από τις λιμενικές αρχές. Για αυτές τις πολύτιμες μέρες των διακοπών γίνονται όλα, όλο και λιγότερες, όλο και πιο δύσκολα τα καταφέρνουμε, όλο και πιο πολύτιμες. Χθες λοιπόν έβλεπα τα δελτία ειδήσεων το απόγευμα και κράτησα δύο από τις δηλώσεις εκδρομέων που φεύγανε στο λιμάνι του Πειραιά. Ήταν ένας κύριος, μεσήλικας περίπου, λέει: πηγαίνουμε λίγες μέρες για να μπορέσει να χαλαρώσει το κεφάλι μας. Και πραγματικά πλέον το ζητούμενο για όλους μας είναι αυτό, λίγο να φύγουν οι πολλές οι έννοιες, να δεις δυο όμορφες εικόνες που λίγο θα χαλαρώσουν όλη αυτή την ένταση που κουβαλάμε. Και μια κοπελίτσα, μια νεαρή, ήταν στο κτέλ, θα πήγαινε στο σπίτι του, στο χωριό τους που έχουν εξοχικό, και λέει: ευτυχώς έχουμε εξοχικό και μπορούμε να κάνουμε διακοπές, γιατί αν δεν είχαμε, κλάφτα χαράλαμπε, είπε το παιδάκι. Το παιδάκι, η κοπέλα. Το Αθανάση μου, εμείς που είμαστε εδώ, ας απολαύσουμε σήμερα τη δροσούλα. Έχει δροσερή ημέρα, έχει ένα ευχάριστο βουριαδάκι, ευχάριστο για το κέντρο της Αθήνας δηλαδή. Μέχρι 32 βαθμούς θα φτάσει μόνο η θερμοκρασία, είναι πάρα πολύ ωραία.

Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr είναι το mail μας για να μπορέσουμε να δούμε τα μηνύματά σας, να το διαβάσουμε και να επικοινωνήσουμε. Πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνες στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος αυτή την Παρασκευή.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

Έλλη Πασπαλά και Μέλιο Στασέρα. Καλημέρα και πάλι σε όλες και σε όλους. Δεν ξέρω αν ετοιμάζετε να ταξιδέψετε, αν ετοιμάζετε για την τελευταία αυτή απόδραση στο τελευταίο μεγάλο κύμα, δηλαδή των αδειούχων. Ας δούμε εμείς τι έχει γίνει στη Χαλκιδική. Από χθες η κατάσταση είναι καλύτερη. Η φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στη Σίβηρη, μία από τις πιο όμορφες περιοχές. Δεν έχω πάει, αλλά μου το λένε όλοι και φάνηκε κιόλας έτσι όπως το είδαμε. Είδαμε ένα υπέροχο τοπίο με πευκοδάσος που καταλήγει στη θάλασσα. Εκεί λοιπόν δόθηκε μεγάλη μάχη για να ελεγχθεί. Κάηκαν κάποια σπίτια. Κάηκαν και εκτάσεις, κάηκαν πάνω από 3.000 στρέμματα, δάσους. Υπάρχουν ζημιές σε σπίτια, σώθηκαν πολλά όμως, όπως σώθηκαν και πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με κάθε τρόπο. Είναι σε επιφυλακή όλες οι δυνάμεις και σε πλήρη ετοιμότητα, έτσι ήταν και τη νύχτα. Τη νύχτα γινόταν η γνωστή μάχη με τα καντιλάκια που λέμε, με τις μικρές εστίες δηλαδή, από τις επίγειες δυνάμεις, επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σημαντικά βελτιωμένη τώρα το πρωί η εικόνα. Παρόλα αυτά γίνονται ρήψεις νερού συνεχώς για να σβήσουν και μικρότερες εστίες. Εκεί λοιπόν, όπως και στην περίπτωση του Πόρτο Γερμενού, όπως και στην περίπτωση της Ψάθας, υπήρχε μόνο ένας δρόμος για να πας και για να φύγεις. Οπότε κάποιοι έφυγαν με τα αυτοκίνητά τους ή με πούλμαν που βάλανε. Πάρα πολλοί έφυγαν μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα. Η πυροσβεστική εκτιμά, όπως σας έλεγα, ότι η καμένη έκταση είναι γύρω στα 3.500 στρέμματα, που όπως αναφέρει αντιστοιχεί σε περίπου 1% της συνολικής έκτασης της Κασάνδρας. Ευτυχώς δεν είναι μεγαλύτερη, κρίμα που κάηκε και αυτό. Για λόγους σύγκρισης αναφέρεται ότι η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1 τέταρτο της Κασάνδρας. Βροχή πέφτανε χθες το μεσημέρι, το απόγευμα, τα μηνύματα 112 για απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από την Σίβηρη και από τη Φούρκα σε πιο ασφαλείς περιοχές. Ήταν αυτό που σας έλεγα, ήταν πολύ δύσκολη η εκένωση, γιατί δεν υπάρχει, είναι ένας ο δρόμος μόνο φυγής. Οπότε δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές, κυκλοφοριακά προβλήματα, εκνευρισμός, αγωνία, όπως καταλαβαίνετε. Θα τα πούμε μετά και πιο αναλυτικά με τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Δαρσινό. Τώρα όμως που η κατάσταση είναι ήρεμη και ας ελπίσουμε να κυλήσει ήρεμα συνολικά σήμερα, πάμε να δούμε, πάμε τη βόλτα μας στο περίπτερο. Σήμερα έχουμε σαββατιάτικες εφημερίδες. Σαββατιάτικες και κάποια φύλλα που βγαίνουν για όλο το Σαββατοκύριακο. Έτσι, όπως είναι, ας πούμε, τα παραπολιτικά. Και θα ξεκινήσω με τα παραπολιτικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Μπόνα μας, 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις, αναλυτικά όλα τα μέτρα και ενισχύσεις και πώς θα κατανεμηθούν. Από τη μείωση προκαταβολής φόρου ως την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων, εκπλήξεις στο καλάθι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επενδύσεις στην ενέργεια. Τι προβλέπετε για τα ακίνητα? Ο ιός του Δυτικού Νείλου στο κέντρο της Αθήνας, γράφουν τα παραπολιτικά. Πόση λίμωξη μας απειλεί όλους πλέον. Μιλάγαμε χθες με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο. Εδώ μας εξήγησε αναλυτικά τι πρέπει να προσέχουμε. Πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός και τι πρέπει να γνωρίζουμε για να τον αντιμετωπίσουμε. Γράφουν στα παραπολιτικά και δίνουν συνέντευξη πολλοί γιατροί, καθηγητές επιδημιολογίας, μικροβιολογίας και υγιεινής.

Συνεχίζω με τα παραπολιτικά, έμπνευση και πίστη, 7 αριστουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου από το Θεοτοκόπουλο και τον Καραβάτζο στον Τιτσιάνο και τον Κόντογλου, πώς η Παναγία αποτυπώνεται ως σύμβολο πίστης, ελπίδας και αιώνιας ζωής. Ο ηγούμενος Μονής Βατοπεδίου Εφραίμ, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο, είναι η μητέρα Παναγία μας. Έχει συνέντευξη του Εφραίμ σήμερα. Πολιτικό θερμόμετρο, πού στοχεύουν τα κόμματα μετά τις διακοπές τους, η εξίσωση των μετρήσεων και οι νέες στρατηγικές. Κάτι τρέχει και θεωρίες συνωμοσίας για την Ελπίδα, το υψηλό βαθμό στέλεχος που βλέπει σκοτεινά σχέδια στην Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι ΗΠΑ, η Ευρώπη θα προστατεύσουν την Ισλανδία, η ανάλυση από τους Times και τους Sunday Times. Γιατί οι νέοι μας αγαπούν ξανά τα πανηγύρια, όλοι στο χορό. Η Οδύσσια του πώς το Hollywood βουλιάζει σε κινούμενη άμμο. Η αυτοεξόριστη στάρ και οι δυσκολίες της εποχής Τραμπ. Θα έλεγα ότι λίγο παραπέμπει σε, έτσι με πολύ μικρή αναλογία με το μακαρθισμό, αλλά όχι ακόμα, είναι παρακινδυνευμένο να το πει κανείς. Με τα παραπολιτικά επίσης, Βάσια Παναγοπούλου, η καινούργια ζωή μου είναι διαφορετική. Γιώργος Αυτιάς, η Παναγία και οι γιατροί με κράτησαν ζωντανό. Οικονομάκου Τσερέλα, χανίμουν σε έναν εξωτικό παράδεισο. Ινφάντα Λεονόρ, η νέα μουσα των Royals είναι Ισπανίδα. Κωνσταντίνος Κομοδρόμος πέρασε πολύ δύσκολα με την κατάθλιψη. Και στην τελευταία σελίδα του Secret σήμερα η οργάνωση του Μαξίμου εν ώψη προεκλογικής περίοδου. Γράφει ο Θανάσης Φουσκίδης εκεί, ο εκλογικός παράδεισος του επικρατείας.

απογευματινή, γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας μικρατικών ΑΕΗ. Τι θα ισχύσει για όσους παρακολούθησαν το πρώτο έτος, τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City College, Kill University και Anatolia College, διαβεβαιώσεις του Υπουργείου Παιδείας προς τους φοιτητές. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο, το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό, τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Η συμφωνία της Μέκας φέρνει ακόμα πιο κοντά Τελαβίβ και Νέο Δελχή, η ραγδαία άνοδος και η ελεύθερη πτώση της Μαρίας των Τεμπών εν μέσω καταγγελιών. Συνεχίζω με την απογευματινή. 400 μοντέλα επιβεβαιώνουν για τον πιο καυτό Σεπτέμβριο. Είναι η πρόγνωση Κώστας Λαγουβάρδος, αλλά δείχνουν μια επανάληψη όσων είδαμε τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Προς αύξηση στις συντάξεις πάνω από 960 ευρώ το χρόνο, 250.000 ασφαλισμένοι. Ρύθμιση για αναγνώριση πλασματικών ετών με στόχο τη συμπλήρωση της απαιτούμενης 15ετίας. 25 με 55% αύξηση ενοικίων των σπουδαστών στην πενταετία. Σε full ρυθμούς, ο GSI, η Διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, βιώσιμη σε όλα τα σενάρια. Κατατέθηκε στους ρυθμιστές το αίτημα για έγκριση της επένδυσης από τον ΑΔΜΙΕ ως φορέα υλοποίησης. Και στο Art & Life της απογευματινής, οι δωρεάν εκδηλώσεις για το τριήμερο ζωντανεύει το κάστρο του Αλή Πασά. 2.700 φωτιές από το Μάιο ως σήμερα, 500 σε 13 ημέρες, μάχη με τις φλόγες της Σίβηρη Χαλκιδικής.

Πάμε στα νέα. Πώς απαντάμε στη Μέκα? Η Αθήνα σκανάρει το μουσουλμανικό μήνυμα ΝΑΤΟ. Πάτριοτ εντός Αυγούστου, η μηνιαία επαναξιολόγηση για την παραμονή της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας, κριτήριο η ασφάλεια του στρατιωτικού προσωπικού. Αίγυπτος, διαρκές ζητούμενο για την Αθήνα η καλλιέργεια της σχέσης με το Κάιρο, επιτάπητος η μελλοντική στάση της Αιγύπτου ως προς την τριμερή συμφωνία. Ισραήλ, ισχυρή η μεσογειακή συμμαχία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, άξονα ασφαλείας βλέπει η Αθήνα στη γεωπολιτική αρχιτεκτονική που σφυριλατεί το Τελαβίβ. Τι σημαίνει η επίσκεψη Φιντάν στο Ελ Αλαμέιν της Αιγύπτου? Ενενικοστή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, ψάχνοντας τα χαμένα ακροατήρια γράφουν τα νέα, ποια μέτρα κλειδώνουν στο πακέτο. Υποκλοπές μπροστά στον κίνδυνο παραγραφής. Φανάρι, Αγία Τριάδα και το παρασκήνιο της διαδοχής. Κυριάκος Χαραλαμπίδης, ένας ποιητής στην πράσινη γραμμή. Τρία ιδιωτικά ΑΕΗ στον αέρα με το καλημέρα λόγω αστοχιών. 15 Αύγουστος, η Παναγία η Κανάλα, η Καστριανή, η Θαλασσινή. Και έρευνα ποια ξένη λογοτεχνία επηρέασε την ελληνική. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Κέντρο αριστερά versus Μητσοτάκη. Τα τρία στοιχήματα Ελλάς και Πασόκ. Ανταγωνιστές ή εχθροί στον πολιτικό στίβο. Τι έχει κρυθεί και τι αναμένεται να κρυθεί μετά τη ΔΕΘ για τα δύο κόμματα. Οι συνεργασίες ως ζωτικό ζήτημα για το Πασόκ από την ιστορία στη σύγχρονη πραγματικότητα. Τουρκία, Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, νέα δεδομένα για Ευρώπη και Ελλάδα από το Ισλαμικό ΝΑΤΟ, Χαλκιδική, σκηνές αποκάλυψης και πάλι. Βιομηχανικά ατυχήματα και λειψή και λειψή και ανεφάρμοστη η νομοθεσία. Ειδική έκδοση, οι τελευταίες ημέρες του Νίκου Πλουμπίδη. Νίκος Καλογερόπουλος, οι 10 ρόλοι σταθμοί.

πάμε στην καθημερινή. Οι κινήσεις της Άγκυρας, της Κακέρα της Μεσογείου, πώς προσεγγίζει Λιβύη και Αίγυπτο. Η Ευρώπη στερεύει από πυρηνική ενέργεια, αντιδραστήρες εκτός λειτουργίας λόγω καύσωνα. Ποιες συντάξεις χειρίας αυξάνονται κατά 470 ευρώ λόγω κατάργησης της περικοπής μετά την πρώτη τριετία. Μάχη με τις φλόγες στη Χαλκιδική. Απλές ασκήσεις προστατεύουν από τον καρκίνο, τι δείχνουν νέες μελέτες. Απόβαση φοιτητών ιατρικής στα νησιά. Φοιτήτριες στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, που βρέθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ιατρική Απόβαση. Το πρόγραμμα αφορά φέτος περίπου 70 τουριστικούς και ακριτικούς προορισμούς, εκ των οποίων 45 φιλοξενούν δωρεάν τους εθελοντές φοιτητές, οι οποίοι προσφέρουν πολύτιμη βοήθεια στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των μονάδων υγείας. Ωραία πρωτοβουλία, πραγματικά. Συνεχίζω με την καθημερινή. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπλόκωσε 3 μη κρατικά πανεπιστήμια. Σύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, νέα όθηση από τον ΑΒΜΙΕ. Ταξινομήσεις Γιοταχή μειωμένες τον Ιούλιο, ελλείψεις πινακίδων. Σε Σύρο και Σικάγο η κίνηση της Θεοτόκου διαχείρος Ελ Γκρέκο. Εθνική ομάδα τάβλη ετοιμάζει βαλίτσες για το παγκόσμιο πρωτάθλημα. Αυτά είναι.

Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στις business με το δημόσιο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Νέες βόμβες από τη Δημοκρατία. Ήταν ταυτόχρονα γραμματέας του κόμματος και διευθύνων σύμβουλος της οικογενειακής εταιρείας που υπέγραφε τις δεκάδες συμβάσεις. Γιατί το απέκρυψε στις παραλυρηματικές απαντήσεις και στο εξωδικό του. Αντί να απαντήσουν για το μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα, έχασαν την ψυχραιμία τους και στη Χαριλάου Τρικούπη. Είναι βούρκος και αυτό. Κόλαση φωτιά στη Χαλκιδική, εκενώθηκαν περιοχές, καήκαν σπίτια και διασώθηκαν κάτοικοι μέσω θαλάσσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακυρώνει τρισάντης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Άδωνοι Ακούς, οι γιατροί του ΕΣΥ, επαιτούν χορηγίες για τη σύντησή τους.

Είναι αυτοεμπορική η καθολική ισχύ αυτόματων δηλώσεων, ΑΔΕ. Προσυμπληρωμένες θα είναι οι δηλώσεις Ε1, Ε2, Ε3 όλων των φυσικών προσώπων ως το 2029. BRICS NDB σηκώνει κεφάλι το Ιράν, επιδιώκει οικονομική γεωπολιτική αναβάθμιση με εκρηκτική δυναμική, ναυλαγορά δεξαμενόπλιων, λιγοστεύουν τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου. Πάμε σε έρηφο με τους χαντιφραγκέτα τώρα.

0: θέλω να καλημερίσω τον Αργύρη που λέει για το 9 to 5, το 9 με 5 το τραγούδι από την Dolly Parton, αγαπημένο λέει τραγούδι. Το ωραίο είναι, λέει ο Αργύρης, ότι στη διαστημική σειρά Orville του 2020 η Dolly Parton ήταν η αγαπημένη του καπετάνιου. Οπότε το διαστημόπλαιο διέσχιζε το διάστημα παίζοντας συνέχεια το 9 με 5. Και πάμε στον εξαιρετικό συνάδελφό μας, τον Σπύρο Δαρσινό. Έχουμε να πούμε για τον κίνδυνο για τις πυρκαγιές, έχουμε να πούμε για την έξοδο που είναι σε εξέλιξη. Σπύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε μείνει πίσω, παρακολουθούμε τους άλλους να φεύγουν, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ένα μικρό σχόλιο θα μου επιτρέψει.
0: Ό,τι θες.
1: Η συναυλία του Μάλαμα δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με τον κόσμο και τις φωτιές, αλλά με τα πυροτεχνήματα που θα χρησιμοποιηθούν εκεί, παρά τις εκκλήσεις των μουσικών πολλές φορές να μην ανάβουν καπνογόνα, να μην ανάβουν φωτοβολίδες, αλλά εμείς δεν ακούμε, κάνουμε το κεφαλιού μας. Και ειδικά τώρα, αυτές τις μέρες θα ήταν αυτοκτονία, πραγματικά.
0: Εννοείται. Εκκλήσεις για να μην ανάβουν πλέον καπνογόνα κτλ. Έχουμε ακούσει και στο παρελθόν από τον Θανάση Παπακοσταντίνου, από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου επίσης, τώρα πρόσφατα, από πολλούς καλλιτέχνες.
1: Αυτό ακριβώς. Δεν παίζουμε με αυτά. Είναι τώρα πολύ επικίνδυνα πράγματα. Τώρα δεν χρειάζεται να στήσουμε. Ναι. Κάτι να πάει λίγο στραβά, εκεί θα τρέχουμε και θα φτάνουμε. Τώρα τρέχουν και αυτοί που θέλουν να πάνε διακοπές, έτσι. Εκτός από αυτούς που είχαν σκοπό να ταξιδέψουν είτε από τη Ραφίνα είτε από το Λαύριο, όπου δυστυχώς ο καιρός τα χάλασε, απαγορευτικό απόπλου, δεν φεύγει κανένας του.
0: Μόνο για Μαρμάρι γίνονται, λέει.
1: Το Μαρμάρι είναι ένα σπορτινιακό δρομολόγιο, το οποίο είναι λιγότερο από μία ώρα, είναι απέναντι στην Εύβοια, είναι πολύ απλό και εύκολο. Ο καθένας πλοίαρχος μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για να κάνει ένα τέτοιο δρομολόγιο. Τώρα, και στον Πειραιά η κατάσταση δεν είναι πολύ μακριά. Παρόμοια είναι η εικόνα. Δεν έχουμε απαγορευτικά, έχουμε κάποιες διαφοροποιήσεις όμως τα δρομολόγια, καθότι υπάρχουν έντονοι άνεμοι, κυρίως που ακουμπούν κυρίως τις βόρειες Κυκλάδες. Δηλαδή, Παρονάξο, Άνδρο, Τιά, που λέμε, την Μύκονο, εκεί υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα, θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις στα δρομολόγια. Τώρα, σήμερα γενικά αναμένεται να φύγουν περίπου 22.800 επιβάτες από το λιμάνι του Πειραιά, 21 δρομολόγια περίπου. Ο Άργος Ερευνητικός δεν πιάνεται για καταμέτρηση.
0: Ναι, σωστή, είναι συνεχή τα δρομολόγια.
1: Πολύ συνεχή. Είναι συνεχόμενα τα δρομολόγια, δεν είναι τέτοιο ζήτημα. Εκεί που παρατηρούμε μια περισσότερη κίνηση τις τελευταίες ώρες και ημέρες είναι στους δρόμους, καθότι ήμασταν το πρωί και στα κλίκη Φυσού. Διαπιστώθηκε ότι έχουμε τουλάχιστον 50-55 έκτακτα δρομολόγια μόνο για τους προορισμούς της Πελοποννήσου. Μας λέγανε εκεί χαρακτηριστικά ανατολική και δυτική Μάνη, Λακωνική και Μεσημιακή έχουν την τιμητική τους. Έχουμε δηλαδή 16 έκτακτα δρομολόγια για Μεσημεία, 10 για Λακωνία και ούτω καθεξής για όλη την Πελοπόννησο. Εκεί που έχουν είναι λίγο διαμαρτυρόμενοι, είναι λίγο παραπονιάριδες, είναι στη Δυτική Ελλάδα. Θεσπρωτεία, Ηγουμενίτσα, νησιά Ιωνίου, τουλάχιστον μέσω των ΚΤΕΛ, εκεί υπάρχει μια μείωση σε σχέση με την περσινή κίνηση. Και στους εθνικούς δρόμους έχουμε έντονη δραστηριότητα. Από χθες το πρωί στις 6 μέχρι και σήμερα στις 6 τα ξημερώματα είχαμε περίπου 75.000 οχήματα που έφυγαν από Αθηνών Κορίνθου και Αθηνών Λαμίας. 45.000 περίπου από την Αθηνών Κορίνθου και 30.000 από την Αθηνών Λαμίας, όταν πέρυσι είχαν φύγει περίπου 3.000 και 2.000-5.000 λιγότερα οχήματα. Ακριβώς το ίδιο διάστημα. Οπότε καταλαβαίνει ότι ο κόσμος έχει όρεξη για να πάει τη βόλτα του.
0: Έχει ανάγκη να πάει τη βόλτα του, μάλλον πολύ.
1: Βεβαίως. Έχει ανάγκη να πάρει ανάσταση και να δει και λίγο και κάποια διαφορετικά μέρη, να αλλάξει παραστάσεις και ενδεχομένως, αν δεν επιστρέψει στα πάτρια εδάφη, στους τόπους καταγωγής, στα χωριά του ο καθένα.
0: Ναι, έτσι είναι. Τώρα είμαστε, σε ό,τι αφορά τον απόπλου, νομίζω μετά τις 11 θα επανεξετάσουν την κατάσταση, να δούμε, αν και δεν φαίνεται ότι θα κοπάσουν οι άνεμοι.
1: Τουλάχιστον ό,τι προκύπτει την υπηρελογική υπηρεσία μέχρι τις 4 το απόγευμα δεν αναφέρει.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει ένα μικρό παράθυρο, δεν νομίζω ότι θα πάρει κάποιο τέτοιο ευθύνη για να αναχωρήσουν δρομολόγια για 3 ώρες περίπου και μετά να πιάσει η φουρτούνα στην

0: Έτσι είναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις φωτιές, σε κατάσταση ύψης της επιφυλακής σήμερα, πάρα πολλές περιοχές, σε ακραίο κίνδυνο και η Αττική και η Εύβοια και η Βιωτία.
1: Αρμονίδα, Κορινθία και η Λέσβος, όλες αυτές τις περιοχές σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμός, χωρίς τείχνος υπερβολής, ο ύψης προσωπής συναγερμός. Και πολλά κομμάτια της χώρας είναι και στο επίπεδο 4, στο πορτοκαλί, πολύ υψηλός κίνδυνος. Είναι το 4, ακραίος κίνδυνος είναι το 5, έτσι. Καταλαβαίνετε μόνο από τους χαρακτηρισμούς πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα και πόσο πολύ προσεκτικοί πρέπει να είμαστε. Ούτε τσιγάρο, παιδιά, δεν ξέρω όσοι μας ακούτε, πραγματικά πολύ προσεκτικοί θα τρέχουμε, θα τρέχει πολλής κόσμος και ενδεχομένως να χαθούν ανθρώπινες ζωές, να χαθούν περιουσίες, να χαθεί φυσικός πλούτος, είναι κρίμα.
0: Είναι. Και για το φυσικό πλούτο εγώ θα επιμείνω πάρα πολύ. Είναι τόσο πολύ, είναι δραματικό να χάνουμε κάθε χρόνο τις λίγες πηγές οξυγόνου που έχουν μείνει πια.
1: Τζούγκλι, ήμουνα στο πυροφυλάκιο, αυτές τις μέρες, μίλαγα με τους εθελοντές. Υπάρχουν εθελοντές που είναι εθελοντές από το 1992 εδώ στην περιοχή του Ημιτού, στο βουνό του Ημιτού.
0: Ναι.
1: Και μας έδωσαν φωτογραφίες για το πώς ήταν το νότιο και το δυτικό κομμάτι του Ημιτού. Δεν έχει καμία
0: σχέση. Ναι.
1: Και δεν μιλάμε για 800 χρόνια πριν, μιλάμε για 30 χρόνια.
0: Ούτε ο Ημιτός, ούτε η Πεντέλη δεν έχει καμία σχέση. Η εικόνα ήταν τελείως διαφορετική.
1: Μας έλεγαν στατιστικά ότι ακόμα και 2, 3, 4, 5 χιλιόμετρα από τους πρόποδες του βουνού, η θερμοκρασία ήταν 5 βαθμούς κάτω λόγω και του δάσους και της δροσιάς που ερχόταν από το βουνό. Αυτή η ανάσα, όταν το λέμε πνεύμονα το βουνό, όταν λέμε πνεύμονα τα δάση και τα άλυση μας, το εννοούμε, είναι αυτό ακριβώς. Είναι αυτό ακριβώς.
0: Πάντως, Σπύρο, ξέρουμε κάθε χρόνο ότι περιμένουμε πυρκαγιές. Ξέρουμε κάθε χρόνο ότι θα είναι και χειρότερες, γιατί επιδεινώνεται πάρα πολύ κλιματικά η κατάσταση, έτσι. Είδαμε και τι έγινε στην Ευρώπη φέτος, στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν ξέρω κατά πόσο επενδύουμε μόνο στην καταστολή της φωτιάς και όχι στην πρόληψη. Και όταν λέω πρόληψη, τι εννοώ? Ας πούμε, ο Κυθερώνας ήταν ένα τόσο πυκνό δάσος, τόσο απροσπέλαστο, που ήταν αναμενόμενο ότι ένα δέντρο να πιάσει φωτιά θα καεί ολόκληρος. Τώρα εκεί στη Χαλκιδική άκουγα κάποιες καταγγελίες που λέγανε ότι κάποια δέντρα έπρεπε να είχαν καθαριστεί πριν. Ας πούμε, λένε ότι ενδεχομένως να ξεκίνησε η φωτιά από ένα δέντρο ξερό που έπεσε πάνω σε καλώδια. Όλα αυτά κάπως μπορούν να γίνει μια πρόβλεψη, ας πούμε, και να υπάρξει πρόληψη.
1: Βεβαίως. Με τη διαφορά ότι δεν υπάρχει δασική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Να με συγχωρέσουν οι πείνοντες, να με συγχωρέσουν όσοι ενδεχομένως μας ακούνε, αλλά δεν έχει καμία σχέση η δασική υπηρεσία που υπάρχει τώρα σχέση με αυτό που υπήρχε τη δεκαετία του 80 και του 90 και με αυτό που έχουμε διαβάσει με το πώς λειτουργούσαν οι δασονόμοι, οι γεωπόνοι και τα αντίστοιχα κλιμάκια, τα οποία είχαν αποκλειστική
0: ευθύνη του
1: να φροντίζουν τα δάση.
0: Είχαν τη διαχείριση των δασών. Αυτό.
1: Αυτό ακριβώς. Είναι άλλο πράγμα το να καθαρίζουμε εμείς τα οικόπεδά μας μέσα στον αστικό ιστό ή υπέρυξ του αστικού ιστού. Είναι άλλο πράγμα.
0: Μα καλό είναι και αυτό. Δάση. Δεν είναι κακό. Προφανώς είναι απαραίτητο.
1: Είναι καλό, αλλά είναι άλλο πράγμα.
0: Έτσι είναι.
1: Δηλαδή, δεν είναι αστικό ιστό ο Κυθερώνας, ας πούμε, ή το Όρος Πατέρας.
0: Φυσικά. Έτσι είναι.
1: Πάρνηθα. Εκεί χρειαζόμαστε επιστήμονες οι οποίοι ξέρουν τι είναι τα δέντρα,
0: έτσι
1: τι είναι τα ζώα, τι είναι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο που δεν έχουμε κινηθεί σημαντικά είναι τη διαχείριση του δικτύου ηλεκτροδότηση. Βεβαίως υπάρχει μεγάλη κουβέντα και σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ των ηγετών των κομμάτων για το αν έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει. Από ό,τι φαίνεται όμως, και αυτό προκύπτει, δεν το λέει ο Σπύρος ο Δαρθινός, το λένε τα ανακριτικά στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης κλιμάτων επιτυχίων, που πάρα πολλές από τις φωτιές φέτος έχουν τεχνίσει από καλώδια.
0: Ναι.
1: Είτε επειδή ακούπανε μεταξύ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Είτε επειδή κόβονται. Δηλαδή
0: δεν πρέπει, ας πούμε, σε περιοχές τέτοιες δεν θα πρέπει να ξεκινήσουν, να έχουν ξεκινήσει από πριν οι διαδικασίες υπογειοποίησης καλώδιων, ένα που θα μπορούσε να γίνει, ή διαφορετικά να καθαριστεί το κομμάτι γύρω από τα καλώδια.
1: δεν θα έπρεπε να ξανασυζητήσουμε ποτέ την αέρια.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή καλή είναι η ατομική ευθύνη και να προσέχουμε και, και πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουν γίνει και αστοχίες τεράστιες από πολίτες. Αλλά η κεντρική ευθύνη της πρόληψης είναι πάντα στην πολιτεία.
1: Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν ευθύνες στα χέρια των πολιτών, είναι, αυτό δεν μπορούμε να το διαγράψουμε με τίποτα. Mm-hmm. Αλλά το κουμάντο, δεν το κάνω εγώ και εσύ.
0: Έτσι είναι.
1: Πρέπει να ξεκινάει κεντρικά. Με βούρδουλα. Δηλαδή να μας μαλώνουν για να το κάνουμε εμείς, να το κάνουμε σωστά, να μας μαλώνουν. Mm-hmm. Δεν υπάρχει θέμα. Βάζουμε μυαλό στους δρόμους, με βούρδουλα. Βάζουμε μυαλό και στα δάση, πάλι με βούρδουλα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Το
0: ναι, βέβαια.
1: Με αυστηρές κυρώσεις, με νόμους, οι οποίοι τηρούνται. Και όλα θα πάνε, θα προχωράνε.
0: Έτσι. Σπύρος, ευχαριστώ. Μεγάλη κουβέντα ανοίξαμε τώρα. Αλλά καλό είναι αυτή την κουβέντα να την κάνουμε και να την κάνουν αυτοί που πρέπει να την κάνουν το χειμώνα, ας πούμε. Έτσι.
1: Και όχι τον Αύγουστο.
0: Όχι τον Αύγουστο, έτσι είναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε σε μια ήρεμη μέρα σήμερα.
1: Μακάρι.
0: Για να δούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

Oldies but goodies είναι αυτά που ακούμε σήμερα και είναι πάρα πολύ ωραίες οι επιλογές του Βασίλη Κρυμπά. Γράψτε μας τη γνώμη σας, παιδιά. radio@parapolitica.gr. Να σας πω, θυμάστε την τουρίστρια που 52χρονη που τραυματίστηκε σοβαρά στη Σκιάθο, εκεί που κάθονται και παρατηρούν τα αεροπλάνα και τους πετάνε μακριά ο αέρας που προωθεί, που δημιουργείται από το οστικό κύμα που δημιουργούν οι τουρμπίνες του αεροπλάνου. Χτες τραυματίστηκε και δεύτερη τουρίστρια, 50χρονη, στο αεροδρόμιο της Σκιάθου. Δηλαδή, πραγματικά, αυτό το πράγμα, να επιμένει αυτός ο κόσμος να πηγαίνει εκεί. Υπάρχουν πινακίδες που λένε ότι απαγορεύεται, ότι είναι επικίνδυνο. Απ' την άλλη, πραγματικά, νομίζω θα έπρεπε να υπάρχει και φυσική παρουσία αρχών που να μην επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτό το σημείο. Αν δεν καταλαβαίνει άλλος, δηλαδή μόνος του, τι να πω. Στο ελικόπτερο που πήγε και προσγειώθηκε πάνω στα αρχαία βράχια του Σαρακίνικου, στα πολύ παλιά βράχια του Σαρακίνικου, πάνω από τα κεφάλια των άλλων λωμένων, γιατί έτσι θέλαν οι πελάτες του, έτσι ήθελε αυτός, δεν ξέρω τι να πω, έτσι ήθελε η εταιρεία, δεν γνωρίζουμε. Περιμέναμε χθες την απολογία του ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου και του χειριστή του ελικοπτέρου. Τώρα τελικά τι γίνεται, διερευνάται η υπόθεση. Μετά το πέρας της διερεύνησης, λέει, που θα γίνει, θα συγκροτηθεί επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για να διερευνήσει την προσγείωση του ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου, και αφού ολοκληρωθεί το έργο της επιτροπής θα υποβάλει σχετικό πόρισμα στο διοικητή της αρχής και θα προτείνει τις δέουσες ενέργειες. Σαν πολύ να καθυστερεί όλη αυτή η διαδικασία, δεν ξέρω τι να πω.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού και σήμερα ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Σε ύφεση, η φωτιά απεκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στη Σύβρη Χαλκιδικής που εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση μικρών ενεργών εστιών. Βελτιωμένη εικόνα και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Αναχωρεί σήμερα και το τελευταίο κύμα αδειούχων του 15 Αύγουστου με τους αστυνομικούς τροχές να παραμένουν επιβοδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων. Απαγορεύσει κυκλοφορίες φορτηγών ανά το 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ σήμερα στο ρεύμα εξόδου. Εν τω μεταξύ, οι θηλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου και μερικό απαγορευτικό από τον Πειραιά. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών ο ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Στους 281 είναι νεκροί από το σεισμό μεγέθους 7,4 βαθμών στην Κολομβία που σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα, τουλάχιστον 379 αγνοούμενοι. Τη σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και τη αυτόματη υποβολή του σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στόχος το 2029 να είναι πλήρως προσυμπληρωμένες οι αιτήσεις δηλώσεις για το σύνολο των φορολογουμένων. Αυξάνονται από το τέλος του μήνα οι συντάξεις χειρίας 8.552 δικαιούχων, καθώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική παρέμβαση που καταργεί την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Γεραπετρίτης πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία χθες βράδυ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αρακτσί. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως στις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ. Στη διεθνή ενημέρωση, νέο κύμα επιθέσεων ξεκίνησε τα ξημερώματα όταν ουκρανικά drones έπληξαν το λιμάνι του Σλούγκα στη Βαλτική Θάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας. Ο κυβερνήτης περιφέρειας του Λένιγκραντ, Αλεξάνδρ Ντόντζεγκο, δήλωσε αρχικά ότι από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ αργότερα ανακοινώθηκε ότι οι συνέπειες του πλήγματος είχαν αποκατασταθεί και ότι δεν υπήρξαν θύματα. Στα αθλητικά, το μεσημέρι θα γίνει η καθοριστική συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Οι δύο άνδρες θα μιλήσουν σε καλό κλίμα για τα τεκτενόμενα στην ομάδα του Ολυμπιακού. Με τους προκριματικούς του Μανουήλ Καραλή και της Ελίνα Τζέγκο σε επικοντό και ακοντισμό το μεσημέρι, συνεχίζονται οι ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Πτώση 0,41% στο γενικό δίκτυο του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών αυτή την ώρα, στο 1,1540 ισοτιμία ευρωδολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, νεφώσεις με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Κοντά σας ξανά σε λίγο, η Τζούλη Τσίγκα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

πολύ πολύ καλή μέρα σας και πάλι 7 λεπτάκια μετά τις 11. Είμαστε εδώ στα παραπολιτικά σε 90,1. Είναι οι στιχομηθείες μας που θα τις πάμε ως τη μία το μεσημέρι. Τον ηχορυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Η Όλγα Καλατζή έχει την επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-80-880. Αν θέλετε, μας στέλνετε γραπτά τα μηνύματά σας, όπως κάνετε ήδη, στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο ως τη μία η Τζούλη Τσίγκα.

θυμάστε όλη αυτή την κουβέντα που έγινε για το χαρτζιλίκι που δίνουμε στα παιδιά μας μέσω του Iris, του συστήματος. Άλλοι το λένε Iris, άλλοι το λένε Iris. Σημασία έχει ότι είναι αυτός ο εύκολος τρόπος να περάσεις μικρό ποσά. Συνήθως γίνεται από τους γονείς, από τους παππούδες και τα λοιπά στα παιδιά και στα εγγόνια. Και κάποια στιγμή διαβάζαμε ότι θα ελέγχεται και θα φορολογείται το ποσό αυτό και υπήρξε μια σχετική αναστάτωση τέλος πάντων. Μετά τα δημοσιεύματα αυτά λοιπόν και τις αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση μεταφορών χρημάτων μεταξύ συγγενών και οικείων προσώπων, πηγές της ΑΔΕ λένε ότι οι μεταφορές χρηματικών ποσών σε τραπεζικούς λογαριασμούς μέσω των συστημάτων τύπου Iris ή άλλων συστημάτων δεν αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος αν πρόκειται για μικροποσά. Εκτός, λέει, αν διαπιστώνεται συγκεκριμένο μοτίβο καταχρηστικής πρακτικής. Αυτό, δηλαδή ότι δεν είναι αντικείμενο ιδιαίτερου φορολογικού ενδιαφέροντος, διευκρινίζει η ΑΔΕ, ισχύει πολύ περισσότερο για μικροποσά που καταβάλλονται από γονείς ή παππούδες σε παιδιά και εγγόνια για την κάλυψη των μικροεξόδων του. Στο χαρτζιλίκι δηλαδή, που παλιά το δίναμε στο χέρι και τώρα πολύ συχνά μπαίνει μέσω Iris. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υπόθεση με τον έλεγχο φοιτήτριας από την Εύβοια που πήρε χρηματική δωρεά από τον παππού της, εκεί η ΑΔΕ επισημαίνει, πηγές της ΑΔΕ μάλλον λένε, ότι ο φορολογικός έλεγχος αποτελούσε μέρος ενός ελέγχου σε ευρύτερο κύκλο προσώπων και δεν έγινε για το χαρτζιλίκι του παππού προς τη φοιτήτρια εγγονή.

Νομίζεις θυμάστε εκείνη την υπόθεση με το αεροσκάφος της Ryanair που ξαφνικά σπάει το παράθυρο και ο επιβάτης που καθόταν δίπλα στο παράθυρο, θέση την οποία συνήθως τη ζητάμε έτσι το παράθυρο πολλές φορές όταν έχουμε να κάνουμε μία πτήση, τραβήχτηκε προς τα έξω ξαφνικά, άρχισε να το ρουφάει το παράθυρο προς τα έξω και τον τραβήξανε η σύζυγός του και διάφοροι άλλοι επιβάτες και τελικά ευτυχώς ο άνθρωπος έμεινε μέσα. Τραυματίστηκε βέβαια, αλλά τουλάχιστον δεν εξαφανίστηκε. No matter what they say. Whoa, έρχονται λοιπόν νέα στοιχεία στο φως για το πολύ σοβαρό αυτό περιστατικό σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο. Όταν θραύσματα από τον κινητήρα έσπασαν το παράθυρο του Boeing 737-800 με αποτέλεσμα 61χρονος επιβάτης να βρεθεί εν μέρη, ευτυχώς εν μέρη, έξω από την καμπίνα. Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών, ένα πτερύγιο του ανεμιστήρα στο δεξιό κινητήρα αποκολλήθηκε με θραύσματα να εκτοξεύονται και να προκαλούν ζημιές στην άτρακτο και σε παράθυρο του αεροσκάφους. Η απότομη αποσυμπίεση είχε ως αποτέλεσμα το κεφάλι του ανθρώπου, ο οποίος καθόταν στη θέση του παραθύρου στη σειρά 11, να βρεθεί έξω από το αεροσκάφος. Λέμε ότι οι συνεπιβάτες του ευτυχώς αντέδρασαν άμεσα, κατάφεραν να τον τραβήξουν μέσα στην καμπίνα. Ο άνθρωπος τραυματίστηκε στον αυχένα και στον ώμο, υπέστη και εγκάβματα τριβής. Σύμφωνα με όσα είπαν οι αεροσυνοδοί, άκουσαν και αισθάνθηκαν ένα δυνατό και συνεχή κραδασμό, ενώ καπνός ή ένα είδος ομίχλης γέμισε την καμπίνα. Οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν από την οροφή, είδαμε και σχετικές φωτογραφίες, αν θυμάστε όλοι. Όταν μια αεροσυνοδός αντιλήφθηκε ότι κάποιοι επιβάτες είχαν σηκωθεί και ζητούσαν βοήθεια, διαπίστωσε ότι ο 61χρονος είχε εγκλωβιστεί εν μέρη στο σπασμένο παράθυρο. Και μετά οι επιβάτες πήραν ένα μεταλλικό κουτί από το πλήρωμα, επιχειρώντας να καλύψουν προσωρινά το άνοιγμα μέχρι την προσγείωση. Οι ερευνητές λοιπόν εντόπισαν υπολείμματα πτηνών στο εσωτερικό του κινητήρα και αυτό ενισχύει το ενδεχόμενο να είχε προηγηθεί πρόσκληση με πουλιά κατά την απογείωση, κάτι που συμβαίνει συχνά. Ωστόσο δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί αν αυτή ήταν η αιτία που οδήγησε στην αποκόλληση του πτερυγίου. Τα αρχεία συντήρησης λέει δείχνουν ότι τα πτερύγια του συγκεκριμένου κινητήρα είχαν υποβληθεί σε υπερχητικό έλεγχο το Μάιο του 26 και το Νοέμβριο του 25 χωρίς να εντοπιστούν ζημιές. Όμως, σύμφωνα με τον Αμερικανικό Ελεγκτικό Φορέα, τον προηγούμενο χρόνο είχαν αναφερθεί 4 περιστατικά πιθανής πρόσκρουσης πτηνών στον ίδιο κινητήρα, ενώ σε 2 από αυτά είχαν εντοπιστεί σχετικά υπολείμματα. Και εδώ είναι και το ενδιαφέρον έβριμα της έρευνας, ότι μετά από προηγούμενα περιστατικά αποκόλλησης πτερυγίων σε Boeing 737, η Αμερικανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας είχε εκδώσει οδηγίες για ενίσχυση τμήματων του περιβλήματος του κινητήρα, ώστε σε ανάλογη βλάβη να περιορίζεται ο κίνδυνος εκτόξευσης θραυμάτων προς την άτρακτο.

Ευτυχώς επενέβησαν άμεσα οι επιβάτες. Τράβηξαν τον άνθρωπο, τον συγκράτησαν μέσα όπως μπορούσαν. Ακούσαμε ότι πήραν από το πλήρωμα, διαβάζουμε, ένα κουτί για να κλείσουν όσο μπορούσαν το παράθυρο μέχρι την προσγείωση.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον Ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

Από αυτές τις πολιτείες θα απομείνει εκείνος που διάβει και από μέσα τους. Ο άνεμος δίνει χαρά το σπίτι σε αυτόν που τρώει.

0: δε θα έρθει.
1: Για το φτωχό Μπέρτολτ Μπρέχτ λέγεται το τραγούδι. Είναι φυσικά ο Θάνος Μικρούτσικος. Είναι η στίχη του ίδιου του Μπρέχτ. Είναι μια αυτοβιογραφία του, έτσι όπως τη μελοποίησε ο Θάνος Μικρούτσικος. Και τα ακούμε γιατί αυτή η φοβερή μορφή του θεάτρου, όχι μόνο, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο ποιητής, ο θεατρικός συγγραφέας, ο σκηνοθέτης, από τους μεγαλύτερους μεταρρυθμιστές του θεάτρου, από τις μεγαλύτερες μορφές του 20ου αιώνα, πέθανε μια μέρα σας σήμερα το 1956. Και εδώ ο Θάνος Μικρούτσικος ερμηνεύει τους δικούς του στίχους του Μπρέχτ.

0: Αυτό. Έτσι όπως τερμινεύει ο Θάνος Μικρούτσικος. Εδώ είμαστε λοιπόν 21 λεπτάκια μετά τις 11. Και τις προηγούμενες ημέρες αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους διορισμούς πολλών εκπαιδευτικών, τους μόνιμους διορισμούς. Πάμε λίγο να δούμε πώς είναι αυτό το πράγμα πλέον, έτσι όπως έχει γίνει η ιστορία με τους διορισμούς των εκπαιδευτικών, να διορίζεσαι γύρω στα 45 ηλικιακά και να συνταξιοδοτείσαι γύρω στα 67, αλλά τα συντάξιμα χρόνια σου αναγκαστικά, όχι γιατί το επέλεξες, να είναι πολύ λιγότερα, γιατί πριν δουλεύεις ευκαιριακά, όπου μπορείς, φροντιστήρια. Πάντως τα χρόνια σου στο δημόσιο σχολείο είναι αναγκαστικά πολύ περιορισμένα. Συν το ότι μπαίνει κανείς ουσιαστικά, οργανικά στο δημόσιο σχολείο σε μια ηλικία που έχει ήδη προσφέρει πάρα πολλά από πριν και θα μπορούσε να προσφέρει πολύ περισσότερα και σιγά σιγά προχωράει προς την, πώς θα το πω, ηλικιακά στην αποδρομή του από αυτό το έργο. Έτσι, είναι λίγο στρεβλό, όχι λίγο, είναι πολύ στρεβλό πλέον όπως έχει γίνει και γι' αυτό απευθυνθήκαμε στον εκπαιδευτικό αναλυτή τον Χρήστο Κάτσικα και τον καλημερίζουμε. Κύριε Κάτσικα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Κάτσικα.
0: Γράφετε το άρθρο σας με τίτλο «Νεοδιόριστος ετών 45, το αβέβαιο μέλλον της νέας γενιάς δασκάλων και καθηγητών».
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με το παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό παρελθόν, η σχέση των νέων ανθρώπων, των εκπαιδευτικών με το σχολείο, με την χαρά που έχει το να διδάσκεις, με την χαρά που έχει το να είσαι καθηγητής, σε σχέση με το παρελθόν.
0: Ναι.
1: Να σας πω πρώτα-πρώτα ένα στοιχείο το οποίο είναι και καινούριο, αν και το βιώνουν πλέον μέσα στις σχολικές τάξεις. Υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα πλέον εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή δάσκαλοι καθηγητές, οι οποίοι έχουν μαθητές που θα μπορούσαν να είναι μόνο εγγόνια τους, όχι παιδιά τους, εγγόνια τους,
0: ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: που έχουν απόσταση μέχρι και 50 χρόνια ανάμεσά τους. Mm-hmm. Ένας καθηγητής ο οποίος είναι 65 ετών, 67 πλέον ετών, μπορεί να έχει ένα μαθητή ο οποίος είναι 13, 14, 15, 17 ετών κτλ. Αυτό έχει ένα σημαντικό πρόβλημα. Πρώτα-πρώτα πρόβλημα για τους ίδιους εκπαιδευτικούς που είναι στα 67 τους χρόνια είναι δύσκολο πια να κρατήσεις μία τάξη.
0: Βέβαια.
1: Και όπως είναι τα πράγματα.
0: Μία τάξη με παιδάκια μικρά, μία τάξη με εφήβους ας πούμε στο λύκειο, όλα.
1: Βέβαια, βέβαια. Και έπειτα με 25 παιδιά μέσα στην τάξη 27 και έπειτα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για τα παιδιά τα ίδια. Γιατί ξέρετε τώρα η χρονική απόσταση δημιουργεί διάφορες τις λειτουργίες.
0: Πιο δύσκολα μπορεί να τα εμπνεύσει ένας άνθρωπος που νομίζουν ότι είναι μακριά από αυτά στην, ηλικιακά από ότι ένας πιο νέος άνθρωπος, πιο κοντά στη δικιά του ηλικία.
1: Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που λέτε. Πραγματικά η έρευνα έδειξε ότι η νέα γενιά των εκπαιδευτικών, δηλαδή ιδιαίτερα αυτοί που διορίζονται από το 2000 και μετά, γιατί πριν δεν είχαμε διορισμούς για αρκετά χρόνια λόγω των μνημονιακών φραγμών. Οι εκπαιδευτικοί λοιπόν αυτοί διορίζονται ήδη σε πολύ μεγάλη ηλικία, έχοντας γυρίσει την μισή Ελλάδα σαν αναπληρωτές, έχοντας πληρώσει τις προσλήψεις τους, διότι τα χρήματα που παίρνανε δεν φτάνανε για να μπορεί κάποιος από την Αθήνα να πάει στη Ρόδο ή από τη Μυτιλίνη να πάει στη Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και έχοντας σημαντικό πρόβλημα, διότι ούτε οικογένεια μπορούσαν να κάνουν, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, ένα ήδη μεγάλο τμήμα εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα αυτοί οι 50.000 περίπου που έχουν διοριστεί τα τελευταία 5-6 χρόνια, να αντιμετωπίσουν σοβαρό πρόβλημα πέρα από το μισθό, πέρα από την απομόνωση για χρόνια εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια, αντιμετωπίζουν και το πρόβλημα ότι τα χρόνια όταν θα πάρουν σύνταξη στα 67 ή στα 68, η σύνταξη τους θα είναι τέτοια που θα απέχει αρκετά από το μισθό, από τον πενιχρό ήδη μισθό τους, με αποτέλεσμα να η ζωή τους άμα σκέφτονται τη ζωή του ω συνταξιούχοι, θα τη σκέφτονται με έναν τρόπο, ας πούμε, απαισιόδοξο. Mm-hmm. Πράγμα που επηρεάζει όλη του τη σχέση, όλη του τη ζωή και βέβαια όλη τους την εκπαιδευτική κίνηση μέσα στι σχολικέ τάξει. Είναι ένα πράγμα το οποίο οι εκπαιδευτικοί το κουβεντιάζουν, το αισθάνονται, τους προκαλεί στεναχώρια, άγχος και σε μερικούς προκαλεί και τρόμο, ναι. Διότι ήδη υπάρχει ένα τμήμα εκπαιδευτικών που τελειώνουν στα 65-67 χρόνια το σχολείο μετά από 30 χρόνια και 35 χρόνια δουλειάς, mm-hmm. και τα χρήματα που παίρνουν πλέον, εάν δεν έχουν δικό τους σπίτι, δεν τους φτάνουν ούτε να πίνουν ένα φτωχό καφέ μέρα παραμέρα στο καφενείο, mm-hmm. Πληρώνουν, γιατί έχουν να πληρώσουν όλα αυτά που κανείς πρέπει να πληρώσει.
0: Ναι. Είναι, και είναι και στρεβλό, είναι στρεβλός τρόπος τέλος πάντων να ξεκινάς μπαίνοντας οργανικά στο κομμάτι του επαγγελματός σου στα 45.
1: Βέβαια. Και στρεβλό. Μάλιστα, για σκεφτείτε, ξεκινάει στα 45, ενώ κυρίσει όλη την Ελλάδα και 45 πλέον.
0: Δεν σας ακούμε καλά, κύριε Κάτσικα. Αν μπορείτε, πριν στην αρχή ακούγαμε πολύ καλά. Ήταν πολύ καλή η σύνδεσή μας. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε μετακινηθεί λίγο ή όχι. Ή αν έχετε ακουστικά, καλό είναι να έχουμε το τηλέφωνο κατευθείαν.
1: Ναι. Τώρα με ακούτε.
0: Καλύτερα, ναι.
1: Λοιπόν, στα 45 του χρόνια, ενώ έχει το πρώτο χαμόγελο, γιατί διορίζεται πλέον και δεν θα χρειάζεται να περιμένει κάθε χρόνο ένα SMS από το Υπουργείο για να του πει σε ποιο μέρος της Ελλάδας θα είναι. Mm-hmm. Κοιτάξτε, που λένε ότι πρέπει και τα επόμενα χρόνια να είσαι εκτός τόπου μόνιμης κατοικίας, διότι ο μόνιμος εκπαιδευτικός πρέπει οπωσδήποτε 2 χρόνια να πάει να εργαστεί μακριά από τον τόπο του συνήθως, πολύ μακριά και μάλιστα με μισθό, ο πρωτοδιόριστος εκπαιδευτικός, 850 ευρώ, όταν ένα σπίτι, να το ας πούμε σε ένα νησί ή ακόμα και στην οπουδήποτε για να το νοικιάσει, θέλει 400 ευρώ για να νοικιάσει ένα δωμάτιο πλέον, ένα mm-hmm. δωμάτιο. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι γίνεται και γι' αυτό το λόγο, κυρία Τσίγκα, να το πούμε, παρατηρείτε το φαινόμενο, χιλιάδες άνθρωποι που θα πηγαίνανε στο παρελθόν, θέλανε, σπουδάσανε για να πάνε εκπαιδευτικοί, να μην επιλέγουν πλέον αυτό το επάγγελμα. Και είχαμε και το πρόσφατο ότι περίπου 200 άτομα για τα οποία προκηρύχθηκαν θέσεις για να γίνουν μόνιμοι καθηγητές δεν βρέθηκαν, διότι δεν υπήρχαν, μάλλον δεν δέχτηκαν να πάνε,
0: ναι.
1: Να διοριστούν.
0: Ναι, γιατί προφανώς είχαν δρομολογήσει πια τις ζωές τους με έναν τρόπο που δεν γινόταν να αλλάξει, να πάνε κάπου. Είναι λογικό μάλλον.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι, αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό επιβαρύνει και το σχολείο. Ένα δημόσιο σχολείο που λέει στους εκπαιδευτικούς προσέχτε τα παιδιά, φυλάξτε τα παιδιά, μάθετε γράμματα στα παιδιά. Το λέει δημοσίως, αλλά στην πίσω μεριά ουσιαστικά τους έχει σαν ήλωτες.
0: Ναι. Και αυτό είναι κρίμα, γιατί δεν είναι τυχαίο ότι και ο λαός έλεγε ότι το δάσκαλο πρέπει να τον προσέχεις, γιατί ο δάσκαλος είναι εκείνος που θα προσέξει και θα διαμορφώσει τα παιδιά.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Δηλαδή είναι λειτουργήμα αυτό, θέλω να πω. Έχει σημασία. Και όλοι θυμόμαστε ανθρώπους στην εκπαίδευση που μας έχουν σημαδεύσει, μας έχουν εμπνεύσει. Θυμόμαστε και αρνητικά παραδείγματα, αλλά πάντα είναι πολύ περισσότερα τα θετικά.
1: Όλοι έχουμε τον δάσκαλο που αγαπήσαμε, τον δάσκαλο που μας εμπνεύσει. Το δάσκαλο που μπορούμε να τον θυμόμαστε και να, όταν τον βλέπουμε, να τον χαιρετάμε γκάρδια. Παντού σε όλα τα επαγγέλματα υπάρχουν και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Αλλά ο δάσκαλος είναι η μισή μέρα.
0: Αυτή πρέπει να είναι μια από τις μεγάλες σας χαρές, κύριε Κάτσικα, στους εκπαιδευτικούς όλους, γιατί το συναντάω και το βλέπω που πλησιάζουν κάποιοι νέοι ή μεγαλύτεροι άνθρωποι ένα συνταξιούχο πλέον εκπαιδευτικό και λένε κύριε Τάδε, με θυμάστε, είμαι εκεί από σας είχα καθηγητή.
1: Δεν μπορείτε να φανταστείτε, κύριε Κάτσικα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Να σας πω μόνο ότι, γιατί εγώ ήμουνα 36 χρόνια εκπαιδευτικός μάχημος μέσα στην τάξη, ανέπνεα δηλαδή την κοιμωλία. Προχθές τον Ασπρόπυργο με σταμάτησε, κάπου εκεί σταμάτησα το αυτοκίνητο και κατέβηκα σε ένα περίπτωμα κάτι να πάρω, ένα μπουκάλι νερό. Και ξαφνικά ο περιπτεράς βγαίνει απ' έξω και μου λέει: δάσκαλε, τον είχα μαθητή πριν από 30 χρόνια και βγήκε και με αγκάλιασε. Δεν ξέρετε πώς όλοι αισθανόμαστε όταν έχουμε τέτοια.
0: Ναι, και αυτή είναι μια ανταμοιβή.
1: Βέβαια, η μεγαλύτερη.
0: Έτσι, έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα, για τη συζήτηση.
1: Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Οι μέρες αυτές η αλήθεια είναι ότι κουβαλάνε βαριές μνήμες όλης της εβδομάδας που ολοκληρώνεται στις 11 του μήνα, 11 Αυγούστου του 1996 δολοφονήθηκε ο Τάσος Σάκ κατά τη διάρκεια αντικατοχικής κινητοποίησης στη Δερίνια. Εγκλωβίστηκε στα σειρματοπλέγματα της νεκρής ζώνης. Είχε γίνει μια μεγάλη κινητοποίηση και μοτοπορία τότε. Εγκλωβίστηκε λοιπόν στα σειρματοπλέγματα της νεκρής ζώνης και ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αντιδιαδηλωτές, ανάμεσά τους και μέλη των Γκρίζων Λύκων. Πολλά χρόνια αργότερα καταδικάστηκε η Τουρκία, καταδικάστηκαν και τα φυσικά πρόσωπα που τον ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου. Τρεις μέρες αργότερα, τον 96, 14 Αυγούστου, σαν σήμερα δηλαδή, μετά την κηδεία του Ισαάκ, ο Σολομό Σολομού πυροβολήθηκε θανάσιμα ενώ επιχειρούσε να ανέβει σε ιστό τουρκικού στρατιωτικού φυλακίου για να κατεβάσει την τουρκική σημαία. Πριν από λίγες ημέρες έγινε πορεία μοτοσυκλετιστών από όλες τις ελεύθερες πόλεις της Κύπρου για να τιμηθούν η μνήμη του Τάσου Ισαάκ και του Σολομού Σολομού. Και αν πάμε ακόμα πιο πίσω, στο 1922, οι μνήμες είναι πιο βαριές ακόμα, γιατί σαν χθες ξεκίνησε η αντεπίθεση του Κεμάλ Ατατούρκ. Τα ελληνικά στρατεύματα είχαν φτάσει μέχρι το Αφιόν Καραχισάρ και σαν σήμερα άρχισε η υποχώρηση της ελληνικής στρατιάς με τα γνωστά αποτελέσματα όλης αυτής της ιστορίας. Γι' αυτό λοιπόν είπα να μιλήσουμε λίγο για το πώς φτάσαν τα πράγματα τότε εκεί και τι σημαίνει όλο αυτό, όλη αυτή η ιστορία την οποία τη διδασκόμαστε στα σχολεία αποσπασματικά, λίγο κάθε φορά επηρεασμένη από την προπαγάνδα της εποχής. Τώρα πια που έχει περάσει ένας αιώνας και μαθαίνουμε πολύ περισσότερα για αυτά και έχει εκδοθεί ένα βιβλίο, όχι τώρα αλλά είναι πολύ πολύ επίκαιρο, που πραγματικά φωτίζει πολλές πτυχές αυτής της υπόθεσης. Είναι το βιβλίο «Η Μεγάλη Ιδέα 1844-1922 από τους Εθνικούς Μύθους στη Φωτιά της Σμύρνης». Είναι το βιβλίο του φιλόλογου και συγγραφέα Σπύρου Αλεξίου και μεταξύ άλλων αναφέρει ο ίδιος ότι η Μικρασιατική καταστροφή δεν αποτέλεσε μια ιστορική στιγμή, αλλά την κορύφωση της ίδιας της μεγάλης ιδέας του κυρίαρχου στην ελληνική κοινωνία ιδεολογικού σχήματος από τη γέννηση του ελληνικού κράτους μέχρι και το 1922. Και έχουμε τη χαρά να τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον Σπύρο Αλεξίου. Καλημέρα, κύριε Αλεξίου.
1: Καλημέρα, κυρία Τσίγκα, σε εσάς και στις φίλες και στους φίλους που μας ακούνε.
0: Η ιστορία διδάσκει, γι' αυτό καλό είναι να μην την ξεχνάμε και η λύθη είναι πάντα εχθρός και της ιστορίας αλλά και της πραγματικότητας.
1: Άλλωστε η λέξη αλήθεια είναι το άλφατο στερητικό και λύθη, έτσι.
0: Να μην ξεχνάμε λοιπόν.
1: Αυτό που αρνούμαστε να ξεχάσουμε.
0: Έτσι.
1: Τώρα αν η ιστορία διδάσκει, φοβάμαι ότι μπορεί να διδάσκει, αλλά για μαθητές δεν βλέπω καλούς. Επειδή άκουγα και τη συζήτηση που είχατε πριν με τον εξαιρετικό συνάδελφο, τον κύριο Κάτσικα. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσους μαθητές έχει η ιστορία, διότι αν τους δούμε αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, δεν ξέρω, αισθάνεστε ότι μας έχει διδάξει. Εγώ λέω πως όχι.
0: Για δώστε μας έτσι περισσότερα για τη σκέψη σας.
1: Η σκέψη είναι η εξής, ότι αν δούμε τον κόσμο τις παραμονές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί η Μικρασιατική καταστροφή, όπως είπατε και εσείς, δεν ήταν μια ιστορική στιγμή, ήταν η συνέχεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί την Ελλάδα, την Τουρκία, την περιοχή γενικά δεν τελείωσε ο Πρώτος Παγκόσμιος το 1918, τελείωσε το 1922. Έτσι, ενιαία διαδικασία ήταν. Αν δούμε τον κόσμο λοιπόν λίγο πριν, εκεί το 12, το 13, το 14, μοιάζει πάρα πολύ με τον κόσμο μας σήμερα. Δυνάμεις που ήταν κυρίαρχες, που ελέγχαν τις πρωτοπαραγωγικές πηγές του πλανήτη, έτσι βυθίζοντας τη φτώχεια τα 2/3 του πλανήτη, να μην τα ξεχνάμε αυτά, και κάποιες άλλες αναδυόμενες, όπως ήταν η Γερμανική Αυτοκρατορία, οι οποίες διεκδικούσαν το μερίδιό τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, τη λύση δυστυχώς τη δίνουν στο σύστημα το οποίο ζούμε, ο πόλεμος. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι πολύ διαφορετικό σήμερα. Κυρίαρχες δυνάμεις που ελέγχαν τις πλουτοπαραγωγικές έτσι, πηγές του πλανήτη αισθάνονται ότι απειλούνται έντονα από αναδυόμενες δυνάμεις, την Κίνα για παράδειγμα. Έτσι, και έχουμε φυσικά στις ιστορικές αναλογίες, ποτέ δεν είναι όμοια πράγματα, αλλά στην αναλογία του έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Ναι.
1: Και η παροιμία με τα βουβάλια στο Βάλτο και τα βατράχια mm-hmm. είναι μια παροιμία διαχρονική που νομίζω πολύ καλά αποδίδει το γεγονός ότι βατράχια, όπως είναι χώρες του διαμετρήματος της δικής μας, της Ελλάδας, mm-hmm. συνήθως είναι αυτές που την πληρώνουν. Όχι ότι και τα βουβάλια δεν τραυματίζονται, αλλά και οι μικρές χώρες που θεωρούν ότι είναι μια ευκαιρία να παίξουν σε εισαγωγικά mm-hmm. σε ένα τέτοιο παιχνίδι, συνήθως γίνουν βαριά λαβωμένες.
0: Για πάμε πίσω, γιατί λέτε ότι η ίδια η μεγάλη ιδέα εμπεριείχε τα στοιχεία που οδήγησαν στην τραγωδία. Ότι είναι, ήταν λίγο νομοτελειακό δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Αυτό, κοιτάξτε, η μεγάλη ιδέα, να το ξεκαθαρίσουμε, η μεγάλη ιδέα είναι κάτι που υπάρχει στο 19ο αιώνα σε όλα σχεδόν τα ευρωπαϊκά έθνη. Mm-hmm. Είναι ο αιώνας που σχηματίζεται η εθνική συνείδηση, ολοκληρώνεται πιο σωστά, και στοχεύει στη δημιουργία κρατικών οντοτήτων, οι οποίες να έχουν εθνικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Είτε αυτό προσυμβαίνει με την απόσπαση από μεγάλες αυτοκρατορίες, την Οθωμανική στη δική μας περίπτωση να απελευθερωθούμε, είτε συμβαίνει και το αντίστροφο που το ξεχνάμε πολλές φορές, με την ενοποίηση κρατηδίων. Η Γερμανία και η Ιταλία είναι δύο πολύ χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ναι. Μέχρι το 1864 και το 1871 δεν υπάρχουν Ιταλία και Γερμανία, δεν υπάρχουν αυτά τα κράτη, τότε δημιουργούνται. Mm-hmm. Έτσι. Στη δική μας την περίπτωση, μεγάλη ιδέα, και εδώ να αποτίσουμε φοροτιμή σε μια πολύ μεγάλη επιστήμονα, την Εκημέλη Τσικοπετέα, είχε τρεις φάσεις αυτή τη καθόρισε. Είχε τη φάση την πρώτη του άκρατου αλυτρωτισμού, που είχε και λίγο κωμικοτραγικά χαρακτηριστικά. Φανταστείτε, το 1853 θέλαμε να εκστρατεύσουμε και να πάρουμε την Αγία Σοφιά, εκμεταλλευόμενη τον Κρυμαϊκό πόλεμο, έχοντας 3.000 άντρες πεζικό και 5 κανόνια.
0: Και έχοντας ένα νεοσύστατο ελληνικό κράτος, ναι, που προσπαθούσε να σταθεί στα πόδια του. Ναι,
1: ναι, ναι, υπάρχει περίφημη σκηνή που αναφέρει ο Γάλλος επιτετραμένος, που επιθεωρεί ο Όθωνας το πυροβολικό και ρωτάει τον διοικητή αν είναι έτοιμοι να εκστρατεύσουμε για να πάρουμε την Αγία Σοφιά, και του απαντάει: έτοιμοι είμαστε, μεγαλειότατα, αλλά έχουμε 5 κανόνια. Είναι ιστορικό γεγονός, δεν είναι ανέκδοτο, δεν είναι σχημαλό. Ναι, ναι. Έχουμε τη δεύτερη φάση του εξυγχρονισμού, όπου η στρατηγική του Τρικούπη είναι ότι θα επεκταθούμε, αλλά πώς θα επεκταθούμε, αφού φτιάξουμε τα οικονομικά μας. Όταν είναι η φάση του εξυγχρονισμού, όπου η στρατηγική του Τρικούπη είναι ότι θα επεκταθούμε, αλλά πώς θα επεκταθούμε, αφού φτιάξουμε τα οικονομικά μας.

0: και αυτοί που σε στείλανε εκεί να καταστράφεις, τελικά κόβουν τα χέρια των δυστυχισμένων που αρπάζονταν στα πλοία στο λιμάνι ναι. της Μύρνης για να σωθούν. Οι ίδιοι οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και τα λοιπά. Θυμηθείτε από το μεγάλο μας τσίρκο του Καμπανίλη,
1: ναι, βέβαια,
0: δηλαδή τις Καρέζοι όλοι μας φάζανε μαζί, Εγγλέζοι, Γάλλοι και Αμερικανοί.
1: Ναι.
0: Έτσι δεν το έλεγε τυχαίο ο Καμπανίλης.
1: Όμως εδώ οι μεγάλες δυνάμεις, όπως αποκαλύπτεται στο βιβλίο σας, από κάποια στιγμή και μετά, που ενδεχομένως θα προλάβαιναν να γίνουν άλλες κινήσεις και από την πλευρά της Ελλάδας, είχαν ξεκαθαρίσει τη θέση τους. Τι θέλω να πω. Αναφέρεστε σε μια συνάντηση που είχε ο Βενιζέλος στο Λονδίνο το Μάρτιο του 1920, δύο χρόνια πριν την καταστροφή.
0: Είναι δύο μήνες που, κατά τη γνώμη μου, καθόρισαν την ιστορία. Στις 6 Μαρτίου του 1920, ο Βενιζέλος συναντάται στο Λονδίνο με τον στρατηγό Γουίλσον, τον αρχηγό του Αγγλικού επιτελείου, και βέβαια τον υπουργό στρατιωτικό, το όνομα πασίγνωστο, του Ίνστον Τσόρτσιλ. Και οι δύο του καθιστούν σαφή την άρνηση της Βρετανικής κυβέρνησης για οποιαδήποτε βοήθεια. Έχουμε τα απομνημονεύματα του Γουίλσον και το επιβεβαιώνει και ο Βενιζέλος στην επιστολή που στέλνει στον υπουργό εξωτερικών του, τον Πολίτη, που λέει ότι περάσαμε μία ώρα με τον κύριο Βενιζέλο, του καταστήσαμε σαφές, το διαβάζω από μέσα, έτσι το κείμενο. Ότι ούτε εις άντρες, ούτε εις χρήμα, ούτε στη Μύρνη θα βοηθούσαμε τους Έλληνες, του είπε ότι θα καταστρέψει τη χώρα του. Είναι αυτό. Και το λέει και ο Βενιζέλος ακριβώς τα ίδια λόγια στην επιστολή στον Πολίτη. Ένα μήνα ακριβώς μετά, στο Σαν Ρέμο, γίνεται συνδιάσκεψη ειρήνης. Φανταστείτε ότι συμμετείχαν για τη σοβαρότητά της ακόμα και η Αμερική και η Ιαπωνία. Μόνο που δεν συμμετείχε η Ελλάδα. Δεν την είχαν καλέσει, αν και αφορούσε την Ελλάδα. Εκεί λοιπόν ξεκαθάρισαν ότι υπάρχουν δεδομένα, κανείς δεν θα βοηθήσει στη Μικρά Ασία, ότι χρειάζονται 27 μεραρχίες για να εμπεδώσει όχι τις διεκδικήσεις της Ελλάδας, αλλά το αγγλικό-γαλλικό σύμφωνο Sykes-Picot, που προέβλεπε το μικροαπικιοκρατικό μοίρασμα της Μέσης Ανατολής. Οι Βρετανοί παίρναν την Παλαιστίνη, οι Γάλλοι τη Συρία και ρυθμίζαν τα κοιτάσματα πετρελαίου. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε 27 μεραρχίες. Ο Κλεμανσό λέει και η Γαλλία ότι δεν πάμε. Όλοι οι άλλοι λένε οι Άγγλοι δεν πάμε. Ποιοι πηγαίνουν?
1: Οι Έλληνες.
0: Εμείς.
1: Ναι.
0: Αυτά. Αυτά. Νομίζω δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ήταν προδιαγεγραμμένα τα πράγματα.
1: Ήταν προδιαγεγραμμένα από την ίδια τη μορφή της μεγάλης ιδέας και την υλοποίησή της.
0: Ήταν η μορφή αυτή και ειδικά εκεί. Κοιτάξτε, πηγαίναμε τώρα σε μια περιοχή όπου υπήρχαν τότε, η Τουρκία είχε τότε ένα πληθυσμό 17 εκατομμυρίων, χωρίς να υπολογίζουμε τους Κούρδους, οι οποίοι αυξάνονταν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δεν θα ήταν σε ένα, σε 5, σε 10 χρόνια πάλι πόλεμο θα είχαν.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση η τουρκική αστική τάξη, αλλά και ο πληθυσμός, να δεχτεί να χάσει το καλύτερο κομμάτι της χώρας.
1: Ναι, ναι.
0: Και φυσικά ο Κεμάλ, γιατί οφείλουμε να τα λέμε και αυτά, ακολούθησε μια διπλωματική τακτική που δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν παραδειγματίστηκε ποτέ, παίζοντας με όλες τις μεγάλες δυνάμεις, θυμηθείτε το σύμφωνο με τη Σοβιετική Ένωση, έτσι. Ώστε εκβιάζοντας τη μία με την άλλη, κέρδιζε αυτά τα οποία ήθελε. Αντίθετα, εμάς η λογική ότι προσδενόμαστε σε μία μεγάλη δύναμη μας οδήγησε πολλές φορές, γιατί μιλήσατε και για την Κύπρο, έτσι, σε τραγωδίες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το διδαχή που θα έπρεπε να έχουμε, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε.
1: Και δείχνει και κάτι που συνεχίζεται και από άλλες χώρες τώρα, τις τελευταίες δεκαετίες, ότι ήταν έτσι αυτή η άποψη, που είναι κυρίως αποικιακού τύπου άποψη, ότι θα έπρεπε η μη πολιτισμένη Ανατολή να εκπολιτιστεί, ας πούμε, από τη Δύση διαμέσου κάποιων εκπροσώπων, ας πούμε, της Ελλάδας.
0: Είναι η ιδεολογική βάση στην οποία στηρίχθηκε και όλη η αποικιοκρατία.
1: Ναι, ναι.
0: Υποτίθεται ότι πρώτα πήγαινε ο Ιεραπόστολος, έτσι, ο οποίος υποτίθεται εκπολίτιζε, με αποτέλεσμα να έχει φτάσει η Δύση, όταν λέμε Δύση, εννοούμε μια μικρή μειοψηφία του παγκόσμου πληθυσμού, να θεωρεί ότι μπορεί να ελέγχει, και έλεγχε για αιώνες και ξεζούμισε για αιώνες και οδήγησε σε απόλυτη φτώχεια για αιώνες το μεγάλο κομμάτι του κόσμου.
1: Μάλιστα.
0: Μόνο που τώρα τα πράγματα φαίνεται να αλλάζουν. Γι' αυτό πονάει πολύ τη Δύση και θα την πονέσει περισσότερο, κατά τη γνώμη μου.
1: Προφανώς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Αλεξίου. Είναι η ιστορία,
0: ευχαριστώ.
1: Πρέπει να διαβάζεται, γιατί έχει σημασία. Και εγώ θα το θυμίσω το βιβλίο στους ενός ακροατές μας. Η μεγάλη ιδέα 1844-1922 από τους εθνικούς μύθους στη φωτιά της Μύρνης, του Σπύρου Αλεξίου, από τις εκδόσεις Τόπος. Ευχαριστώ πολύ.
0: Είστε καλά, κύριε Αλεξίου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας. Παραπολιτικά
2: 90,1. Διαβάστε εκτάκτως σήμερα στα παραπολιτικά.

Θετικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Μποναμάς 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις. Αναλυτικά όλα τα μέτρα και οι ενισχύσεις και πώς θα κατανεμηθούν. Από τη μείωση προκαταβολής φόρου έως την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Εκπλήξεις στο καλάθι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επενδύσεις στην ενέργεια. Τι προβλέπετε για τα ακίνητα. Έμπνευση και πίστη. 7 αριστουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου. Από το Θεοτοκόπουλο και τον Καραβάτζιο έως τον Τιτσιάνο και τον Κόντογλου. Πώς η Παναγία αποτυπώνεται ως σύμβολο πίστης, ελπίδας και αιώνια ζωής. Εφρέμ, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι η μητέρα Παναγία μας. Σήμερα, στα παραπολιτικά.

Ανεβάσαμε με τη Λίνα Νικολακοπούλου να σας πω ότι έχουμε μια φωτιά στο Γαλατά Έτωλο Ακαρνανίας, όχι στον άλλον, Τριζινίας, στο Γαλατά Έτωλο Ακαρνανίας και η χαμηλή βλάστηση. Έχουν κινητοποιηθεί επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής, 7 οχήματα, 14 πυροσβέστες, από αέρος κάνουν ρήψεις 2 αεροσκάφη. Είναι, είπαμε, χαμηλή βλάστηση και ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα ελεγχθεί. Στα άλλα σημερινά νέα, είχαμε διάσωση 134 προσφύγων και μεταναστών σε Γάβδο και Ιεράπετρα. Έγιναν 2 επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης των μεταναστών τα ξημερώματα σε θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης. Το συντονισμό είχε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην πρώτη περίπτωση, 48 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 31 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο υπό τουρκική σημαία και στην περιοχή. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου. Λίγο αργότερα, σε δεύτερο περιστατικό, 86 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νότια-νότιο-ανατολικά της Ιεράπετρας.

Επίσης, νωρίτερα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά είχαμε κινητοποίηση με αφορμή την άφιξη του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris με τη συμμετοχή φορέων μελών υποστηρικτών της Παλαιστινιακής παροικίας. Η συγκέντρωση και η πορεία πραγματοποιήθηκαν χωρίς εντάσεις, ολοκληρώθηκε γύρω σε 9.30 το πρωί. Βασικό αίτημα, σύμφωνα με τους διοργανωτές, βασικό αίτημα της κινητοποίησης είναι η άμεση διακοπή κάθε στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής συνεργασίας της Ελλάδας με το Ισραήλ.

Στα χρηστικά μας νέα, σήμερα, αύριο και την Κυριακή θα είναι ακόμα πιο αραιά τα δρομολόγια μετρό, τραμ και ηλεκτρικού. Θα πάνε με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών τα λεωφορεία. Μπορείτε να μπείτε στις ιστοσελίδες του ΟΑΣΑ για να δείτε και τη στασή, τα δρομολόγια των, μέτρων, των μέσων σταθερής τροχιάς δηλαδή, και των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Από σήμερα ξεκινάει το έκτακτο πρόγραμμα, όπως βλέπω και για τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ. Είναι από σήμερα έως, και τη, έως τη Δευτέρα. Αύριο 15 Αυγούστου, να ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά λεωφορεία και τρόλεϊ θα είναι πρόγραμμα Κυριακής. Έτσι, δηλαδή θα είναι η συχνότητα αυτή που είναι τις Κυριακές. Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει ότι οι γραμμές που λειτουργούν όλο το 24ωρο θα λειτουργήσουν κανονικά όπως κάθε Σάββατο. Η ιστοσελίδα είναι ΟΑΣΑ Telematics ή μπορείτε να απευθύνεστε στο πενταψήφιο 111-85. Τώρα, μετρό. Τον 15 Αύγουστο θα λειτουργήσει για ένα 24ωρο ολόκληρο το μετρό. Ανά 15 λεπτά θα είναι τα δρομολόγια στην γραμμή 2. Ανά 12 λεπτά στη γραμμή 3. Στη γραμμή 1 που είναι ο ΙΣΑΠ θα είναι από τις 5 ως τις 5.30 και το πρωί, και από τις 11.30 ως τη 1 οι σειρμοί θα περνούν ανά 15 λεπτά. Μπείτε στις ιστοσελίδες ή πάρτε το 111-15 για να ενημερωθείτε αναλυτικά. Δεν ξέρω που είναι η Βούλα που μας έστειλε χθες το μήνυμα και μας ζήτησε και Emma Chaplin και κάτι. Να ορίστε, Emma Chaplin, εδώ το είπατε, το κάναμε με τον Βασίλη Κρυμπά. Είναι Σπέντελε Στέλε.

μια που πιάσαμε τα χρηστικά, ήρθαν όλες οι νέες πληροφορίες. Εδώ με ενημερώνει η Όλγα Καλατζή και η Ελένη Τάγκα από μέσα από το τηλεφωνικό μας κέντρο. Έχουμε επέκταση του απαγορευτικού απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο μέχρι τις 4 το απόγευμα και το ξαναβλέπουμε τότε. Και υπάρχει και μια έκτακτη είδηση στις Φλέβες Σαρονικού. Βυθίζεται ένα καταμαράν. Έχουν διασωθεί οι 10 επιβαίνοντες. Καταλαβαίνετε ότι σήμερα συναγερμός στην περιοχή. Ιστιοφόρο καταμαράν ήταν αυτό με τουρκική σημαία, στο οποίο επέβαιναν 10 αλλοδαποί και άρχισε να βυθίζεται. Έσπευσαν εκεί 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμιγού με σημαία νήσων Κέιμαν. Και περισυνελέγησαν και μετεπιβιβάστηκαν στη Θαλαμιγό οι 10 επιβαίνοντες, 8 τουρίστες και 2 μέλη του πληρώματος, που μετά μεταφέρθηκαν από σκάφος του λιμενικού στη Μαρίνα Βουλιαγμένης.

0: Τώρα είναι 12. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρύμπο. Ιστιοπλοϊκό καταμαράν βυθίζεται στις φλέβες Σαρονικού. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επιχείρηση διάσωσης των 10 επιβενώντων στο σκάφος. 8 τυριστών και 2 μελών του πληρώματος μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαχμένης. Με κάθε μέσο αναχωρεί σήμερα και το τελευταίο κύμα διούχων του 15 Αύγουστου, με τους αστυνομικούς της Τροχέας να παραμένουν επιποδός προκειμένου να διευκολύνουν την έξοδο των εκδρομέων. Απαγορεύσει κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς και από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ σήμερα στο ρεύμα εξόδου. Εν τω μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ τουλάχιστον στις 4 το απόγευμα από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου. Ακυρώθηκαν πρωινά δρομολόγια από το Πειραιά για συγκεκριμένους προορισμούς. Κόκκινο συναγερμό και σήμερα για τον κρατικό μηχανισμό λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιά κατηγορία 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Χωρίς ενεργό μέτωπο πυρκαγιά στη Σύβρη Χαλκιδική, φωτιά σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάση στο Γαλατάι του Λοκαρνανία. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ σηματοδοτεί το αίτημα επένδυσης που κατέθεσε προς τις ρυθμιστικές αρχές των 2 χρόνων ΑΔΜΙΕ ως φορέας υλοποίησης του έργου Great Sea Interconnector σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Πλαισίου. Τη σταδιακή επέκταση του μέτρου των προσυμπληρωμένων φορολογικών δηλώσεων και της αυτόματης υποβολής που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν για το 2027 το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Αυξάνονται ως το τέλος του μήνα οι συντάξεις χειρίας 8.552 δικαιούχων, καθώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική παρέμβαση που καταργεί την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Στη διεθνή ενημέρωση, νέο κύμα επιθέσεων ξεκίνησε τα ξημερώματα όταν ουκρανικά drones έπληξαν το λιμάνι του Σλούγκα στη Βαλτική θάλασσα, έναν από τους σημαντικότερους κόμβους εξαγωγών πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων της Ρωσίας. Στα αθλητικά, με τους προκριματικούς του Εμμανουήλ Καραλή και τη Σελίνα Τζέγκο σε επικοντό και ακοντισμό σε λίγη ώρα, συνεχίζονται οι ελληνικές συμμετοχές στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 0,19% στο κινητικό δίκτυο τιμών αυτή την ώρα στο χρηματιστήριο Αθηνών στο 1,1552 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Νεφώς με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο κοντά σας ξανά η Τζούλη Τσίγκα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ στα παραπολιτικά είμαστε στους 90,1 και πάμε αμέσως στον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, τον Γιώργο Βάλη, για να δούμε τι έγινε σε αυτή την επιχείρηση διάσωσης των επιβενώντων σε ιστιοπλοϊκό, τουριστικό, που βυθίζεται αυτή την ώρα στο Σαρονικό. Καπετάνια, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ σε εσάς και στους ακροατές σας καλή Παναγία να έχετε με υγεία και όλα τα καλά του Θεού.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί θα μας ενημερώσετε για αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα.
1: Σωστά, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εξελίσσεται μια διαδικασία που δόξα τω Θεώ όλα πήγαν κατευχήν. Ένα καταμαράν για γνώσους λόγους μέχρι αυτής της στιγμής βουλιάζει, σχεδόν έχει βουλιάξει έξω από τις φλέβες, στο ύψος της Βουλιαγμένης. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του λιμενικού σώματος και του λιμεναρχείου Σαρονικού, που πρέπει να τους εκφράσουμε τα θερμά συγχαρητήρια και πολλά μπράβο, γιατί χάρη σε αυτούς τους ανθρώπους σήμερα σώθηκαν 8 επιβάτες και 2 άτομα του πληρώματος. Και άμεση ήταν και η παρέμβαση του πλωτού μέσου του λιμεναρχείου του Πειραιά. Κινητοποιηθήκαν όλα τα παραπλέοντα πλοία. Με ασφάλεια λοιπόν ο κόσμος κατέβηκε στη μαρίνα της Βουλιαγμένης. Όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Δυστυχώς το σκάφος δεν κατάφεραν να το σώσουν για να μην βυθιστεί. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε και να δώσουμε ένα μήνυμα να καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι φέτος κάθε μέρα βλέπουμε τόσα ατυχήματα και δυστυχήματα. Από τύχη δεν θρυνούμε κόσμο. Γιατί δεν παίρνουμε μέτρα? Και τι εννοώ με αυτό? Είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε απαγόρευση από όπλου για όλα τα πλοία της γραμμής και να επιτρέπουμε στα ιστιοπλοϊκά και στα καταμαράν πλαστικά σκάφη με μελτέμι φοριά 7-8 μποφόρ να τους δίνουμε να φεύγουν για να πηγαίνουν για ταξίδι? Είναι τραγικό. Εγώ φωνάζω τόσα χρόνια.
0: Σωστό.
1: Και πρέπει άμεσα να αλλάξει το πλαίσιο. Και τι σημαίνει αυτό? Όλοι με αντίξωες καιρικές συνθήκες να ζητάνε άδεια από τη λιμενική αρχή για να φεύγουν.
0: Ενώ δηλαδή, τώρα δεν ζητάνε.
1: Όχι, δεν υφίσταται. Δηλαδή να έχουν υποχρέωση για απόπλου κατάπλου. Ενώ τώρα όποιος θέλει, ό,τι ώρα θέλει, όποτε θέλει, φεύγει. Είναι ποτέ δυνατόν ένα πλοίο της γραμμής σιδερένιο καράβι 150 μέτρα να του λέμε απαγορεύεται να ταξιδέψει και να λέμε επιτρέπεται να ταξιδέψει ένα 14 μέτρα σκάφος πλαστικό, ιστιοπλοϊκό ή καταμαράν με κόσμο και να βρισκόμαστε κάτω από τέτοιες συνθήκες? Και δεν είναι μόνο αυτό. Σκεφτείτε σε τι ρίσκο μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός. Σε τι έξοδα μπαίνει ο κρατικός μηχανισμός. Και εμείς λοιπόν γιατί δεν παίρνουμε μέτρα? Αυτό το καλοκαίρι βλέπετε τι γίνεται. Εγώ φωνάζω, εσείς θα επικοινωνείτε. Θέλει άμεσα πολιτική βούληση και άμεσα να κινητοποιηθεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Αρχηγείο του Λιμενικού και να δώσουμε τέλος. Και δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό κόστος. Θέλει πολιτική βούληση.
0: Δηλαδή,
1: όταν υπάρχουν αντίξωες καιρικές συνθήκες, να μην φεύγει κανείς. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα.
0: Μας λέτε λοιπόν ότι ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, δεν υποχρεούνται τα τουριστικά αυτά, τα μικρά, τα σκάφη, να παίρνουν άδεια από το πράσινο φως από το λιμενικό για να, από τη λιμενική αρχή για να αποπλέψουν.
1: Σωστό. Και ιδιαίτερα και τα ιδιωτικά σκάφη. Δηλαδή, ένα σκάφος όπως είδατε αυτό, τουρκική σημαία, ιδιωτικό, φεύγει όποτε θέλει, έρχεται όποτε θέλει, δεν ρωτάει κανένα, δεν γνωρίζει τίποτα, τι διπλώματα έχουν και τι γνώση έχουν αυτοί από τις συνθήκες και βλέπετε πού καταλήγουμε.
0: Άρα πρέπει άμεσα να αλλάξει το νομικό πλαίσιο.
1: Άμεσα νομοθετική αλλαγή στο πλαίσιο, όλα τα πλωτά μέσα για οποιαδήποτε κίνηση όταν υπάρχουν τέτοιες αντίξωες καιρικές συνθήκες να είναι υποχρεωτικά να παίρνουν άδεια είτε για να φεύγουν είτε για να έρχονται. Όχι όλοι να κάνουν ό,τι θέλουν και για να κάνουν την πλάκα τους ή το παιχνίδι τους ή την ευχαρίστησή τους να βάζουμε σε κίνδυνο επιβάτες, πλήρωμα, σε κίνδυνο όλο τον κρατικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και εμείς απλά να κοιτάμε. Άρα άμεσα θέλει νομοθετική ρύθμιση.
0: Είναι το αυτονόητο αυτό που λέτε. Ευχαριστούμε
1: αυτονόητο
0: πάρα πολύ, κύριε
1: Βάλη. Αυτονόητο για εμάς και για εσάς. Δυστυχώς για τους άλλους όμως δεν είναι το αυτονόητο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να
0: είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμυγών, ο κύριος Γιώργος Βάλης.

Τουλάχιστον πήγαν όλα καλά σε αυτή την ιστορία, δηλαδή διασώθηκαν οι επιβαίνοντες, τα δύο μέλη του πληρώματος και οι οκτώ επιβαίνοντες στο εστιαπλοϊκό καταμαράν. Χίλια δίκαια έχει ο κύριος Βαλής σε αυτό που λέει. Δεν μπορεί να φεύγουν χωρίς να υπάρχει άδεια από τις λιμενικές αρχές, τα μικρά σκάφη, όταν πια δεν φεύγουν τα μεγάλα. Γιατί έτσι το κρίνει ο χειριστής ή γιατί έτσι επιμένουν οι πελάτες. Θα επανέλθω εγώ στα κεντρικά δρομολόγια. Είπαμε ότι παρατείνεται το απαγορευτικό απόπλου ως τις 4. Απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εξακολουθούν να εκτελούνται κανονικά, όπως φυσικά και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Δεν έγιναν κάποια εκτοπλοϊκά, όπως είχαν την ώρα που είχε προγραμματιστεί να γίνουν προς Κυκλάδες και Κρήτη.

Σε κάθε περίπτωση, αν πρόκειται να ταξιδέψετε σήμερα, καλό είναι να επικοινωνήσετε με τα λιμενερχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορία για να μάθετε πριν τι θα γίνει με το δρομολογίο σας.

Αυτά και άλλα πολλά τα ακούτε εδώ στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Άμεσα τα αντανακλαστικά της Όλγας Καλατζή, και είχαμε τον κύριο Βάλη στην γραμμή μας και της Ελένη Στάγκα που με ενημέρωσε και εμένα εδώ στο στούντιο. Παραπολιτικά 90,1 λοιπόν, είναι οι στιχομηθείες μας, θα πάμε στη μία παρέα. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος σταθερό στο πόστο του εδώ όλο το τριωρό μας, ρυθμίζει τον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια. Η Ελένη Τάγκα απαντά σε εσάς το 211-10-80-80. Περιμένουμε μηνύματά σας στο mail μας radio@parapolitica.gr. Η Τζούλη Τζίγκα στο μικρόφωνο, ως τη μία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνες στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή.

Έτσι, με καράβια χιώτικα, γιατί στα καράβια είναι το μυαλό μας σήμερα. Εσείς ελπίζω να είστε στα καράβια και να πάτε με ασφάλεια όπου είναι να πάτε, να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Εμείς που δεν είμαστε, σκεφτόμαστε καράβια χιώτικα, μοριανά, διάφορα.

0: Λοιπόν, να περάσουμε στα τελευταία σημαντικά που έχουν συμβεί και ένα από αυτά είναι η χθεσινή απόφαση του Τρίτου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας που ακυρώνει τις άδειες τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων του City College University of York, του Keele University και του Anatolia College. Είναι τα τρία ιδρύματα που χάνουν την άδεια. Το Συμβούλιο Επικρατείας αναφέρει ότι το ακυρώνει γιατί δεν υπήρξε ο έλεγχος που έπρεπε να υπάρξει και η συμμόρφωση σε παρατηρήσεις που έγιναν από τον αρμόδιο φορέα για την κτηριακή υποδομή. Επίσης διαπιστώθηκε ότι μέλος αξιολογικού φορέα είχε σχέση με το Πανεπιστήμιο και για διάφορα άλλα θέματα. Αμέσως μετά ήρθε η ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας που είπε ότι είναι διαδικαστικά τα θέματα αυτά. Είναι συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο και δεν θα χαθεί, λέει το Υπουργείο Παιδείας, το ακαδημαϊκό έτος. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας είχε προσφύγει ο καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο κ. Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος προέβηκε σε δήλωση αμέσως μετά ότι με χαρά υποδέχομαι τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, για τις οποίες επένδυσα πολύ προσωπικό αγώνα. Ας είναι αυτές οι αποφάσεις ένα μήνυμα που εμπεδώνει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη και στο ιδανικό μιας παιδείας υψηλού επίπεδου για τα Ελληνόπουλα, είπε ο κ. Λαζαράτος, και μας έκανε την τιμή να τον έχουμε σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι καθηγητής διοικητικού δικαίου της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Καλημέρα, κύριε Λαζαράτε.
1: Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την ανταπόκρισή σας. Η απόφαση του Τρίτου Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας ικανοποιεί το σκεπτικό της προσφυγής σας?
1: Απολύτως. Πρόκειται για περισσότερες αποφάσεις, γιατί αφορούν και τα τρία πανεπιστήμια και δεν αφορούν μόνο τις άδειες λειτουργίες τους, αλλά τα προγράμματα σπουδών τους. Το τρίτο στοιχείο είναι το πιο ενδιαφέρον, το οποίο πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα. Δεν ακυρώνονται μόνο για πολεοδομικές παραβάσεις και για ζητήματα που αφορούν
0: αξιοκρατικά, που είναι,
1: ναι, αξιοκρατίας. Ακυρώνεται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΣΑΕ. Η ΕΣΑΕ είχε βγάλει μια κανονιστική πράξη με 11 κριτήρια. Είχε βγάλει ο κύριος Μίτκας, που έχει σοβαρές ευθύνες. Αυτή είναι η άποψή μου. Μια κανονιστική πράξη όπου είχε 11 κριτήρια επί τη βάση των οποίων θα αξιολογηθούν όλα τα πανεπιστήμια. Και επί τη βάση αυτής της κανονιστικής και άλλες. Ήρθε λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί είδα σήμερα την απόφαση και είπε ότι αυτή η κανονιστική πράξη δεν είναι καν κανόνας δικαίου, γιατί είναι γενικόλογη, αυτοαναφορική και εντελώς παράνομη, κλήρως παράνομη στο σύνολό.
0: Να πούμε στους ακροατές μας ότι η ΕΘΑΕ είναι η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, έτσι, ναι, για να μπορούμε να κατανοούμε.
1: Ναι, πιστοποιεί τα προγράμματα. Mm-hmm. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει όλο αυτό. Είναι λάθος ότι αυτό που είπε ίσως λίγο βιαστικά το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ότι είναι διαδικαστικά τα προβλήματα. Είναι και κανονιστικό, γιατί αφορά αυτό το ζήτημα. Και δυστυχώς για τα παιδιά, για να λέμε αλήθειες, γιατί δεν πρέπει να λέμε αλήθειες, μη αναστρέψιμο νομικώς έγκυρα αυτό το έτος που κάνανε. Ούτε μπορούν να συνεχιστούν οι σπουδές τους. Είναι
0: αυτό
1: λάθος.
0: Είναι, λέτε,
1: και σας εξηγήσω απλώς γιατί είναι λάθος. Γιατί κάνανε ένα έτος με άκυρη άδεια από πανεπιστήμια που δεν έχουν άδεια αναδρομικά και με άκυρο πρόγραμμα σπουδών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να έρθει τώρα ο νομοθέτης ή κανονιστικός δρός αδίκηση και αναδρομικά να εγκυροποιήσει άδειες και προγράμματα σπουδών. Διότι αυτό, αν το κάνει, θα είναι πολύ περισσότερο παράνομο από αυτά που έκανε. Άρα, λένε, δεν έχουν προσέξει σωστά και θα πρέπει να επανέλθει το Υπουργείο Παιδείας. Δεν είναι αλήθεια ότι μπορεί να εγκυροποιηθεί αυτό το έτος με κανένα τρόπο. Το να λυθεί το πρόβλημα των φοιτητών με έναν άλλο τρόπο, να μεταγραφούν κάπου αλλού και να συνεχίσουν, αυτό είναι άλλο θέμα, θέλει νομοθετική ρύθμιση. Αυτά θα τα δούνε και θα τα φτιάξουν. Εν προκειμένου, πρέπει να σας πω, και κρατήστε το αυτό, οι ευθύνες του Προέδρου της ΕΘΑΕ είναι τεράστιες. Διότι και τα 7 καινούργια πανεπιστήμια που πήραν άδεια έχουν υποβάλει φακέλους επί τη βάση των 11 ακυρωθέντων κριτηρίων. Έχουν διαμερισματοποιήσει τους φακέλους τους με τα 11 ακυρωθέντα κριτήρια και προφανώς θα γίνει αίτηση ακυρώσεως και καθόν των 7.
0: Επτά λέτε και τα 7 ιδρύματα που πήρανε.
1: Και τα 7, διότι οι άνθρωποι φτιάξανε σωστά τους ασθενείς επί τη βάση των ακυρωθέντων 11 κριτηρίων της αποφάσεως 48136/2024 της ΕΣΑΕ. Είναι τεραστία η προσωπική ευθύνη του κυρίου Μίτκα που υπογράφει αυτή την κανονιστική πράξη 17 Δεκεμβρίου 2024, διότι έφτιαξε μια πράξη η οποία είναι στο σύνολό της ακυρή, γιατί είναι ουσιαστικά τα κριτήρια είναι αυτοαναφορικά, γιατί είναι ένα πρόγραμμα καλό όταν είναι καλό. Αυτό του είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας και κατά αυτόν τον τρόπο παρέστηρε σε λάθη. Ύστερα συμμετείχε σε επιτροπές μέλος η κυρία Παπαχαρίση, την οποία είπε ο νομοθέτης ότι είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι κακό συμμετείχε διότι επίθεσε το θέμα αμεροληψίας. Έχει μηνυθεί η κυρία Παπαχαρίση, αλλά ήταν ο κ. Μίτκας ο οποίος την έβαλε. Με συγχωρείτε για τον προσωπικό τόνο, αλλά υπάρχει σοβαρότατη ευθύνη εδώ της λειτουργίας της ΕΘΑΕ από πάνω μέχρι κάτω.
0: Βάζετε λοιπόν ένα θέμα λειτουργίας της ΕΘΑΕ και το δεύτερο λέτε ότι στον πυρήνα
1: λειτουργίας της ΕΘΑΕ ως προς το ζήτημα της εγκρίσεως των πιστοποίησεως προγραμμάτων. Ναι. Το κανονιστικό πλαίσιο αυτό πάσει, όχι όλοι οι ΕΘΑΕ, το κανονιστικό πλαίσιο πιστοποίησεως των προγραμμάτων.
0: Ωραία. Και λέτε ότι στον πυρήνα λοιπόν της σκέψης του σκεπτικού του Συμβουλίου της Επικρατείας και στον πυρήνα του προβλήματος είναι το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών αυτών των ιδρυμάτων. Αυτό λέτε.
1: Όχι μόνο και της κανονιστικής πράξης της ΕΣΑΕ, επί τη βάση των οποίων κρίθηκαν. Είναι η κανονιστική πράξη 48136/24 που πάσχει. Αυτό είναι όλος ο τρόπος λειτουργίας της ΕΣΑΕ σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σε αυτήν βασίστηκαν τα πάντα.
0: Τώρα, για να επανέλθουμε στο κομμάτι του τι σημαίνει αυτό για τους σπουδαστές αυτών των ιδρυμάτων. Λέτε ότι πρακτικά η χρονιά τους, η προηγούμενη, είναι άκυρη. Γιατί...
1: Είναι, πρακτικά. Είναι, το λέει το Σύνταγμα. Όταν ακυρωθεί μια άδεια, ακυρώνεται από τις γενέσεώς της. Άρα, όλος ο χρόνος που έγινε επί τη βάση μιας άκυρης άδειας είναι άκυρος προφανώς.
0: Ξέρουμε για πόσους σπουδαστές μιλάμε.
1: Όχι, γιατί δεν έχουν δώσει τα πανεπιστήμια προς τα έξω καθόλου αυτό το στοιχείο, γιατί προφανώς θα είναι απογοητευτικό, αλλά δεν το γνωρίζω αυτό και ίσως δεν το γνωρίζει και κανένας με ακρίβεια. Κανονικά αυτά θα έπρεπε στο πλαίσιο της διαφάνειας η ΕΣΑΕ να τα δώσει, τα πανεπιστήμια να τα δώσουν. Γιατί για διαφάνεια μιλάει και η νομοθεσία και οι κανονιστικές πράξεις.
0: Επίσης έχουν πληρώσει και δίδακτρα και ενδεχομένως έχουν πληρώσει και για τη φετινή χρονιά που έρχεται, το φετινό ακαδημαϊκό έτος.
1: Είναι θέματα τα οποία πλέον θα πρέπει να ρυθμιστούν, αλλά προσοχή. Θα είναι τρομερό, σας το λέω, αν μου επιτρέπετε, σαν καθηγητής του διοικητικού δικαίου, να έχει μια κανονιστική πράξη και να πει αναδρομικά επικυρώνω το έτος και επικυρώνω την άδεια και αλειτουργούν όλα. Αυτό θα είναι ακόμα πιο παράνομο, αντιλαμβάνεστε, και αστείο. Προφανώς λοιπόν.
0: Άρα το Υπουργείο Παιδείας πώς λέει ότι δεν θα χαθεί το έτος.
1: Γιατί δεν πρόλαβε να το διαβάσει σωστά μέχρι το τέλος για λόγους επικοινωνιακούς για να απαντήσει κάτι μέσα στην ημέρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Κύριε Ζαράτε, επειδή είστε νομικός. Να δούμε λίγο και το διαδικαστικό της ιστορίας. Πόσος χρόνος χρειάζεται για την καθαρογραφή της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας?
1: Αναλόγως με το Συμβούλιο της Επικρατείας μπορεί να λειτουργήσει από πάρα πολύ γρήγορα, μέσα σε 3 ημέρες. Εγώ την έχω την απόφαση. Πήγα και την είδα και την αντέγραψα, γιατί υπάρχει. Αυτή τη στιγμή τη στέλνω αυτογραφία. Εγώ την έχω διαβάσει ολόκληρη. Πρέπει να υπογραφεί απλώς. Είναι καθαρογραμμένη ήδη.
0: Ναι.
1: Εγώ αυτά που σας λέω τα λέω μέσα από την απόφαση. Την έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Απλώς είναι γραμμένη. Να μου την έστειλε με το mail το παιδί που πήγε και την αντέγραψε το πρωί. Σε λίγο θα την έχω και δακτυλογραφημένη.
0: Ναι. Άρα θεωρείτε ότι είναι μονόδρομος το να μην συνεχίσουν κατά τον ίδιο τρόπο τις σπουδές
1: τους? Για μένα νομικός και είναι μονόδρομος. Φυσικά έχει τη δυνατότητα το κράτος να βγάλει μια κανονιστική πράξη που να θεραπεύει αναδρομικά, αλλά δεν θα το κάνει γιατί θα είναι εντελώς παράνομη. Θα προσπαθήσει το κράτος και πρέπει να σκεφτεί, και όλοι πρέπει να σκεφτούμε, να βρεθεί μια λύση για αυτά τα παιδιά και τους γονείς, η καλύτερη δυνατή, αλλά νόμιμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται ένα αστυνομικό για να καταλάβεις ότι έχει γίνει ένα έτος με άκυρη άδεια και χωρίς πρόγραμμα σπουδών και δεν υπάρχει καν το οικονομικό πλαίσιο. Πώς θα έρθει αναδρομικά να το εγκυρωποιήσει? Θα αρχίσουν όλοι οι άλλοι να φωνάζουν. Αντιλαμβάνεστε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ενώ λέτε πρέπει να αναζητηθούν άλλοι τρόποι, ενδεχομένως για μεταγραφές, για οτιδήποτε, αλλά και εκεί θα χρειαστεί.
1: Ναι, αλλά και εκεί θα πρέπει με κάποιο τρόπο να έχει γίνει το ένα έτος. Δεν ξέρω. Θέλει μια ρύθμιση νομοθετική αυτό, ότι μπορεί να μεταγραφούν κάπου αλλού. ενδεχομένως, όσο οποιοδήποτε θέλω να πω, οτιδήποτε, πρέπει να ελεγχθούν.
0: Ωστόσο,
1: τι κάνανε, τι μάθανε μέσα σε αυτό. Χρειάζεται κανονιστική ρύθμιση.
0: Mm-hmm. Διαβάζοντας το σκεπτικό της απόφασης του Τρίτου Τμήματος Συμβουλίου της Επικρατείας, φαίνεται ότι δεν μπαίνει στον πυρήνα του... των ιδιωτικών, στον πυρήνα του...
1: Καλή φίλη, δεν θα μπορούσε ποτέ να δει, ούτε και υπήρχε τέτοιος λόγος στα κυρώσεις.
0: Εξάλλου υπάρχει και η απόφαση της Ολομέλειας.
1: Δεν υπήρχε από την Ολομέλεια. Ναι. Δεν υπήρχε τέτοιος λόγος στα κυρώσεις. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας επαναλαμβάνει αυτό, κάπως για να ησυχάσει τα πνεύματα, αλλά δεν υπήρχε τέτοιος λόγος στα κυρώσεις. Ουδής αμφισβήτησε τη συνταγματικότητα, αυτό έχει κλείσει και τελειώσει. Το γράφει γιατί αυτό που γράφει το υπόλοιπο μισό είναι τόσο καταλυτικό, mm-hmm. ώστε και επικοινωνιακά θα φαινόταν φοβερό. Οπότε γράφει το πρώτο μισό που δεν υπήρχε καν λόγος ακυρώσεως. Το δεύτερο μισό, όσο προχωράμε, γίνεται όλο και χειρότερο. Όταν περάσετε το θέμα του πολεοδομικού, και αυτό είναι σοβαρό, πιστέψτε με, και το θέμα της, της αμεροληψίας που έχει και ποινικές διαστάσεις, mm-hmm. σοβαρότατες. Mm-hmm. Το τρίτο, όπου πέφτουν όλα τα κριτήρια της ΕΣΑΕ, σας πρέπει την έχω μπροστά μου την απόφαση, είναι καταλυτικό. Δεν μπορούσε να υπάρξει μεγαλύτερο χτύπημα στον θεσμό των ιδιωτικών δικαιωμάτων, αλλά ουσιαστικό. Ζητάει στην πραγματικότητα να ξεκινήσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με σοβαρά κριτήρια ποιότητας και ελέγχου των προγραμμάτων σπουδών. Αυτό είναι το σοβαρό. Όλοι τα θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πρέπει να... Κανείς δεν μπορεί να φανταστεί άνθρωπο επί της γης να θέλει μόνο η Ελλάδα να μην έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Να έχει ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά να ξεκινήσουν με ποιοτικά κριτήρια όσο καλύτερα γίνεται. Παρασέρνοντας και τα δημόσια στο να γίνονται καλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή πραγματικά σωστή και τη σωστή κατεύθυνση του 16 του Συντάγματος και παιδαγωγική, αν με επιτρέπετε, με την ευρύτατη έννοια, αυτή η θαυμάσια απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που σας παραλαμβάνω, είναι στον πυρήνα ακυρώνει την κανονιστική πράξη της ΕΣΕ και αναδεικνύει τις προσωπικές ευθύνες του κυρίου Μίτκα.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαζαράτε, για την ανάλυση που μας, τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Ναι, σας ευχαριστώ.
1: Έντυμα.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι λοιπόν αυτό που λέει ο κύριος Λαζαράτος, ότι σύμφωνα με την ερμηνεία που δίνει στην απόφαση του, στο σκεπτικό της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, ότι ουσιαστικά τεινάζεται στον αέρα και η προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά όσων φίτησαν στα τρία αυτά πανεπιστήμια, γιατί έγιναν σε πανεπιστήμιο με άκυρο πρόγραμμα σπουδών, λέει ο κύριος Λαζαράτος. Θα δούμε, υπάρχει λοιπόν πολλή κουβέντα να γίνει για όλο αυτό, να δούμε τι θα κάνει και το Υπουργείο Παιδείας.

κοιτάω να σας προσπαθούμε να σας συνοδεύουμε στην έξοδό σας. Δηλαδή πάτε οδικός, ακούτε ραδιόφωνο, ορίστε εδώ με τραγούδια θαλασσινά, νησιώτικα, έτσι ταξιδιάρικα γενικά. Πάρε με και Κώστας Μακεδόνας ήταν αυτό που ακούγαμε τώρα. Αλλά και με ό,τι συμβαίνει επίσης, που θέλουμε να σας το λέμε.

Για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί και στην Ελλάδα και στον κόσμο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία του Υπουργού του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Ιρανό ομολογό του τον Αμπάς Αραγτσί, με τις δύο πλευρές να εστιάζουν στο ζήτημα του στενού του Ορμούζ. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε χθες το βράδυ. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον κύριο Αραχτσί για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τις συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, αναφέρει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, και επισημαίνει τη σημασία της ελευθερίας της ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Και όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, και οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Ελλάδας και Ιράν, συμφώνησαν να συζητήσουν τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο. Καλό είναι να γίνονται αυτές οι επαφές. Πάντα είναι καλό να υπάρχουν οι διπλωματικές επαφές. Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, οι κύριοι Γεραπετρίτης και Αραχτσί συζήτησαν τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτά κανάλια επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων μέσω των νεοδιορισμένων πρεσβευτών τους.

Τώρα, τι γίνεται στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Είχαμε μια πρωτοφανή παρέμβαση από τον Αμερικανό πρέσβη στο Ισραήλ. Είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι έπικοι που πολιορκούν σπίτια Παλαιστινίων αυτές τις ημέρες είναι τρομοκράτες. Ποιος είναι αυτός ο κύριος? Είναι ο Μάικλ Χάκαμπι, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, που χρησιμοποίησε μια γλώσσα που δεν συνηθίζει, δεν συνηθίζουν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλαδή, για τις πολιορκίες σπιτιών που εξελίσσονται αυτές τις ημέρες, τις πολιορκίες σπιτιών Παλαιστινίων από επίκους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Οι ενέργειες όσων βρίσκονται πίσω από αυτή τη φοβερή πράξη τρομοκρατίας με στόχο να εκφοβήσουν και να παρενοχλήσουν αυτή την οικογένεια Παλαιστινίων, είπε ο Μάικλ Χάκαμπι, είναι αποκρουστικές. Ο Λευκός Οίκος δεν έχει παρέμβει, γιατί έχουμε ενημερώσει την Ουάσιγκτον για την κατάσταση. Καμιά δικαιολογία δεν υπάρχει για τέτοια συμπεριφορά τραμπούκων. Τι γίνεται? Από την Κυριακή, δεκάδες έπικοι εμποδίζουν την πρόσβαση σε κατοικίες Παλαιστινίων στο χωριό Κούσρα κοντά στην Αμπλούς, το ένα από τα οποία ανήκει σε ένα Παλαιστίνιο που έχει αμερικανική υπηκότητα. Τελικά, χθες το βράδυ, ο Ισραηλινός στρατός εκένωσε σπίτια Παλαιστινίων, υποστηρίζοντας ότι θέλει να τους προστατεύσει από τους επίκους. Υπήρξε αντίδραση και από τα Ηνωμένα Έθνη. Και να κλείσω με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που η αλήθεια είναι ότι είναι πηγή πολλών θεμάτων συνέχεια, επί Τραμπ ακόμα περισσότερο. Υπήρξε δικαστική απόφαση λοιπόν από ομοσπονδιακό δικαστή που είπε όχι σε αγωγή της διοίκησης Τραμπ σε βάρος του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Τι ήταν αυτή η αγωγή που είχε κάνει ο Τραμπ? Ήταν η αγωγή που είχε καταθέσει η διοίκηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών σε βάρος του Χάρβαρντ, το οποίο κατηγορούσε ότι έδειξε ανοχή σε αντισημιτικές συμπεριφορές κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων. Και το δικαστήριο έκρινε ότι όχι, το Πανεπιστήμιο δεν έδειξε ανοχή σε αντισημιτικές συμπεριφορές. Για να αλλάξουμε κλίμα σιγά σιγά, να έρθουμε στο κλίμα της ημέρας, των ημερών τέλος πάντων.

αυτός είναι ο παλιός, ο παραδοσιακός, ο Καριώτικος, και είναι αφιερωμένος σε όλες τις φίλες και τους φίλους που τους αρέσει πολύ. Σε όλα τα γλέντια, μόλις ακούγονται οι πρώτες νότες από το βιολί, γίνεται χαμός από κάτω. Σηκώνονται όλοι και αρχίζουν αυτό τον πολύ ωραίο χορό τον Καριώτικο.

πόσο μάλλον στα πανηγύρια τα Ικαριώτικα. Εκεί εντάξει, γίνεται λαϊκό προσκύνημα κανονικά. Όσοι βρεθήκαμε πριν από πολλά χρόνια, δηλαδή σε αυτά τα πανηγύρια που ήταν και πιο ωραίες εποχές, να σας πω τότε. Ήταν εντυπωσιακό όλο αυτό που γινόταν. Η συμμετοχή του κόσμου, των νέων, να γνωρίζουν το χορό, το χορεύαν καταπληκτικά.

0: Πανηγύρια έχουμε σε όλη την Ελλάδα αυτές τις μέρες. Πανηγύρια έχουμε σε όλη την Ελλάδα το καλοκαίρι όλο, τον Αύγουστο πολύ περισσότερα. Όσο πλησιάζουμε κοντά στο 15 Αύγουστο, στις Παναγίας, είναι πάρα πάρα πολλά παντού. Είναι πολλές οι παραδοσιακές οι μουσικές που είναι καταπληκτικές. Έτσι, σήμερα διαλέξαμε ένα καριώτικο. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε και κάτι άλλο, αλλά είναι πολύ ωραία η παραδοσιακή μουσική και είναι και. Έρχεται από πολύ παλιά αυτό το έθιμο με τα πανηγύρια. Ας πούμε, σε πολλές περιοχές, ακόμα και τώρα, τα πανηγύρια έχουν στόχο με τα χρήματα που θα βγουν να φτιαχτεί κάτι μες στο χωριό. Να φτιαχτεί, ξέρω εγώ, να βαφτεί το σχολείο, για παράδειγμα. Να γίνει ένα κομμάτι του δρόμου εκεί που είναι κοντά στην πλατεία. Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί δεν είναι μόνο το πανηγύρι για το πανηγύρι. Είναι γιατί είναι μια συλλογική προσπάθεια για να γίνει κάτι. Και αυτή η συλλογική προσπάθεια βγαίνει και σε ένα συλλογικό ξεφάντωμα έτσι, μέσα στο πανηγύρι. Για όλα αυτά λοιπόν και για την ιστορία των πανηγυριών στην Ελλάδα, που είναι πολύ ισχυρή, απευθυνθήκαμε και ευτυχώς ανταποκρίθηκε στον κύριο Ευάγγελο Καραμανέ. Είναι λαογράφος στο Κέντρο Έρευνας της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Κύριε Καραμανέ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τα πανηγύρια είναι μια έκφραση πολιτισμική που είναι πράγματι, όπως είπατε, πολύ παλιά. Mm-hmm. Οργανώνονται σε επίπεδο κοινοτικό. Η κοινότητα είναι με το βάρος που έχει η κοινοτική ζωή στην Ελλάδα, επιλέγει είτε στα νησιά, είτε στην ορεινή Ελλάδα, είτε στην παιδινή, πώς θα οργανώσει το πανηγύρι. Mm-hmm. Συνήθως είναι, στηρίζεται στο θρησκευτικό ορθόδοξο εορτολόγιο, δηλαδή είναι η γιορτή κάποιου Αγίου. Γι' αυτό λέμε ότι ο Ιούλιος είναι ο πανηγυράς. Έχει mm-hmm. πάρα πολλά πανηγύρια, γίνονται σε εξωτερικούς πάντα χώρους, σε χωροστάσια, σε πλατείες, σε αυλόγερους εκκλησιών, στην Ήπεθρο, βοηθάει και ο καιρός βέβαια, mm-hmm. ο ελληνικός καιρός, και έχουμε τον 15 Αύγουστο την αποκορύφωση. Πολύ σωστά το είπατε. Είναι ο 15 Αύγουστο η γιορτή της κοιμήσεως Θεοτόκου. Είναι το μικρό Πάσχα, το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως το αποκαλεί ο λαός. Με προετοιμασία έτσι μεγάλη. Και βέβαια τα πανηγύρια μετασχηματίστηκαν. Mm-hmm. Γνώρισαν πραγματικά πολύ έντονους μετασχηματισμούς. Ξέρουμε ότι παλιότερα, γύρω από τον πυρήνα τον θρησκευτικό, ο οποίος υπάρχει πάντα, υπήρχαν και οικονομικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ήταν οι λεγόμενοι εμποροπανήγυρες που υπάρχουν ναι. και τώρα, αλλά αυτό έχει σιγά σιγά έχει ατονίσει.
0: Είναι το παζάρι γύρω από τα πανηγύρια.
1: Το παζάρι, ναι. Αυτό υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις, αλλά γενικά δεν είναι ο οικονομικός ρόλος πολύ σημαντικός πλέον. Mm-hmm. Ο ρόλος που αναδύεται, δεδομένου ότι και της της δημογραφίας, της αγροτικής εξόδου, της δημογραφίας των παιδινών περιοχών και ειδικά των νησιών και των ορεινών κυρίως περιοχών, που είναι καταστροφική. Ξέρετε ότι ο κόσμος έχει φύγει από, από αυτές τις περιοχές. Ο ρόλος που έχει αναδυθεί λοιπόν είναι κυρίως ο ρόλος ο κοινωνικός, δηλαδή επιστροφή των ξενιτεμένων, οργάνωση του πανηγυριού και της γιορτής από την αυτοδιοίκηση ή τον πολιτιστικό σύλλογο, mm-hmm. Που επιλέγουν πώς θα το οργανώσουν, τι μορφή θα δώσουν. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε αυτό που αναφέρατε σε ορισμένες περιοχές, κυρίως στα νησιά, αλλά όχι μόνο, και την παρουσία πολλών ξένων, τουριστών ή νέων ανθρώπων που έλκονται. Είναι προφανές ότι έλκονται, γιατί υπάρχει και πολύ δημόσιος διάλογος τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι νέοι.
1: Όλο και περισσότεροι, ναι. Από τους παραδοσιακούς, από την παραδοσιακή μουσική, την κατατόπους, γιατί είναι πολύ διαφορετική η μουσική του κάθε τόπου, και τους χορούς βέβαια. Και βέβαια αυτό είναι ένα θέμα έτσι πολύ άξιο προσοχής, θα έλεγα, και δίνει, όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, αναδεικνύει και τον συμπεριληπτικό χαρακτήρα του ελληνικού πανηγυριού, δηλαδή οποιοδήποτε με ελάχιστο ή και μηδενικό κόστος μπορεί να μπει στο χορό, στους κυκλικούς αυτούς ατέρμονους ελληνικούς χορούς, στη μουσική, mm-hmm. Να συμμετάσχει, να χορέψει ως πρωίες. Είναι εύκολη η πρόσβαση. Υπάρχουν βέβαια και στην εποχή mm-hmm. Να συμμετάσχει, να χορέψει ως πρωίες. είναι εύκολη η πρόσβαση. Υπάρχουν βέβαια και

0: ήταν η χρήση από την μορφή την πιο, ας το πούμε, παραδοσιακή, όπως την είχαμε, την είχαν συναντήσει οι παλιότεροι, δηλαδή εισαγωγή ηλεκτρικών οργάνων.
1: Ναι, ναι.
0: Κακή ποιότητα.
1: Το synthesizer έδινε και έπαιρνε.
0: Ναι. Δεκαετία του 70 και του 80. Αυτό βέβαια σιγά σιγά, όχι εξαλείφθηκε, αλλά άλλαξε πάρα πολύ. Και ο ήχος είναι πιο προσεγμένος. Μιλώ γενικά βέβαια τώρα, υπάρχουν περιπτώσεις και περιπτώσεις, γιατί όπως είπα, υπάρχει πολύ μεγάλη ποικιλία. Δεν μπορούμε έτσι εύκολα να το γενικεύσουμε, γιατί κάθε χωριό έχει το πανηγύρι του. Έτσι. Υπάρχει λοιπόν μεγαλύτερη προσοχή και για τον τρόπο που γίνεται η έλευση του κόσμου. Δηλαδή, υπήρχαν προβλήματα. Θυμάμαι πριν 20 και 30 χρόνια, ήταν μια μικρή πλατεία να υπάρχουν τρεις ορχήστρες με ηλεκτρικά όργανα και να μην υπάρχει και φροντίδα για το πώς θα φτάσουν οι άνθρωποι, ναι, θα φτάσουν εκεί.
1: Ναι.
0: Αυτά σιγά σιγά με την ωριμότητα και οι κοινότητες και οι αυτοδιοικητικοί άρχοντες και οι σύλλογοι τα έχουν έτσι οργανώσει με ένα πολύ καλύτερο τρόπο. Και βέβαια είναι αυτό που λέμε ο κοινωνικός χαρακτήρας. Δηλαδή η επιστροφή των ξενιτεμένων, η διατήρηση των δεσμών με τη μικρή πατρίδα που γίνεται μέσα και από τα social media. Τα social media έχουν αλλάξει αρκετά τις τοπικές κοινωνίες και τις σχέσεις μεταξύ των μελών.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ένα φαινόμενο, όπως γνωρίζουμε, της τελευταίας 15 ετίας, έτσι, πάνω κάτω.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και κάτι ακόμα, κύριε Καραμανέ. Τα νέα παιδιά που βρέθηκαν σε νησιά τα προηγούμενα χρόνια απόλαυσαν τα πανηγύρια. Γιατί, εντάξει, είναι σε διακοπές, ο καθένας είναι σε άλλη διάθεση, αλλά είναι και λίγο η εικόνα που είχαν ενδεχομένως από τα παιδικά τους χρόνια, από πανηγύρια στην υπηρετική χώρα, δεν είχε καμία σχέση με αυτό που συνάντησαν μετά όταν ως νέοι πια σε νησιά. Και αυτό δημιούργησε ένα κύμα επιστροφής των νέων ανθρώπων εκεί.
0: Θα έλεγα ότι η επιτυχία των πανηγυριών έγινε στο ότι μετασχηματίστηκαν
1: οι
0: εμπολίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ότι έγινε, αυτό που είπα στην αρχή, ότι έγιναν πιο συμπεριληπτικά.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό σε ορισμένους από εμάς που είμαστε και λίγο παλαιότεροι μπορεί κάποιες φορές να μας αρέσει, γιατί η αλήθεια είναι ότι νοσταλγούμε όλοι μας τα παιδικά μας χρόνια. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ζωή πάει μπροστά και ότι τα πράγματα που οι εκδηλώσεις αυτές οι πολιτιστικές που έρχονται από πολύ παλιά, όταν δεν μετασχηματίζονται, χάνονται. Το πώς ακριβώς η τοπική κοινότητα, το λέω έτσι για τέταρτη φορά,
1: mm-hmm.
0: Θα οργανώσει, θα επιλέξει να οργανώσει το πανηγύρι, με ποια μουσική, σε τι θα δώσει έμφαση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και υπάρχουν πολλές επιμέρους επιλογές. Σε κάθε περίπτωση όμως, η αλλαγή και η προσαρμογή, το να γίνει το πανηγύρι ελκυστικό στους ξένους και κυρίως στους νέους,
1: mm-hmm.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λέμε πάντα ότι ο όρος πανήγυρης έρχεται από πολύ παλιά. Δεν αφορά μόνο την παιδική ηλικία όλων μας, αυτά που γνωρίσαμε όπως τα γνωρίσαμε. Φανταστείτε ότι υπάρχει στον Ηρόδοτο και υπάρχει και στον Αρχίλογο. Ο Αρχίλογος, ο ποιητής του 7ου αιώνα, ο περίφημος λυρικός ποιητής, κάνει λόγο για μια πανήγυρη της Δήμητρας και της κόρης της Περσεφόνης.
1: Ναι.
0: Έχουμε το ίδιο νόημα που δίνουμε και εμείς σήμερα.
1: Mm-hmm.
0: Φανταστείτε λοιπόν ότι όλους αυτούς τους αιώνες και θρησκευτικές πανηγύρις υπήρχαν και άλλες που είναι, έτσι, ας το πούμε, πιο κοσμικές. Είναι ένα φαινόμενο έτσι στην Ελλάδα που είναι, ας το πούμε, πολύ μακράς έτσι χρονικής διάρκειας.
1: Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε τη σύνδεσή μας. Πόσο διαφορετικά είναι ακόμα διαφορετικά στην ηπειρωτική χώρα από ότι είναι στα νησιά ή και στην ηπειρωτική χώρα, σε περιοχές Θεσσαλία, Θράκη, Τρολοκαρνανία, Ναυπακτία, Ήπειρο, έχει και εκεί προσελκύσει πια νεαρό κόσμο?
0: Ακριβώς. Μπορεί να μην είναι τόσο γνωστό, αλλά συμβαίνει αυτό που είπατε, από την εμπειρία μου, και τη φετινή δηλαδή που έχω πάει και σε πανηγύρια και στην Ήπειρο και στην Πίνδο. Κυρίως είναι και πάλι, αλλά κυρίως είναι νέοι και πολύ μικρά παιδιά. Παιδιά δηλαδή και του δημοτικού, τα οποία γνωρίζουν τη μουσική και τους χορούς. Από τη συμμετοχή τους σε συλλόγους, στα σχολεία. Και μια άλλη παράμετρο που πρέπει να βάλουμε είναι ότι υπάρχουν και πολλοί νέοι μουσικοί πια. Χάρη στα

0: μουσικά σχολεία των τελευταίων δεκαετιών και τα τμήματα μουσικών σπουδών. Υπάρχουν πολλοί νέοι μουσικοί και έχει και εκεί έτσι, θα έλεγα, ανέβει η γνώση, ανέβει η εμπειρία. Και αυτό βέβαια δίνει, αντιλαμβανόμαστε, έτσι μια άλλη ζωή σε αυτές τις εκδηλώσεις. Και πλαισιώνονται αυτές οι εκδηλώσεις. Υπάρχουν διαφορές από περιοχές σε περιοχές, αλλά θα έλεγα ότι οι μετασχηματισμοί αφορούν όλη την Ελλάδα. Και υπάρχουν και εκδηλώσεις που πλαισιώνουν πολλές φορές τα πανηγύρια. Δηλαδή, παράδειγμα, στο πανηγύρι του Αϊσουλά, του Αγίου Σύλλα, στη Ρόδο. Γύρω από τη Σωρονή της Ρόδου, που το έχουμε μελετήσει στο κέντρο λογογραφίας, ένα σχετικό τόμο. Έχουμε δίπλα σε αυτό το πανηγύρι την εξέλιξή του, έχουμε τους χορούς, τη μουσική, αλλά έχουμε και εκκοιμήσεις, έχουμε και αθλητικές εκδηλώσεις, έχουμε και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, κρατάει έτσι πολλές μέρες. Έχουμε σε πανηγύρια βιωματικά εργαστήρια δίπλα στο Γλέντι. Έχουμε συνέδρια επιστημονικά. Αυτό, για παράδειγμα, στους Καλαρίδες είχα πάει τώρα στο παρακέρι της Αγίας Παρασκευής, πριν από λίγες μέρες. Και σε άλλα, πολλά, μπορούμε να αναφέρουμε πολλά, δίπλα στα δρόμενα, δίπλα στα έθιμα και στους χορούς και στη μουσική, έχουμε και πολλά άλλα σύγχρονα πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει πόσο ζωντανά είναι.
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραμανέ, για την όλη αυτή έτσι την, πώς να το πω, εμείς έχουμε την αίσθηση των πανηγυριών οι περισσότεροι, εσείς όμως μας δώσατε όλο και το παρελθόν τους και το παρόν τους. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ασχολούμαστε στο Κέντρο Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών με την επιτόπια έρευνα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή είναι κάτι που το παρακολουθούμε επισταμένως και με επιτόπιες έρευνες και έτσι πρέπει να γίνει.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό 15 Αύγουστο λοιπόν. Γεια σας. Γεια.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.

Αυτός είναι ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης. Πήγαμε Ικαρία, πήγαμε Κρήτη τώρα. Κρήτη μου όμορφο νησί. Να σας πω εντωμεταξύ και ότι βλέπω από είδηση που έρχεται, το διαβάζω στο παραπολιτικά.gr. Κατατέθηκε σήμερα από τον Κώστα Παπαδάκη, το δικηγόρο της 46χρονης, η προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της. Το είχε προαναγγείλει. Είναι για την υπόθεση της Μαρφίν, η κράτησή της, και το είχε προαναγγείλει και κατέθεσε σήμερα την προσφυγή. Υποστηρίζει η υπεράσπιση ότι η απόφαση για την προφυλάκηση ελήφθη χωρίς να συνεκτιμηθούν κρίσιμα στοιχεία της δικογραφίας, όπως το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, αλλά και η παραδοχή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελλάς ότι δεν έχει επιτευχθεί ταυτοποίηση της κατηγορούμενης με το πρόσωπο που εμφανίζεται σε οπτικό υλικό της υπόθεσης.

Έτσι πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής σιγά σιγά. Να περνάτε πάρα πολύ καλά. Είναι σίγουρο ότι ταξιδεύετε οι περισσότεροι. Καλό ταξίδι, να περάσετε πολύ όμορφα. Να προσέχετε, να γυρίσετε με το καλό. Να μην είναι τόσο περισσότερο μπορείτε σε αυτές τις διακοπές. Να μην είναι πολύ ολιγοήμερες. Να είναι λίγο έτσι πιο χορταστικές, εύχομαι, αυτή η ανάσα. Εμείς τη Δευτέρα 10 το πρωί θα είμαστε εδώ πάλι και όλη την εβδομάδα 10 με 1 με τις στιχομηθείες μας για ό,τι συμβαίνει και για, και για συντροφιά, για να τα λέμε εδώ. Καλό 15 Αύγουστο. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρέα και για όσα είπατε και για όσα γράψατε εδώ Δευτέρα 10 το πρωί και κλείνουμε όπως κλείνουνε πολλά γλέντια και όπως κλείνουν πολλές παρέες στα δικά τους τα γλέντια. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Με τεμποδίων η μεγάλη έξοδος των αδιούχων του 15 Αυγούστου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι προκαλούν προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Σε ισχύ τουλάχιστον ως 4 το απόγευμα, απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου εξαιρούνται τα δρομολόγια για Μαρμάρι. Κανονικά τα δρομολόγια από τον Πειραιά με ορισμένες εξαιρέσεις. Υποδόσεις τροχεία προκειμένου να διευκολύνει την έξοδο των εκδρομέων. Απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών άνω των 3,5 τόνων σε εθνικές οδούς από τις 4 το απόγευμα στις 10 το βράδυ σήμερα στο ρεύμα εξόδου. Έντονη κινητοποίηση στη θαλάσσια περιοχή δυτικά της νησίτας Φλέβες μετά τη βύθιση στο πλοϊκού καταμαράν υπό τουρκική σημαία με 10 επιβαίνοντες. Στο σημείο έφτασαν 2 πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος καθώς και βοηθητικό σκάφος θαλαμικού που περισυνέλεξε τους διασωθέντες. Με πλωτό σκάφος του λιμενικού μεταφέρθηκαν σόοι στη Μαρίνα Βουλιαχμένης. Κόκκινο συναγερμό και σήμερα στον κρατικό μηχανισμό λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα και Κορινθία. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, φωτιά σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάση στο Γαλατάι του Λακαρνανίας. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα και από αέρος 2 αεροσκάφη. Απολογήθηκε σήμερα στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης ο 59χρονος καθομολογέν εμπριστής Σύνδο, ο οποίος κοινικά παραδέχθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν πίεση από τη δουλειά του. Ο 59χρονος κατηγορείται για 6 φωτιές και βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα αναμένοντας την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Πρόσφυγη κατά της προφυλάκησής της κατέθεση 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με τον συνήγορό της, η κατηγορούμενη οδηγήθηκε στη φυλακή χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας που την αποφάσισαν να λάβουν υπόψη προς το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης πραγματοποίησε τηλεφωνική συνομιλία χθες βράδυ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσή. Ο κ. Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τις συνεχιζόμενες συνομιλίες Ιράν-Ομάν σχετικά με τα ασθενά του Ορμούζ. Εμπόδια στο σχεδιασμό της ΑΔΕ για την εντατικοποίηση των ελέγχων στην καρδιά της τουριστικής περίοδου από τους εφοριακούς που εξήγηλαν προειδοποιητική απεργία αποχή το δεκαήμερο 17 με 26 Αυγούστου. Η διοίκηση της ανεξάρτητης αρχής σκοπεύει να προσφύγει στα δικαστήρια ώστε να κριθεί απεργία παράνομη και καταχρηστική. Αυξάνονται από το τέλος του μήνα οι συντάξεις χειρίας 8.552 δικαιούχων, καθώς θα εφαρμοστεί η νομοθετική παρέμβαση που καταργεί την περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τα δεδομένα Γάλλων φορολογουμένων, τόσο ιδιωτών όσο και επαγγελματιών, εκλάπησαν σε κυβερνητική επίθεση κατά της γαλλικής φορολογικής διοίκησης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της χώρας. Στα αθλητικά, συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ εντός της ημέρας, αναμένει να τεθούν επιτάπητος όλα τα δεδομένα, να συζητηθεί συνολικά η επόμενη ημέρα του Ολυμπιακού και να ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον της ομάδας. Προκρίθηκε στα ημιτελικά των 200 μέτρων πεταλούδα ο Απόστολος Σίσκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Πτώση 0,18% στο γενικό δίκτυο τιμών του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών στο 1,1554 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσει με τοπικές βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Καλησπέρα, Απόστολε.
5: Καλησπέρα, friend.
4: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
5: Ποτέ δεν υπονοούσαμε κάτι τέτοιο.
4: Αχα, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κορυματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
5: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάει να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
4: Αθώθηκε για την υπόθεση.
5: Είναι αθώσεις συνειδήσεις τώρα, τέλειωσε. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν ανένοχος.
4: Σε καμία περίπτωση.
6: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
4: Και εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
5: ναι,
4: την θητεία.
5: Ναι, ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
4: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
5: Να σε καλά.
4: Πες τον Θήμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο
5: είναι. Έλα, που έχει γούστο Θήμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
4: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας πέσει.
5: Καλά, μην λέμε ψέματα. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε.
7: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ό,τι έχω στα χέρια μου.
8: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
7: Δεν είναι δυνατόν.
5: Είναι ένα θαύμα.
7: Είναι ένα θαύμα.
5: Είναι ένα θαύμα.
9: Χαίρετε!
5: Γεια σας!
9: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
5: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε.
9: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω.
5: Ναι.
9: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
5: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
10: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
9: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
5: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να, το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
9: Ναι.
5: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
9: Έτσι να γίνει κάποτε, να δούμε.
5: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
9: Να είστε καλά, γεια.
11: Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να το
5: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
11: Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας οι υπτάμενοι δίσκοι με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News, αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO, γεννέ ένα φως εκεί, είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
5: Α, ευρεκοί Χαλκιδαίους βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
11: Μου έχουν πει και στην Αργολίδα, μου έχουν πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
5: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
11: Γεννέ, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
5: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά, μικρό καλάθι. Έγινε, ναι, ναι, γεια.
12: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Νανοκουνού εδώ.
5: Γεια σου.
12: Έφυγε, έχω συγχαθεί.
13: Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπόν με τα πρωταθλήματα του φίλου Γεπικόκαλη, ξέρεις.
5: Τι κοινό.
13: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια. Ευχαριστώ.
5: Να, αυτά δεν μπορώ.
12: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
5: Δεν πειράζει.
12: Το κουνού εδώ.
5: Η κακία θα της μείνει.
12: Ναι.
5: Πάλι.
12: Έλα ρε εσύ από
5: τι θα γίνει.
12: Από την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πόση υπομονή.
11: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
5: Πέσονται, μπαίνω.
11: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα.
5: Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια.
14: Έλα σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε.
5: Σκάσε μωρή, το βάλαμε.
14: Ναι, δεν το βάλατε.
5: Το βάλαμε χθες, προχθές.
14: Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου.
5: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
14: Α, το βάλατε δηλαδή.
5: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε μωρέ ψυχούλα.
14: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι.
5: Δεν το έχεις προβλέψει, ε.
14: Όχι, βέβαια.
5: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι σατανάς.
14: Έχω πόλεμο εναντίον σου.
5: Έλα μωρέ, εντάξει, περασμένα ξεχασμένα αυτά.
14: Τι εννοεί.
5: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Στη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Τις έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
14: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
5: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113. Ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
14: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
5: Γιατί?
14: Είναι εχθροί.
5: Γιατί ποιο. Ποιος κομμουνιστής σε επιρπήλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος.
14: Ναι, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
5: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
14: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
5: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
14: Όχι βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
5: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
14: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε.
5: Α, δεν το κατάλαβες. Ναι.
14: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
5: Είσαι κυρία.
14: Κοίτα, έχω...
5: Σε άλλαξε η μπουζού.
14: Ε?
5: Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
14: Ποια φυλακή, βρε.
5: Α, δεν μπήκες.
14: Βεβαίως μπήκα.
5: Α, να το, αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε. Αυτή το σαμβουκό από αυτή τη φυλακή. Αυτό, του Σαββόπουλου.
15: Κι αν εγώ από αυτή τη φυλακή.
14: Εκεί φω φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
5: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες και τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
14: Είναι η δολολατρεία. Κατάλαβες, αυτό είναι.
5: Οπα.
14: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του σατανά του διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
5: Τα έχει πει, παιδί μου, η Βιτάλη, είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα.
14: Το όργανο του σατανά του διαβόλου, η Μαρινέλα.
5: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
15: Είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
5: Έχουν καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
15: Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψή σα, είναι από άριστο υλικό.
5: Ανοιχτές θύρες παραβιάζεις.
14: Έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
5: Έλατε.
14: Είναι αμαρτία, η δολολατρεία, δεν είναι σωστό.
5: Και γιατί ήταν του σατανά η Μαρινέλα.
14: Βλασφημία. Πρώτα...
5: Ο Πανούς τα λέγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούς το δίσκο ανάποδα, ε.
14: Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
5: Τι έκανε, λέει.
14: Εξόγαμο.
5: Εκτός γάμου δηλαδή.
14: Βέβαια.
5: Απαπαπαπα.
14: Το κορίτσι που έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
5: Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
14: Κατάλαβες.
5: Τώρα το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει.
14: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
5: Ντροπή τους.
14: Στη Μητρόπολη.
5: Ντροπή τους.
14: Ποια είναι ο Άγιος, μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
5: Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
14: Είναι η δολολατρεία αυτό, είναι βλασφημία, είναι του σατανά.
5: Δηλαδή είσαι κατά της δολολατρείας υπέρ της εικονολατρείας.
14: Ακριβώς, είναι η δολολατρεία.
5: Η εικονολατρεία είναι εντάξει.
14: Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό.
5: Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι.
14: Μα είναι η δολολατρεία.
5: Ναι, είναι, γιατί δεν είναι σωστό όμως.
14: Έβγαλε.
5: Α, μωρή τη ζωή τραβάσει. Ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Α, εσύ χτύρα από το χάμο.
14: Με βρίζεις, ρε.
5: Ναι, σε βρίζω.
14: Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως.
5: Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους χρυσαυγίτες.
14: Άκου, καταγγέλω και σωματική.
5: Θυμήθηκα τη Χρυσάβγουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ.
14: Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις.
5: Σ' άρεσε, λέγε.
14: Έλαβαν και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέθαινα, θα πάθαινα ανακοπή.
5: Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
14: Με πήγε.
5: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι.
14: Βρε, μένα, τι με βρεις.
5: Αν χαθείς ανώμαλη χρυσαυγίτισσα.
14: Γιατί με βρεις τώρα.
5: Γιατί μου περιγράφεις το όργιο.
14: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει.
5: Το ίδιο λέμε.
14: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
5: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
14: Με έπιασε στο χέρι, κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
5: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
14: Όλο
5: και το μπράτσο, όλο.
14: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
5: Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
14: Μου έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
5: Σε τσίμπαγε, βα τι βρωμιάρι, αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, να το, εδώ φέρτον, εδώ.
14: Του λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω.
5: Σ' ακούω, ναι, στα έκανα ωραία έτσι χρυσαυγίτικα, όπω σα αρέσει σα να πονάτε.
14: Θέλω σωματική κακοποίηση, είχε καιρό, με πέθανε από τον πόνο.
5: Δοκίμασε και τον γκλοπ.
14: Είσαι αυτό, από κάτω το μπράτσο μου είναι όλο μελανιέ, όλο μπλέκο.
5: Έλα τώρα με του μπάτσου έτσι κι αλλιώ εσεί οι συμπάτσοι χρυσαυγίτε είναι. Πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα. Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, που μου το λε σαν πρόβλημα αυτό. Α, παράτα μα, άντε για.
16: Αποστόλη, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
16: Μιχάλης από ταξί.
5: Καλώς το να.
16: Θέλω να ρωτήσω ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία. Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
5: Έλληνας. Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες. Ξεκινάμε από αυτό.
16: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης. Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
5: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται.
17: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
18: Καμίσου.
17: Έτσι, μπράβο.
16: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
5: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
16: Τι ψάχνει να βρει.
5: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
19: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
16: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουνε
5: τουλάχιστον. Άσε, παιδί, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε γι' αυτά, έλα.
16: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
5: Γλυκούλιδες.
18: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
5: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
20: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
18: Πρώτον, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινότανε τώρα στα μεσόκοπα, Αλ Καπόνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
5: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου? Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο?
21: Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
18: Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή.
5: Γι' αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι.
18: Ναι,
5: γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι, είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις?
18: Όχι, όχι, καλέ, του τυχε. Ναι, ναι. Και τρίτον, να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφηση ασυλία. Και μπούρδες, μαλακίες.
5: Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ? Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει? Νορβηγός επιστάτη σε σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι.
18: Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό κληρονόμησε, αυτό έκανε. Να κλέβει ήξερε, του μάθω πατέρα στο παππού του, ποιο ήταν αυτό εκεί ο εθνάρχης.
5: Και του φορτώσαν τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
18: Τα διάλα.
5: Εντάξει.
18: Άτυχο, άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτό ο Τσίπρας μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή, εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
22: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
18: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια. Και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του. Και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες, ρε στη μαλάκα Τσίπρα?
5: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
18: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά. Τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όριμος και μεστός από ποτέ.
5: Μπράβο.
18: Έχει πέσει μπλοκ, ρε Αποστόλη. Τι να ζω.
5: Να σου πω, επειδή έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα?
18: Η ψήφος είναι μυστική, μωρό.
5: Ναι, μωρή. Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι?
18: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου, αγάπη μου.
5: Έχω αλλάξει εγώ.
18: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ, Ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι? Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ. Μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
5: Μπράβο, κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
18: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
5: Γιατί, μωρή, σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο?
18: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό ο μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
5: Α, το έχεις ανάγκες να το ακούσεις αυτό, εσύ έτρωγε ο οργανισμός σου.
18: Όχι, απλά δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
5: Κυρία. Κυρία.
18: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαίο. Λοιπόν, έλεγε ότι βαρέθηκα τώρα, αντί για να.
5: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
18: Τι να βάλω?
5: Δύο κάπα.
18: Ναι, εντάξει.
5: Κάπα, κάπα.
18: Να, άντε ρε.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1.
23: Διαβάστε σήμερα στην Απογευματινή. Γιατί το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας μη κρατικών ΑΕΗ. Τι προβλέπει η απόφαση για τα παραρτήματα των City University, Kill University και Astoria College. 400 σενάρια επιβεβαιώνουν ότι έρχεται ο πιο καυτός Σεπτέμβριος. Βιώσιμη σε όλα τα σενάρια η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, δηλώνει η ελληνική πλευρά. Αφιέρωμα στο 15 Αύγουστο. Το Πάσχα του καλοκαιριού που ενώνει τον ελληνισμό. Τα παράξενα ονόματα και τα θαύματα της Θεοτόκου. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
24: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
25: Έλα ρε κουφάλα.
5: Δεν μιλάς όμορφα.
25: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε αδερφέ μου. Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου?
5: Καλά είμαι.
25: Πού είναι εκπομπές, λέω, που μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
5: Πετράν?
25: Πετράν είμαι εγώ, ρε.
5: Α.
25: Ως Πετράν εννοούσα.
5: Μιλάς τον εαυτό σου έτσι συχνά?
25: Ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
5: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
25: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
5: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
25: Καλά, ναι, από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω. Όλοι δικιά σου.
5: Να, αυτά μ' αρέσουν.
25: Αυτά σ' αρέσουν, σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
5: Με έχεις κάνει?
25: Ναι.
5: από Βόρεια Ελλάδα.
25: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
5: Α, γιατί λέει, ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, όχι, okay, κατάλαβα.
25: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Φοιτητής στο Βόλο, βέβαια.
5: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
25: Ό,τι τύχει. Γεια σας.
5: Γεια σας.
25: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
5: Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε.
25: Τι να ανησυχήσω, θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
5: Ωραία, πού πάμε ρε.
1: Πού πάμε.
5: Ναι, ναι, βεβαίως, hey, να είστε καλά.
2: Γεια σας.
5: Γεια σας.
2: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
5: Άμπα.
2: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό το όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
1: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
4: Τι είχατε κάνει.
1: Καραμίτρο, τι θα πει γιατί εμένα.
2: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουν, γιατί τη συναδέλφισσα που από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, τη πήγαν 15 χρόνια μέσα.
5: Και αυτό θα πάει. Τι νομίζετε, έτσι. Εσύ λες όχι. Είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο που έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει, έτσι θα γίνει και με αυτόν.
4: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη, του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο του έδειξα και το, αν το ήξερα τότε θα το είχα κάνει, δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Του λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με, έκανα ναι το αδίκημα, τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
5: Και αυτό τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει κι αυτό.
2: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με του άριστου.
5: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο. Τελείω. Ετελείωσε.
1: Ετελείωσε.
2: Ετελείωσε.
5: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
6: Ναι, γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξόδαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
5: Μάλιστα.
6: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
5: Και τέσσερις.
6: Και πέντε.
5: Ναι.
6: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
5: Το ξεχνάμε, νομίζετε κύριε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
6: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξόδαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
7: Αποστόλη.
5: Έλα.
7: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
5: Καλημέρα.
7: Μια και κάνω εκπομπή για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουν τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις πελάτες στο πρακτήριο και στο σφραγίζουν. Και γράζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών. Ευχαριστούμε. Παραδειγμαρώ.
5: Ωραίο. Δυνατό.
7: Αυτό είναι όντω.
25: Έλα, Αποστολή.
5: Έλα.
25: Τι έπαθε τη βασάνισαν, λέει τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, τη φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
5: Κάτι μερακλείδικα, δεν κατάλαβα.
25: Ναι, κανένα κομμουνιστή θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικό σας, δεν θα τη συμπεριφερόταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
5: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
25: Έλα, να σου πω, ρε.
5: Ρε.
25: Βρε. Βου.
5: Α, εντάξει.
25: Βορύδης.
5: Ιου.
25: Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ανησυχητικό είναι αυτό.
5: Φυσικά.
25: Να σου πω, τι προβλέπεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει.
5: Ερχόμαστε.
25: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως.
5: Δεν το αυτό, έχει σημασία.
25: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω.
5: Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει.
25: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
5: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
25: Α, εντάξει.
5: Για τώρα, το μισθό το δικό σου.
25: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη.
5: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
25: Μάλιστα. Έλα, πες άσε να πω για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα μερακλείδες.
5: Άλλο αυτό. Έτερων εκάτερων.
4: Θέλουμε άντρες.
25: Μπράβο, έτσι. Καλά τα λες.
8: Να σου πω, Λακί, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες?
5: Τίποτα, έχεις Βενετιά βελόνι.
8: Τα και αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλ τον μου, σε παρακαλώ.
26: Το Μητσοτάκης που τώρα γαμάει, αν.
5: Πόσο έχει πάει άδεια? Τώρα.
8: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
5: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει?
8: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
5: Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι?
8: Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του ψήφισαν το νομοσχέδιο. Δεν το ψήφισα μόνος μου.
5: Έλα, δεν είναι κότες τώρα. Σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
8: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το Βασιλιά.
5: Λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
8: Έτσι.
27: Αφήστε με να πω μια φράση, επιτέλους.
5: Δηλαδή, καμιά. μια δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά. Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
9: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα. Και τη εύχομαι και περαστικά.
5: Τι, που πάει ευαγγελισμό.
9: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
5: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψουν η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης.
10: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
9: Εγώ συμφωνώ, λέω ότι μήνυμα περνάει.
5: Το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
9: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
18: Συνοψίζοντας.
5: Επειδή να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε.
18: Όλες στο φλού να κάνουμε μια μάζοξη.
5: Έμα.
18: Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη. Και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
10: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
11: Τι είχατε κάνει.
18: Να, αυτό δεν μπορείς.
5: Είναι ωραίος. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
18: Αλήθεια, βεβαίως.
12: Είμαι πολύ ωραίος.
11: Αλήθεια.
12: Βεβαίως.
18: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη, μου έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί. Εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, δύο-τρεις μέρες, βγαίναν όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδη. Και τώρα που του αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου-μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο και στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο.
5: Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
13: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
11: Ναι, εδώ.
14: Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικά εκεί.
5: Ναι, ναι.
14: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση.
5: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
14: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
5: Γι' αυτό, ναι, ναι, είναι άλλος ένας.
14: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
3: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, αν κάποιο σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χουντικό ή όχι.
2: Άντε καλέ. Νοσταλγό του rock and roll, απλά.
1: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο θα σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχει τραγουδήσει εσύ ή απλώ μοιάζει φωνή.
2: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνο είναι, ο Μαρίνο.
1: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
2: Α, το μέσα στο Απρίλιο. Εγώ τότε.
1: Α, μπράβο ρε Μάγκα, μπράβο. Αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
2: Ποιος άλλος τώρα, έλα γεια.
3: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
1: Ακούς γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
2: Έλα.
1: Ακούς, λοιπόν, από φράδα μέρα σήμερα, όντως 21 Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το ότι άφησε η Χούντα στην Κύπρο και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές, υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψεις τώρα, φαντάζομαι, να μου πεις τίποτα για Βόρειο. Και αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του δημοκράτη. Ναι.
2: Αυτά που είστε καχύποπτοι δεν μπορώ. Αυτά.
4: Τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια.
1: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτη Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών τη ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι τους είναι να αλλάξουν πράγματα. Όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι. Αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι. Αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα. Να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Εξαντλήθηκα.
2: Γιατί?
5: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
2: Να.
5: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε η δικτακτορία.
2: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
5: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
2: Όχι, όχι. Α, την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει πουθενά.
5: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας, και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία. Και οι κόκκινες πιτζάμες.
6: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν. Χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
5: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
7: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
5: Η κάθε μαλακία που ακούω.
1: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκεται στα περίχωρα του Βερολίνου, φύγοντας τον κλειό γύρω από τον Χίτλερ. Ζήτω 21η Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. ΓΕΟΤΕ εδώ.
1: Πώς?
0: ΓΕΟΤΕ, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδα.
1: Έλα, Γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Μεγάλο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν? Όχι, okay, κοιτάω γιατί... την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι, ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνετε χορηγός στις ημερίδες μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το δούμε.
0: Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Okay, εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε, τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πω, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, εσύ, κύριε Σουνά. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιο στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτες τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόη, οφθαλμή ετροήθυρα.
1: Εγώ είμαι, εγώ για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω,
1: όπα,
5: ότι μπορεί το απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει, λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένα, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο, γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, ναι. Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, μα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα το βράδυ.
5: Δεν ξέρω, το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για το βράδυ.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρει?
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α.
1: Ναι.
5: Και σε έρθω από την Άννη το απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Άνη. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει. Θα φύγει να πει αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει την πόση παθαίνει.
1: Ναι, δεν είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο, και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
5: Όπου την Άννη αρχή.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στο αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των εγκατελειμμένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας, μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι, μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνής πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες, παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα, που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της Άμπια να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Και μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος ο Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Διαβάστε εκτάκτως σήμερα στα Παραπολιτικά. Κλείδωσε το πακέτο της φετινής ΔΕΘ. Μποναμάς 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ποιοι κερδίζουν από τις φοροελαφρύνσεις. Αναλυτικά όλα τα μέτρα και οι ενισχύσεις και πώς θα κατανεμηθούν. Από τη μείωση προκαταβολής φόρου έως την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος και την ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων. Εκπλήξεις στο καλάθι για ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και επενδύσεις στην ενέργεια. Τι προβλέπετε για τα ακίνητα. Έμπνευση και πίστη. 7 αριστουργήματα για την κίνηση της Θεοτόκου. Από το Θεοτοκόπουλο και τον Καραβάτζιο έως τον Τιτσιάνο και τον Κόντογλου. Πώς η Παναγία αποτυπώνεται ως σύμβολο πίστης, ελπίδας και αιώνια ζωής. Εφρέμ, το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο είναι η μητέρα Παναγία μας. Σήμερα, στα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα επίσης.
3: Να σου πω κάτι. Σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουνε το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι. Δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες. Λέει, δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν δεν φύγετε από εδώ κάθε γυαλό, μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά. Και άρχισαν μετά και λάγανε, ξέρω εγώ, και με πιάσαν. Εκεί λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πεις με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια είναι αυτά τα κολοπέδια.
4: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
3: Αχ, αυτός ο λαός, ναι, όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
4: Και στη χωματερή, τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
3: Εντάξει.
4: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
5: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
6: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
5: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
6: Το κουκουέ και τα.
5: Αυτά να απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
7: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
4: Ο Τσίπρας που ανήκει.
7: Τι εννοείς ο Τσίπρας που ανήκει.
4: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοείς ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, ναι. Σε ποια περιοχή.
7: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα. Στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
4: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
7: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας
4: τι
7: είναι.
4: Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
8: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
7: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
4: Απίστευτο.
7: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
4: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
7: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε 1 και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις ποιους κάλεσε. Στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις ποιους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια. Περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
4: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
7: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
4: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
7: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε το κυρία.
4: Έλα, κυρία μου τώρα.
7: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούσε, κυρανάκι. Δίκαιο αγώνα, κυρανάκι, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια.
4: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
7: 50 ευρώ να του πάρω, Αποστόλη, πώς να του πάρω.
4: Και μόνο.
7: Ακαδημία σε πόλια, 50
4: ευρώ. Άρα έχουν λεφτά αυτές.

0: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια
1: που
0: μας.
1: Τώρα?
0: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
1: Να τα.
0: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
1: Δεν τα λένε αυτά.
0: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
1: Κοροϊδεύουν τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
0: Του Δημήτρη Κοτσάκη.
1: Όπα.
0: Τις εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της Θεολόγων Ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένουργο.
1: Άρε τσάμπα πράγμα.
0: Πλατεία Καρύπτη, οδός Καρύπτη 14. Και αλλού στα χριστιανικά βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη, που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της Θεολόγων Ζωή. Να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
1: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
0: Δεν τα ενημέρωσε.
1: Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχύλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
0: Οι καθηγητές.
1: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
1: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
2: Αποστολής.
1: Ναι, εγώ, γιατί.
2: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
1: Όλα καλά.
2: Άσο, ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη Λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
1: Ναι.
3: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
4: Sorry.
3: Και στη Λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ, παθαίνω σοκ.
2: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
1: Τι λέει?
2: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
1: Και ντρέπομαι.
5: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
2: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για ένα ευρώ το κιλό τα μήλα.
1: Αυτό λέει η κυρία, λες.
2: Το λέει κιόλας στο τέλος.
3: Και τους αφήνει και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
2: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί. Ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
1: Και δεν μου λες.
2: Έλατε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν οι παραγωγοί, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
1: Ναι, το έχω υπόψη με αυτό.
2: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπάχα και λάθος.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
2: Θα μου πεις από όλα που γίνεται αυτό σε πειράξει. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ω, καλά έκανες. Ότι τον πειράζει τον καθένα. Δεν έχω εγώ θέμα.
6: Αποστόλη, γεια σου.
1: Γεια σου.
6: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση. Οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθεί ο λόγος τώρα.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που οι κοβέσοι μπορεί να ήταν και 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
3: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Mm-hmm. Αυτά δεν φεύγουν από μέσα σου.
6: Ας πούμε ότι η βούλτευση έχει πάθει γεροντική άνοια, όπως παθαίνουν όλοι στην οικογένειά τους, τα τελευταία τους. Λοιπόν, Ιταλία. Λέει το εξής, ότι οι δικαστές οι οποίοι δολοφονήθηκαν δεν ακούμπησαν πολιτικούς.
3: Κάποιοι συνάδελφοί της στο Παλέρμο πριν 30 χρόνια δολοφονήθηκαν γιατί έβαλαν στη φυλακή πραγματικούς μαφιόζους και δεν κυνήγησαν ούτε καν τους πολιτικούς.
6: Λοιπόν, το Ιρόκο Κινίτσι, ο Γκαετάνο Κώστα, ο Τζοβάνι Φαλκόνε, ο Πάολο Μπορσελίνο και μια σειρά άλλοι δολοφονήθηκαν από τη μαφία όταν πλησίασαν ονόματα υψηλών ισταμένων πολιτικών της Ιταλίας. Μεταξύ των οποίων και ο Ανδρεώτη, ο πολύ γνωστός.
1: Ναι.
6: Λοιπόν, αν δεν τα ξέρει. Ας ανοίξει τα στραβά της να τα διαβάσει.
1: Η βούλτευση δεν είναι εδώ για να μας ενημερώσει τι ξέρει ή τι είναι αλήθεια.
6: Όχι βέβαια.
1: Η βούλτευση βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
6: Εντάξει,
1: δεν έχει την αλήθεια.
6: Δεν λέω, εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
6: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
7: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
7: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Ιμποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας και μιλάει ο γραμματέας. Τσούμπας.
1: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
7: Κολλάνε, μόνο αυτά.
1: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
8: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
8: Τι κάνεις, μας λείψατε.
1: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
8: Σας λείψαμε εμείς.
1: Δεν είπα αυτό.
8: Ναι. Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει τις εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
1: Για σας το κάναμε.
8: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
1: Κάτι να γίνεται.
8: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
1: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά.
9: Οπ.
1: Έλα.
9: Γεια σου, τσολιά μου.
1: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
9: Τι
4: κάνεις?
9: Καλά, εσύ?
4: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσουράκι.
9: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
4: Κοίτα.
9: Να νευριάσω?
4: Όχι, όχι.
9: Να τα πάρω κράνα?
4: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
9: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
4: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε. Θα να κάνω μια απέρπιδα προσπάθεια, αλλά.
9: Εντάξει, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
4: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γωνίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
9: Οπα.
4: Ναι. Είναι,
9: τι έκανε?
4: Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο αποβλακωμένο μπουνταλά.
9: Α, αυτό είναι καλό. Ξυπνάμε, αδέρφια.
4: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
9: Όχι, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ, ε.
4: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
9: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
4: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
9: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
4: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω, σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
9: Λες να είχα πει? Μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία από και που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρι σε δύσκολο.
4: Έχουμε και εξοχάσει.
9: Δεν το είχα υπόψη μου.
10: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
9: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
10: Να το σηκώσεις εμένα πρώτα και μετά.
9: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
10: Εγώ ήμουν. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα τη στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέα.
3: Κοιτάξτε, όταν παίρνει από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
10: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026. Εγώ...
9: Δεν είναι εκεί αυτή, εκεί έχει καλώσει.
10: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα β', δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάπου.
9: Μην το χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
10: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, για.
11: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
9: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση?
11: Ναι, και το 2020.
9: Α, καλά.
11: Το στρατηγό, τον απόλυτο.
9: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
11: Γιατί ο βοηθό, το δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική.
9: Πού σπουδάζουμε βαριτολόγος?
11: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
9: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
11: Μας δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και αντέ.
9: Έλα τώρα, δώσαμε βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
11: Ο Ρότσιλ ολοκφέρε, ρε Πετρελέα.
9: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
11: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτοί οι λέσκοι που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
9: Και ο Σιμίτης, οπα.
12: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
11: Τότε, ναι, εκείνη. Ήταν υποστηριγόταν από τη Γερμανία.
9: Μακαριότατος.
11: Τη βαρύτητα τζάμπα που την έδωσε ο Πολ Χέλλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
9: Αυτό που ξέρεις, τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
11: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν τίποτα.
9: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
11: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο ιδέσκο.
9: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες? Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο?
11: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει, να δει. Αλλά αυτά τα κανάλια της πολίτης.
9: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένει. Και εσύ, έλα σε παρακαλώ.
11: Δεν μεταφέρουν τίποτα αμερικάνικο.
9: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
11: Ναι, ευχαριστώ, γεια.
9: Όπα, γεια.
13: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου. Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στη μουσική επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας. Και έχω απέναντί μου μία θεά. Αιώνια θεά δηλαδή, η οποία με κοιτάει απορριμμένη. Ναι. Δεν ξέρω προς τι απορία.
1: Μπες Αργυράκη.
0: Πρώτη φορά σου το λέω εγώ, αλλά σου το έχουν πει
1: με
0: άλλοι.
1: Με λένε αιώνια έφηβη και τα λοιπά. Θεά. Με λένε ότι δεν μεγαλώνω ποτέ και τα
0: λοιπά. Αυτό είναι γεγονός, αναμφισβήτητο.
1: Μέσα μου δηλαδή, γιατί για έξω μου δεν μπορώ να το πω εγώ, οι άλλοι θα το πούνε.
0: Καλά, κοίταξε. Έξω σου δεν το συζητάμε τώρα, δεν παίζεσαι. Αλλά και μέσα σου αυτό, το μέσα σου είναι το φοβερό που δίνει το έξω. Διότι εσύ αιώνια ένα παιδάκι. Ναι. Μια νεαρή κοπελίτσα.
1: Τα καλά και τα κακά που μπορεί να προκύψουν.
0: Ποια είναι τα κακά, να πιάσουμε τα κακά.
1: Ότι είμαι παρορμητική. Ότι είμαι ένα χύμα πλάσμα.
0: Ναι.
1: Ένα πλάσμα που κάποιες φορές πρέπει να πει όχι στη ζωή του και δεν λέει ποτέ.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα, όπου με καλούν να τρέχω. Και ένα εκτός από αυτή την εκπομπή, τη λατρεύω.
0: Καλά, δεν, ναι, δεν λέμε για
1: δεν
0: αυτό.
1: Έχει να κάνει.
0: Όπου με καλούν, εννοεί τα live και σε αυτά.
1: Και, ναι, κοίταξε. Το ότι με καλούν σε πάρα πολλά φιλανθρωπικά, με καλούν.
0: Ναι.
1: Πηγαίνω στα φιλανθρωπικά
0: και
1: λοιπόν.
0: Καλά κάνεις.
1: Και κάνω πολύ καλά. Την ίδια στιγμή δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με τη δουλειά μου. Δηλαδή δίνω πρώτη προτεραιότητα σε αυτά που με καλούν, τα οποία είναι και φιλανθρωπικά και για τα οποία δεν μετανιώνω και τα κάνω με πάρα πολύ αγάπη, ιδίως όταν έχει να κάνει με άτομα τρίτης ηλικίας.
0: Ναι.
1: Όταν έχει να κάνει με αμαία
0: και με παιδιά,
1: δηλαδή με αδέσποτα.
0: Μα καταρχάς εγώ σε έχω πετύχει σε πολλά από αυτά. Δηλαδή όπου είμαι καλεσμένος είσαι εκεί.
1: Κανονικά
0: μονίμως.
1: Δεν πρέπει να τα λέω εγώ αυτά, αλλά τώρα με πιάνει σε μια
0: αλήθεια
1: κατάσταση
0: είναι.
1: Που ερχόμενη σκεπτόμουν, λέω κοίταξε, δεν το μετανιώνω που πάω σε όλα αυτά. Τα κάνω με πάρα πολύ αγάπη, πίστεψέ με. Ιδίως όταν πάω σε κάποια όπως ας πούμε στα... Φεύγω 20 κιλά 20 χρονών από τη χαρά μου.
0: Αλήθεια, ε?
1: Ναι, ναι, ξελαφρώνω. Νιώθω ότι προσέφερα και όταν νιώθεις ότι προσφέρεις, εκεί είναι που σε κρατάει και σε αναζωογονεί.
0: Κοίταξε, εσύ έχεις το εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Πάντα έχεις συνδέσει την παρουσία σου, το τραγούδι σου και το ταλέντο σου με χαρά. Έχεις μια έμφυτη έτσι, δυνατότητα να δίνεις κέφι από το μηδέν. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι. Όχι, το λέω με πάσα ειλικρίνεια, ας πούμε.
1: Μα δεν ξέρεις τι είναι για μένα να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου με τον κόσμο.
0: Και επίσης δείχνεις να σ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνεις.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω. Είναι η ζωή μου. Μ' αρέσει να έρχομαι σε επαφή με τον κόσμο από μια καλησπέρα, από ένα καλό λόγο, μέχρι που θα του τραγουδήσω. Δηλαδή η κάθε επικοινωνία μου για μένα μου δίνει ενέργεια.
0: Λοιπόν, να σας πω τώρα να εξομολογήσω. Ομολογηθώ εδώ στους ακροατές μας και στους θεατές μας από το YouTube. Πήρα την Πέση τηλέφωνο να της ζητήσω να έρθει στην εκπομπή. Μου λέει λοιπόν, να έρθω, θέλω πάρα πολύ να έρθω, αλλά εγώ κανονικά κάποια στιγμή πρέπει να κάνω και αφωνία. Και δεν κάνω ποτέ αφωνία. Μα της λέω πώς θα κάνεις αφωνία, αφού όποτε σε πάρω μιλάς στο τηλέφωνο. Ακούω του.
1: Ιδίως στις μέρες που θέλω να κάνω αφωνία, εκείνες μιλάω και πιο πολύ.
0: Δεν μπορείς να βάλεις γλώσσα μέσα σου γενικά.
1: Κοίταξε, δεν μπορώ. Ιδίως όταν έχω ανθρώπους οι οποίοι είναι ομιλητικοί, θέλω να ανταλλάξω απόψεις. Τώρα, όπως είμαι εδώ εγώ,
0: ναι.
1: Έχω τέτοια χαρά που δεν περιγράφεται. Γιατί ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος που και θα πάρω και θα δώσω πάνω στη
0: συζήτηση. Έτσι είναι. Εδώ έχεις έρθει.
1: Γι' αυτό
0: κυρίως...
1: πρέπει να κάνω παύση, να ακούσω και τι θα μου πεις.
0: Όχι, εγώ τι να σου πω. Εσύ θα μου τα πεις όλα. Εσύ θα μου τα πεις όλα. Καταρχάς να πω την αφορμή που ήρθες εδώ σήμερα. Η αφορμή είναι ότι σήμερα το απόγευμα, σήμερα το βράδυ μάλλον, Σάββατο βράδυ, υπάρχει ένα, θα σας το πω βέβαια, είναι sold out τώρα, δεν έχει νόημα. Θα μπορούσε να πάρετε εισιτήρια τώρα, αλλά είναι sold out. Άλλωστε τι θα ήταν τώρα με την Πέση.
1: Θα το επαναλάβουμε.
0: Στο Μέγαρο Μουσικής, πες μου όμως τι θα κάνετε, γιατί είναι πολύ ωραίο.
1: Ένα αφιέρωμα στους αξέχαστους Μαρινέλα και Καζατζίδη.
0: Κοίτα να δεις τώρα από σένα, το κομμάτι Μαρινέλα νεότερη, το περίμενα, σου ταιριάζει. Το κομμάτι Μαρινέλα Καζατζίδης δεν το περίμενα.
1: Ναι, γιατί Καζατζίδη έχει αναλάβει ο Σωτήρης ο Πρίσκος να τραγουδήσει, ναι. Ο οποίος είναι και μουσικοσυνθέτης, είναι ένα φουλ ταλαντούχο παιδί.
0: Υπέροχος.
1: Που ο λόγος που πάω είναι γιατί με παίρνει τηλέφωνο, μου το προτείνει. Νιώθω ότι θέλει πάρα πολύ να πάω. Μου λέει μερικά λογάκια που με συγκινεί. Τον συναντάω, βλέπω το ταλέντο του, το αστήρευτο ταλέντο του. Εύχομαι να πάει μέσα από την καρδιά μου καλά, όπως όλα τα ταλαντούχα παιδιά. Και μου συστήνει και μία μπάντα από τρία κορίτσια, που και τα τρία μαζί συμπληρώνουν τον αριθμό 54 ηλικιακά.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Και είναι
0: μου
1: τρία,
0: τέτοια.
1: Λέω κάτσε να σας προσθέσω. 54. Αμάραιο, παιδιά.
0: Και οι τρεις μαζί 54.
1: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, οι πιτσιρίκες λέγεται το συγκρότημα Αλλά Παλαιά.
0: Τι λες τώρα, και παίζουν δηλαδή μόνο γυναίκες στην ορχήστρα?
1: Παίζουν οι γυναίκες, ναι. Και έχω πάρει μαζί μου και τον, ναι, μαέστρο μου, το μόνιμο, το Χρήστο τον Παπαντονίου,
0: ναι.
1: Και κάνουμε, όπως λέει και ο Πανταζής, μια ομορφιά.
0: Μια ομορφιά, καλά. Ελάτε να κάνουμε ομορφιές απόψεις στο Μέγαρο Μουσικής κιόλας.
1: Έχουμε το μπουζούκι από τη μια κοπέλα, την κιθάρα από την άλλη, οι οποίες είναι βραβευμένα τα κορίτσια.
0: Πολύ ωραίο.
1: Έχουν πάρει
0: κορίτσια. Να σου πω, θα πείτε και τραγούδια μαζί με τον Πρίσκο?
1: Θα πούμε κάποια τραγούδια.
0: Δηλαδή θα κάνεις Μαρινέλα εσύ, Καζατζή.
1: Θα
0: εκείνος,
1: κάνουμε,
0: ναι,
1: βέβαια, θα κάνουμε. Υπάρχουν πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Με το Τα Λόγια Είναι Περιτά, δεν μπορεί να μην το πούμε.
0: Καλά, Τα Λόγια Είναι Περιτά όμως είναι Μαρινέλα. Εγώ ξανά σου λέω, αν θα πείτε και από αυτά που έλεγαν ντουέτο ο Καζατζής με τη Μαρινέλα παλιά.
1: Θα υποθώ, γιατί τους έχουμε άλλη μια τραγουδίστρια, ναι, στο Αλλά Παλαιά.
0: Μάλιστα.
1: Μια νέα κοπέλα, ναι, η οποία είναι καταπληκτική και θα πει και εκείνη πάρα πολλά τραγούδια. Βασικά, εγώ πήγα σαν guest.
0: Α, κατάλαβα.
1: Είμαι, ναι, guest. Βγαίνω ανάμεσα στα ξεπεταρούδια, πώς, ναι, λέγεται, ναι, αυτό, στα νέα παιδιά. Βγαίνω εγώ ως μαμά τους,
0: καλά,
1: και τραγουδάω και εγώ
0: έτσι
1: μερικά τραγούδια.
0: Έτσι είναι οι μαμάδες, που έτσι είναι οι μαμάδες, δηλαδή, οι καλές.
1: Είναι πρόγραμμα
0: σωστές,
1: φρέσκο, πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο παιγμένο από όλους. Από το συγκρότημα αυτό το Αλλά Παλαιά με το Χρήστο Παντονίου Πλας. Είμαι πολύ χαρούμενη, γι' αυτό θα μπορούσα να μιλήσω πολλή ώρα. Θα σταθώ όμως ότι ένας λόγος πολύ σοβαρός είναι γιατί ήθελα να βρεθώ με αυτά τα νέα, τα λαντούχα παιδιά, και αν μπορώ να τους πω μια συμβουλή, να τα ενθαρρύνω την ίδια στιγμή και να χαρώ μαζί τους μια όμορφη βραδιά με τραγούδια που δεν ξέρουμε ποιο να διαλέξουμε.
0: Νομίζω, Μπέση, ότι η βασική συμβουλή που δίνεις εσύ είναι με το στυλ σου. Δηλαδή αυτή η αγάπη που ξεχυλίζει από μέσα σου για το τραγούδι και η ενέργεια η θετική, η οποία δεν είναι καθόλου αυτονόητη, γιατί υπάρχουν και τραγουδιστές εξαιρετικοί και τραγουδίστριες που είναι κάπως πιο εσωστρεφείς, τραγουδάνε με άλλο τρόπο. Εσύ έχεις αυτό το πράγμα της χαράς, η οποία ακόμα και όταν λες ένα τραγούδι δραματικό, εσύ είσαι λες και γίνεται πάρτι.
1: Μέσα μου το δίνω το δραματικό.
0: Το δίνεις το δραματικό.
1: Καταρχάς, ένα δραματικό τραγούδι το έχει. Ένα τραγούδι που λατρεύω της Μαρινέλλας, δραματικό, μια και το έπεσε. Θέλω να σου πω κάτι άλλο πριν για τα παιδιά, ναι, να, ναι, θυμηθώ να το πω στην πορεία, ναι, στις ευχές που θα τους δώσω. Είναι ένα τραγούδι, είναι αυτό που λέει «Πέρασα κι εγώ βράδια ξημέρωτα, κλαίγοντας για ένα μεγάλο έρωτα». Αυτό το τραγούδι, έτσι και ακούσεις τι λέει, κάθε λέξη είναι να σταθείς και να το κεντήσεις,
0: ναι.
1: Κεντιέται αυτό το τραγούδι. Και είναι πολύ επικίνδυνο να τραγουδήσεις η Μαρινέλα, γιατί η Μαρινέλα
0: ούτε
1: δεν σου αφήνει ερμηνευτικό περιθώριο. Κάθε τι που θα το πεις αρκετά μακριά από τον τρόπο που το έχει πει, που ο κόσμος το έχει μάθει και το έχει εμπεδώσει, είσαι λάθος.
0: Συμφωνώ.
1: Άρα είναι δύσκολο.
0: Πρέπει
1: είναι
0: να πατήσεις
1: τεντωμένο
0: πάνω
1: σκηνή.
0: Πρέπει να πατήσεις πάνω της, είναι τεντωμένο σκηνή. Καλά, έχεις τεράστιες φωνητικές δυνατότητες, το ξέρουμε αυτό.
1: Αυτό
0: είσαι
1: το
0: αυτό που λέγανε παλιά τρελένο, φεστιβαλική τραγουδίστρια. Με τις κορώνες σου, με όλη αυτή την ελαφράδα της φωνής που ναι, ταιριάζεις πολύ στο ελαφρό τραγούδι, το οποίο άλλωστε εσύ κυρίως αυτό υπηρέτησες.
1: Τα τραγούδια αλλά της Μαρινέλλας έχουν ένα στίχο απίστευτο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέρεις τι έπαθα με τις πρόβες, αφού τα τραγουδάω εκεί, επειδή πραγματικά μου αρέσουν όλα, γυρίζω στο σπίτι και συνεχίζω και τραγουδάω μέχρι που ξαπλώνω και αντί να κοιμηθώ, ξημερώνω με τραγουδώντας τα τραγούδια της.
0: Καλά,
1: από μέσα
0: μου. Διαφωνία,
1: μη χαμηλώνεις τα μάτια σου στο χώμα. Μη χαμηλώνεις τα μάτια σου στο χώμα. Και αρχίζω και το λέω και δεν με παίρνει ύπνος.
0: Πόσες ώρες κοιμάσαι την ημέρα?
1: Κάποιες φορές όταν, ναι, πια φτάνει ο κόμπος στο χτένι, μπορώ να κοιμηθώ από τις 9.30,
0: ναι,
1: και να ξυπνήσω 6.30.
0: Άρα δεν είναι και τόσες πολλές αυτές. Εντάξει, είναι
1: κανονικές.
0: Είναι κανονικές, ναι.
1: Αλλά κάποιες φορές κοιμάμαι πάρα πολύ λίγο.
0: Το συνηθισμένο σου τι ώρα, γιατί τι ώρα πέφτεις, ας πούμε.
1: Πέφτω νωρίς. Ναι, ναι, όταν δεν δουλεύω, ναι, πέφτω νωρίς. Απλώς κάποια βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ γρήγορα.
0: Δεν είσαι πάντως ο τύπος της γυναίκας, της τραγουδίστριας που την κέρδισε η νύχτα σαν τρόπο ζωής. Είσαι πιο συντηρητική.
1: Ναι, δεν είμαι του ξημερώματος, ναι, στο είσαι, μαγαζί, ναι, γιατί και το είδος που έχω υπηρετήσει.
0: Που τραγουδούσες εσείς, βγαίνατε πρώτοι.
1: Βέβαια, και ιδίως στις εποχές εκείνες έβγαινα πρώτη και έφευγα.
0: Βγαίνατε πρώτη και
1: γύρισα στο σπίτι μου νωρίς και έλεγα, ναι, τι τυχερή που είμαι.
0: Όντως.
1: Δεν έμενα.
0: Όντως.
1: Και που τελείωνα το τραγούδι, δεν καθόμουν να το ζήσω μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Να κάτσω, να πάρω το ποτό μου, να χαζέψω. Έφευγα.
0: Λοιπόν,
1: στο σπίτι.
0: Έχουμε να πούμε πολλά, γιατί έχει πει πολλά και έχει κάνει πολλά στην καριέρα. Θέλω να τα συζητήσουμε λίγο μετά. Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι. Λέω να βάλουμε κορμί και αλάτι. Μια και είναι και καλοκαίρι τώρα. Και αυτό το τραγούδι,
1: κακά
0: τα ψέματα τώρα.
1: Καθόλου,
0: δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν αρέσει σε κανέναν.
1: Αναγκαστικά,
0: δεν αρέσει σε κανέναν. Για βάλει λίγο κορμί και αλάτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Φουρτούνε στο Μαξίμου μετά τη Μεγαλόχαρη. Δεν θα αντέξει. Στο μάτι του κυκλώνα το γαλάζιο σκαρί. Δελτίων θυέλης από τη βάση του κόμματος. Τα εσωκομματικά μέτωπα που περιμένουν το Μητσοτάκη έπειτα από τις διακοπές. Η δημοκρατική παράταξη στα χαρακόμματα. Το σχέδιο της Χαριλάου Τρικούπη για πολιτική ανατροπή. Πράσινος συναγερμός. Το κίνημα Μια Γροθιά για τη μεγάλη μάχη του φθινοπόρου. Σκληρή απάντηση στο Τσίπρα που κάνει πλάτες στο Μητσοτάκη. Στο καρφί που κυκλοφορεί εκτάκτος αυτή την Παρασκευή.
2: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο. Η σκοτεινή διαδρομή του Αφγανού που κατηγορείται για τον θάνατο της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Από την προσφυγιά στην πυγμαχία, στις ΜΚΟ για τους πρόσφυγες, στον γάμο με την Αμερικανίδα και στο επίκεντρο μιας σκοτεινής υπόθεσης. Πώς η σύζυγός του έδωσε απαντήσεις στο μυστήριο, καταγγέλλοντας τον άντρα της, προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Η συγκινητική επίσκεψη της Μαρίας Μενούνος και του Γιώργου Μπαρτζόκα στην Παναγιά της Τίνου. Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό. Το όνειρο που έγινε στάχτη. Σπαρακτική επιστροφή των κατοίκων στα καμένα σπίτια τους. Τι λέει ο ηθοποιός Τάσος Χαλκιάς για το σπίτι του που κάηκε. Γαριφαλιά Καλιφόνη. Διακοπές στις Κυκλάδες χωρίς τον Μάστορα. Έμιλι Ρεταϊκόφσκι. Το καυτό ελληνικό καλοκαίρι της. Το διάσημο μοντέλο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις αποδράσεις της ελληνικούς προορισμούς. Απίστευτο. Κέρδισε 1 εκατομμύριο στο λότο και πέταξε το δελτίο στα σκουπίδια. Πώς το βρήκε. On Time Σαββατοκύριακο με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς, αποκαλύψεις.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Αν ξαναγυρίζατε το χρόνο πίσω, κύριε Κουβαρά.
5: Γιώργο θα με λες.
4: Γιώργο μου,
5: ναι.
4: Τι θα επέλεγες, να γίνεις τραγουδιστής ή δημοσιογράφος?
5: Α, μου κάνει συνέντευξη, ρε, η Μπέση Αργυράκη, παιδιά. Λοιπόν, όχι, θα επέλεγα να γίνω δημοσιογράφος.
4: Ναι.
5: Απλώς να αρχίσει ένας δημοσιογράφος που άρχισε να τραγουδάει δημόσια λίγο νωρίτερα. Το καθυστέρησα λίγο. Αλλά να είμαι δημοσιογράφος που τραγουδάει, θέλω.
4: Ποιο ήταν το ερέθισμα που σε έκανε να ξεκινήσεις? Και ποιος?
5: Να ξεκινήσω να το κάνω δημόσια.
4: Ναι, να τραγουδάς δημόσια.
5: Νομίζω η ιδέα ότι πρέπει έτσι να κάνω αυτό που μου αρέσει. Να δείξω στον κόσμο τον πραγματικό μου εαυτό και όχι τον, ας πούμε, έτσι περιορισμένο στο ρόλο των ειδήσεων και της ενημέρωσης, ναι, ναι. Να δείξω πιο πολύ τον εαυτό μου. Και επειδή ήταν να κάνω μια εκπομπή ψυχαγωγική την παρέα, είπα τώρα δεν τραγουδάω κιόλας, μια και μπορώ να τραγουδήσω
4: και
5: καλά.
4: Και ύστερα ήταν κάτι που μέσα σου έτρωγε, ήθελες να εκφραστείς.
5: Ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι εκφραζόμουν στους φίλους μου, στους αυτούς, αλλά γιατί όχι και την αλήθεια μου στον κόσμο, αυτό σκέφτηκα. Οπότε αυτό έκανα χωρίς πολλές αναλύσεις, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εσύ τα αναλύεις πολύ τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί σε έχω καταλάβει ότι είσαι αυθόρμητος άνθρωπος.
4: Ναι, είναι σπάνιο να τα αναλύω,
5: ναι.
4: Συνήθως είναι, όπως είπα, είμαι παρορμητική, δεν, ναι, στέκομαι, δοκιμάζω. Κάποιες φορές η διέστησή μου λειτουργεί πάρα πολύ καλά, ευτυχώς,
5: ναι.
4: Και πάω διαισθαντικά.
5: Η διέστησή σου σε ανθρώπους?
4: Δηλαδή, και σε ανθρώπους ποιος... και σε καταστάσεις και σε αυτή η βραδιά, ας πούμε, τώρα,
5: ναι.
4: Στο Μέγαρο,
5: ναι.
4: Διαισθαντικά πήγα, δεν ήξερα τι θα βγει, δεν ήξερα τα κορίτσια, δεν ήξερα πόσο ταλέντο μπορεί να έχουν όλοι. Θα μπορούσα, είπα ναι δηλαδή πρώτα και μετά τους είδα και μετά τους άκουσα.
5: Είσαι δηλαδή ένας ιχνηλάτης, ας πούμε,
4: ναι.
5: Της ζωής.
4: Αλλά η ιδέα να τραγουδήσω με αυτά τα φρέσκα παιδιά, με αυτά τα παιδιά που λάμπανε από επιθυμία και το ένιωσα στην πρόβα, να ταξιδέψω κι εγώ μαζί τους, να θυμηθώ το ξεκίνημα το δικό μου μέσα από τα μάτια τους, μέσα από από το πάθος τους. Αυτό το πράγμα με έκανε να δεχτώ.
5: Για να θυμηθούμε λίγο το ξεκίνημα το δικό σου. Για πες μου λίγο, για θυμίσου το μαζί μας. Πότε ξεκίνησες? Καταρχάς πάρα πολύ μικρή.
4: Με ξεκίνησαν βασικά, δεν ξεκίνησαν.
5: Για πες μου το.
4: Εγώ ήμουν ένα πιτσιρίκι μικρό που τραγούδαγα, ναι, όπου καθόμουν και βρισκόμουν. Με πρώτο τραγούδι, το μαντίλι μου χιχέχει κάτω στο γυαλό. Μετά είπα μαντουβάλα αγάπη γλυκιά μου. Καμία, ναι, σχέση δηλαδή με αυτό που κατέληξα.
5: Ναι.
4: Μετά τι άλλο είπα? Τέτοιο είδος τραγούδια. Ναι. Και επίσης τραγούδαγα γούναρη, γιατί ο μπαμπάς μου είχε εκείνο το μαγνητόφωνο με τις μπομπίνες και κάθε Κυριακή πρωί μας έβαζε τραγούδια και ξυπνάγαμε
5: υπέροχος
4: με γούναρη.
5: Υπέροχος, μεγάλος, ναι, καλλιτέχνης.
4: Και μάθαινα τα τραγούδια του γούναρη.
5: Ναι. Άρα μετά... ελαφρό προς λαϊκό που ήταν, ναι, ο γούναρης, ελαφρό λαϊκό, ας πούμε.
4: Ερμηνευτικά,
5: ναι,
4: τραγούδια. Ναι. Μετά άκουσα τη Βίκυ Λέανδρος και τρελάθηκα και άρχισα να μαθαίνω τραγούδια Βίκυ Λέανδρος. Να βάζω το κασετόφωνο, αυτό που σταματάει, να γράφω τους στίχους.
5: Σε φαντάζομαι μικρή να τραγουδάς «Hey Καζανόβα».
4: Βέβαια, βέβαια. Και στις πρώτες εμφανίσεις ναι. που έκανα, τραγούδουσα πάντα Βίκυ Λέανδρος.
5: Ναι, το ξέρω αυτό, το θυμάμαι. Δηλαδή, σε θυμάμαι να τραγουδάς.
4: Μετά τρελάθηκα με τη Μούσχουρη.
5: Ναι.
4: Μετά ήρθε η Μαρινέλα στη ζωή μου. Δηλαδή, αυτό το στοιχείο με.
5: Αλλά πες μου λίγο για αυτή την εποχή που μπήκες και τραγούδησες, ρε παιδί μου, με τον Βασχάλη, με τον Ρόμπερτ Ουίλιαμς, με όλους αυτούς οι οποίοι, κακά τα ψέματα, όλοι μαζί εσείς γράψατε μια ιστορία τότε στην pop μουσική. Σπουδαίες φωνές, σπουδαίες φωνές. Δηλαδή, εσύ, η Ελπίδα, ο Πασχάλης, ο Δάκης, ο Ρόμπερτ Ουίλιαμς,
4: ο Τουρνάς.
5: Ξεχνάω πολλούς. Ήταν τότε κι άλλες. Η Χριστίνα, θυμάμαι,
4: ναι,
5: η Μαρίνα.
4: Η
5: Λίδα. Τους θυμάμαι όλους αυτούς. Ναι, και άλλους πολλούς που ξεχνάω τώρα, ναι, και άλλους πολλούς που δεν τους αναφέρω και που ήταν πολύ αξιόλογοι. Αλλά κάποιοι από εσάς κάνατε τρομερή καριέρα, αποκτήσατε τρομερή αναγνωρισιμότητα. Εσύ έμεινες όλα αυτά τα χρόνια πιστή σε αυτό το είδος, παρότι έκανες και κάποια ναι, περάσματα από
4: η
5: άλλα.
4: Η καθοδήγηση ήρθε από την εταιρεία, τη δισκογραφική. Η εταιρεία μου θέλησε και είδε ότι αυτό το είδος είναι αυτό που μου πηγαίνει. Βέβαια, εγώ τραγουδάω τα πάντα.
5: Τα πάντα τραγουδάω.
4: Και στα μαγαζιά.
5: Σε έχω ακούσει στα live σου τα πάντα.
4: Κάποια στιγμή πήγαμε να κάνουμε μια στροφή με τον Νίκο τον Ιγνατιάδη, δίνοντάς μου τραγούδι που ήταν πιο ελαφρολαϊκό,
5: ναι.
4: αλλά είδα ότι η εταιρεία ήθελε να με κρατήσει σε αυτό, γιατί ίσως η ίδια αυτό ήθελε να έχει από μένα.
5: Mm.
4: Γιατί τα άλλα τα είχε.
5: Ναι.
4: Ξέρεις τι κάνει η εταιρεία. Έχω αυτόν, δεν θα τον επαναλάβω. Τον άλλον ναι. Θα κρατήσω τον καθένα στο, ναι, στο ναι. κουτί του.
5: Βέβαια, το ξέρω. Και αυτό είναι αναπόφευκτο σε έναν βαθμό όταν κάνεις μια καριέρα. Εντάξει,
4: ναι.
5: σίγουρα σου δίνει μια ταυτότητα και εσύ την
4: ναι,
5: κράτησες
4: ναι.
5: αυτή την ταυτότητα
4: την
5: με
4: κράτησα,
5: πολλή επιτυχία.
4: Ναι.
5: Σε φαντάζομαι παρόλα αυτά να κάνεις και ανατροπές και έχεις κάνει στα live σου. Δεν τις έχεις κάνει ποτέ πολύ εμφανής. Δηλαδή, δεν έχεις βγάλει ποτέ ένα δίσκο που να είναι κόντρα ρόλος για σένα.
4: Mm.
5: Και θέλω κάποια στιγμή να το σκεφτούμε. Και με σένα και με άλλους ανθρώπους από αυτή την περίοδο να κάνουμε μια εκπομπή που εσείς θα πείτε άλλα πράγματα από αυτά που έχετε
4: τι
5: πει.
4: Τι ωραίο αυτό που σκέφτεσαι.
5: Νομίζω θα ήταν ωραίο.
4: Μπορείτε
5: το
4: να το σημειώσετε, παρακαλώ.
5: Το σημειώσαμε
4: να
5: ήδη.
4: Να το υπογράψει και να το υπογράψει. ναι, οι καλλιτέχνες όπως δεν τους περιμέναμε ποτέ.
5: Έτσι, αυτό είναι το θέμα. Να σου πω, εσύ πες μου εκτός από τα τραγούδια που αγαπάς τα δικά σου. Τι άλλα τραγούδια ακούς, δηλαδή, τι είναι η μουσική που ακούς, ας πούμε, από νεότερη και μέχρι και τώρα.
4: Ακούω τα πάντα και ακούω πάρα πολύ, όχι βαριά λαϊκά δεν ακούω,
5: ναι.
4: δεν μπορώ να πω.
5: Ναι.
4: Θαυμάζω βέβαια κάποια κλασικά βαριά παλιά τραγούδια από μεγάλες φωνές, όπως είναι του Κασαντζίδη,
5: ναι.
4: ας πούμε.
5: Ή Νίνου, ξέρω εγώ και...
4: ναι, βέβαια, ναι, αυτά ναι, τα θαυμάζω.
5: Ναι.
4: Αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ και το ξένο
5: mm.
4: και μ' αρέσει πάρα πολύ και το ιταλικό τραγούδι. Mm. Ακούω αρκετά ιταλικά.
5: Άρα είσαι στο χώρο που κινείς εσύ. Εκεί, αυτά ακούς περίπου. Αυτά που λες.
4: Ναι, ναι, ναι, αυτά
5: ναι,
4: που λέω.
5: Ναι, ναι, ναι, ναι. Για πες με ένα αγαπημένο τραγούδι, ας πούμε. Έτσι, από ξένο.
4: Μ' αρέσει το Il Mondo. Προχθές άκουγα στο αυτοκίνητο ένα ιταλικό πάλι. Αμάντο, αμόρε μίγο, ταραραρα, ταρίτα, τίτα. Και λέω αυτό βρε να το βάλει ελληνικό στίχο, να το πω.
5: Να σου πω, οι ψηλές σου είναι ακόμα τόσο ψηλές, με εντυπωσιάζει. Διότι πήγαινες πάρα πολύ ψηλά.
4: Μου ήταν πάρα πολύ ψηλά.
5: Πήγαινες πάρα πολύ ψηλά, δηλαδή σε βαθμό Ιμαλάια. Αλλά εξακολουθείς.
4: Κοίταξε.
5: Τραγουδάς πολύ ψηλά. Δεν έχεις ρίξει πάρα πολύ, έχεις ρίξει λίγο.
4: Έχω ρίξει από τότε,
5: ναι.
4: έχω ρίξει ένα τόνο.
5: Ένα
4: δηλαδή
5: τόνο
4: τα
5: μόνο.
4: Λέω ένα τόνο πιο κάτω.
5: Ναι, που θα μπορούσες και δύο τόνους, ας πούμε.
4: Και δύο τόνους.
5: Ναι.
4: Γιατί,
5: γιατί τραγούδι έχεις τόσο ψηλά που ένα τόνος είναι λίγο.
4: Για μένα ήταν υπερβολή αυτό που γινόταν τότε.
5: Ναι.
4: Αλλά να
5: ήταν
4: πω πάλι...
5: σαν άσκηση.
4: Όχι, η εταιρεία ήθελε
5: ναι.
4: να δείξει
5: ναι, ναι.
4: ότι κοιτάξτε, δηλαδή ήταν το
5: ναι.
4: ατού μου.
5: Mm.
4: Και μου βγάζαν το ατού προς τα έξω σε κάθε τραγούδι, τραγουδώντας τόσο ψηλά. Τώρα είναι τραγούδια όμως που μπορεί να τα πεις πιο χαμηλά, όπως αυτά που θα πω της Μαρινέλλας, που βγαίνουν στιθικά και βγάζει πιο πολύ το συνέστημα.
5: Και
4: όταν
5: είναι...
4: τσιρίζεις δεν μπορείς να έχεις συνέστημα.
5: Συμφωνώ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όλο και περισσότερο νομίζω τραγουδάει κανείς πιο εσωτερικά. όταν είναι νέος είναι τέτοια η πλαστικότητα της φωνής και η δυνατότητα της φωνής που και ο ίδιος παρασύρεται να παίξει με αυτό. Μετά είναι τα αισθήματα που μετράνε περισσότερο σε μια ερμηνεία.
4: Έτσι δεν είναι. Κυνηγάς το συνέστημα,
5: το συνέστημα
4: και την έκφραση. Έτσι.
5: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα και τι να ακούσουμε. Να ακούσουμε κάτι ωραίο θέλω τώρα. Να ακούσουμε μεγάλη στιγμή.

0: Η φοβερή και τρομερή Μπέση Αργυράκη είναι μαζί μας, καταπληκτική πάντα, με φοβερή ενέργεια πάντα και έτσι πολύ αισιόδοξος
1: καλά
0: άνθρωπος.
1: Καλά, έχω και εγώ τα δικά μου.
0: Έχεις τις
1: βέβαια,
0: τα πεσήματά σου τα έχεις,
1: τα έχω, τα έχω. Όταν είμαι μόνη μου, ναι, κάποιες φορές σκέφτομαι πράγματα που μπορεί να συμβούν, ναι, στη ζωή μου και λέω αν συμβεί αυτό, πω και δακρύζω.
0: Δηλαδή... Ναι, αλλά μου έχεις πει σε προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει,
1: ναι,
0: πόσο αισιόδοξα έχεις αντιμετωπίσει ακόμα και τις πολλές δυσκολίες της ζωής. Έτσι, και πώς πάντα ήξερες να βγαίνεις,
1: ναι,
0: από τις δυσκολίες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν σε πήγαν πίσω.
1: Δεν είμαι μόνη μου. Mm. Έχω την οικογένειά μου, την οποία θέλω, εκτός από το να μην πέσει το επίπεδο της ζωής μας, να μην πέσουν και να μην βαρύνει σαν συνέστημα. Οπότε νιώθω ότι έχω αναλάβει αυτό το κομμάτι.
0: Δηλαδή να μην και στο σπίτι κάνεις αυτή την κατάσταση. Και
1: ναι,
0: στο σπίτι είσαι,
1: ναι,
0: σε αυτή,
1: ναι,
0: την κατάσταση, την έξαλλη που είσαι στην πίστα.
1: Θέλω να, όχι, δεν είμαι πια εκεί, ναι, όχι. Εκεί ίσα ίσα που θέλω να απομονώνομαι για να μπορώ να αντέξω.
0: Ναι.
1: Εκεί είμαι ρίχνω.
0: Αλλά θέλω να πω, θεωρείς καθήκον σου να τους ανεβάζεις.
1: Ναι, θεωρώ, ναι, ότι δεν θέλω να μου στεναχωριούνται.
0: Αυτό.
1: Και θεωρώ ότι βρίσκω τον τρόπο τα αρνητικά να τα κάνω θετικά και να προχωράμε. Γιατί για μένα όταν η ισορροπία μέσα στο σπίτι και ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας είναι ωραία, όταν υπάρχει μια θετική ενέργεια μέσα στο σπίτι, αυτό είναι το εφαλτήριο για να βγεις προς τα έξω και να έχεις το κουράγιο, τη δύναμη, αυτή την τρέλα να, να δουλέψεις με όρεξη και σωστά.
0: Το γεγονός ότι η κόρη σου είναι και αυτή τόσο καλή στο τραγούδι, πώς το βίωσες, δηλαδή όταν την άκουγες από μικρό κοριτσάκι, γιατί φαντάζομαι αυτό το ταλέντο φαίνεται.
1: Η Ευέλινα έχει πολύ καλύτερη φωνή και από μένα.
0: Είναι σπουδαία, είναι, πραγματικά.
1: Είναι αλφάδι η φωνή της.
0: Καταπληκτική. Έχει κάνει και σπουδές, έτσι, όχι.
1: Έχει τελειώσει,
0: ναι,
1: και δραματική σχολή, έχει κάνει μουσική. Αλλά δεν ξέρω γιατί την τράβηξε πιο πολύ η τηλεόραση, που ο κύκλος της, από ό,τι μου λέει, έχει κλείσει στην τηλεόραση. Mm. Εκτός απρόπτου, της λέω να το λες και αυτό. Mm. Και θέλει να κάνει αυτό που κάνει. Έχει μια επικοινωνία με τον κόσμο. Έχει 180.000 viewers. Παρακαλώ πολύ, μπείτε και γίνετε μέλη στο YouTube. Κάνει πάρα πολλές διαφημίσεις. Έχει αυτή τη χαρά την ατελείωτη και η κόρη μου.
0: Αυτό είναι το
1: σπουδαίο. Ναι, είναι ατελείωτη. Έχει μια χαρά. Της λέω, πώς το, από πού και εσύ, όπως με ρωτάτε εσείς, το αντλείς αυτό το πράγμα. Είναι συνέχεια, ναι, στην τζίτα και με χαρά και πολύ επικοινωνιακή.
0: Μπράβο.
1: Όπως η μάνα.
0: Αυτά είναι. Αυτά μαθαίνονται. Κοίταξε, δεν διδάσκονται αυτά με το να τα λες στον άλλον. Διδάσκονται δια του παραδείγματος.
1: Ναι,
0: το
1: σωστό.
0: Παράδειγμα είναι αυτό.
1: Είναι
0: πώς, πού ζούμε, πώς ζούμε και τα γονίδια. Αυτά τα γονίδια, τα οποία εσύ ήσουν, είσαι τυχερή με τα γονίδια. Πάρα πολύ. Βλέποντας εσένα, πάρα πολύ.
1: Ναι, συγκρίνοντας με την κόρη μου, δηλαδή.
0: Βλέποντας εσένα και με την κόρη σου, αλλά προφανώς δεν ξέρω, η μαμά σου, ας πούμε, θα πρέπει να ήταν. Θέλω να δω μια φωτογραφία της σε πολύ μεγάλη ηλικία για να δω πώς φαινόταν.
1: Δεν έφτασε κανείς σε μεγάλη ηλικία.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Δεν φτάσανε σε μεγάλη ηλικία. Ναι. Φύγανε πολλοί νέοι όλοι, σε σημείο που ο γιος μικρός έλεγε, «Μαμά, γιατί έφυγε ο παππούς και η γιαγιά, αφού τα μαλλιά τους δεν προλάβανε, δεν ήταν άσπρα».
0: Τους έχασες και τους δύο νωρίς, ε.
1: Πολύ, πολύ. Ήταν 59 ο μπαμπάς μου, ήταν 60 η μαμά μου και 42 η αδερφή μου.
0: Την αδερφή, σου το θυμάμαι, την αδερφή σου το θυμάμαι, αλλά δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι ήταν και οι γονείς σου τόσο νέοι.
1: Σε έξι, ναι, χρόνια ήταν, ναι, όλο αυτό.
0: Ναι.
1: Είχα σταματήσει εγώ για ένα διάστημα το τραγούδι.
0: Mm, mm.
1: Και μετά συνέχισα. Και συνέχισα με ορμή και συνέχισα στο ότι συνειδητοποιημένη ότι κάθε μέρα που περνάει δεν ξαναγυρνάει και ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει, γιατί το ένιωσα για τα καλά από το χαμό της οικογένειας μου και λέω, Μπέση, ζήσε την κάθε στιγμή. Τι ζούμε όμως την κάθε στιγμή? Κάνουμε αυτό που θέλουμε άραγε με τους ρυθμούς τους σημερινούς και με τις ανάγκες σημερινές? Κάνουμε άραγε? Εσύ κάνεις αυτό που θέλεις στη διάρκεια της ημέρας?
0: Προσπαθώ,
1: έχεις το χρόνο?
0: Προσπαθώ, αλλά έχεις δίκιο ότι πρέπει να το συνειδητοποιήσει κανείς αυτό και να μην τον παίρνει η ζωή από κάτω και να μην τον τραβάει εκεί που θέλει εκείνη, να προσπαθήσει να την τραβήξει εκεί που θέλει ο ίδιος.
1: Ναι, έτσι. Και νομίζω ότι υποσυνείδητα κάνουμε αυτό που θέλουμε και δίνουμε το χρόνο.
0: Εξαρτάται. Ο καθένας ανάλογα με τις δυνατότητες που του δίνονται, αν μπορεί ακριβώς. Γιατί είναι ωραίο να μπορείς να κάνεις κάτι που σου αρέσει στη ζωή, αλλά δεν έχουν όλοι αυτή την πολυτέλεια, όπως ξέρεις. Υπάρχουν άνθρωποι που αναγκάζονται να κάνουν πράγματα που καθόλου δεν τα θέλουν.
1: Καθόλου δεν τα θέλουν.
0: Έτσι.
1: Εμείς είμαστε οι τυχεροί.
0: Εσύ σίγουρα είσαι πάρα πολύ τυχερή, και γιατί κάνεις.
1: Ναι,
0: και εγώ. Μου αρέσουν πολύ αυτά
1: αυτό
0: που κάνω
1: που σου πάει, και
0: η δημοσιογραφία
1: φανεί,
0: και τα υπόλοιπα. Αλλά και εσύ είσαι ένας άνθρωπος που πάντα αισθάνομαι ότι δίνεις πραγματικά τον εαυτό σου. Δεν έχεις στοιχεία υποκρισίας αυτό που κάνεις. Δεν μου λες, θα ήθελες να έχεις περάσει στο άλλο είδος τραγουδιού, στο λαϊκό. Ενδεχομένως μπορεί να σου δίνει ακόμα μεγαλύτερη όθηση. Επειδή είναι...
1: Με ποια δισκογραφική?
0: Δεν ξέρω, εσύ θα την έβρισκες.
1: Ναι, γι' αυτό λέω, κατάλαβες. Ναι, ναι. Με ποιο τραγούδι? Δεν ξέρω. Δηλαδή, τα πράγματα σήμερα και για τους νέους είναι πάρα πολύ δύσκολα. Mm. Είναι δηλαδή, το σκέφτομαι αυτό για τους νέους, ότι δεν υπάρχουν, οι δισκογραφικές είναι ελάχιστες. Και πιο πολλοί δεν βλέπουν ένα ταλέντο, να πούνε αυτός έχει μεγάλη φωνή, αυτά. Κοιτάνε όλο το πακέτο πια. Αυτή η λέξη πακέτο έχει μπει παντού. Και πολλές φορές παρασύρονται. Και κοιτάνε, καθοδηγούμενοι από το τι θα τσιμπήσει, βρίσκουν το μοντέλο που τσιμπάει και βγάζουν άλλα 10 μοντέλα που έχουν τσεκάρει ότι τσιμπάνε το ίδιο δυνατά. Οι πωλήσεις ενδιαφέρουν και το πράγμα έχει ξεφύγει από το να πεις ότι θα δουλέψω με αυτόν, γιατί κοίτα τη φωνάρα έχει.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά πες μου λίγο το πακέτο. Εσύ είσαι μια γυναίκα η οποία μπήκε πάρα πολύ νωρίς. Έτσι, ήσουν μια πολύ χαριτωμένη κοπέλα, πάντα όμορφη και τα λοιπά. Όχι, πάντα ήσουν όμορφη. Παρόλα αυτά, σε ενοχλούσε το γεγονός ότι για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να δείχνεις και κάπως, ή παλιά δεν ίσχυε αυτό τόσο πολύ?
1: Αυτό το πρέπει να δείχνω δεν το έχω στο ρεπερτοριό μου, ούτε το ομιλητικό ούτε το συναισθηματικό.
0: Ναι.
1: Δεν με νοιάζει το πρέπει. Από τη στιγμή που θα μπει το πρέπει και χάσω τον αυθορμητισμό μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω ούτε να αποδώσω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή για μένα, όταν τραγουδάω, θέλω να είναι μια γύρω-γύρω, να έχω πίσω την μπάντα που να νομίζω και πιστεύω ότι συμβαίνει αυτό, μ' αγαπάει και με πιστεύει, ότι ο κόσμος μ' αγαπάει, ότι εγώ τους δίνω τον καλύτερο με αυτό και γινόμαστε ένα, και η αλήθεια ξεχυλίζει. Δεν υπάρχει υποκρισία και δεν υπάρχει τίποτα εκείνη την ώρα που έτσι,
0: άρα δεν ένιωσες
1: έτσι και κάτι νιώσω,
0: ναι,
1: ότι δεν πάει καλά, δεν μπορώ να αποδώσω.
0: Δεν ένιωθες ποτέ την καταπίεση? Δεν ένιωσες? Χριστίνα Αγγελάκη μαζί μας εδώ.
1: Χριστίνα Αγγελάκη.
0: Βέβαια.
1: Από την Κρήτη, κυρία Αγγελάκη.
0: Από ποιο μέρος?
1: Από το Ηράκλειο. Εδώ από το Ρέθυμνο.
0: Είσαι και κριτικιά, το έχεις και αυτό.
1: Είμαι και Πόντια.
0: Και Πόντια. Παναγία.
1: Ξανθιά και Πόντια. Σταματήσαν να τα λένε αυτά τα ανέκδοτα, είδαν ότι έχουν κάνει λάθος.
0: Καλά. Ήταν φανερό. Ήταν φανερό ότι έχουν κάνει λάθος. Αλλά κοίταξε, μόνο τέτοιες απαντήσεις δείχνουν ότι έχουν κάνει λάθος. Γιατί άμα δεν έχεις χιούμορ και αυτοσαρκασμό, δεν
1: πείθεις
0: για την εξυπνάδα σου. Άμα το έχεις, είναι σίγουρο ότι
1: την
0: έχεις.
1: Ναι, άμα δεν τζαλακώνεσαι, δεν γίνεται
0: έτσι
1: τίποτα.
0: Είναι. Αλλά θέλω να επιμείνω σε αυτό. Σου ήταν ποτέ καταπίεση το ότι ως γυναίκα πρέπει να έχεις μια σκηνική παρουσία συγκεκριμένη ή όχι?
1: Κοίτα, το ωραίο είναι ωραίο. Το ωραίο είναι ωραίο να το βλέπεις, να βλέπεις και να ακούς.
0: Ναι.
1: Μια ωραία φωνή και μια ωραία παρουσία. Επειδή ήμουνα καλοφτιαγμένη, μετά πήρα τα κιλά, ήταν κάτι το οποίο δεν στάθηκα σε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που δίνω πάρα πολύ βάση και έδινα τώρα ακόμα πιο πολύ, είναι να είσαι ωραία ντυμένη.
0: Mm.
1: Να τιμάς τον κόσμο που έρχεται να σε δει. Να μην κολλάς σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Και τα ρούχα σου να είναι καλά και να τον τιμάς και να σου πηγαίνουν και να έχουν μια καλεσθησία. Και να μην κολλάς σε ένα συγκεκριμένο
0: πρόγραμμα. Να παρασύρεσαι δηλαδή από τον κόσμο, να πηγαίνεις εκεί που θέλει.
1: Τι είναι, ψυχολογία είναι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Την ώρα που τραγουδάς και βλέπεις ότι κάτι δεν τζιμπάει, εγώ την ώρα που τραγουδά είμαι και από κάτω. Στην πρώτη
0: είναι επικοινωνία είναι. Έχεις δίκιο, απόλυτο.
1: Συγχρόνως από κάτω παρακολουθώ, τραγουδάω και νομίζουν ότι απλά τραγουδάω. Τραγουδάω, το νιώθω και η εμπειρία μου έχει φέρει να, την ίδια στιγμή να νιώθω αν αυτό που λέω τον έπιασε. Το βλέπω στα μάτια του.
0: Ναι.
1: Μόλις δω ότι κάτι δεν πάει καλά, το αλλάζω.
0: Mm,
1: πάω στο επόμενο θέμα.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Σαν τους δημοσιογράφους.
0: Έτσι κάνουμε κι εμείς. Και αυτό απαιτεί να έχεις και μια αίσθηση του ρυθμού. Και να μπορείς να καλύψεις τα κενά τα οποία είναι άπειρα στη δουλειά μας και στη δική σας.
1: Όπως επίσης όταν τραγουδάω, δεν τραγουδάω το είδος το δικό μου μόνο.
0: Ναι.
1: Τραγουδάω αυτό που νιώθω ότι θα με ευχαριστήσει να το πω, γιατί είμαι και εγώ άνθρωπος. Είμαι λοιπόν, που είμαι και από κάτω. Ξέρεις ότι έλεγα νησιώτικα το καλοκαίρι στις συναυλίες.
0: Καλά, δεν μου κάνει εντύπωση με σένα τίποτα.
1: Έλεγα
0: με σένα δεν μου κάνει σου λέω τίποτα
1: όλοι.
0: Εντύπωση.
1: Τι είναι, πρέπει να κάνουμε διάλειμμα, έτσι.
0: Όχι, δεν θα κάνουμε, θα κάνουμε διάλειμμα. Έλα, θα κάνουμε, αφού το λέει. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι δικτάτορας εδώ πέρα, δεν είναι. Λοιπόν, να βάλουμε το εσύ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Η Μπέση Αργυράκη είναι εδώ και συζητάμε για όλα, για τη ζωή της, για την καριέρα της, για αυτά τα πολλά πράγματα που έχει κάνει. Πρόκειται να πάμε μαζί σε μια συναυλία φιλανθρωπικού χαρακτήρα στις 27 Ιουνίου είναι ή στις
5: 26 Ιουνίου
4: στο Κηποθέατρο Παπάγου.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Είναι ο Σύλλογος Φίλων ΑΜΕΑ Αγάπη και Φροντίδα.
5: Κάνουν τρομερή δουλειά. Κυρία Κουμπλή.
4: Μπράβο, κάνουν καταπληκτική δουλειά οι άνθρωποι. Δηλαδή, πραγματικά είναι συγκινητικό το έργο τους.
5: Ναι.
4: Έχουμε βρεθεί μαζί.
5: Έχουμε βρεθεί και προημερών είχα τραγουδήσει πάλι.
4: Ναι, εσύ πάντα είσαι εκεί.
5: Για το εργαστήριο.
4: Το ξέρω.
5: Έχει πολύ ωραίο κόσμο και κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά.
4: Την οργανώνει η Άννα Μπιθικότση αυτή τη συναυλία. Η οποία είναι
5: επίσης
4: πολύ ευαισθητοποιημένη και
5: δραστήρια
4: φοβερά. Και βέβαια θα τραγουδήσουμε τραγούδια του Γρηγόρη Μπιθικότση, εννοείται.
5: Ναι,
4: αφού είναι
5: και
4: η Άννα εκεί.
5: Δίκημο
4: σχολιού.
5: Και το Όλιβο Σκόπουλο.
4: Και το Όλιβο Σκόπουλο, μπράβο.
5: Ποιο τραγούδι θα πεις του Τόλου, το εκείνη θα πεις εσύ.
4: Νομίζω ότι θα πω το ένα ρολόι σταματημένο, δεν είμαι σίγουρος. Ναι. Εσύ ποια θα πεις, για πες μου.
5: Μα δεν θα έρθουν να το δουν άμα τους...
4: Βλέπεις λοιπόν, πας να καταστρέψεις σε
5: αλήθω. Αυτό θα πω. Μετά θα πω το αλήτη δίχως αγάπη, με δίχως μάνα και δίχως σπίτι. Και της του Βοσκόπουλου θα πω οι αναμνήσεις
4: ξαναγυρίζουνε.
5: Που το έχει πει και η Δούκισσα.
4: Έτσι.
5: Εσύ όλα. Ποιο θα πεις?
4: Εγώ θα πω. Δεν μπορώ να σου το πω.
5: Α!
4: Δεν μπορώ να σου το πω. Δεν μπορώ να σου το πω γιατί δεν τα θυμάμαι τώρα.
5: Άλλο αυτό.
4: Αλλά θα πω κι εγώ κάποια. Λοιπόν, πες μου τώρα λίγο για σένα μερικά πράγματα ακόμα που θέλω να ξέρω. Τι σχεδιάζεις στη φάση που βρίσκεσαι, τι θέλεις να κάνεις στη ζωή σου από εδώ και πέρα? Δηλαδή, αν σου έλεγαν ότι έχεις το μαγικό ραβδί να αποφασίσεις. Εσύ για το μέλλον, ρε παιδί μου, και ότι όλα θα γίνουν όπως τα αποφασίζεις εσύ. Τι θα είναι αυτό που θα επέλεγες?
5: Εδώ και 30 χρόνια το όνειρό μου δεν έχει πραγματοποιηθεί.
4: Ποιο είναι αυτό?
5: Να παίξω θέατρο και να τραγουδήσω τη ζωή της Μπέτι Μίντλερ.
4: Α, αλήθεια, ε.
5: Που μοιάζουμε λίγο στο ταπεραμέντο.
4: Βέβαια. Ναι.
5: Και αυτό είναι το όνειρό μου. Γενικότερα θα ήθελα πάρα πολύ να παίξω θέατρο, που να τραγουδάω και στο θέατρο, ένα είδος musical δηλαδή. Θα το ήθελα πάρα πολύ.
4: Και σου πάει και πάρα πολύ.
5: Ναι, αυτό μου αρέσει πολύ. Έχω αποδείξει ότι μπορώ και να χορέψω μετά το Dancing with the Stars. Νομίζω ότι το έχω το
4: Betty
5: πακέτο
4: Miller,
5: αυτό.
4: Έχει γραφτεί κάτι ή εσύ δική
5: γράφτηκε
4: σου
5: κάτι, γράφτηκε. Αλλά δεν έχουμε...
4: Δεν έχετε καταφέρει να το φέρετε εδώ τα δικαιώματα κτλ.
5: Τον παραγωγό που θα το αγαπήσει.
4: Είναι ξένο αυτό που έχει γραφτεί προφανώς.
5: Έχει γραφτεί, ναι. Και έχουμε πάρει και από την ίδια, ναι, την άδεια,
4: ναι.
5: Αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί. Δηλαδή ξένωστε. Έχει γραφτεί, ναι. Και έχουμε πάρει και από την ίδια,
4: ναι,
5: την άδεια,
4: ναι.
5: Αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί.

0: το έχετε γράψει. Όμως είναι ελληνικό το κείμενο.
1: Το κείμενο το έχει γράψει η Τάνια Χαλοπόφου.
0: Α, ναι.
1: Και είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν θα πω την ιδέα.
0: Όχι, δεν θα πεις άλλα. Τώρα τι είπες, ναι. Ότι έχει γραφτεί ένα κείμενο, Μπέτι Μίτλερ, ζητείτε παραγωγός.
1: Και εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, μπορώ να το πω να απευθυνθώ στον παραγωγό.
0: Να απευθυνθείς στον παραγωγό.
1: Κύριε παραγωγέ, εάν δεν θέλετε αυτό, μία άλλη ιδέα που δεν θέλει και πολύ μεταμφίεση, είναι να κάνω τη Μις Πίγκι. Σε ένα παιδικό. Κοιτάξτε τι ιδέες έχω. Τώρα θα τις δω κάπου αλλού, θα τις κάνουν κάποιοι άλλοι και θα λέω.
0: Τι τα έλεγες
1: αυτά. Αυτά φταίνε.
0: Τι τα έλεγες.
1: Είναι μεγάλο ελάττωμα, κυρίες και κύριοι.
0: Λοιπόν, αυτή είναι η Μπέση Αργυράκη. Να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι, να τη χαρούμε λίγο. Ή πόσο χρόνο έχουμε? Δεν έχουμε
1: πολύ. Ξεχάσαμε να βάλουμε τραγούδι.
0: Έχουμε. Θα βάλουμε τραγούδι στο τέλος. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ. Έχουμε 3 λεπτά ακόμα, οπότε δεν.
1: Να σου βάλω ένα άλλο είδος το τραγούδι, να ακούσουμε.
0: Για πες μου.
1: Είχα φτιάξει ένα ζεϊμπέκικο που λέγεται Το Μια Αγκαλιά. Μπορεί το παρελθόν να σβήσει και. Είναι του Ανδρέα Λάμπρου.
0: Με αυτό θα κλείσουμε. Το Μια Αγκαλιά, λοιπόν, ένα ζεϊμπέκικο. Θα το βάλουμε σε λίγο. Αλλά θέλω πριν φύγει εσύ από τη δική μας αγκαλιά εδώ. Να μου πεις τι άλλο ετοιμάζεις το καλοκαίρι. Θα κάνεις και άλλες συναυλίες και
1: τέτοια. Θα κάνω συναυλίες σε δήμους και όχι μόνο. Πρόσφατα είχα πάει στο Λονδίνο και έγινε πραγματικά μια υπέροχη βραδιά.
0: Μπράβο.
1: Είχα πάει στην Κύπρο για ένα φιλανθρωπικό. Ετοιμάζω συναυλίες σε δήμους. Είναι τώρα κάπου 8-10 συναυλίες που έχουμε κλείσει. Θα πάω στην Κύπρο για μια συναυλία πάλι. Γενικά είμαστε όχι σε δουλειά να βρισκόμαστε.
0: Καλά. Αυτό είναι.
1: Σε αυτό που αγαπάμε να βρισκόμαστε. Και ευχαριστώ το Θεό που μου έχει αφήσει τη φωνή μου, τη διάθεσή μου, το κέφι μου, τα πόδια μου να χορεύω, γιατί δεν εννοώ να σταματήσω να χορεύω και να τραγουδάω μαζί. Και ευχαριστώ το Θεό που μου έχει δώσει τόση αγάπη ο κόσμος τώρα, να πάω και στον κόσμο, που τόσα χρόνια Δεν τον έχω κουράσει από ό,τι δείχνει.
0: Καθόλου.
1: Αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω πάλι το Θεό, αν δω ότι έχω αρχίσει και κουράζω, να φύγω και να πάω σπίτι μου.
0: Δεν χρειάζεται να φύγεις και να πας σπίτι σου. Εντάξει. Ακόμα είναι πολύ νωρίς.
1: Θα γίνει κάποια στιγμή.
0: Μπέση Αργυράκη, καταπληκτική, μοναδική, ένας άνθρωπος γεμάτος χαρά και μεγάλη καρδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Να είσαι πάντα έτσι, να μας δίνεις σε όλους.
1: Είναι μεγάλη χαρά για μένα.
0: Το ταλέντο σου και τη χαρά σου.
1: Κάνουμε μια πολύ ωραία συνεργασία και τηλεοπτικά έχουμε συνεργαστεί πάρα πολύ ωραία.
0: Όποτε έχεις έρθει, έχουμε περάσει καταπληκτικά.
1: Οπότε τι άλλο θέλω.
0: Τι άλλο
1: ευχαριστώ
0: θέλεις.
1: Που είσαι στη ζωή μου.
0: Εγώ τι άλλο θέλω.
1: Και ευχαριστούμε και ο κόσμος πρέπει να είναι ευχαριστημένος που έχει εσένα
0: ευχαριστώ.
1: Στο μικρόφωνο.
0: Μιλές τέτοια πράγματα.
1: Και ευχαριστώ πάρα
0: πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Σας αφήνουμε με την Μπέση και σας αφήνουμε με ένα ζεϊμπέκικο που ίσως να μην το περιμένατε από την Μπέση, αλλά είναι πολλά ακόμα που μπορεί να γίνουν με την Μπέση Αργυράκη και να μην τα περιμένατε.
1: Ούσα λοιπόν, απρόβλεπτη.
0: Μια αγκαλιά.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
1: Κακά κορίτσια.
2: Μια βιασύνη βλέπω. Μια βιασύνη.
1: Θερμοκρασία.
2: Πολυχή, πολυχή. Ιγλού, ιγλού, ιγλού.
1: Έξω, παιδιά, όμως γίνεται, ε. Έχει λίγο καεί το
2: κομμωμέρημα. Μωρέ, είναι μεσημέρι, μωρέ, είναι μεσημέρι. Έχει αεράκι.
1: Έχει αεράκι, το οποίο είναι ότι πρέπει για... Πυρκαγιά, μωρό μου, πυρκαγιά. Με παίρνει ένας φίλος από το κύριο Κολέμων, μου λέει στην Εύβοια, είναι εκεί κοντά σου. Λέω, όχι, δεν είναι κοντά μου, αλλά δυστυχώς είναι κοντά σε άλλους. Οπότε τα πράγματα γίνονται δύσκολα, παιδιά. Βρήκα και καθάρισα το οικοπεδάκι μου. 1300 το κόστος. Άστα να πάνε.
2: Και θέλει
1: 1300. Δεν βρίσκει παρακαλώ.
2: Κάθε χρόνο.
1: Έλα, καλέ, καλέ, καλέ. Βέβαια. Κάθε χρόνο.
2: Όχι, εννοεί ο καθαρισμός διαρκεί ένα δείχνο μετά ξαναβγαίνουν.
1: Τι λες, παιδί μου. Ο καθαρισμός γίνεται μόλις σταματήσουν οι βροχές, γιατί βγαίνουν μετά άλλα πραγματίδια. Κατάλαβες. Δηλαδή είναι δύσκολη η κατάσταση. Αχ, όμως ήταν ένα ωραίο ατελείωτο Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ τέχνη.
2: Τι είδες?
1: Πήγα στο δέστε που λένε δέστε.
2: Είσαι για δέσιμο.
1: Λοιπόν, στο Δάκη Ιωάννου, πάρα πολύ ωραία έκθεση. Φοβερός κόσμος αυτό, καλλιτέχνης από όλο τον κόσμο. Ήταν εκεί και ο σούπερ στάρ της τέχνης ο Καταλάν. Έγινε μετά ένα ξέφρενο πάρτι χορός, γκρίκ σουβλάκι. Παιδιά, βλέπα τους καλλιτέχνες να τρώνε τα πιτόγυρα και λέω μπράβο βρε τα παλικάρια. Και βέβαια χορέψαμε, όλοι γίναμε μια παρέα. Πολύ ωραία, τώρα συνεχίστε το γλέντι στην Ήδρα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως βριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι? Αποστολή στα κακά κορίτσια.
2: Παρετήθηκε ο πρωθυπουργέοντας, λέει, της Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο 7ος στη σειρά που παρετείται. Εκεί παρετούνται, εδώ δεν αφήνουν την καρέκλα, παιδιά.
1: Μετά τον Brexit τους έχει πάρει πολύ από κάτω.
2: Ναι, παιδιά.
1: Τώρα για να δούμε.
2: Και δημοψήφισμα κι αυτή.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Το οποίο όμως δεν είχαμε ένα Τσίπρα γιατί το έκανε κολοτούμπα. Έκανε
2: ευτυχώς, το. Ευτυχώς, Παναγία μου, έκανε την κυβίστηση και δεν είμαστε τώρα με τα δελτία. Όχι ότι κολυμπάμε στο χρήμα, αλλά να πιστεύω ότι θα ήμασταν ακόμα χειρότερα.
1: Ακόμη χειρότερα. Θα ήμασταν δράκμα.
2: Δηλαδή τώρα είμαστε κατά. Θα ήμασταν από κατά. Αυτή η διαφορά.
1: Πόσα δράκμα. 5 κρίκοι, 10 δράχμα.
2: Ναι.
1: Θα ήτανε.
2: Παιδιά, τι ζήσαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο? Είχαμε το γάμο της Dua Lipa, το φόρεμα που φόρεσε η Dua Lipa. Που ήτανε το Σανέρ και χρειάστηκαν 1155 ώρες κεντήματος. Το ράβαν, το ξυλώνανε, το ράβαν, το ξυλώνανε. Δεν ξέρω πόσες μέρες οι ράφτρες.
1: Η Dua Lipa δεν ήταν παλιά με το Χαβρά?
2: Ναι, πέρασε και από το Χαβρά. Αλλά σταμάτησε στον. Πώς το λένε, σε έναν, στον Κάλουμ Τέρνερ που είναι και ηθοποιός και υπήρξε και μοντέλο. Δεν είναι ωραίος αυτός, αλλά έχει κάτι έτσι να το πω.
1: Πρόσεχε.
2: Ναι,
1: έχει.
2: Ναι, έχει κάτι. Δηλαδή, έχει ένα κοίτα μέσα από τα μάτια μου τον ήχο της σιωπή. Καταλαβαίνετε.
1: Πριν λίγους μήνες δεν ήταν με τον Καβρά. Πότε βρέθηκε, πότε ερωτεύτηκε.
2: Όχι, η Ρατακόφσκη μετά ήταν πριν λίγους μήνες με τον Καβρά.
1: Ο Καβράς κάνει και λίγο πιπί.
2: Είναι το αγόρι νόστιμο όμως.
1: Είναι νόστιμος, είναι σκηνοθέτης, είναι γιος σκηνοθέτη.
2: Είναι... Έχει. Είναι καταβλακάτος.
1: Να
2: το πω έτσι. Λοιπόν, εκεί είχαμε αυτό και το άλλο. Ήταν όλοι. Έχαμε τη γιορτή της μητέρας, τώρα είχαμε τη γιορτή του πατέρα. Όλες είδαμε τη φωτογραφία του πατέρα της Μιανής σε ένα γάιδαρο πάνω με μπακούλι μου. 355 χρόνια έχουν περάσει. Δεν σε ξεχνώ. Η άλλη, ο μπαμπάς κατά για ένα χταπόδι και ένα καμάκι. Η μπαμπά μου, δεν σε ξεχνώ.
1: Άλλη, έλα μωρέ να μην πουν κάτι για τον μπαμπά.
2: Ο μπαμπάς μου ήταν σε τον είμαι αξιωματικό στρατού, δεν ξέρω τι. Μπαμπάκα μου, δεν σε ξεχνώ. Βαρέθηκα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε χρόνο.
1: Τα ίδια, εντάξει τώρα, δεν πειράζει.
2: Έγραψε ένας, παιδιά λέει, με συγχωρείτε λέει που δεν έγραψε για τον παπά.
1: Είμαι ορφανό.
2: Ελπίζω να με ευγνωμονείτε λέει γι' αυτό. Μα τα δίκια του, ο άνθρωπος.
1: Έλα μωρέ, γιατί ο καθένας σας κάνει ό,τι θέλει.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, το λέμε εμείς τώρα, άμα το ανεβάσει θα το κρίνουμε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η Dua Lipa που λέει, ωραία όμως, ωραίο ζευγάρι. Η Dua Lipa λοιπόν, πολύ ωραίο τον ηφικό της.
1: Η Lipa, ο Λίπος και τα...
2: Αυτήν τα τραγούδια είναι όλα ό,τι ακούγαμε εμείς 80s, 90s, πειραγμένα, έτσι να τα λέμε και αυτά. Τι.
1: Ποιο σα τα γράφει.
2: Δεν ξέρω ποιο τα γράφει.
1: Λες να και τα
2: δεν,
1: γράφει ξέρω,
2: δεν ξέρω.
1: Ο Καρβέλα τα γράφει.
2: Κλαίω. Και δεν τα πουλάει ω διασκευέ, έτσι δεν είναι. Τα πουλάει ω δικά τη.
1: Άμα.
2: Άμα.
1: Από πού είναι η Dua Lipa.
2: Αλβανίδα.
1: Α. Είναι από τη χώρα τη Φουρέιρα.
2: Από τη χώρα τη Φουρέιρα.
1: Άκου. Στην Αλβανία. Ναι. Ισχύει. Θυμάσαι την παλιά αλβανική συνταγή που έλεγε για να φτιάξουμε ένα κέικ. Κλέβουμε 5 αυγά.
2: Ναι, τώρα είμαστε εμείς που τα κλέβουμε τα 5 αυγά πάντως.
1: Περίμενε.
2: Να τα λέμε και αυτά.
1: Το ίδιο μπορεί να έχει γίνει, ας πούμε, με τις νότες.
2: Ναι, σωστό και αυτό.
1: Κλέβουμε ντουμπι ντουμπι από εδώ, ντουμπι ντουμπι από εκεί.
2: Είναι ένας λογαριασμός στο TikTok που ασχολείται με μουσική ξένη, νομίζω είναι, και έχουν βάλει το τραγούδι της Dua Lipa, τις εισαγωγές. Έτσι, είτε ο ρεφρέν με τα τραγούδια των 80's και είναι παιδιά σοκαριστικά. Δεν είναι ένα και δύο. Και είναι σοκαριστικό.
1: Σκασίλα της Dua Lipa.
2: Σκασίλα σίγουρα.
1: Και 10 αυγά Τουρκία σου λέει, γεμίζω τα τσεπάκια μου.
2: Αυτό δεν έχει δεχτεί καμία μήνυση, το οποίο είναι πάρα πολύ περίεργο. Εδώ πέρα ο άλλος, πώς το λένε, για το εξώφυλλο του Βίσκου είχε κάνει μήνυση που ήταν ένα μωρό με κάτι χαρτονομίσματα και μπήκε το μωρό. Ποιοι ήταν που ήταν το πιο γνωστό συγκρότημα. Η Nirvana που είχαν ένα θρηλυκό εξώφυλλο που ήταν ένα μωρό που κολυμπούσε μια πισίνα,
1: ναι,
2: με χαρτονομίσματα. Και βγήκε αυτό το μωρό, βγήκε αυτό ενήλικα μετά από 300 χρόνια και είπε. Δεν με ρωτήσανε που ήμουν γυμνό.
1: Α! Και τι θέλεις, δικαιώματα.
2: Ζήσε
1: στον Νιρβάνα, σου πιάσε μας.
2: Ναι, ναι, ζήτησε. Λοιπόν, και έγινε ας πούμε χαμός για αυτό που, οκ, okay, δεν έγινε και τίποτα. Σίγουρα είχε δώσει κατάθεση η μαμά του καταρχήν, του μωρού αυτού, με το πήραν το, του βουτήξαν το μωρό. Και δεν έχει ανοίξει μύτη για την Dua Lipa, που είναι όντως παιδιά τα τραγούδια. Και δεν είναι ένα και δύο.
1: Θα υπάρχει μεγάλη δισκογραφική από πίσω και δεν
2: τι
1: είναι.
2: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Είναι μυστήριο πάντως.
1: Λοιπόν, πάρτε το κινητό σας, παιδιά, ή το σταθερό σας μάλλον τηλέφωνο και τηλεφωνήστε τώρα. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας, πείτε τη λέξη Πορτοχέλη και δηλώστε συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό. Γιατί 5 παρα 5 θα γίνει κλήρωση. 2, 11, 10, 80, 880. 2, 11, 10, 80, 780. Για να δούμε ποιος θα κάνει διακοπές φέτος στο Πορτοχέλη.
2: Και αφού ανέβασαν όλοι τους μπαμπακούριδες τους αγαπημένους, φυσικά δεν έλειπε και η δημοσίευση της Αλεξάνδρας Νίκα που είπε στον και τον Αργυρό, στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσε να έχουν τα γελούδια μας.
1: Άρα δεν ήταν μόνο μπαμπά.
2: Λείπει ο Μάης από τη Σαρακουστή. Ως μπαμπά τον ανέβασε, παιδί μου, το παιδιόν της.
1: Ναι, άρα ανέβασαν κάποιες γυναίκες τους, συζύγους τους, γιατί είναι οι μπαμπάδες των παιδιών.
2: Ναι, δεν είδα άλλο τέτοιο, η αλήθεια είναι, μόνο σε αυτήν το είδα.
1: Όχι, εγώ το είδα.
2: Αιδές, γυναίκες τους, τους άντρες τους, παύλα μπαμπάδες.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Μια χαρά.
1: Α, κουνελάκι, κουνελάκι, ξύλο που θα το φας, μέσα στο ξέρω, περιφολάκι.
2: Τι είναι αυτό, αμέν σκοτώ, αμέν σκοτώ.
1: Ναι, ναι, αμέν σκοτώ.
2: Πηγαίνει κάπου και ξέρει αυτός ή αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Μάλιστα.
1: Τι άλλα, τι νέα.
2: Λοιπόν, παιδιά, έγινε το πιο αστείο πράγμα.
1: Με το γάτο σου.
2: Με το γάτο μου, το οποίο ήταν το εξής. Εγώ έχουμε πει ότι έχω πάρει ένα μηχάνημα το οποίο το έχω προγραμματίσει και ρίχνει όσες δόσεις θέλω εγώ τροφής, ξηράς και κάνει ένα θόρυβο γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα, γκλίγκα.
1: Μα θα πονηρό να ρίχνει την
2: τροφή. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν, αυτό πίναγε και αυτό δεν ήταν ακόμα η ώρα του να ρίξει. Και πήγε και τριβόταν στο μηχάνημα.
1: Του κολλαντριβότανε
2: στο μηχάνημα. Μπας και το συγκινήσει και ρίξει το βίντεο, παιδιά. Δεν το πρόλαβα να το τραβήξω βίντεο.
1: Καλά, έχω να σου πω.
2: Πολύ γέλιο.
1: Έχω να σου πω χειρότερο. Η γατούλα της πολυκατοικίας. Η τσαχπίνα αυτή, η οποία είναι.
2: Μα έτσι ένα όνομα, ρε παιδιά.
1: Γατούλα πολυκατοικίας, τι θέλεις εσύ
2: δεν
1: τώρα.
2: Ακούει.
1: Να λένε Τζίντζερ ή η Λίτσα ή η Γατίτσα ή
2: Μπλουμπέρ. Άμα τη φωνάζετε, άμα το μάθει,
1: ναι,
2: έρχεται.
1: Έρχεται ούτως ή άλλως και κολοτρίβεται. Και μου λέει μια γειτόνισσα, λέει κατεβαίνεις σε πας στο ισόγειο. Λέω ναι, γιατί αυτή έχει στο υπόγειο αυτοκίνητο και δεν περνάει από το ισόγειο. Μην πάτε σοκ, μου λέει. Λέω τι έγινε, η γάτα. Τι έπαθε η γάτα, χτύπησε. Όχι, μου λέει. Η γάτα έχει πιάσει ένα ποντικάκι. Το έχει καθαρίσει και το έχει αφήσει στην είσοδο για να δούμε. Μα το έφερε
2: δώρο.
1: Δώρο,
2: δώρο σα το έφερε.
1: Αχ, λέω δεν ανοίγω την πολυκατοικία, αλλά δεν μπορώ να ανοίξω την πόρτα και να δω πρωί-πρωί αυτό το πράγμα. Ανοίγω την πόρτα σιγά-σιγά. Α, μου λέει δεν είναι εδώ. Έφυγε, κάποιο το πήρε, το καθάριζε. Και καθώ προχωρώ να φύγω την καγκελόπορτα τώρα, βλέπω ένα μικρό ποντικάκι, πάρα πολύ μικρό. Δηλαδή ότι αυτό πρέπει να φάγε πολύ γύρω-γύρω-γύρω-γύρω.
2: Ναι.
1: Και ήταν σαπισμένο,
2: ναι,
1: κάτω.
2: Είπα, σα κάνει δώρα.
1: Σαν παιχνιδάκι,
2: μωρέ,
1: σαν παιχνιδάκι,
2: ναι,
1: ήταν.
2: Κάνει δώρα το γατί, αυτό κάνουν.
1: Λέω να είναι καλά η γάτα. Μου λέει το είδα και κάλπαζε, μου λέει, χθε στην πολυκατοικία είχε φύγει το ποντίκι. Και έτρεχε το ποντίκι και από πίσω η γάτα. Λέω να είναι καλά η γάτα, μας καθαρίζει την πουλκατσία.
2: Ιδέες να το γάτι να του βαφέρει ένα μπουναμά.
1: Παιδιά, έχουμε τόσα ποντίκια η Αθήνα. Σταμάτα. Δεν θέλω να το πιστέψω.
2: Φέρ' του ένα μπουναμά.
1: Πού είναι αυτά, κυκλοφορούν ανάμεσα
2: να του δώσεις.
1: Ποια?
2: Το γατάκι.
1: Το γατάκι, άμα του δώσω πολύ κονσερβίτσα, δεν κυνηγάει τα ποντικάκια.
2: Όχι, τα κυνηγάει.
1: Τα κυνηγάει, αλλά δεν τα
2: δαγκώνει. Για να σε ευχαριστήσει τα κυνηγάει, παιδί μου. Τα κυνηγάει για να τα φάει.
1: Ναι, το ίδιο το ίδιο φαγωμένο. Γιατί τα σκοτώνει.
2: Γιατί είναι κυνηγός. Είναι το έρστικτο.
1: Α.
2: Εγώ δεν μπορώ. Ποντικάκι ήταν, να φέρει.
1: Πρώτη φορά είδα τόσο συμπαθητικό ποντικάκι, ήταν μωρό ποντικάκι.
2: Ναι, μόλις γεννήθηκε, δεν μπορούσε να πάει σχολείο αυτό να ψηφίσει.
1: Αυτό, ναι, ήταν.
2: Να πάει σχολείο να ψηφίσει Μητσοτάκι, να συνεχίσει τη ζωή του.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Είχα παρατηρήσει ότι στο Μουντιάλ φοράνε οι περισσότεροι παίκτες ροζ παπούτσια.
1: Ροζ παπούτσια. Δεν είναι και πολύ αντρικό αυτό.
2: Μια χαρά αντρικό είναι, κάτι δεν είναι. Ρε παιδί μου, μάλιστα λέει ότι ο λόγος είναι γιατί γράφουν πάρα πολύ, πολύ καλύτερα στην κάμερα.
1: Τα ροζ παπούτσια.
2: Τα ροζ παπούτσια.
1: Τώρα, παιδιά, το έχετε αυτό με τα αντρικά. Με τα αντρικά αυτό το. Δηλαδή, εσύ θα βγει με έναν άντρα που φορούσε ροζ παπούτσια.
2: Εγώ έχω βγει με άντρα που φοράει ροζ πουκάμισο, που ήταν τέλειο.
1: Αυτό, πρόσεξε. Άλλο το πουκάμισο, άλλο το παπούτσι.
2: Γιατί?
1: Έλα τώρα, ροζ παπούτσι.
2: Τα αντρικά παπούτσια πλέον, παιδιά, έχουν. Γυναικεία αντρικά έχουν πάρα πολλά χρώματα, τα έχει δει. Κάτι μπλε, ναι, ηλεκτρικό. Κάτι...
1: Έχεις... Συγγνώμη, αλλά έχει δει αντρικά. Είπα
2: του ποδοσφαιριστέ.
1: Άλλο του ποδοσφαιριστέ.
2: Γιατί?
1: Έχει δει άλλο, έχει δει καμία εταιρεία.
2: Όχι, αλλά δεν με πειράζει να φορέσει άλλο άμα το φορέσει ωραία.
1: Ακόμη και τη Λόρο Πιάνα που βγάζει, α πούμε, παπούτσι με χρώμα. Βγάζει ένα πράσινο λαδί, βγάζει ένα κρέμ, βγάζει ένα μπλε. Δεν βγάζει και ροζ.
2: Να βγάλει, γιατί να μην βγάλει, εμένα μ' αρέσουν και με. Μ' αρέσανε. Μ' αρέσουν και με ροζ. Γιατί.
1: Μπαλαρίνος.
2: Γιατί μου λοιπόν, σε πληροφορώ ότι είναι. Σε πληροφορώ τώρα.
1: Εσύ φοράς πορτοκαλί, μη διαμαρτύρεσαι.
2: Αυτό είναι. Αυτό είναι ροζ, ναι.
1: Μα παιδί μου. Εδώ καλύτερα τον Νικόλη
2: που μα.
1: Κάτσε τον κόψω καλύτερα.
2: Δεν παίζουν αυτά.
1: Φωτογραφία σε
2: δεν παίζουν πια.
1: Που καταλαβαίνουν τι λεπτομέρειε.
2: Δεν παίζουν πια αυτά τα στερεοτυπικά. Έβλεπα παιδιά. Μια και κάναμε αυτή την κουβέντα. Έβλεπα στο TikTok. Θέλω να βρω και το όνομά του. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου. Τον έχει πάρει σε ένα το μάτι σου. Λετά τον Νικολίπτη. Έναν βολεϊμπολίστα κολεγίου που είναι παιχτούρα. Ο οποίο είναι. Γκέι. Και όταν βάζει. Όταν βάζει είναι φοβερό παίχτη καρφών. Κάνει είναι θεό. Και όταν κάνει ένα καρφί και παίρνει πόντο, κάνει έτσι το μαλλί και περπατάει έτσι μες στο γήπεδο. Και τον αποθεώνουν όλοι. Και είναι παιχτούρα. Δηλαδή αυτό το ότι οι σοβαροί παίχτες σε αυτά τα αθλήματα, μπάσκετ, βόλεϊ,
1: ποδόσφαιρο. Καλά, στο βόλεϊ δεν το έχουμε και πολύ αντρικό.
2: Όχι, γιατί. Πώς. Θέλει δύναμη κλπ. Είναι. Δεν ισχύει.
1: Να. Εκεί πάει. Κρίμα τα νιάτα, κι τσαχπινιά. Κρίμα το μπόι σου καλέ μου.
2: Φοβερή ντίβα ο τύπος είναι. Θα το δείξω μετά, είναι απίστευτος.
1: Λοιπόν, καυτή Ελληνίδα σαρώνει τον παγκόσμιο διαγωνισμό των Playmade. Η φωτεινή Μπαρνάσα πάει για πρωτιά.
2: Ποια είναι αυτή η κοπελίτσα?
1: Είναι Playmade.
2: Ωραία.
1: Θυμάσαι παλιά που ανεβαίνανε στα μαδέρια, στο Λαύριο, σε
2: παιδιά, αυτά. Το Playmade ήταν λίγο. Playmade ήταν και η Ζιγούλη όμως, έτσι.
1: Ναι.
2: Που είχε κερδίσει, δηλαδή, σωστά.
1: Ναι.
2: Το Play
1: ήταν με, λίγο.
2: Το Play ήταν πιο. Η Ζιγούλη δεν τη θυμάμαι βέβαια εγώ προκλητική καθόλου. Το Playmate ήταν πιο τετσιολινέα από τα καλυστία.
1: Ναι, θυμάσαι. Τότε τα είχε το Star.
2: Μπράβο!
1: Υπερπαραγωγή. Μιλάμε λαδωμένες, βγαίναν οι γκόμενες με τα μαγιό, με τα έτσι.
2: Με τα μαγιό μιλάμε με. Πες το. Στριγγέλες, πράγματα, θάματα και ήταν πάνω σε καράβια. Όχι σε καράβια, σε βάρκες. Ήταν στην άμμο και.
1: Στα
2: είχαν,
1: μαδέρια.
2: Εγώ θυμάμαι μερικές. Στα μαδέρια.
1: Στο Λαύριο πρέπει να
2: στο
1: ήταν.
2: Λαύριο. Μετά θυμάμαι που ήταν μία που την είχαν βάλει και είχε κάνει τούμπε στην άμμο και κόλλαγε πάνω στην ποπό τη η άμμος ήταν λες και ήταν έτοιμη σε εσάς Νίτσελ έτοιμη να την τηγανίσεις
1: και πηγαίναν κάτι χοντροκυλάραδες επιχειρηματίες
2: ναι και ξερογλύφονταν από κάτω
1: όχι διάλεγαν
2: ναι.
1: Διάλεγαν και πήραν τα ποζούμια και είχε στο τέλος είχε πάρα πολλές ξένες Βαλκάνιες
2: ναι
1: είχαν έρθει όλες οι
2: αλλά ήταν πιο μοντελέ από τις. Ήταν πιο αποκλητικές, όπως τις παρουσίαζαν, αλλά και πιο μοντελέ από τις ταρελάδες και τέτοια. Λοιπόν, Λοιπόν, Έλενα, λέει ο Νίκος, είναι η τρίτη μας μέρα στα Κύθυρα, πολύ βόρεια στην πλατεία άμμου, στη θάλασσα με τα αρμυρίκια. Και θα μείνουμε τρεις εβδομάδες. Σε περιμένω να βρεθούμε στον ποταμό. Πού να έρθω, βρε Νίκο μου, δεν έχουμε άδεια. Που με περιμένει στον ποταμό.
1: Έλα, ραντεβού στον ποταμό. Αχ, πεθαίνω. Θα πας με το κοφίνι σου και θα έχεις μέσα καλούδια.
2: Α, ναι, θα έχω σε μπρεβίβες μέσα.
1: Όχι αυτό.
2: Θα έχω μια φατουράδα.
1: Ναι.
2: Και...
1: Η φατουράδα τι είναι, πορτοκαλάδα?
2: Είναι, όχι, είναι λικέρ.
1: Ναι.
2: Μια φατουράδα και θα έχω και παξιμάδια τσιριγότικα.
1: Ναι. Αυτό τα τσιριγότικα είναι σκληρά. Θέλει να τα βουτήξει δηλαδή για σπάς δόντι.
2: Ναι. Αλλά είναι,
1: δεν έχουμε λεφτά, καρδιά μου, φτιάξουμε δόντι.
2: Δεν είναι σκληρά όμως. Είναι πολύ τόσο τραγανό που δεν σπάς δόντι. Και υπάρχουν και πιο μικρά.
1: Είναι τραγανό άμα είναι σκληρά.
2: Ενώ δεν είναι μαλακό, ρε παιδί μου, γιατί βγάζουν και κάτι άλλο που είναι μαλακό που είναι πριν το ψήσει. Σάζει. Καλά, αυτό δεν υπάρχει.
1: Τι παθαίνει
2: αυτό,
1: πες
2: είναι, είναι ζυμαράκι ακόμα.
1: Άμα.
2: Δεν διανοεί.
1: Τα πουλάνε έτσι, ζυμαράκια.
2: Θες, ναι. Και το παίρνει αυτό.
1: Πού το παίρνει από το φούρνο.
2: Ναι, ναι. Γιατί δεν την κάναμε αυτή την κουβέντα τώρα.
1: Δεν είναι ψημένα.
2: Όχι, είναι λίγο πριν γίνουν παξιμάδι.
1: Άρα ψημένα είναι.
2: Ψημένο, αλλά δεν έχει σκληρίνει ακόμα. Είναι μαλακό.
1: Πω. Είναι σαν ψωμί.
2: Δεν διανοείσαι τι είναι αυτό το πράγμα. Μια και το παίρνει και το βάζει μέλι και βούτυρο.
1: Συγγνώμη, στα παίρνει η γιαγιά σου.
2: Όχι, μην υπάρχουν τώρα στου φούρνου, στα
1: ναι,
2: Κύθυρα.
1: Στα παίρνει η γιαγιά σου.
2: Όχι, δεν νομίζω ότι τα κάνανε τότε έτσι. Ναι. Η γιαγιά μου το βάζει σε νεράκι για να μην φτάνει τα δοντάκια μου.
1: Αυτά τα δοντάκια είναι με προσοχή, γιαγιά, φαντάσου.
2: Αυτά τα δοντάκια είναι με σιδεράκια, φαντάσου. Μεγάλη επιτυχία.
1: Αυτοκτόνησε με το δοντίατρο ή όχι?
2: Όχι, μωρέ, μετά δεν έβγαλα εγώ το μασελάκι, δεν μπορούσα να μιλήσω, ήθελα να το παίζω γκόμενα, μίλαγα κέφτηνα, δεν μπορούσα να φιλήσω αγόρι, ήλιο να πάει και το μασελάκι στην ευχή. Η ερωτική μου ζωή είναι αυτή που μετράει.
1: Ναι.
2: Πάρτα τώρα. Λοιπόν, τα δόντια. Λοιπόν, καλησπέρα, κακά κορίτσια. Α πω κι εγώ μια κακία να είναι στο πνεύμα τη εκπομπή. Λοιπόν, θα την διαβάσουμε μετά, Άγγελε, και θα την εστιμούμε.
1: Παιδιά, τι γίνεται με αυτό το περίεργο ψαράκι?
2: Το ψαράκι τώρα θα πάρουν επιδότηση οι ψαράδες, λέει, άμα το πιάνουνε.
1: Ναι, το
2: λαγοκέφαλο. Το λυπάμαι και αυτό, πλασματάκι.
1: Ναι, δεν πειράζει, πάρ' το κοντά σου να το λυπάσαι.
2: Ξέρω, έχω και εγώ τους ενδυασμούς μου, τους National Geographic.
1: Έχει, λέει, κάτι δοντάκια που δαγκώνει.
2: Γι' αυτό φταίει που έτσι είναι πλασμένο, τι να κάνει, τα έχει, τα κόβει, δαγκώνει.
1: Το θέμα είναι ότι αυτά δεν εξαφανίζονται, γιατί δεν υπάρχουν τα μεγαλύτερα ψάρια, παιδιά. Έχουμε αφανίσει τις. Και έρχονται, λέει, από το Αφρικα. Από την Αίγυπτο, από το Σουέζ, λέει, ανοίξαμε εκεί πέρα. Δεν ανοίξαμε μόνο τα στενά.
2: Να κάνουν διακοπές, να γνωρίσουν και άλλους τόπους.
1: Ναι, να πάνε στο σπίτι τους. Να πάνε εκεί που ανήκουν.
2: Πάντως θα πάρουν οι ψαράδες τώρα, ετοιμάζεται επιδότηση, λέει, για τους λαγοκέφαλους.
1: Καλέ, λέει, βγαίνουν 10-10.
2: Ναι, άστα.
1: Άντε να κάνεις την ξαπλωτή σου και να σου έρθει να σου ρίξει μία.
2: Άστο. Με μάσκα μόνο.
1: Τι με μάσκα?
2: Να βλέπεις τι σου γίνεται.
1: Ναι, αυτό θα κάνω.
2: Τι να σου κάνω?
1: Θα πηγαίνω για περιπολία του εαυτού.
2: Αλλιώς
1: δεν μπορώ.
2: Αλλιώς επισύνα στο μπάνιο σου.
1: Έλα παιδιά, θέλουμε να είμαστε χαλαροί στο μπάνιο μας. Να είμαστε να πίνουμε τα κοκτέιλάκια μας στην παραλία.
2: Πιες το απ' έξω το κοκτέιλ, μην το πει και μέσα.
1: Όχι, απ' έξω, αλλά άμα μπεις με λίγο ζαλάδα,
2: ναι,
1: το λουρά.
2: Μην μπεις με ζαλάδα.
1: Τι?
2: Κάτσε έξω, βρέξε τα πόδια
1: και
2: σου.
1: Και αυτά είναι και μεγάλα.
2: Έτσι νερό στο κορμί σου με τα χέρια, πάρε με ένα κουβαδάκι και βρέξου και ξανακάτσε. Παιδιά, δεν είναι να σε τσιμπήσει αυτό τώρα, να σε τσιμπήσει, να σε δαγκώσει.
1: Ναι. Μπορεί να χρειαστεί, λέει, να πας στο νοσοκομείο.
2: Όχι, μπορεί.
1: Τι?
2: Θα χρειαστεί.
1: Πω.
2: Θα χρειαστεί στην καλύτερη για ράματα, στη χειρότερη στον άλλο κόσμο που θα πας. Γιατί είναι τοξικό.
1: Να σου πω κάτι.
2: Όχι για τον άνθρωπο.
4: Μόνο
2: να
4: το φας.
2: Μόνο να το φας.
1: Ναι.
2: Α, ναι. Μόνο από δάγκωμα πάει, δηλαδή. Μόνο με ράματα την γλιτώνεις.
1: Ναι.
2: Α.
1: Ναι, αλλά για φαντάσου να σου χτυπήσει καμιά φλεβίτσα στο πόδι. Είναι θέμα. Είναι λίγο θέμα. Πω, παιδιά, δεν μπορώ. Δηλαδή, ανατριχιάζω και μόνο στην ιδέα.
2: Εντάξει, μωρέ, ζωάκι είναι και αυτό.
1: Να σου πω, πέρσι είχαμε τσιμέδουσες. Πρόπερσι, πότε ήταν?
2: Πρόπερσι.
1: Δηλαδή, κάθε χρόνο θέλουν να μην κάνουμε τα μπάνια του λαού. Τι θα γίνει, ρε παιδιά? Από τη Διώρυγα, λέει, του Σουέζ ήρθανε. Άνοιξαν τη Διώρυγα του Σουέζ. Κλείνουν το Ορμούζ, ανοίγουν το Σουέζ. Τι γίνεται, ρε παιδιά, τι να ανοίξουν αυτό που πρέπει, δηλαδή. Τροχονόμοι εκεί δεν υπάρχουν. Έχουν μπλέξει τα μπούτια τους αυτοί.
2: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Κρίμα το ψαράκι και αυτό.
1: Να σου πω κάτι, δεν θα φτάσω αυτό το επίπεδο.
2: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να τα πιω.
1: Και αγάπη στη φύση. Δεν μπορώ. Μην τρώμε τα ζωάκια να γίνουμε βίγκαν. Μην τα κάνουμε τσάντες και παπούτσια, οκ. Okay.
2: Τι βίγκαν, εδώ είδα ένα άρθρο, είδα σε ένα ξένο site που λέει ότι. Θα το βρω. Που λέει ότι τα. Πάνε εκεί βίγκαν. Που λέει ότι τα φυτά και αυτά έχουν συνείδηση.
1: Α, τι πρέπει να τρώμε, αέρα κοπανιστό.
2: Τι πρέπει να τρώμε. Τρώμε τώρα αυτά και έχουμε και τη συνείδηση μας και εμείς καθαρή, ξέρω εγώ.
1: Τι τρώμε αυτά? Δηλαδή ούτε χόρτα να τρώμε.
2: Εγώ και είμαι χορτοφάγος. Δεν ξέρω τώρα πώς.
1: Κρεατάκι δεν τρως?
2: Βεβαίως. Χορτοφάγος είπα ότι είμαι, δεν είμαι καλά σήμερα.
1: Τι έχεις?
2: Τρώω κανονικά κρεατάκι.
1: Πόσο καιρός?
2: Είναι αυτό είναι σήμερα. Σήμερα είμαι λίγο σαν να έχω φάει τη γανιά στο κεφάλι.
1: Ναι.
2: Κάτι δεν.
1: Κοιμήθηκες καλά?
2: Ωραιότατα. Και πήρα μάλιστα. Μάλλον και η μάμα ακόμα και δεν το ξέρω.
1: Τι πήρε?
2: Και πήρα και μαγνήσιο. Και εκεί, παιδιά.
1: Τι,
2: τι ωραίο πράγμα το
1: πόση
2: μαγνήσιο.
1: Πόση ώρα μετά σε πιάνει?
2: Δεν θυμάμαι, γιατί δεν κατάλαβα.
1: Το πήρε και εκεί.
2: Το πήρα.
1: Μπα και πήρε άναξα.
2: Όχι, όχι, άκου τι έγινε. Πριν δύο μέρε, επειδή είχα ξενυχτήσει, με πήρε μπύρι στο μπαλκόνι. Κοιμήθηκα 4 ώρα και μετά άλλαξε το ωράριό μου και δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έκανα το φάντασμα.
1: Ε, καλά, με μία μέρα άλλαξε ο.
2: Ναι, άλλαξε.
1: Το βιολογικό
2: σου. Και λέω, δεν γίνεται τώρα αυτό το πράγμα να κοιμάμαι 4, να ξυπνάω 11.30, τι είναι αυτά. Και λέω, χθες, κατά τις 12, θα πάρω, λέω.
1: Μαγνήσιο.
2: Παιδιά, το πήρα ξάπλω στο κρεβάτι. Δεν θυμάμαι.
1: Καλά, να σου πω, εντάξει τώρα.
2: Σε ένα μισάωρο είχα κοιμηθεί.
1: Σε ένα μισάωρο είχα κοιμηθεί. Σε τόσο γρήγορα.
2: Γιατί?
1: Τι λες,
2: είναι υγρό,
1: καλέ.
2: Παιδί μου, σίγα το πράγμα.
1: Υγρό είναι.
2: Υγρό πήρα εγώ. Παίρνω κάτι αμπουλίτσες.
1: Και ενεργεί τόσο
2: δύσκολο. Βέβαια, μπαίνει κατευθείαν στο αίμα, φυλάκια. Γεια σας, αντίο.
1: Μάλιστα.
2: Ωραίο πράγμα.
1: Ναι, ωραίο.
2: Θα πάρω και σήμερα.
1: Α,
2: και σε χαλαρώνει κιόλα, όμορφα. Και με φυσικό τρόπο, ρε παιδί.
1: Δηλαδή
2: μου.
1: Με αναισθησία δέχεσαι όσα συμβαίνουν γύρω.
2: Είπα χαλαρώνει το σύστημα για να κοιμηθείς. Δεν είπα ότι σε χαλαρώνει και είσαι ανέστητος. Άμα βρεθεί κάτι τέτοιο, να με ενημερώσετε πάντως. Θα ήθελα να το πάρω.

0: πονέει ο Άγγελος. Αν εγώ και εσείς κατεβάζαμε ένα τραγούδι ή θα μας, χωρίς να το πληρώσουμε ή χωρίς να έχει δικαιώματα, θα μας πήρανε μέσα για πειρατεία. Ο κάθε καλλιτέχνης που αντιγράφει γίνεται ζάμπλου, τους κάνει ένα πρόβλημα. Αν και δεν θυμάμαι, λέει, τα κομμάτια, πάω να ψάξω αντιγραφές. Υπάρχει όμως, λέει, ένα site που βάζεις το κομμάτι και σου λέει και πόσες φορές και από ποιον το πήραν οι επόμενοι.
1: Oh.
0: Ενδιαφέρον, Άγγελ, να μας στείλεις στο site.
1: Oh, oh, copyright.
0: Εντάξει, μερικοί παίρνουν δικαιώματα και κάνουν διασκευές. Αλλά τώρα δεν ξέρω.
1: Άλλο τα δικαιώματα και οι διασκευές.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και άλλο να είναι ελαφρώς πειραγμένο.
0: Ναι. Τι ελαφρώς, παιδί μου, θα στα βάλω μετά να τα ακούσεις.
1: Τσούπε, τσούπε, χεία.
0: Την Ντουά, την Ντουά.
1: Η Ντουά δεν φέρει καμιά ευθύνη, αλήθεια. Είναι ο συνδέτης βέβαια που υπογράφει τη Ντουά τα.
0: Δεν ξέρω πώς λέγεται ότι τα γράφει και εκείνη τα τραγούδια. Τα αντιγράφει μάλλον. Δεν ξέρω. Έτσι λέγεται, ναι, ότι είναι. Θα το ψάξω.
1: Κλέψει, κλέψει.
0: Ναι.
1: Η Μάρο Κοντού Μωρέ, η κακομοίρα, μπήκε στο νοσοκομείο. Βέβαια, τη βγήκε και είπε ότι εντάξει, ήταν μια περιπέτεια, μια αγάπη πικρή, αλλά ευτυχώς ξεπεράστηκε.
0: Λοιπόν, η Ντούα Λίπα είναι τραγουδοποιός, ναι, και συμμετέχει και ενεργά στη δημιουργία των τραγουδιών της. Δεν τα γράφει μόνη της από το μηδέν, αλλά λειτουργεί συνεργατικά. Δουλεύει σε ομάδες με διάφορους επαγγελματίες, συνθέτες, τυχουργούς και παραγωγούς. Συνθέτες, γελάω. Και συνεισφέροντας σε στίχους, μελωδίες και ιδέες. Δηλαδή, ναι, το θυμόμουν ότι συμμετέχει ενεργά.
1: Μα.
0: Όχι από το μηδέν, λέει, αλλά λέει, κάτσε να βρούμε.
1: Ναι.
0: Google, ποιο τραγουδάκι μας αρέσει αυτό.
1: Ναι, κλέβουμε 5 αυγά.
0: Αυτό.
1: Κλέβουμε και λίγο αλεύρι και φτιάχνουμε ένα super duper wow cake.
0: Στο Χοταργό έγινε, λέει, μια τρομερή καραμπόλα. Όπου ένας 55χρονος συγκρούστηκε μεταξύ και ένα άλλο όχημα στη Μεσογείο και πήγε να διαφύγει μαζί με το συνοδικό και πήγε να διαφύγει πέφτοντας το λεωφορείο.
1: Πέφτοντας το λεωφορείο.
0: Παίρνοντας το λεωφορείο. Ανέφυγε. Παράτησε τα μάξι.
1: Ναι.
0: Και μπήκε στο λεωφορείο. Να την. Και το πιάσανε φυσικά. Τον αποκινητοποίησαν. Έλα.
1: Δεν σου πει ότι σε μία φίλη μου ένας τροχονόμος φώναζε, μην παρκάρεις εδώ, μην παρκάρεις εκεί και δεν έβρισκε τίποτα. Και είχε σαλτάρι και ραντεβού και το πέταξε τα κλειδιά και του λέει πάρτο και πάρκαρε το εσύ και άσε με, Χριστιανέ μου. Παιδιά, ο κόσμος έχει φτάσει απόγνωση.
0: Ναι, ναι, πραγματικά με τις θέσεις.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ναι.
1: Πλέον το πρόβλημα του πάρκινγκ αρχίζει να γίνεται πρόβλημα και σε περιοχές που δεν το έχεις. Δηλαδή στα Βόρεια Προάστια δεν υπήρχε πριν μερικά χρόνια.
0: Καλέ, εμείς στη
1: Γειτονιά μου. Στα Νότια δεν υπήρχε. Αρχίζει πια και γίνεται φουλ παντού.
0: Αφού δεν χωράμε, καλέ, κτίζουν τόλο πορεία κατοικίες, δεν έρχεται κόσμος. Πού θα πάμε, πού θα πούνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε στη γειτονιά μου, όταν έχει, που εντάξει είναι λογικό, αλλά. Σου λέω, όταν έχει λειτουργία που έχει και πάρκινγκ για κλήση. Καλά, μην φανταστείς τώρα. Πάρκινγκ πρέπει να είναι 12 θέσεις, δεν είναι παραπάνω. Που έχει πάρκινγκ για κλήση έτσι για μερικά αυτοκίνητα, γύρω-γύρω πιάνουν το πάρκο και δεν βρίσκεις να παρκάρει κάποιος. Αν έρθει σπίτι μου κάποιος, δεν βρίσκεις να παρκάρει. Γίνονται γάμοι. Δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Έρχονται οι γονείς με τα παιδάκια τους να παίξουν που δεν μένουν στη γειτονιά. Γιατί τους έχω ξαναπεί, έχουμε πολύ ωραία σκιέρι τέτοια. Παρκάρουν στη γειτονιά. Οπότε όταν έρθει κάποιος σε σπίτι μου,
1: κάνει και ένα γύρο.
0: Ναι, δεν είναι εκείνο το μπήκα πάρκαρα. Θα το ψάξει λίγο.
1: Άσε που όλες οι νέες πολυκατοικίες έχουν πιάσει το πεζοδρόμιο γιατί έχουν πάρκινγκ. Έχουν πάρκινγκ και στην πλοκή.
0: Ισχύει, οπότε δεν μπορεί να παρκάρεις απ' έξω. Ναι.
1: Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Και αρχίσουν τα διπλό παρκαρίσματα βέβαια.
0: Και έχουμε και τη λαϊκή κάθε Δευτέρα εμείς.
1: Α, ωραία, μου αρέσει η λαϊκή μου, ωραία. Κατέβα να πάρεις ωραία πραγματάκια.
0: Θα κατέβω.
1: Στη λαϊκή, παιδιά. Λοιπόν, έχει εγώ δεν πήγαινα λαϊκή και πήγα τυχαία την προηγούμενη εβδομάδα στο Κολωνάκι. Έχει τεράστια διαφορά, παιδιά, από τα σούπερ μάρκετ η λαϊκή. Είναι πολύ πιο φτηνή.
0: Βέβαια. Εννοείται.
1: Τεράστια διαφορά και πολύ ωραία και φρέσκα πράγματα, έτσι. Έλα, έλα, έλα, πάρε εκεί.
0: Και ωραία ρουχαλάκια έχω δει εγώ σε λαϊκή.
1: Κυπολιτές, είναι κυπολιτές, κουκλάκια, ζωγραφιστά.
0: Οι πολιτές για να σε πουλήσουν σε βγάζουν Ρατακόφσκι.
1: Τι.
0: Τι μάτια είναι αυτά, τι κορμάκι είναι αυτό, τι εκείνο, τι το άλλο. Και αν πεις δεν ψωνίζουν, θα σε βγάλουν μετά από Ρατακόφσκι και θα σε βγάλουν. Λέω,
1: όχι, δεν λένε. Γιατί σαν πως και στον έρωτα το ίδιο δεν γίνεται.
0: Τι
1: είναι άλλη μοντέλα και του λέει κούκλε μου, αγάπη μου, το μυαλό σου ερωτεύτηκε. Είναι ο άλλος μπάζο. Και του λέει ερωτεύτηκα το μυαλό σου με αυτό το μυαλό, οποιαδήποτε γυναίκα θα πέφτε στα πόδια σου.
0: Ναι, ισχύει.
1: Και είναι ο άλλος, τι να πει.
0: Έχει και ωραία ρουχαλάκια πάντως σε μερικές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Ωραία πιτζαμάκια, ωραία βρακάκια, ωραία.
1: Δεν σου είπα ότι σε ένα πανηγύρι τέτοιο εδώ απέναντι στον Άγιο Σώστη, παιδιά, περνούσα μια Κυριακή και είχε πανηγύρι. Και είχε βρακάκια και σουτιενάκια. Λέω κάτσε να πάρω και ένα σουτιένα. Αλλά πώς να το δοκιμάσω. Το βάζα εγώ από πάνω. Περνούσα τα αυτοκίνητα.
0: Καλέ, κάτσε να μάθω. Πρέπει να βγάλω. Κοιτάξτε.
1: Συγγνώμη, η Μαντόνα δεν φορούσε ένα.
0: Έτσι, μπράβο. Του Κοτιέ.
1: Του Κοτιέ.
0: Πρέπει
1: λοιπόν,
0: να...
1: γιατί είναι καλύτερη.
0: Πρέπει να βάλουν και δοκιμαστήρια.
1: Τι δοκιμασία μπορεί
0: να
1: κάνει τώρα.
0: Να έχουν ένα μπερντέ να πηγαίνει από πίσω να βλέπει.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Πώ θα δούμε αν μα κάνει το βρακί. Το βρακί, εντάξει, δεν πουθενά με το βρακί.
1: Το παίρνει στο περίπου.
0: Το βρακί, όχι, αλλά ένα παντελόνι ή ένα. Ένα σουτιέ, πέρα και η γιαγιά μου.
1: Να. Λοιπόν, άκου σκάνδαλο στη Βραζιλία. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας χρησιμοποίησε τα λεφτά, λέει, του ποδοσφαίρου της διοργάνωσης για το Μουντιάλ για την ερωμένη του. Σου λέει, δεν έχουμε λεπτά.
0: Έτσι.
1: Δεν πειράζει, πάντα υπάρχει ο τρόπος. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Τι.
0: Λοιπόν, σε μια συνέντευξη, λέει, επέβηνε ο Νίνο, μπήκε στο πλατό ξαφνικά η Ζώζεφιν και είπε ότι εάν μου έκανε πρώτα σιγά μου Νίνο, θα έλεγα ναι.
1: Αχα. Είναι έτοιμοι, σαν έτοιμοι από καιρό.
0: Αυτοί έχουν μια σχέση που χωρίζουν τα αυτιά.
1: Η Ζώζεφιν έχει παιδί. Ήταν παντρεμένη. Είπα.
0: Δεν το γνωρίζω. Πώς ήρθε αυτό.
1: Δεν ξέρω, κάτι σαν να είπε για ένα παιδί. Ή έχω μπερδευτεί με άλλη, δεν ξέρω, γιατί είμαι. Λόγω ζέστης, ξέρεις. Τα καλωδιάκια κάνουν εμπλοκή που και που.
0: Τα σχόλια μεγάλη επιτυχία.
1: Τι,
0: τους περνάνε. Ο Κλάρακος Ξυπόλυτος.
1: Έλα! Επειδή λέγεται Ξυπόλυτας, έλα με διαντροπή!
0: Ο τύπος την έχει στην αδιαφορία και αυτή τρέχει από πίσω από τα σκυλάκι.
1: Ναι. Είναι ερωτεύσιμος ο Νίνο. Έχει ένα σκυλάκι. Πολύ ωραίο.
0: Ναι. Και εμένα μου αρέσει. Ωραίο ζευγάρι είναι πάντως. Δηλαδή ταιριάζουνε. Ταιριάζουνε. Και είχαν χωρίσει για αρκετό, για μεγάλο διάστημα και δεν άντεξε τελικά ένας μακριά από τον άλλον.
1: Ναι.
0: Είχαν χωρίσει για 8 μήνες και θυμάσαι που είχε γράψει εκείνη, είχε βγάλει ένα τραγούδι που ήταν αφιερωμένο στον Νίνο και έλεγε για το χωρισμό τους. Και έλεγαν ότι ήταν τραγούδι, παύλα μήνυμα. Μετά αυτός κάτι απάντησε, ήταν στα μαχαίρια δηλαδή και μετά τα ξαναβρήκανε. Άερωτες δίχως, πώς το λένε, αυτό δεν έχει νοστιμάδα.
1: Ναι, μάλλον εκείνη ήθελε να την έτρωγε το ποπός της.
0: Δεν ξέρω, δεν
1: αλλά
0: ξέρω.
1: Και εκείνος ανταποκρίθηκε. Αν δεν τον ενδιαφέρε, δεν θα ανταποκρινότανε. Προφανώς. Έλα, Ελενάκη, έλα! Έλα, έλα. Όταν παιδιά κάνουμε αγορές και είμαστε, δεν είμαστε καλά, καμιά φορά.
0: Κάνουμε βλακίες αγορές.
1: Κάνουμε σου έχει τυχεί. Τι, καλά, φτηνό πράγματα. Φτηνό πράγματα όμως. Ή σου έχει τυχεί. Με πιο ακριβό.
0: Μου έχει τύχει με πιο ακριβό.
1: Όπου μετά τραβάς
0: 150 ευρώ.
1: Και μετά τραβάς τα μαλλιά σου.
0: Μετά τα έκανα μασούρια κι εγώ.
1: Τι. Παιδιά, είναι μεγάλη. Πρέπει να είμαστε σε ηρεμία και να, πολύ να σκεφτόμαστε τι κίνηση που
0: πρόκειται. Εγώ το είχα σκεφτεί, αλλά έκανα λάθος. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Καμιά φορά είδες, τα βλέπεις ωραία και τα βάζεις στο χώρο και δεν ταιριάζει.
0: Ναι. Δεν ήταν διακοσμητικό.
1: Α,
0: ήταν κάτι γυαλιά. Όχι, κάτι γυαλιά. Γυαλιά.
1: Α, τα πήρε από το Ιντερνετ. Τώρα δεν γίνεται γυαλιά. Παιδιά, από το Ιντερνετ δεν γίνεται.
0: Πρέπει
1: να τα βάλει στη φάτσα σου να δει πώ είσαι.
0: Όχι, μου πάνε αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα. Ναι, γιατί έχω παρόμοια. Κατάλαβε.
1: Εντάξει, θα έχει δύο. Τι πειράζει.
0: Πάω τα πουλήσω, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Ένα για τη θάλασσα. Και ένα. Ναι, καλέ. Τα γυαλιά χαλάνε.
0: Θα τα πουλήσω.
1: Δεν ήξερε ότι έχει παρόμοια.
0: Όχι, ούτε θυμόμουν.
1: Α, ωραία. Μεγάλη παιδιά, μπορεί να θέλει να τα πάρει καμία φίλη.
0: Αυτό μόνο, θα την βρω τη λύση εγώ.
1: Radio Παπάκι Παραπολιτικά.gr. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ, βρε καλοκαιράκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Τα κακά κορίτσια φοράν τα μαγιουδάκια τους. Και είναι εδώ, στο στούντιο των Παραπολιτικών.
0: Από χθες, νομίζω. Αρχίζει και μικραίνει πάλι η μέρα, άντε σιγά σιγά.
1: Τι με.
0: Άντε σιγά σιγά, παιδάκια.
1: Να σου πω κάτι. Να σου πω, δεν θα μας απογοητεύσεις. Εμείς ετοιμαζόμαστε για ωραίο, υπέροχο καλοκαίρι.
0: Κάνουμε
1: επιλέγει. Στα πόδια μας, βάζουμε τα αντιλιακά μας, φοράει πάντα κοπερτών και ρίχνουμε βουτιές.
0: Μα ρίχνεις βουτιές εσύ τώρα. Σε βλέπω, μες τη βουτιά είσαι κι εσύ.
1: Έκανα μπανάκι. Δεν σου είπα. Την πρώτη μέρα φτάνω στην Πάρο, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Λέω δεν μπορεί να. Ανετούμπα όλοι με τα μαγιό, με τα έτσι στα beach bar. Λέω πόρε τι ζούμε, τη μεγαλία. Θα κάνω ένα μπάνιο. Βουτάω το μεγάλο το δαχτύλι. Το δαχτύλι αντέδρασε μόνο του, δηλαδή τραβήχτηκε πίσω.
0: Κρυό.
1: Λέω παιδιά, συγγνώμη, σε αυτά τα παγάκια κάνετε μπάνιο. Μπες λέει, ξέρεις τι ωραία που θα αισθανθείς μετά. Λέω δεν ξέρω αν θα υπάρξει μετά
0: ναι,
1: για
0: ναι,
1: μένα.
0: Παιδιά, αυτό, παθαίνεις τέτοιο.
1: Ναι. Λοιπόν, πάει αυτό. Την επόμενη μέρα λέω: καλά, δεν θα κάνω μπάνιο. Λέω: αλλά σβάλω το μαλλιό μου, λίγο να σπάσει ασπρίλα. Έβαλα εκεί πέρα αυτά. Πάω, μου φάνηκε λίγο πιο ζεστή η θάλασσα. Λίγο πιο ζεστή. Ρε, μωρίτε το τολμώ που λέει και η Μαρινέλα. Τολμώ στο ναρκοπέδιο αυτό να περπατώ και ρίχνω μια. Α, και μπήκα, πρόσεξε. Ό,τι κοροϊδεύα στη γιαγιά μου, το έχω λουστεί. Άρχισα να μπαίνω λίγο-λίγο, να βρέχω μπρατσάκι. Μου λέει μια φίλη, α, η θερμοκρασία τους παίρνουμε από, από τις παλάμες. Θα βάλεις τις παλάμες σου, λέει, για 4 λεπτά και θα δεις. Και το έκανα, παιδιά, και έπιασε. Έβαλα τις παλάμες μου για 4 λεπτά και μετά το σώμα είχε πάρει τη θερμοκρασία. Έριξε ένα πίδουλα.
0: Ρε, αν δεν μπει κοιλιά μέσα, ποια θερμοκρασία.
1: Έριξα ένα απίδουλα και μιλάμε, εντάξει, 3 λεπτά κολύμπησε και μετά ήταν πάρα πολύ
0: μετά, ωραία. Το θέμα είναι πολύ καθαρά. Πώς πέραν αυτά 3 λεπτά, και μετά,
1: και μετά βλέπω, παιδιά, ένα νέο παιδί, το οποίο φορούσε ένα μαγιό αγόρι από το εξωτερικό. Πώς ήταν τα σόβρακα των παππούδων. Σόβρακο όμως, όχι το μακρύ, σόβρακο, άσπρο και να διαγράφονται όλα από μέσα.
0: Δεν μπορεί να είναι, ήθελε να κάνει μπαίνει, ξέρω, στο μαγιό του και σου λέει σκάση, λέμε, θα βάλω το σόβρακο.
1: Δεν ήταν, όχι, ήταν μαγιό. Ήταν μαγιό, παύλα, σόβρακο. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει
0: μόνο,
1: αυτό. Και
0: υπάρχει,
1: να είναι ανετούμπα στην παραλία.
0: Δεν έχει βγάλει κανένα γνωστό σήκο πατημένη παντόφλα. Έχουν βγάλει και σόβρακο για μαγιό. Πώ το φοράει
1: τον
0: μπαμπάδο.
1: Είναι δυνατόν.
0: Το μεταξύ σου λέγανε τον μπαμπάδο μα, παιδιά, και γενικά εκεί
1: είχαν και ένα χώρισμα.
0: Είχαν ένα χώρισμα. Αυτό δεν έκλεινε και έβγαινε το φιδέκι και διαμαντίζει από μέσα καμιά φορά.
1: Όχι, το βγάζανε για να μην κατεβάζουν το βρακί. Έβγαζαν από εκεί το περιστέρι. Και χίλια περιστέρια να σε φιλούν τα τέντα. Τι ου, παιδί μου, τι ου.
0: Άστο τώρα, γιατί άμα βγει το τίνεζε και καλά, μετά κυτρίνει. Άσε με, σε παρακαλώ.
1: Πάντα πιάσουμε. Υπάρχει αυτό.
0: Άλλο να πούμε, άλλο να πούμε.
1: Λέει, αχ, όσο μια... και να τον τεινάζουν, λοιπόν, η τελευταία σταγόνα πέφτει πάντα στο σόβρακο.
0: Είναι στο TikTok μία, λοιπόν, μία μάνα η οποία έχει τα αγοράκια τη που να είναι 5 ετών, 6 ετών. Και του δείχνει πώς να κατουράει. Λοιπόν, έχει πάρει. Έχει βάλει αυτή ένα λάστιχο που ποτίζουμε. Το έχει βάλει ανάμεσα στα πόδια της. Είναι σε λεκάνη μπροστά και έχει και βρύσει. Λοιπόν, το ανοίγει και το δείχνει. Ότι σημαδεύουμε.
1: Πόσο μικρό το μικρό?
0: 6, 7. Ότι σημαδεύουμε. Μετά του δείχνει ότι το τεινάζουμε. Κλείνει τη βρύση. Παιδιά.
1: Τι?
0: Δεν έχω δει πιο αστείο βίντεο.
1: Μετά για δείχνει, τώρα πόσα likes.
0: Μετά δείχνει που παίρνει χαρτί που και το σκουπίζει καλά το λάστιχο.
1: Ναι.
0: Πιο αστείο, πάρα πολύ αστείο βίντεο.
1: Έλα μωρέ, 6 χρονών αγοράκια κάθονται κανονικά στην τουαλέτα.
0: Μπορεί να ήταν μεγαλύτερο, ρε παιδί μου, δεν θυμάμαι τώρα. Πάντως ήταν ένα παιδάκι.
1: Αυτό που... την κοιτούσε.
0: Μπορεί να ήταν ένα παιδάκι 10 ετών, ξέρω εγώ, και να που τα βρέχουν όλα και αυτό και του μάθανε πώς να σημαδεύει και πώς να σκουπίζει.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Είναι λίγο θέμα.
0: Αλλά ήταν τόσο αστείο το θέμα που έβαλαν άμεσα στα πόδια. Φοράει έτσι παντελόνι φορά η γυναίκα. Και έβαλαν άμεσα στα πόδια στο λάστιχο. Και ανοιγό κλείνε τη βρύση για να το δείξει. Ήταν πολύ αστείο.
1: Ναι. Εγώ πεθαίνω να βλέπω αυτά τα στο Instagram βιντεάκια με μωρά. Και κυρίως με δίδυμα. Καλά, έχουν πολύ πράγματα. Πάντα το ένα είναι λίγο πιο κακιασμένο από το άλλο.
0: Αλήθεια.
1: Ήτανε δύο κινεζάκια, κοιτιόντουσαν. Και ξαφνικά το ένα του αρπάζει τις τρεις τρίχες του άλλου. Το κακόμοιρο το άλλο είχε σουφρώσει τη φάτσα του και προσπαθούσε να απομακρύνει το κεφάλι του. Και το απομάκρυνε και το άλλο πήγαινε δίπλα του να του τραβεί, ξώνει και καλά τα μαλλιά. Αλλά μετά, ας πούμε, του χαμογελούσε και άφηνε το χεράκι του. Τα δίδυμα έχουν πολύ ωραίες στιγμές.
0: Και ζώα.
1: Και ζώα. Ναι. Δίδυμα ζώα υπάρχουν. Όχι, ε.
0: Πού να ξέρω, ρε Μαρία μου, είπαμε.
1: Συγγνώμη, τόσο National Geographic.
0: Θα υπάρχουν λογικά. Η λογική μου λέει ότι θα υπάρχουν. Άκου τώρα τι ρώτησε. Δίδυμα ναι. Ζώα, αν υπάρχουν.
1: Μ' αρέσει
0: το. Θέλω να το δω. Σίγουρα υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Ναι, υπάρχουν στο ζωικό βασίλειο. Μάλιστα, χωρίζονται και αυτά σε μονοζυγωτικά και διζυγωτικά. Αυτά που είναι που μοιάζουν, που είναι στον ίδιο σάκο και άλλα που είναι καθένα στο σάκο του.
1: Λοιπόν,
0: ένα σπίτι του που λέμε.
1: Ο Γιώργος Λιάγκας έδωσε τα χέρια με τον Αντένα και του είπαν: μπράβο, είσαι ο καλύτερος. Πάει για του χρόνου για σεζόν με διπλή εκπομπή, παρακαλώ. Θα ξεκινάει 10 το πρωί και θα κρατάει η εκπομπή του λιγότερο μέχρι τις 12.30 και θα έχει και μετά μεσονύχτιο talk show. Γιώργος Κερνά, Γιώργος Σπίνη.
0: Δεν είχε κάνει να το ξέρω και δεν είχε πάει και πολύ καλά πριν κάτι χρόνια.
1: Νομίζω ότι είχε πλακωθεί, ότι είχε γίνει κάτι. Μπράβο, που μιλούσε λίγο περίεργα. Ναι. Και άντια και φιλιά στο σπίτι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λουκουμάδες, μπορώ να κάνω λουκουμά τώρα, όχι έναν.
4: Τι?
3: Μια μερίδα.
4: Το τρώγεις κατευθείαν.
3: Εύκολα, με σοκολάτα.
4: Έλα, έλα.
3: Όλο πράγμα σοκολάτα.
4: Καλά,
3: με μέλι.
4: Σε κάτι γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
3: Τι, πες κανένα γλυκό.
4: Από τρουφάκια μέχρι τούρτα. Γενέθλια και είχε φτιάξει πάρα πολλά γλυκά ο Στέλιος Παρλιάρος. Λέω, φτιάξε μου κουτί για το σπίτι.
3: Τι, πες κανένα γλυκό.
4: Από τρουφάκια μέχρι.

0: ίδιο στομάχι, όπως λέει και η μαμά μου, μπαίνω.
1: Δεν μου χαλάει το γλυκό. Να. Το φρούτο μπροστά στο γλυκό είναι πιο ξινό. Όσο γίνεται.
0: Γι' αυτό είναι ωραίο, σπάει.
1: Δεν θέλω να σπάει. Τι να σπάει. Γλυκό θέλω να φάω. Γιατί να σπάσει η γλυκύλα.
0: Γλυκό του κουταλιού τρως.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν είναι γλυκό με.
1: Το ξέρω ότι είναι γλυκό του κουταλιού. Δεν είναι σοκολάτα που μου έχουν μπλέξει μέσα από την
0: φράουλα. Δεν το πιστεύω. Λικέρ πίνεις.
1: Σπάνια αλλά πίνω.
0: Με φρούτα πίνεις λικέρ φρούτων.
1: Πίνω.
0: Έχει α πούμε λικέρ ρόδι.
1: Δεν το έχω πιει λικέρ ρόδι.
0: Τι έχει πιει.
1: Δεν θυμάμαι τι έχω πιει. Δεν θυμάμαι τι φρούτο είναι αυτό που έχω πιει, αλλά πίνω λικεράκι.
0: Η μαμά σου έπινε λικέρ. Τότε ήταν η εποχή των λικέρ των μαμάδων μα.
1: Βερμούτ πίνανε.
0: Βερμούτ. Συγγνώμη τώρα, οι γυναίκες στα τσάγια. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά.
1: Τι να γίνει.
0: Οι γυναίκες στα τσάγια πίνανε και ένα λικέρ.
1: Δεν πίνανε λικέρ, όχι, δεν πίνανε. Στα δικά μας τσάγια.
0: Ναι.
1: Όχι. Αλλά πίνανε το βράδυ όταν, ερχόντουσαν να πίνουν ποτάκι. Πίνανε βερμουτάκι. Το θυμάσαι το βερμούτ.
0: Αυτό το αραιώνανε με τίποτα.
1: Ήταν έτοιμο, βερμούτ.
0: Ναι.
1: Ναι. Και δεν είχα δοκιμάσει, δεν ήταν άσχημο.
0: Και καμπάρι δεν είχε εκείνη την εποχή.
1: Το βερμούτ, κάτσε να δω λιγάκι.
0: Πίνανε πάρα πολύ ουίσκι εκείνη την εποχή. Βερμούτ και τι άλλα, λικέρ. Και δεν θυμάμαι τι άλλα ποτά.
1: Λοιπόν, το σπιτικό βερμούτ είναι αρωματισμένο, ενισχυμένο κρασί. Για να φτιάξετε ένα κλασικό γλυκό βερμούτ σε μία μέρα, συνδυάζεται ξηρό, λευκό κρασί με ένα μείγμα από βότανα και μπαχαρικά κλπ. Όπως αψηθιά, φλούδες, ασπιριδεδόλ και κανέλα. Τα βάζετε για να απελευθερωθούν τα αρώματα, τα αφήνετε να μουλιάσουν και συνέχεια τα δυναμώνετε με μπράντι ή σέρι. Το φτιάχνεις και μόνος σου, αλλά νομίζω
0: τώρα
1: ότι...
0: Τώρα σιγά μην φτιάξω βερμούτ μόνη μου.
1: Ναι, λέμε ρε παιδί μου, με μία ελιά.
0: Αχ, τι ωραία.
1: Με μία ελιά.
0: Και είναι σε ποτήρι τι, αυτά τα ανοιχτά ποτήρια.
1: Νομίζω ότι ήταν...
0: Ή Μαρτίνι.
1: Νομίζω
0: αυτά.
1: Ότι ήταν σωλήνας.
0: Σωλήνας.
1: Ναι. Ήτανε ψηλά, σαν αεροπότηρα ήτανε. Αλλά λεπτά.
0: Και έπινε η μαμά σου, τι άρεσε.
1: Τα θυμάμαι εγώ σε πάρτι που κάνανε
0: η μαμά
1: σπίτι.
0: Σου.
1: Σε τι αλκοόλ. Ποτήρι. Χαμηλό ποτήρι, ποτήρι Μαρτίνι λέει εδώ. Με πάγο. Όχι, εμάς τα πίνανε σε ποτήρι σωλήνα.
0: Είχε ελιά.
1: Είχε ελιά. Από πάνω ήταν η ελιά σε αυτογλυφίδα και πιανότανε το ποτήρι. Κατάλαβες.
0: Έλα.
1: Ναι.
0: Να σου πω,
1: σωλήνας
0: η μαμά σου έπινε.
1: Όχι, έπινε κοινωνικά, δεν έπινε.
0: Ο μπαμπάς σου?
1: Ούτε ο μπαμπάς μου. Μπύρα, μπορεί να πίνει ο μπαμπάς μου σπίτι καμιά μπύρα με το φαγητό. Αυτό. Ή να έπινε
0: το...
1: ρετσίνα κουρτάκι κάθε μέρα γιορτή.
0: Πάνα αυτό. Χτυπούσε το κεφάλι, παιδιά.
1: Ναι.
0: Είναι
1: θα
0: πολύ
1: εγώ
0: περίεργο.
1: Να δοκιμάσω. Εγώ ήθελα να δοκιμάσω.
0: Παπά. Ουζάκι δεν έπινε.
1: Η μαμά μου έπινε ουζάκι. Της άρεσε πάρα πολύ.
0: Με τις φίλες της.
1: Ναι, πάρα πολύ. Αλλά το αρέωνε αυτό δεν ήταν ούζο. Αυτό ήταν νερό με άντε και δύο στάχωνες ούζο. Το αρέωνε πάρα πολύ. Και ήθελα να δοκιμάσω κι εγώ. Όχι, μεγάλη πια.
0: Στο σακίθυρα.
1: Ναι, γενικά. Και... ενώ μου αρέσει τόσο πολύ η μυρωδιά του, τρελαίνομαι. Και μου αρέσουν και οι καραμέλες ούζου πάρα πολύ.
0: Είναι πολύ βαρύ ποτό.
1: Δεν την παλεύω. Δεν μου αρέσει και γευστικά το ποτό.
0: Να.
1: Ενώ μου αρέσει το ούζο που θα το μυρίσει σε φαΐ, να το νιώσει σε φαΐ, να το νιώσει, να το φας καραμέλα, μου αρέσει. Και η μυρωδιά του είναι συγκλονιστική. Αλλά σε ούζο. Αλλά είναι όλο να τα ακούνε. Είναι όμω καλοκαίρι, παιδί μου.
0: Ναι,
1: στο παλιό ουζέρι. Ναι.
0: Να σου πω.
1: Με το μεζεδάκι είναι
0: έχετε
1: ωραία.
0: Ωραία ουζέρι στο ακίθυρα.
1: Έχουμε, ναι. Έχουμε μεζεδοπολείο.
0: Έχουμε πολύ ωραία μεζεδοπολία.
1: Ναι, μεζεδοπολείο. Είναι που
0: ουζάκια που έχουν και τα χταποδάκια τα οποία αλλιάζονται.
1: Ναι.
0: Έχετε τέτοια.
1: Πολύ ωραία, ναι.
0: Αν δεν είναι αυτό ελληνικό καλοκαίρι, πες μου τι είναι.
1: Αυτό είναι το καλύτερο. Προχθές άκουσα και τον πρώτο τζιτζίκι. Άντε λέω, μπράβο. Δεν έχω καιρό να ακούσω τζιτζίκι φέτος. Δεν είχα ακούσει ακόμα. Την Κυριακή άκουσα που ήμουν στο σπίτι κάποιο.
0: Βαριούνται τα τζιτζίκια.
1: Μα έλαντε.
0: Στα βόρεια ήτανε.
1: Όχι, κάτω νότια.
0: Λοιπόν, είδα παιδιά ένα μηχανάκι στον δρόμο που φορούσε μια ειδική στολή και ήταν ντυμένος γάτα.
1: Τι εννοείς?
0: Φορούσε ένα κράνος που είχε δύο αυτάκια.
1: Α, το έχω δει και εγώ αυτό.
0: Και φορούσε και ένα πράγμα μπροστά, ένα μαύρο πράγμα, το οποίο πρέπει να ήταν και αυτό κάτι περίεργο.
1: Όχι, εγώ έχω δει.
0: Κορίτσι, έχεις δει ή αγόρι?
1: Έχω δει και κορίτσια και αγόρια που είναι ντυμένα κανονικά με τα ρούχα τους.
0: Ναι.
1: Και έχει αυτάκια το κράνος.
0: Αχ, πολύ μου άρεσε, παιδιά.
1: Ναι. Τι να πω κι εγώ.
0: Τι? Εδώ... Για άντρα σου φαίνεται περίεργο.
1: Όχι, ούτε για άντρα, γυναίκα μου. Εντάξει, βαριέμαι.
0: Ναι.
1: Και τι αν έχω δει και στο αυτοκίνητα ουρά. Το έχεις δει αυτό? Ουρά. Κουνάνε μια ουρά γούνινη στο αυτοκίνητα.
0: Α, δεν το έχω δει.
1: Βεβαίως.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Αχ, αυτό έχει πλάκα. Κουνάνε μια...
0: Σε μικρά αυτοκινητάκια φαντάζομαι.
1: Σε μικρά. Είναι μια ουρά γούνινη, θυμίζει γάτας ουρά.
0: Συγγνώμη, και πώς την πιάνουνε?
1: Τι εννοείς πώς την πιάνουνε?
0: Πώς την πιάνουν στο αυτοκίνητο την ουρά?

0: Η ουρά, λες, είναι του αυτοκίνητου.
1: Παιδί μου, είναι μια ουρά που είναι αυτοκόλλητη.
0: Αυτοκόλλητη.
1: Ναι, την κολλάνε, την κολλάς πάνω. Και αυτή, όπως κινείται το αυτοκίνητο, πηγαίνει δεξιά-αριστερά. Και είναι σου κουνάει την ουρά όταν μπροστινό αυτοκίνητο.
0: Πολύ ωραία, πολύ πλάκα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα που λες έτσι, να σου πω ότι παρακολουθώ.
1: Έβαλε σκούπα το παλικάρι, δεν ξέρω το λέω.
0: Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα το κάνει αυτό.
0: Κάθε μέρα ο ηχολήπτης μας βγάζει σκουπίδι, σκουπίζει, σφουγγαρίζει, κάνει τα πιάτα, ρίχνει εδώ πέρα.
1: Τυχερή ειρήνη, βρε, τυχερή ειρήνη.
0: Ναι,
1: τέτοιο αυτό, αγώ έρχεται εδώ κατάσταση.
0: Ναι, ναι, πρόσεξε. Αυτό δεν ξέρω αν είναι τυχερό. Πιάνει το τυχερό, αλλά αρχίζει και γίνεται και άτυχο από την άλλη. Είναι του στυλ ειρηνούλα, σήκωσε τα πόδια σου, σφουγγαρίσω από κάτω κλπ. Την ώρα που
1: είναι αναγκαστικό, δηλαδή. Είναι
0: ναι, είναι τώρα. Ναι, είναι μια συνήθεια.
1: Είσαι μια συνήθεια που έχει πια περάσει.
0: Είσαι ένα λάθος τόσο μακρινό.
1: Και εγώ έχω ένα ψυχαναγκαστικό με την καθαριότητα. Πρόσεξε όμως τι.
0: Τι.
1: Εκεί που δεν θα βλέπει κανείς ότι μπορεί να είναι βρώμικα. Τέτοια ζόρια έχω εγώ. Δηλαδή μπορεί το τζάμι να μην βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Έτσι, αλλά λέω ένα παράδειγμα. Ο φούρνος που δεν το χρησιμοποιούμε.
0: Ναι.
1: Έτσι, πρέπει να λάμπει. Το τρελού.
0: Καλά,
1: δεν
0: μπορεί
1: είναι.
0: Να είναι καθαρό.
1: Ναι, ναι, να είναι καθαρά πράγματα. Ρε παιδί μου που δεν θα ασχοληθεί ποτέ κανένας να το τσεκάρει. Να το ξέρω εγώ. Δεν είμαι βλέπει το ότι βλέπει πεθερά. Είμαι του ότι δεν βλέπει πεθερά.
0: Δεν ξέρω, Παναγία, έχεις φούρνο. Δηλαδή, συγγνώμη, καθαρίζεις το φούρνο ακόμη και αν δεν έχεις.
1: Έτσι δεν καθαρίζω, το καθαρίζω τίποτα. Τώρα λάμπει, λάμπει.
0: Ναι, για πόσο καιρό λάμπει και πριν ξαναβάλεις να μαγειρέψεις θα το ξανακαθαρίσεις?
1: Όχι, γιατί δεν πρόκειται να μαγειρέψεις το φούρνο, αλλά άμα μαγειρέψω,
0: ναι.
1: Άμα ψήσουμε κάτι στο φούρνο.
0: Α, μετά, το θες καθαρό.
1: Μετά θα το γλύψω πάλι, σαν έχω ψήσει, σαν άψει ένα μήνα.
0: Εντάξει, ο φούρνος θέλει καθαριότητα.
1: Ναι, γενικά αυτά που δεν τα βλέπουμε πολύ. Μια γωνία.
0: Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν μικρή ήμουν πάρα πολύ υποχόντρια.
1: Ναι.
0: Δηλαδή χειρότερη εδώ πέρα από τον Παναγιώτη. Αλλά επειδή έκανα πολλά περίεργα ταξίδια στην Ινδία, στα αυτά, άρχισα να βάζω νερό στο κρασάκι μου και λέω: κοίτα τι ωραία που ζουν και αυτοί με λίγο μπίχλα. Κοίτα τι ευτυχισμένοι που είναι. Κοίτα τον άλλον τον άπλητο πώς χαμογελάει. Τι φλανά έχουν οι δικοί μας οι παστρικοί.
1: Με βλέπω σαν ανοίγει το μυαλό το ταξίδι. Καλύτερη.
0: Λοιπόν, και λέω: εντάξει, χρειάζεται καθαριότητα για να μην αρρωσταίνουμε κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά.
1: Ίσα μέχρι να μην αρρωστήσουμε εκεί μέχρι να είναι εκεί.
0: Πολύ ωραία. Τι να σου πω. Το ποντικάκι από την πολυκατοικία μας κάποιος το εξαφάνισε ευτυχώς.
1: Ναι, καλά έκανε.
0: Δεν μπορούσα. Σαν παιχνιδάκι ήταν τόσο.
1: Ναι, μωρέ.
0: Τι.
1: Το καημένο και αυτό, αλλά είναι και συχαμένο.
0: Καημένο
1: και
0: συχαμένο.
1: Τι να κάνω, δεν πάμε, αλλά δεν μπορώ να κάνω παρέα.
0: Δεν ήταν τα μεγάλα τα συχαμένα.
1: Ναι, αλλά μια ουρίτσα σαν καλώδιο.
0: Ήταν μια λεπτή ουρίτσα. Κάτσε πια.
1: Να μα περιγράψει το πτώμα τώρα, εσύ.
0: Ναι, ήταν εξαπλωτό, λες και έβλεπε το τρίτο όνειρο. Ναι, και τα μυρμηγκάκια μόνο δίπλα του έδειχναν ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Μωρό ήταν αυτό, μάλλον.
0: Μωρό. Ήταν μωρό. Ο γάτος έχει εξαφανιστεί ο γάτος μετά την επιτυχία αυτή. Μετά το τρίποδο που έστειλε στην πολυκατοικία, που έριξε στην πολυκατοικία, έχει εξαφανιστεί.
1: Α, δεν το ξέρω, το γατάκι.
0: Όχι.
1: Κάπου θα είναι. Λοιπόν, αχ! Βγάλανε όλοι για τον πατέρα τους, γιατί είναι του πατέρα και δεν έμεινε έξω από το χώρο. Λείπει ο Μάσαμ Σαρακοστή, Κίμπερλι Γκυλφόρ για τον μπαμπά της. Θα σε κρατώ σαν θησαυρό το χρόνο που περάσαμε μαζί.
0: Ναι, το είδα.
1: Ναι. Αχ, άσχημα τα νέα εκεί πέρα στην οικογένεια του Μπέκα, μωρέ μου.
0: Τι έγινε πάλι?
1: Είδες, όλα τα σόγια έχουν προβλήματα. Έχουν και οι καβατζίδες.
0: Αυτή λοιπόν, έχουν πολύ καιρό, η αλήθεια είναι.
1: Πολύ παιδιά, ο γιος έχει ρίξει μαύρη πέτρα, τον έχει.
0: Αυτή είναι κοτρώνα, δεν είναι πέτρα. Πετραδάκι, πέτραδάκι.
1: Το σέρνει η νύφη, η νυφίτσα.
0: Από στο στρίγκα, από τη στρίγκα.
1: Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, το κακό το ξεκίνησε η Βικτόρια.
0: Να.
1: Που ήθελε να χώσει τη μητόγκα της παντού.
0: Χώσει και τη
1: να χώσει τη μύτη της παντού, παιδιά. Μην χώνετε τη μύτη. Θα έρθει το ζευγάρι να αποφασίσει μόνο του τι θα κάνει.
0: Αν πληρώνει, ο πληρών και ο μιλών.
1: Εντάξει, και ο πληρών πρέπει να και αυτός να μην μιλάει.
0: Να.
1: Απλά να λέει: εγώ διαθέτω τόσα πάρατα και κάνε τα κουμάντα σας.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Φώτα, κάμερα, πάμε. Κακά κορίτσια, best of.
2: Οι καλύτερες στιγμές των κακών κοριτσιών.
3: Τι έπαθες, κούκλα μου, κουκλίτσα μου, που είσαι μια κούκλα σήμερα, Ιησούς Χριστός,
2: νικά.
3: Και όλα τα κακά σκορπά που άπλωσες στην αρίδα σου το Σαββατοκύριακο. Που άπλωσες αυτό το φιδίσιο, το κορμάκι σου. Που κούνησες στην ουρά σου.
2: Άρχισα γυμναστική σπίτι. Κλαίω.
3: Τι?
2: Ναι, μόνη μου.
3: Για πες.
2: Με personal, εσύ αστάω, από το βίντεο.
3: Από το βίντεο με personal.
2: Από βίντεο με personal, τσαμπαρία.
3: Α, δεν γίνεται.
2: Είναι μια κυριούλα.
3: Α, δεν γίνεται.
2: Τι?
3: Με κυριούλα.
2: Λοιπόν,
3: πρέπει να βγει το ταυραντισμένο το αγόρι.
2: Δεν θέλω αγόρια.
3: Με τα φετόνια.
2: Όχι, όχι, θέλω μία που να καταλαβαίνει τον πόνο μου. Ότι πονάει η μέση μου, τα τσαούλια μου, το έτσι μου,
3: τώρα,
2: το λουβέτσι μου.
3: Συγγνώμη, αν είναι γυμνάστρα θα καταλαβαίνει τον πόνο σου.
2: Βέβαια, είναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
3: Δώσε πόνο που λένε, δώσε πόνο.
2: Δείχνει, α πούμε, ασκήσει για 20, ασκήσει για 40, ασκήσει για παραπάνω κλπ.
3: Ναι, εσύ ποιο πήγε στο
2: παραπάνω. Εγώ είδα την άξιση πριν από τον τάφο.
3: Δεν έχει τις εκλογές που λένε και τα λοιπά κόμματα.
2: Και είναι τα λοιπά ήμουν εγώ. Λοιπόν, και άρχισε πάνω τα χέρια. Και λέω, εντάξει, είμαι πολύ προχωρημένη γι' αυτό. Τώρα έλα, πάμε, λέω, δυνατά. Πήγα στα επόμενα βίντεο, προχώρησα, πήδηξα βίντεο εγώ. Πήγα
3: στο. Τι λέω, παιδί μου, τι είπα, πρώτα τα αθλήτρια.
2: Να μην στα πω, εγώ δεν μπόρεσα να ξυπνήσω το πρωί, να κουνηθώ. Να πλώσω το χέρι μου, να πιάσω ένα ποτηράκι, ένα φλιτζάνι, να πιω καφέ. Είμαι σαν το Robocop και είπα, όχι, παιδιά, εντάξει.
3: Να σου πω εγώ το πιο ωραίο.
2: Πάμε στο πρώτο βίντεο.
3: Πάνω κάτω τα χέρια. Και περπάτησα λίγο στη Μύκονο. Και λέω σε ένα φίλο μου, δεν μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι. Μου λέει, πω που έχεις και βρώσει, μου λέει. Σήκω πάνω να κάνουμε γυμναστική. Λέω, δεν μπορώ, καλέ. Πάμε να κολυμπήσουμε στην πισίνα. Δεν μπορώ, του λέω. Δεν αντέχει το νευρικό μου σύστημα.
2: Πρέπει να.
3: Παιδιά, πρέπει θέλει άσκηση μετά από μια ηλικία. Θέλει. Και είναι καλό.
2: Θέλει βάρη.
3: Σου λέει, ξύπνα. Και περπάτα.
2: Τι περπάτα, και θέλει από... και βάρη, γιατί γι' αυτό είναι η οστική.
3: Δεν μπορώ άλλα βάρη, έχω τα βάρη τη ζωή, τα βάρη.
2: Πρέπει να σηκώνουμε, λέει, να κάνουμε δηλαδή με αντιστάσεις ασκήσεις, γιατί κάνει καλό και στα κόκαλα και λοιπά. Και άμα πέσει σε το ισχύο, ναι. Άμα πέσει, δεν θα χτυπήσει. Θα βγει αντίθετα, θα κάνει μια αντίσταση.
3: Μάλιστα.
2: Δεν θα έρθει να γίνουν τα κόκαλά σου σαν αυτά που έχουν στα οι Αμερικάνοι που τι καίνε και τα έχουν μαζί του, τα έχουν σε τάπερ.
3: Ωραία, αισιόδοξα πράγματα. Πριν φύγουμε διακοπέ.
2: Είδε που ήταν μια Σαντορίνη πριν με τώρα πριν ένα μήνα. Που είχε πάρει του άντρα της, δεν ξέρω ποιανού ήταν, που είχε ψηφολογήσει. Και είχε πάρει το. Αυτό που είναι. Αυτό είναι σαν φραπεβιέρα, το έχετε εντυπώσει, είναι το βάζω αυτό που τα έχουν. Τη φραπεβιέρα. Και έβγαζε το εννιά μου και την πέντε και σε σκαλιά τη.
3: Ωραία, μεγάλη επιτυχία.
2: Του είχε τάξει. Πέθανε, εσύ και τη σε νοιάζει, του είχε πει.
3: Τη σε νοιάζει, κουκλά.
2: Θα σε πάω Σαντορίνη, του είπε. Θα σε πάω μωρό μου Σαντορίνη, του είπε. Και έλεγε φράφρα από κάτω ότι είναι σωστό τώρα αυτό, είναι παράνομο. Εντάξει, είναι μωρό, τι είναι παράνομο. Λίγη στάχτη πέταξε κοπέλα εκεί στα σκαλιά της Ίας. Τον ξεφορτώθηκε στην Ία δηλαδή.
3: Ούτε
2: στην Αμερική δεν ήθελε να τον έχει.
3: Ο ρόλος κανονής στο κύκλωμα της βελούδινης σκόνης στη Μύκονο.
2: Άντε,
3: οι διάλογοι μελών πασπαλισμένοι με συνοδούς πολυτελείας και βιάγκρα για την τέρψη των πελατών. Αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στη Μύκονο.
2: Στα κοσμικά κυρίως και παντού.
3: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
2: Εντάξει, μωρέ.
3: Αγκαλιά εσύ και εγώ και εσύ στα μπασούρ το θαλασσί. Όσοι είναι να φύγουν, γιατί ακούω και πολύ κόσμο, μένουμε Αθήνα.
2: Παιδιά, μένουμε σπίτι, παιδιά, όπως ήταν με την κόβη.
3: Που κάνεις διακοπές.
2: Έτσι είμαστε.
3: Που κάνεις διακοπές, μπαλκονάκι.
2: Μπαλκονάκι.
3: Θα δούμε αυτά που έβλεπα στο Λουξεμβούργο και κοροϊδεύα. Έβλεπα στα μπαλκόνια. Παιδιά, τις ομπρέλες θαλάσσιες,
2: ναι,
3: το
2: ναι.
3: Πιστεύεις. Και έβγαινε η άλλη στην πλαστική την καρεκλίτσα, έβαζε φορά με πάντα κοπέρτων και έκανε διακοπές.
2: Τι να κάνεις,
3: είχε παιδιά. Και ένα λεκανάκι για να βάζει τα ποδαράκια της, να μαλακώνει τα ποδαράκια. Να κάνει... Γιατί τη δροσιά την παίρνουμε από τα άκρα. Και ήταν μια χαρά στο μπαλκονάκι τη και δροσιζόταν. Καλά και για την Ευρώπη, έτσι.
2: Άστα.
3: Έχουν θερμοκρασία.
2: Εμείς ευτυχώς, Παναγία μου λέει, διάβαζα ότι εμείς ευτυχώς έχουμε τα μελτέμια.
3: Βρε!
2: Το Αιγαίο δεν κάνουν φου, μακριά τη ζέστη.
3: Να σου πω κάτι. Βρε ο Κυριάκος για να δει τι πρωθυπουργό έχουμε. Μέχρι και τον καιρό έφτιαξε.
2: Καλά, τα τρίγεσα. Άμα είναι προεκλογική περίοδο.
3: Φυσάει, βάλει και τη μαρέβα.
2: Θα βγει και τα παιδιά και θα πετάει λεφτά. Ναι. Θα πετάνε και ό,τι πιάσουν. Θα παίξουμε μουνίδια.
3: Όχι,
2: θα ό,τι πιάσουν.
3: Βγαίνει αυτό η μαρέβα και τα παιδάκια του. Και φυσάνε για να έχουμε δροσιά, βρε. Γιατί έχουμε μπει αργά, αργά σε προεκλογική περίοδο.
2: Ναι, από τον Απρίλιο-Μάρτιο δεν θα λέει. Με άιντομ οι προεκλογές. Εκεί προς τα εκεί λένε.
3: Ναι.
2: Άνοιξη.
3: Ναι. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε.
2: Άλλαξε ο Μανολιός και τι θα γίνει.
3: Έχουν αρχίσει οι βουλευτές και παίρνουν τα χωριά. Γυρίζουν στα χωριά από εκεί που τσιγάρουν.
2: Εμένα μου έρχονται μηνύματα. Ο Τάδε μιλάει, λέει στον άλλη.
3: Α, μην ξεχάσει να πάρει.
2: Με πήρανε στη γιορτή. Με έχουν εχεσμένοι. Με πήρανε στη γιορτή. Μου θυμηθήκανε και λέει: γεια σας. Λέει: είμαστε από το γραφείο του κύριου Ταπερνόπουλου. Να τα πάρω όλα. Και σας ευχόμαστε χρόνια πολλά.
3: Πες, δεν με νοιάζουν οι ευχές. Κανένα δωράκι.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λέω: να είστε καλά. Μπλοκ το τηλέφωνο, δεν ξέρω κλείσουν. Μετά με πήρανε στη γιορτή. Μου είχα δόξα τω Θεώ. Όλος ο πολιτικός κόσμος.
3: Οι φίλες δεν θυμήθηκαν. Ή μόνο η πολιτική.
2: Η πολιτική μόνο. Μετά με πήρε ένας άλλος, όχι άλλος, η γραμματέα, η γραμματέας να πει ότι από τον κύριο Τάδε που είναι στην Τάδε που βουλευτής, χρόνια πολλά μιλιώρη αγκούρια.
3: Μάλιστα.
2: Πάει και από τους μπλόκες. Και τώρα με πήραν, δεν την έχω μπλοκάρει, δεν έχω πετύχει, ότι με καλούν σε μία ομιλία που θα κάνει ο κύριος Τάδε. Στον άλλη μου.
3: Θα
2: λέω, θα είμαι, τι ώρα λέω, είναι λεφτά. Λέω 7 παρά και 20. Θα είμαι, λέω, πρώτη μη και χάσω την πρώτη.
3: Να συνεννοηθούμε όλοι μαζί,
2: ναι.
3: Και να λέμε: έχει κανένα φαγάκι.
2: Ναι, ούτε.
3: Ορντεύρε, έχει finger food.
2: Ούτε το φαΐ τους δεν θέλω. Δεν θέλω.
3: Μα δηλητηριάζει.
2: Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θέλω. Σιγά μην πάω να δω τις μουτσούνες να λένε μουσια. Άσε με, σε παρακαλώ. Μιλάει ο ένας εκεί, μιλάει ο άλλος από εδώ και μιλάει ο άλλος παραπέρα. Μόνο να μιλάτε. Λόγια, λόγια, λόγια. Χορτάσαμε, γεράσαμε. Μας πλήσανε τρίγες μας πάνω κάτω. Φτάνει.
3: Και κάτω, ας πέσανε.
2: Άστα και στο φρύδι.
3: Το φρύδι.
2: Βλέπω το φρύδι μου και λέω: έχω τρύπα εδώ. Και πάω κοντά και είναι άσπρη τρίχα. Είμαι με το μολυβάκι τώρα. Έχω ένα καφέ μολύβι και αμολάω όπου βρω.
3: Κάνει ζωγραφική. Παιδιά, ο Θεός αν το σκεφτείς,
2: ναι.
3: Όλα η Σοφία τα έχει κάνει.
2: Γιατί που την είδε η Σοφία που χάνει τις τρίχες.
3: Πρόσεξε.
2: Ναι, για πες.
3: Εσύ δεν βλέπεις καλά στον καθρέφτη, έτσι.
2: Ναι, ναι, βλέπουν οι άλλοι όμως.
3: Τι σε νοιάζει, ούτε και αυτοί βλέπουν καλά, συνδικές που είμαστε.
2: Συνομιλικοί.
3: Άρα.
2: Κατάλαβα, πρέπει να κάνουμε με μέρα μολύ με τα παρέα για να μας βλέπουν κούκλες. Μεγάλη επιτυχία ήταν αυτό.
3: Άρα, να δεις ότι η φύση όλα το προνόησε. Βρε τι πρωθυπουργό έχουμε, στέλνουμε μέχρι και Έλληνα. Στο διάστημα.
2: Άρα το είδα αυτό.
3: Ε?
2: Καλά, δεν το στέλνει ο πρωθυπουργός.
3: Ε, καλά.
2: Τον έχω στη μέσα κι εσύ εκεί πέρα.
3: Τον έδωσε την ευχή του.
2: Αμαν. Μη μου λες τέτοια.
3: Να γυρίσει,
2: παιδιά. Μη μου λες τέτοια που έδωσε την ευχή του.
3: Ναι, την έδωσε την ευχούλα του. Του έκανε ένα ξεμάτιασμα και η μαρέβα. Και άντε γεια και φιλιά στο σπίτι.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά.
2: Τραβάμε.
3: Λοιπόν.
2: Τι.
3: Βλέπω εδώ πέρα ότι έχουν έρθει στην Ελλάδα celebrity. Αυτά. Χαμός γίνεται. Γάμος Οικονομάκου.
2: Εντάξει, γκώσαμε.
3: Η αλήθεια γκώσαμε, είναι too much.
2: Καλά, η κοπέλα να ζει στον έρωτά της, την αγάπη, να είναι ευτυχισμένη. Να γεράσουν στο ίδιο μαξιλάρι που είναι μια ευχή που λένε οι παλιότεροι.
3: Να είναι γεμάτο με φλουριά
2: καλά,
3: το μαξιλάρι.
2: Παιδιά, εντάξει, φτάνει.
3: Πολύ too much.
2: Όπου και να, δηλαδή και να μην σε ενδιαφέρει. Δηλαδή, δεν με ενδιαφέρει να το φωτογράφει. Κασίλα μου. Λοιπόν, όπου και να.
3: Τσαχπίνει αυτό.
2: Δεν ξέρω, δεν το είδα.
3: Τσαχπίνω, μπιρμπιλιάρι αυτό.
2: Αλλά όπου και να. Δηλαδή έμπαινα Ιντερνετ να δω κάτι άσχετο.
3: Ήθελε ο λαό, παιδί μου.
2: Παιδιά, ερχόταν στα μούτρα μου. Βίντεο και φωτογραφίες. Τα φτάνει πια.
3: Ωραίο πάντως τρίμερο, Γλέντι. Το φάγανε το καλαμαράκι του. Το το σπάσανε το πιάτο του και ξέχασε, λέει, η Νύφη να πετάξει την Ανθοδέσμη και κάναν χθες άλλη γιορτή. Το πέταμα της Ανθοδέσμη. Πώς λες, το πέταμα του Αϊτού.
2: Ναι.
3: Το πέταγμα της Ανθοδέσμη.
2: Και ποια το έπιασε.
3: Δεν θυμάμαι.
2: Καλά, μπουνίδια παλιά πέσα, το θυμάσαι.
3: Έλα τώρα, μωρέ, αυτές.
2: Σάμος, παιδιά, άμα πια. Εντάξει, είναι για το γούρι.
3: Είχαν έρθει και κάτι φίλοι του, κάτι ταλάκια. Μια χαρά. Είχαν απλώσει εκεί μοντελαρίες στο μάτι. Κάνανε σκάνινγκ. Και μαθαίνω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι Ιταλοί είναι σε ένα ταχύπλο και κάνουν βόλτα τις Κυκλάδες. Έχει πολύ αέρα, έτσι. Παιδιά, τι αέρα είναι αυτό. Τι είναι αυτό που γίνεται. Εν τω μεταξύ, γύριζα χθες μια μισή ώρα τη νύχτα από τη Μύκονο με αυτό το μικρό το αεροπλανάκι που μοιάζει σαν κουνούπι. Λέω, θα μας πάρει ο άνεμος και πού θα μας προσαράξει. Άραγε, αλλά ήταν μια χαρά η πτήση.
2: Μπράβο, χαίρομαι.
3: Να.
2: Λοιπόν, πάρτι μα και για τον Kanye West στις Βερσαλίες.
3: Ναι, το είδα. Ο οποίος έδωσε και
2: στις Βερσαλίες.
3: Παιδιά, ναι, παιδί μου, όποιος έχει χρήμα, όποιος έχει πολύ πιπέρι, ρίχνει και στα λάχανα. Ο Kanye West έδωσε μια συναυλία.
2: Δεν ξέρω αν έδωσε συναυλία, ξέρω τι
3: και έκανε. Και ανέβασε την κόρη του πάνω να τραγουδήσει. ερώτηση. Έχει 12χρονη κόρη.
2: Έχει, παιδιά, με την τέτοια παιδί μου. Με την
3: Καρδάσια. Το ανέβασε το κοριτσάκι και έγινε αλλαγμός. Και μάλιστα ήταν κρατημένη από σχοινή. Από ειδικό, μάλλον. Ήταν κρατημένη γιατί ήταν όλο το σκηνικό η Σελήνη, κάτι τέτοιο.
2: Ρε, παιδί μου, τι
3: καημένε. Και θέλει, τι είπε.
2: Τι καημένε Βερσαλίε. Και ήταν όλοι ντυμένοι με ρούχα εποχή, βέβαια με τον πισινό έξω, να το πω αυτό. Και πως, δηλαδή, κρίμα τις Βερσαλίες.
3: Εγώ λέω ότι δεν μπορεί να νοικιάζει ένα χώρο, παιδιά, όποιος να είναι.
2: Ακριβώς.
3: Δηλαδή,
2: επειδή έχει μόνο λεφτά.
3: Επειδή
2: μπορεί.
3: Πρέπει να υπάρχουν. Συμφωνώ. Και κάποια κριτήρια. Πού είναι το Υπουργείο, το Γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού.
2: Βλέπεις, βρε, ότι
3: πού είναι η Γαλλίδα κύρα Μενδώνη, να τους βάλει σε τάξη. Πραγματικά, δηλαδή, έχει κάνει Dior. Έχουν κάνει εμβληματικές προσωπικότητες και brand μέσα στις Βερσαλίες και ο Kanye West.
2: Ναι, ρε,
3: έκανε
2: πάρτι μπάσκε. Και βλέπω φωτογραφίες και είναι και κίτσικο πράγμα, δηλαδή πολύ δεύτερο.
3: Και
2: βλέπεις τώρα το περιβάλλον των Βερσαλιών που είναι τόσο ωραίο με τα φοβερά τα δάπεδα, τα ξύλινα αυτά που δεν μάμουν τώρα πώς λέγονται ενώ τα θυμόμουν, στους τοίχους. Και έρχεται τώρα Μπουαζερή. Έλα, σώπα, καλά πάει. Τη Μπουαζερή στον τοίχο.
3: Άρχισε στα.
2: Όχι, είμαι με τις ώρες μου, με τις μέρες μου.
3: Α.
2: Λοιπόν, πρόσεχε τώρα, δεν γελάς. Επειδή παντρεύτηκε η Οικονομάκου, βλέπω τώρα ένα άνθρωπο. Αυτή είναι η σύντροφος του Φίλιππου Μιχόπουλου, Κωνσταντινέ Ευρυπίδου.
3: Ναι.
2: Τώρα το θυμηθήκανε. Σου λέει, αφού έχει γίνει.
3: Πατακλάς
2: από τη μία πλευρά, έλα να βάλουμε και εμείς ένα άνθρωπο να δούμε το αντίπαλο δέος.
3: Λοιπόν, το Μποντζουρνίτο, άντε για και φιλιά.
2: Ναι,
3: στο
2: μωρέ,
3: σπίτι.
2: Κρίμα, μωρή καημένη.
3: Bye-bye, αλλά είναι πολύ καλά με τα γόρη της. Τα γόρη μου.
2: Πήγανε και στο γάμο της Οικονομάκου, τους είδα δηλαδή.
3: Βεβαίως.
2: Τώρα μπροστά μου εδώ.
3: Ναι, πώς τον είδες αυτόν, καλύτερο.
2: Έλα, μωρέ, καημένη μου. Καλός άνθρωπος είναι, δεν έχει σχέση με τις δημοσιότητες και με αυτά.
3: Αργεί σιγά-σιγά να μπαίνει.
2: Τον συνηθίζω σιγά-σιγά.
3: Σε λίγο να δεις τι θα γίνει.
2: Δεν
3: σε λίγο
2: θα θέλει. Είναι.
3: Έλα, παιδιά, στηθείτε.
2: Νόστιμος είναι και φαίνεται καλός άνθρωπος, καλό άτομο πάντως.
3: Ναι.
2: Ήρεμος, βέβαια, φαντάζομαι ότι βλέπει όλους αυτούς και βγάζει φλίχτενες. Αλλά κάνει υπομονή για να κάνει και κουράγια κάνει.
3: Πάντως
2: βλέπει όλους τους ομπείς από τα Λίντλ που έχουμε εμείς.
3: Λένε το.
2: Ναι, και κάνει κουράγια.
3: Γιατί λες τέτοια πράγματα.
2: Γιατί τέτοια ομπείς έχουμε, γι' αυτό τι για να λέω.
3: Είμαστε για τα πανηγύρια.
2: Για τα πανηγύρια είμαστε. Πήγε τώρα ο άνθρωπος εκεί στο γάμο με τα πανηγύρια που είναι οι άλλοι, που είναι ο άλλος με την αλυσίδα, οι άλλοι με τα σκουλαρίκια, άλλος φοράει γόβες. Και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα που είναι με το μακό, το μπουζάκι, το μερμουδάκι του, είναι λίγο έτσι. Πώς να σου πω.
3: Αγώνα πάντως δίνανε κάποιοι για 5 λεπτά δημοσιότητας.
2: Ναι.
3: Είμαι κι εγώ εδώ, δείτε με!
2: Και πήγε ο άνθρωπος και έκανε κουράγιο. Τι να κάνει. Δεν νομίζω ότι είναι η καλύτερη του, δηλαδή μου φαίνεται αντι.
3: Beach party, μ' αρέσει το γαμήλιο. Μ' αρέσει το γαμήλιο beach party πάντως, έτσι.
2: Ναι.
3: Που τρώνε, χορεύουν, πίνουν σαμπάνια και πέφτουν στη θάλασσα.
2: Ναι.
3: Μετά μεθυσμένοι. Τι, γιατί, τι βλέπεις.
2: Βλέπω κάτι ντυσίματα.
3: Πιανού τώρα.
2: Ολωνώνανε. Είναι.
3: Από τους καλεσμένους.
2: Ναι, είναι πρώτο σου πω τώρα.
3: Παιδιά, πώς μπορείς να πηγαίνεις.
2: Πανηγύρι στο Αγρίνιο.
3: Μπορείς να μου πεις πώς μπορείς να πηγαίνεις στο beach bar με τα κουνάκι. Αυτό μπορείς να πεις.
2: Δεν είναι από τα κούνια. Είναι πλατφόρμες κυρίως.
3: Ναι.
2: Η πλατφόρμα δεν είναι. Εντάξει, την παλεύεις. Δεν έχει τα κούνι η πλατφόρμα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αφήκε η Ζωζεφίνη και είδε ότι ήταν κάτι, δεν πήγε σε κάτι awards, δεν θυμάμαι, μάντι ήταν κάτι, ήταν αυτά τα μουσικά που δίνουνε. Και είπε, αχ, έχω πάρει πάρα πολλά βραβεία, δεν πειράζει, θα πάρει κάποιο άλλο. Σιγά, βρε, Σελίν Διόν.
3: Περίμενε, η Ζωζεφίνη το είπε αυτό, μόνη τη. Εμού του ιδίου.
2: Την ερώτησαν, τη είπαν, γιατί δεν ήσουν σε αυτά τα awards, δεν ξέρω, awards, δεν ξέρω πια τώρα. Και είπε ότι έχω πάρει τόσα βραβεία, λέει, στη ζωή μου, λέει, α πάρει και κάποιο άλλο, δεν πειράζει.
3: Συγγνώμη, δεν θα μπορούσε να πάει ω τραγουδιάρα.
2: Δεν ξέρω. Τραγουδιάρα κι εσύ.
3: Τι να την πω, ως αηδά.
2: Ως καλλιτέχνηδα.
3: Ναι.
2: Και είπε ότι με τον Νίνο έχουμε παντρευτεί και δεν το ξέρετε.
3: Έχουμε παντρευτεί.
2: Και δεν το ξέρετε. Τώρα το ξέρουμε όμως.
3: Έχουν παντρευτεί.
2: Έτσι είπε.
3: Α, τι δυσάρα είναι αυτή.
2: Καλά μωρέ, σιγά μου, νομίζω ότι είναι μούφα εγώ. Το είπε έτσι για να το πει.
3: Α, λες.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να παντρευτεί χωρίς αναοικονομάκου.
3: Πες μου γιατί.
2: Χωρίς ντέφια, μου είναι αρκούδα που θα φέρνουν, να χορεύει κι αυτή.
3: Ο Νίνο είναι πιο. Intellectual.
2: Ναι, αν κρίνω από τη Ζωζεφίνη δεν νομίζω. Έλα, πάμε παρακάτω.
3: Πες μου τώρα για τις καιρικές συνθήκες, πώς ήρθες από το σπίτι σου, πώς σου φάνηκε η
2: ημέρα. Ωραία ήταν σήμερα.
3: Τι ωραία. Τι ωραία, καλέ, 35 βαθμοί Κελσίου.
2: Σιγά μου ρε πιάσεις, έχει βρει κακό.
3: 32 έλεγε το δικό μου. Έχει καεί ο εγκέφαλός μου, παιδιά, με το που βγήκα. Κατάλαβα γιατί είναι σε δίνει όλη η Ευρώπη. Μιλάμε για τέτοια.
2: Εμείς δεν είμαστε σε δίνει. Εμείς είμαστε κουκλάκια ζωγραφιστά, ούτε του παπά. Πιο δροσερό, Ιούνιο δεν έχω ξανά, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια. Πρέπει να ήμουν με τα μπρατσάκια μου.
3: Βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κάποιοι καύσονες γινόντουσαν Ιούνιο, παιδιά.
2: Ναι, καλή μέρα θα μου πει. Κατά εκεί κάψονα, μετά δεν μπορούσα να σάρει σπίτι σου. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορώ να βγω στο. Εμένα σου είπα κριτήριο το μπαλκόνι.
3: Α.
2: Δεν μπορούσα να βγω στο μπαλκόνι, μου κοβόταν η ανάσα, σου λέω. Σήμερα το μεταξύ, όπως ήμουνα σπίτι μέσα, ήμουνα δίπλα στο μπαλκόνι, ακούω ένα μπαμ. Και βγαίνω έξω και είχαν τρακάρει δύο αυτοκίνητα κατά από τον δρόμο μου.
3: Και. Πήρες τσίπς και.
2: Όχι, πήγα μωρέ μου και πήρα δύο νερά, αλλά είχαν προλάβει άλλη να δώσω στις κορίτσια.
3: Χαλιά!
2: Ναι, τίποτα, γέστατες. Δεν χτύπησαν οι γυναίκες που οδηγούσαν. Αλλά έτσι, η μία ήταν σοκαρισμένη. Το αμάξι είχε γίνει της μιανής, έπεσε πάνω στο δικό μας τοίχο. Της πολυκατοικίας δεν έπαφε τίποτα ο τοίχος μας. Το αμάξι της έγινε τα χάλια.
3: Πώς, συγγνώμη, πώς έπεσε στον τοίχο.
2: Κοίτα τι έγινε. Νομίζω ότι η μία. Αυτή η διασταύρωση γινόταν πάρα πολλά τρακαρίσματα. Και βάλανε stop. Αλλά stop έχει ο ένας δρόμος, δεν έχουν όλοι δρόμοι, το καταλαβαίνετε. Αυτή λοιπόν η μία μάλλον παραβίασε το stop, δεν το είδε. Και η άλλη που ερχόταν από πάνω πρέπει να ερχόταν πατημένη. Γιατί δεν δικαιολογείται τέτοια
3: τετράκα. Παιδιά, να προσέχετε.
2: Δηλαδή αυτή που είχε δίκιο, ερχόταν πατημένη ωστόσο. Δηλαδή, άμα έχει στενά, δεν είπε το παίρνεις, το πατάς τώρα. Πα σιγά σιγά.
3: Και έπεσε στον τοίχο σας. Η πατημένη.
2: Όχι, η άλλη. Αυτή που πρέπει να παραβίασε το stop και την παρέστηρε η άλλη.
3: Μάλιστα.
2: Και ήταν η καημένη της, λυπήθηκε η ψυχή μου.
3: Τι.
2: Μωρέ, είναι σοκ, μωρέ μου τώρα.
3: Και στρίγγιζε η μία στην άλλη.
2: Λες το όχι καθόλου. Γιατί βγήκε η μία και είπε η μία συγγνώμη, είπε η άλλη συγγνώμη. Ήταν πολύ, πολύ αγαπημένες, αλλά ήταν σοκαρισμένες.
3: Λυπήθηκαν στο στόμα.
2: Η μία βόηθα και την άλλη, μετά φώναξαν τους ανθρώπους τους.
3: Θα γίνουν πολύ καλές φίλες αυτές.
2: Ξέρεις
3: πόσα ερωτικά έχουν ξεκινήσει έτσι.
2: Λες,
3: ξέρεις ότι γνωστή επιχειρηματία τράκαρε με ένα γιατρό και έκτοτε το, τι μου σου κάνω, τι μου κάνεις αυτά, δώσε μου το τηλέφωνό σου, η ασφάλειά σου, ταυτό, έλα να βγούμε έξω να σε παρηγορήσω. Πάμε να πιούμε καφέ, όχι καφέ, να πιούμε ένα τσάι, βάλε λάδι και έλα βράδυ και έγιναν ζευγάρι και παντρεύτηκαν.
2: Τι λέει ρε παιδάκι μου.
3: Το ξέρεις πόσα love story έχουν γεννηθεί στις ασφάλτου, τα μοιραία.
2: Δεν μου γίνεται. Εντάξει, δεν έχω τρακάρει και ιδιαίτερα.
3: Δεν θα ήθελα να τρακάρω για να γνωριστώ με κάποιον.
2: Ούτε εγώ. Έχω γνωριστεί με κάποιον από τρακάρισμα που φάγαμε τα μουστάκια μας. Όχι δηλαδή κομμενικός.
3: Ναι.
2: Ήτανε, δεν βγάζα μάκρη.
3: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Και με μια γιαγιούλα είχα που βγήκε με μούτζονε πριν χρόνια.
3: Ωραία,
2: δεν
3: είχε γιαγιούλα.
2: Δεν είχε καταλάβει τι είχε συμβεί.
3: Τι εννοεί.
2: Ήρθε και έπεσε πάνω μου. Ναι. Αλλά έπεσε κυλώντα. Τσ' έφυγαν τα χειρόφρενα. Και κύλησε πάνω μου. Και μου είπε που ήρθε που είσαι μπροστά μου. Έφταιγα που ήμουν μπροστά τη εγώ. Αυτό δεν έβρισκε. Λέω ότι πάρτε τα στοιχεία μου, πάρτε τον ασφαλιστή σα και πάρτε με τηλέφωνο. Δεν μπορούσα να βγάλω. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο.
3: Δεν σε χτύπησε.
2: Με φίλησε, να το πω έτσι. Δεν με πήρε ποτέ τηλέφωνο. Εγώ σέβωσα το τηλέφωνο για να ηρεμήσει να. να με αφήσει ήσυχη. Θα πήγε στον ασφαλτήτη, τη είπε: καλέ, εδώ πέρα κάνε το κορόιδο κιόλα. Μη σα κυνηγάει άλλη.
3: Σωστό.
2: Και, και ευτυχώ τελείωσε αυτό.
3: Πόσα χρόνια έχει να πα σε beach bar?
2: Πέρυσι, καλέ, τη ζυγασία.
3: Α, πήγαινε, πού στα νότια.
2: Ναι, έχει κάτω εκεί και στην Σαρονίδα και εκεί έχει ωραία beach μπαράκια, πάρα πολύ ωραία.
3: Που πάτε για μπάνιο και κάνετε. Πίνετε το
2: ποτάκι. Για ποτάκι. Χαλαρό ποτάκι.
3: Απόγευμα.
2: Βραδάκι.
3: Α, βράδυ. Εγώ σου λέω να κάνεις μπάνιο, να τα κάνεις όλα μαζί.
2: Όχι, δεν μπορώ.
3: Δεν μπορείς.
2: Όχι, βραδάκι είναι ωραία, μαζί.
3: Που έρχονται τα παλικάρια, σου λένε μαντάμ, τι θέλεις, μαντάμ.
2: Ναι. Να. Τι να το κάνω το παλικάρι μου, μου λέει μαντάμ και μου λέει.
3: Σε περιποιείται. Θέλεις νεράκι, θέλεις χυμό.
2: Τα λυπάμαι, μωρή, και αυτά τα παιδάκια που είναι μέσα στην
3: ζωή. Μια χαρά, καλό τυπάκι παίρνουν, γιατί.
2: Ναι, μέσα στο. Βράζει το. Μέσα στη ζέστη έχουν βράσει το κεφάλι του το κακόμοιρα.
3: Δεν ζεσταίνεσαι και έχει πάθει ο εγκέφαλος.
2: Δεν είναι από τη ζέστη, παιδί.
3: Τι
2: μου.
3: Είναι, από τι είναι.
2: Από τα δικά μου τα ορμονικά.
3: Α,
2: λοιπόν.
3: Κοιμήθηκες καλά το βράδυ.
2: Να χαρά.
3: Α.
2: Λοιπόν, οι Γάλλοι τι πάθανε, τι έχουν
3: παιδιά,
2: πάθει.
3: Οι Γάλλοι, γενικά όλη η Ευρώπη έχει καεί το πομομέρι.
2: Και έχουν βάλει, βάζανε λέει αλουμινόχαρτα στα τζάμια για να, ξέρεις, για να πέσει θερμοκρασία. Και κάτι άλλο που διάβασα και δεν το ήξερα, βάζει σκυμολία, λέει, μαρκαδόρου σκυμολία.
3: Εδώ, αρχεία ζωγραφίαση.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτό ξέρει τι θέλει. Όποιο άνοιγε τώρα στη Γαλλία ή στην Ευρώπη αυτές τις εταιρείες, παιδιά, που έχει μία μεμβράνη που βάζουν στα αυτοκίνητα και στα τζάμια κτηρίων, θα έκανε χρυσές δουλειές.
2: Ναι.
3: Φαντάσου τώρα, δεν θα προλάβαινε να βάζουν.
2: Ναι, απλά ξέρεις τι γίνεται με αυτή τη μεμβράνη. Το χειμώνα που θες λίγο ήλιο για να είσαι ζεστά.
3: Καλά τώρα. Νομίζω ότι αυτά ανοίγουν και κλείνουν. Δεν είναι μία μεμβράνη. Δηλαδή έχει λίγο.
2: Όχι, είναι αυτοκόλλητη μεμβράνη.
3: Είναι αυτοκόλλητη, αλλά δεν είναι. Είναι πάντα σκούρο.
2: Ξέρω ότι είναι για να προς αποφυγή του ήλιου.
3: Ναι.
2: Άμα είναι προς αποφυγή.
3: Όμως διατηρεί την ωραία θερμοκρασία του σπιτιού και το χειμώνα δηλαδή έχει ζέστα.
2: Είμαστε σίγουροι.
3: Ναι, κάτι τέτοιο γίνεται.
2: Άμα ήταν έτσι, θα βγάλαμε μονόστρες, είσαι σίγουρη.
3: Είναι μόνο στα τζάμια αυτό.
2: Ναι, αλλά είναι για το καλοκαίρι, ξέρω, δεν ξέρω για το χειμώνα. Εγώ δηλαδή ο λόγος που δεν το έχω βάλει αυτό που μπορούσα να το βάλω σε ένα μέρος, σε ένα δωμάτιο.
3: Σκοτεινιάζει λίγο.
2: Είναι, δεν μόνο αυτό, είναι ότι εγώ θέλω να μπαίνει ήλιος το χειμώνα στο σπίτι και να αλλιάζεται το σπίτι.
3: Μάλιστα.
2: Με τα τζάμια κλειστά εννοώ. Έτσι να μην χρειάζεται να ανοίξω. Ποια είναι η άλλη πλουσιογούνα που παντρεύτηκε? Χούρι, Μούρι.
3: Μούρι, έχει κάνει.
2: Πώς τη λέγανε, τι είναι αυτή, τι ήταν αυτή?
3: Είναι η οικογένεια Χούρι.
2: Μίλησε άμα για την οικογένεια Χούρι.
3: Η οικογένεια Χούρι είναι η. Έχουν την.
2: Από πού είναι αυτή?
3: Από το Λίβανο.
2: Ωραία.
3: Έχουν τη μεγαλύτερη κατασκευαστική του κόσμου.
2: Έλα, χαμούλες!
3: Όποιο θέλει.
2: Και τι παντρεύτηκε αυτή? Α, τι εννοώ.
3: Παντρεύτηκε. Δεν παντρεύτηκε. Καλύτερα με πίθηκο παρά με αντρανήθηκο.
2: Αυτό παντρεύτηκε. Τι επιχειρεί ο άλλο, δεν μπορεί να πήρε κανένα πατήρι.
3: Πήρε έναν πάλι Χάι Λιβανέζο.
2: Α, οκ. Okay.
3: Λοιπόν, νέα παιδάκια, πολύ ωραίο ο γάμο, διήμερο. Και Παρασκευή και Σάββατο. Την Παρασκευή το πρόγραμμα.
2: Α, πέρασε. Τρίμερος οικονομάκου.
3: Τι είναι αυτό, παιδί μου, καλύτερα, δε.
2: Γελάω, τι να λέω, για πες.
3: Λοιπόν, την Παρασκευή έγινε φοβερό γλέντι που έγινε στο κτήμα στο Νάσιουτζικ.
2: Πήγε κανείς να τραγουδήσει εκεί πέρα δικό μας να πάρει κανένα φράγκο.
3: Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Έλα, Παναγία, ο Αργυρός είναι ο νέος Ρέμος. Δεν λείπει πουθενά, τα παίρνει από παντού. Τραγουδάει παντού.
3: Ναι, ο Ρέμος θα πίστευε ότι θα ήταν ο Ρέμος. Μου έκανε εντύπωση και εμένα. Κελ σουρπρίζ, κελ σουρπρίζ. Ο Ρέμος έχει κουραστεί και ετοιμάζεται φέτος για Νάμο. Μετά από πολλά χρόνια. Ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει
2: ορίστε.
3: Στον Άμος.
2: Και μετά, τραγούδησε Αργυρός και μετά.
3: Λοιπόν, και την επόμενη μέρα, ποια τραγούδησε?
2: Βύση. Έλα, ο Κούσας τα κανόνισε.
3: Έλα, όχι παιδάκι μου.
2: Τους ξέρετε, τους ξέρετε, τους ακούσα. Αυτοί όλοι οι πλούσιοι.
3: Γνωρίζονται.
2: Μυρίζει ο ένας τον άλλον.
3: Γνωρίζονται.
2: Ναι.
3: Αλλά η Ανούλα ήρθε από τη Νέα Υόρκη.
2: Φαντάζομαι τη Νέα Υόρκη, φαντάζομαι τι έπεσε, τι χρήμα.
3: Ναι. Φαντάζομαι ότι όλος ο δρόμος στα αερομίλια
2: ήταν
3: στρωμένος με πετροδόλαρα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και τραγούδισε και ήταν. Έχει αδυνατήσει πάρα πολύ η Αναβίση.
2: Αυτό είναι καλό ή κακό?
3: Είναι πάρα πολύ καλό. Πάντα ήταν.
2: Για από μια ηλικία και μετά πάντως είναι καλό να κρατάμε μπάγκα 2 κιλά.
3: Τι είναι μπάγκα, είναι καλό μπάγκα τέτοια.
2: Δύο κιλά στην μπάγκα, διότι πρώτον είναι πιο ωραίο το πρόσωπο και δεύτερον αν αρρωστήσεις και έχεις μια δυναμία, η κουτόσουμα δεν φτάνει. Ξέρεις, τους κουτόσουμες και τις κομπόστες.
3: Ναι.
2: Πρέπει να έχει λίγη δύναμη. Να τα απεξέλθει ο οργανισμό, να μην είναι στα τελευταία του ενώ από κιλά.
3: Ναι.
2: Να έχει δηλαδή δύναμη να σηκώσει το χέρι, να. Πώς να σου πω, να κουνηθεί, να πιάσει
3: την πάπια.
2: Την πάπια. Ματερίτσα. Θέλει δύο κιλά κάβα να υπάρχουν.
3: Τι λέω δύο εγώ, κιλά κάβα.
2: Ρε παιδί μου, να είσαι σε δύο κιλά πάνω, δεν πειράζει.
3: Και αυτά ο Θεός εν σοφία τα έχει κάνει.
2: Τι εννοείς?
3: Γιατί μετά από μία ηλικία αλλάζει ο μεταβολισμός για να έχει τα δύο κιλά μπάγκα.
2: Αυτή το μην έχει πει αυτό στο μεταβολισμό της και έχει γίνει, έχει αδυνατήσει πολύ. Εμένα μου άρεσε όμως, ήταν πολύ.
3: Και
2: ήταν
3: τώρα παχιά, είναι καλή.
2: Κανονική προς το δύνατο ήταν. Δεν είχε κάνει υποψία λίπουση η γυναίκα.
3: Πάρα πολύ ωραίο σώμα είχε,
2: ναι,
3: πάντα.
2: Ναι, ισχύει.
3: Ήταν δηλαδή juicy κουτί.
2: Ισχύει.

0: δεν μπορώ να ψάξω.
1: Πες μου τώρα τι γίνεται. Πες μου τώρα τι έχει πάθει. Λέει τώρα
2: ο ηχολήπτης μας. Αντάξει είναι.
1: Τι.
2: Τίποτα.
1: Τι είπε.
2: Λέει. Δεν να... είναι στήθος, είναι μπαμπάτσικη, εντάξει. Να λέει, βλέπω λέει το τένις, λέει και αυτή θα ήθελα να παίξω κι εγώ. Λέει, δεν λέω να αρχίσω τώρα που βλέπω λέει αυτή τη χοντρούλα.
1: Χοντρούλα,
2: τώρα. Δεν την από μακριά το μεταξύ. Εντάξει, είναι juicy η τενίστρια, δεν μπορώ να πω τώρα. Αλλά από μακριά, λέω που την είπε τώρα τη χοντρούλα. Και πήγα να πω οι άντρες και αυτά και να πω την κακία μου και τη ζούμαρε και λέω εντάξει, δίκιο έχει ο Θανάσης μας εδώ.
1: Ναι. Λοιπόν, οι άντρες καλό είναι να προσέχουν και την προσωπικότητα τη γυναίκα εκτό το χοντρούλα για την άλλη.
2: Εντάξει, ρε παιδί μου, το πρώτο που βλέπεις είναι να σε τραβάει ο άλλος.
1: Ναι, εντάξει.
2: Δηλαδή, να σου πω κάτι. Να μου πεις τη γνώμη σου. Ας την ομορφιά.
1: Οι άντρες μένουν περισσότερο στην εξωτερική εμφάνιση. Ενώ οι γυναίκες δεν μένουμε στην εξωτερική εμφάνιση. Μπορούμε να πούμε όμορφους αλλά σαχλός.
2: Συμφωνώ.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Αλλά πρόσεξε. Ας είναι ο άλλος όμορφος ή ωραίος. Ο καλύτερος χαρακτήρας να είναι ένας άγγελος να είναι. Παιδιά, άμα έχει κάτι συγκεκριμένα χέρια που έχω στο κεφάλι μου.
1: Α, τι. Κοντά και χοντρά.
2: Όχι, ούτε αυτό.
1: Τι.
2: Κάτι που είναι κάπω το
1: ίδιο. Εσύ τα θέματα
2: δεν μπορώ καθόλου.
1: Τι, α, το νύχι είναι θέμα νυχιού.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, εσύ το πρώτο πράγμα που κοιτάς ναι. τον άντρα λες κάτσε να ψάξω τον νύχι.
2: Ναι.
1: Σου.
2: Δεν μάλιστα. Το λέω, δώσε μου να δω τον νύχι. Το βλέπω, δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι το βρακί του. Δεν είναι το τέτοιο του να πρέπει να κάνω μπλονζόν για να το δω. Βέντε το χέρι με τη μία σε έναν άνθρωπο.
1: Πες ότι έχει υπέροχο χέρι. Ναι. Είναι το νύχι που θέλει. Αλλά ρε παιδί.
2: Δεν είναι θέμα μανικιούρ, έτσι.
1: Ναι.
2: Είναι θέμα κατασκευαστικό. Να το πω έτσι.
1: Μην τα βλέπει
2: όταν είναι το νύχι το συγκεκριμένο έτσι, είναι και κάτι άλλο έτσι.
1: Καλά τώρα. Εντάξει τώρα και εσύ.
2: Δεν μιλάω για μεγέθη, μιλάω για σχήμα τώρα.
1: Γιατί δεν πα σε ανθρωπολογικό να κάνει έρευνα ανθρωπολογική.
2: Δεν μπορώ να σε εξηγήσω τώρα στον αέρα. Θα σου πω από άλλη φορά και θα συμφωνήσει και μαζί μου.
1: Ναι.
2: Ναι, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, αυτό
1: βλέπω
2: μόνο.
1: Τόσο περίεργα αντρικά χέρια τον τελευταίο καιρό. Πολύ λίγοι έχουν ωραία χέρια.
2: Δεν με νοιάζει να είναι ωραία ή άσχημα.
1: Δεν μπορεί τώρα και ένα ανιχάκι που είναι κάπου σαν
2: δεν μπορεί να είναι και τέλειο το χέρι τα λουνούρε, παιδί. Μου εντάξει, ένα συμπαθητικό χέρι να έχει ο άνθρωπος, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο νύχι.
1: Αχ, Θεέ μου.
2: Σχήμα.
1: Ποιο είναι το συγκεκριμένο νύχι,
2: δεν μπορώ.
1: Κοντό και
2: πλακουτσωτό. Δεν έχει τέτοιο.
1: Κοντό και πλακουτσωτό. Πλακουτσωτό.
2: Ναι, και άστο τώρα.
1: Που δεν είναι καλό σχημάτι, δεν είναι στρογγυλό. Είναι κοντό.
2: Είναι πολύ χαμηλά εδώ, πάρα πολύ χαμηλά εδώ.
1: Ναι.
2: Το πετσάκι, το πετσάκι των νυχιών εννοώ, έτσι.
1: Α, αυτή ήταν παιδιά πετσολόγο σε άλλη. Σε άλλη ήταν μανικιουρίστρα.
2: Πάρα πολύ στρογγυλό. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι κάπως περίεργο και συνήθως. Αυτά πάνε σε.
1: Έχεις να μου δείξει ένα τέτοιο χέρι.
2: Θα το ψάξω.
1: Το έχεις πει ποτέ στον ψυχίατρο αυτό. Αυτό είναι χρήση ψυχιατρικής ανάλυσης.
2: Μπορεί ρε παιδιά, έχω και εγώ τα. Εγώ δεν είπα ότι είμαι τέλεια. Έχω και εγώ τα θέματά μου. Αυτό είναι από τα θέματά μου. Αλλά ευτυχώς δεν το συναντώ συχνά αυτό το νύχι.
1: Δεν σε είδα όμως με κάποιον πολύ ερωτευμένη που έχει το τέλειο νύχι.
2: Όχι, ούτε καν.
1: Άρα δεν είναι
2: παλιά εννοείς, παλιά αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον που έχει το τέλειο νύχι.
1: Έχεις βρει με τέλειο νύχι.
2: Έχω βρει με πολύ ωραίο χέρι, αλλά δεν ήταν τα χέρια το θέμα.
1: Α.
2: Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω τα χέρια είναι φυσιολογικά, προχωράμε φυσιολογικά. Δεν ψάχνω εγώ να βρω το κρινοδάχτυλο. Για όνομα της Παναγίας.
1: Μπορεί και αυτό να ταιριάζει ο κρινοδάχτυλος με τα άλλα συστήματα.
2: Να σου πω, είδαμε και τα ωραία χέρια βέβαια, να τα λέμε και αυτά. Χορτάσαμε.
1: Πάει και αυτό.
2: Πάει και αυτό.
1: Απορρίφθηκε
2: και αυτό. Παρακάτω.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εντάξει τώρα, όλοι όμως έχουμε κολλήματα, ρε παιδί μου.
1: Σαφώς.
2: Που να μην έχει να κάνει αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με ομορφιά ή όχι.
1: Εγώ λοιπόν συνάντησα ένα τύπο που θέλει να πηγαίνει μόνο από. Με γυναίκες από 60 και πάνω.
2: Να τον. Αλήθεια, το τηλέφωνο του δώσε μου. Δεν έχουμε στην υπόψη για το μέλλον.
1: Λοιπόν, από 60 και πάνω είναι το βίτσιο του. Όσο πιο γριά, τόσο πιο καλά.
2: Παιδιά,
1: ναι.
2: Γιατί? Για τα λεφτά τη.
1: Όχι. Είναι λόξα ψυχιατρικό θέμα. Αυτό έχει από την παιδική ηλικία κάτι.
2: Με τη γιαγιά του πρέπει να έχει, όχι με τη μαμά του.
1: Εγώ ρώτησα. Τι λέει, δούλευε πολύ η μαμά του, πολύ σκληρή, πολύ αυτό. Και δεν είχε φαίνεται την αγάπη τη μαμά και την αναζητάει το βυζί από αλλού.
2: Έχει άσπρο μια νεότερη γυναίκα όμως. Αυτή τη γιαγιά του ψάχνει και τη μαμά του. Αυτό μας λέει.
1: Είναι και αυτό ψυχιατρικό.
2: Πόσο χρονών είναι αυτός ο άνθρωπος.
1: Αυτός είναι.
2: Να σου πω γιατί είναι 50 και θέλει μια 70.
1: Είναι 37.
2: Α, τη γιαγιά του ψάχνει.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Να τον έχουμε στα υπόψη στη σύνταξη. Τον άνθρωπο μπορεί να.
1: Πάντως το παιδί μου, όταν έχει τέτοιο κουσούρι, δεν σε φτιάχνει η αλήθεια. Είναι, αν ξέρεις ότι αυτός έχει το κουσούρι αυτό.
2: Κοίτα, αν είναι ένας άντρας ο οποίος έχει βίτσιο και κουσούρι. Που δεν το θέλω κουσούρι, βίτσιο. Να πηγαίνει να κάνει σεξ με μεγάλες κυρίες. Από αυτόν ο οποίος κάνει σεξ για τα λεφτά με τις μεγάλες κυρίες, χίλιες φορές τον κουσουράτο.
1: Ναι, συμφωνώ, αλλά δεν μπορούμε να βρούμε ένα νορμάλ. Δηλαδή πρέπει να είμαστε ή στο συμφέρον ή στο κουσούρι.
2: Εντάξει, δεν είναι κουσούρι, παιδί μου, γούστο είναι αυτό.
1: Τι γούστο. Αυτό σου λέει έχω πρόβλημα.
2: Εντάξει.
1: Δες με έχω πρόβλημα. Οπότε παίρνει και τον πιμπερό μαζί και λες, έλα,
2: ωραία. Του λε παραμύθια, θα παίζει άλλη του κάτι του πλέκει. Θα παίζει άλλη του να κουνιστεί πολυθρόνα. Καταλαβέ. Θα το κάνετε στην κουνιστή. Έχει δηλαδή, έχει και.
1: Ωραίο αυτό.
2: Έχει και ρόλου μετά αυτό. Έχει γκέιμι πολύ ωραίο.
1: Τι του λε, θα βάλω τη μασέλα.
2: Μπράβο, καταλάβει. Θα πάρει μασέλε μετά αντί για ντίλντο, θα παίρνει μετά. Καθένα πώ φτιάχνετε, παιδιά.
1: Ναι, πολύ, πολύ βίτσιο παίζει.
2: Μάλιστα.
1: Εδώ υπάρχει άλλο θέμα, παιδί μου. Γιατί η Λασκαράκη δεν μπήκε στην οικονομάκα, παιδιά.
2: Αχ, παιδιά. Είναι κολλητέ, η μία έφτει, είναι η άλλη ρούφαγε.
1: Εννοώ, ρε, τώρα. Πάμε καλά.
2: Εννοώ, ρε, παιδί μου, τόσο κολλητέ.
1: Δεν δουλειά, δεν είχε ο διάβολο. Τα τίρα, τα τίρα. Τώρα είναι αυτή η επικαιρότητα.
2: Η χειρή, να σου πω κάτι. Προτιμώ αυτή την επικαιρότητα. Από να τώρα βλέπαμε, α πούμε, ότι μία πολυκατοικία στα μεγάλωνα.
1: Ωραία, ε.
2: Παιδιά, είναι
1: να αρχίσουμε να ψαχνόμαστε, παιδιά, τα θεμέλια των πολυκατοικιών.
2: Όχι, δεν είναι
1: αυτό. Προφανώς η διπλανή πολυκατοικία.
2: Αυτό έγινε. Προφανώς αυτό έγινε. Δηλαδή αυτό εικάζεται ότι έγινε.
1: Καταρχάς, όταν φτιάχνεις μία πολυκατοικία δίπλα σε άλλη πολυκατοικία, βάζεις προστατευτικό, παιδιά. Δεν πας άντε και σκάβεις και ό,τι να είναι.
2: Αυτή σκαλίσανε, λέει. Εικάζεται, θα δούμε, θα αποδειχθεί. Σκαλίσανε και πιάσανε και από δίπλα.
1: Α, ωραία.
2: Φαντάζεσαι τώρα να είναι αυτή να μένει εκεί και να ξεσπιτωθεί έτσι τα καλά του καθημερινού.
1: Καλέ, δεν το πιστεύω. Τετραόροφη πολυκατοικία έπεσε σαν χαρτί.
2: Ναι.
1: Φαντάσου τώρα ο άλλος που γυρίζει από τη δουλειά και θέλει να γυρίσει στο σπίτι του. Δεν έχει σπίτι. Αυτό ήτανε.
2: Και δεν είναι ότι δεν έχει σπίτι μόνο τη μέρα που γίνει τη μέρα. Αν ισχύει αυτό με τα θεμέλια, μιλάμε.
1: Τι.
2: Θα πληρώνει όποιος είναι πολλά λεφτά.
1: Τι θα πληρώνει
2: όποιος είναι. Δηλαδή αποζημίωση, παιδί μου, που έπεσε μια πολυκατοικία. Αυτοί που έχουν την ευθύνη, τι θα γίνει. Δηλαδή ξεσπιτωθήκαν 7 οικογένειες.
1: Δεν ξέρω.
2: Και αυτά τα διαμερίσματα λέει.
1: Σε αυτή την περίπτωση, παιδιά, δεν ξέρω τι γίνεται.
2: Πες μου, Κατερίνη Κορομπάου, θέλω να πάω τι συνέβη, γιατί. Πώς την είπαμε, η Λασκαράκη δεν πήγε στον Γάμονιν.
1: Γιατί η Λασκαράκη δεν πήγε στο γάμο, ναι.
2: Ήταν κολλητές.
1: Γιατί είχε, ήταν πίθη. Είχε δουλειές.
2: Μπα, εγώ διάβαζα.
1: Ναι.
2: Καταρχήν υπήρχαν άνθρωποι που έβγαζαν παντού φωτογραφίες των δυο τους όταν ήταν στα καλά τους, που ήταν αγκαλιασμένοι, ήταν κολλητές. Δεν πήγαινε πουθενά μία χωρίς την άλλη. Ήταν σαν αδερφούλες, σαν αδερφούλες.
1: Ναι, και.
2: Και τελικά κάτι συνέβη και είχαμε συγγραφεί και τον τελευταίο καιρό, λέει, δεν ανέβαζαν και μαζί φωτογραφίες στο Instagram και από εξόβους και βίντεο και πράγματα και stories και Snapchat και εκείνο και τάλο και Ριλ και μπριλ και όλα.
1: Όλα αυτά μαζί.
2: Όλα αυτά δεν ανέβασαν τίποτα μαζί και υπήρχε μία αρέωση, να το πω έτσι. Αλλά κάποιοι είπαν ότι μπορεί να τσακωθήκαν, κάποιοι είπαν έλα μωρέ τα κορίτσια είναι busy και τελικά άμα δεν πηγαίνει και η άλλη στο γάμο τη κολλητή.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, μπορεί να λείπει η εξωτερική
2: τη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Λες, ε.
2: Βέβαια.
1: Κάτι σοβαρό.
2: Κάτι έχει συμβεί.
1: Παιδιά, πάρα πολλοί κολλητοί φίλοι έχουν μαλώσει τελευταία.
2: Υπάρχει γενικά ζήτηση. Δεν πειράζει. Και παιδιά, αυτά είναι όπω το τέτοιο. Καθαρίζει ο οργανισμό που λέμε, καθαρίζει η κατάσταση.
1: Να.
2: Κι άλλωστε λένε ότι μερικοί άνθρωποι έρχονται στη ζωή μας και μεταφεύγουν και έκλεισαν τον κύκλο τους και πάνε παρακάτω.
1: Δεν μπορούν αυτά με τους κύκλους.
2: Α, γιατί?
1: Αυτά με τους κύκλους, τι είναι κύκλοι?
2: Οι κύκλοι είναι εκεί, κύκλοι. Είναι μεταφορικό οι κύκλοι.
1: Ναι.
2: Κλείνει ένας κύκλος και ανοίγει ένας άλλος.
1: Μάλιστα. Τι να πω, κλείνει ένας κύκλος και τις κακές επιλογές ανθρώπων τις λέμε κλείνει ένας κύκλος, ανοίγει ένας άλλος.
2: Δεν είναι κακές, μωρέ,
1: επιλογές.
2: Δεν είναι. Όταν τις κάναμε φαινόντουσαν καλές. Μετά αποδείχτηκαν κακές. Αλλά μπορεί και οι κακές να σου βγουν σε καλό. Γιατί κάτι μαθαίνεις και από αυτό, δεν μπορεί.
1: Τι μαθαίνεις.
2: Μαθαίνεις την επόμενη να χώρεις φαλιάρα με τη μία. Να τον αγνωρίσεις από μακριά το ότι έρχεται το.
1: Το κακό.
2: Το κακό, καταλαβες.
1: Μπα, όλοι στα ίδια λάθη πέφτουμε.
2: Μπα.
1: Στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια.
2: Εγώ δεν πέφτω στα ίδια πάντως όσον αφορά τις σχέσεις, λέω πάντα. Στα σε υπόλοιπα. Ω! Καλά είσαι.
1: Λοιπόν, παιδιά!
2: Τι έγινε!
1: Τι ζέστη είναι αυτή σήμερα! Τι ζέστη!
2: Σήμερα είναι λίγο ανεβασμένα, αλλά
1: τώρα
2: και πάλι,
1: είναι,
2: παιδιά!
1: 35 βαθμοί! 35!
2: Με το Παρίσι, Αράχοβα είμαστε!
1: Τι είμαστε?
2: Αράχοβα!
1: Δηλαδή, συγγνώμη, τώρα
2: δροσούλα.
1: Οι άλλοι, ρε παιδί μου, δεν μπορούν καθόλου.
2: Μα τα είχαν 41! 41 είχαν, είχαν φτάσει 40!
1: Και να μην έχει αρκοντήσιον.
2: Αλλά
1: όσο φώνται, λα πατρίδε, λα.
2: Και εγώ χθε αρκοντήσιον.
1: Και το βράδυ.
2: Εχθέ άκου τι έκανα. Άναψε air condition, ένα air condition που έχω σε ένα άλλο δωμάτιο που δεν έχει πόρτα και έρχεται γλυκά το αεράκι στο δωμάτιό μου και άναψα και τον ανεμιστήρα. Και άρχισα να φτερνίζομαι. Και λέω πάω για κρύωμα. Και έκλεισα τον ανεμιστήρα, έβγαλα την μπεμπελή και μετά έμεινα μόνο με τον ανεμιστήρα. Mm. Δηλαδή μπορεί να κρυώσει κιόλα, παιδιά.
1: Άνετα.
2: Ναι.
1: Άνετα.
2: Στερνιζόμουν,
1: να
2: σου πω.
1: Δηλαδή, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δει κάτι Αμερικάνου στα ξενοδοχεία που το βάζουν παιδιά στου 15 βαθμού Κελσίου και κοιμούνται με πάπλωμα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή εκεί μπορεί να πάθει ψήξη στο κρανίο έτσι, και να βγάζει παγάκι από τα αυτιά.
2: Βέβαια.
1: Να μην ξέρει τι σου γίνεται. Πού την κεφαλή κλείνει και πλύνει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Μένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό.

0: στείλει στον Τίντα και η πριγκίπισσα Σίρι Βανεβάρη. Σίρι Βανεβάρη, Βαρή, Βαρή, Βαρή.
1: Τι είναι αυτή η Σίρι Βανεβάρη, από πού είναι αυτή? Πόθεν κρατάει σκούπια.
0: Σου είπα, είναι τη Ταϊλάνδη αυτή η Βασιλή. Επισκέφτηκαν
1: το
0: Προεδρικό Μέγαρο τη Γαλλία.
1: Τώρα οι Ταϊλανδέζοι με αυτή τη ζέστη.
0: Ναι, τι να κάνουν.
1: Πάρ' τους κάτω.
0: Και η Σουντίντα με τη δική μας την ποιημή αντάλλαξαν θερμές χειραψίες και μιλήσανε.
1: Για τη μαγειρική.
0: Για τη μαγειρική είναι αυτά. Για τη μαγειρική κι εσύ.
1: Το πλέξιμο, το σκούπισμα και
0: ναι,
1: πώς.
0: Να σου πω, με τη σκούπα στο χέρι και το φαγιόλι είναι η ποιημή.
1: Και πώς θα κουλαντρίζεις τα δεξιά.
0: Γιατί μόνο θα είπανε για κάποιοι. Αυτές συνήθως για να δείξουν ένα επίπεδο όλες. Φαντάζομαι εγώ τώρα, δεν ξέρω. Μιλάνε, ας πούμε, πιάνουν την κουβέντα και λένε ότι τι ωραίο. Αρχίζουν, ας πούμε, οι καλεσμένοι και λέει ωραία λόγια για τη χώρα της οικοδέσποινας. Αρχίζει και λέει, ας πούμε, ότι εντάξει, το αρπάξατε λίγο με τη ζέστη, αλλά είστε ένας γενναίος λαός που αντέχει. Πώς πάνε οι κοιμωλίες, έχει μείνει τίποτα?
1: Ωραία.
0: Και τα νομινόχαρτα. Μετά θα πιάσουν, ας πούμε, να πούνε για τέχνη, για να δείξουν ένα επίπεδο.
1: Τελευταία,
0: που πήγανε, θα τους πει αυτή πηγαίνετε στο Λούβρο να δείτε το τάδε και το τάδε και το τάδε. Θα είπε αυτή και εμείς στη δική μας χώρα έχουμε αυτό και αυτό και αυτό. Και κατάλαβες τώρα τέτοια πράγματα. Βαρετά, παιδί μου, μη μικροκουβέντα να περνάει η ώρα. Τι να πούνε, τι έχουν να πούνε. Θα της πει η άλλη ότι από την Ευηνόπαυση έχω στεγνώσει και τι να πούνε.
1: Κυρία Μπίμπη μου, ο μπίμπο σου που πάει για που το βάλε και που νυχτό περπατάει.
0: Λοιπόν, οι δύο.
1: Ο μπίμπο φοράει τα κουνάκι λίγο, αν το παρατηρήσει. Φοράει παπουτσάκι με τα κουνάκι.
0: Και γυαλί λίγο τύπου πάιλοτ.
1: Ναι, σιγά με μπλε. Ναι, κοντορεβιθούλη.
0: Με μπλε τέτοιο.
1: Τρομάξαμε τώρα.
0: Με μπλε γυαλί, με μπλε τζαμπ.
1: Ο κοντορεβιθούλη.
0: Εμένα μου τη βαράει αυτό τα
1: κουνάκι.
0: Ο κοντορεβιθούλη δεν πάει να είναι και. Μου τη δίνει, τον ευλέπω και μου τη δίνει.
1: Σατσόντα με νάνου είναι.
0: Δεν έχω πρόβλημα. Μ' αρέσει. Δεν είναι και νάνο τώρα.
1: Βέβαια.
0: Είναι κοντούτσικο.
1: Λένε για τους νάνους, ξέρεις, ε.
0: Δεν είναι νάνος, είναι κοντός.
1: Τα κόλπατα.
0: Εμένα μου αρέσει αυτός. Ωραία, δεν μου αρέσει. Εμένα μου αρέσει. Τι του δίνει, του μου τη δίνει, μου αρέσει αυτός.
1: Ναι, τα έχεις δει τα δαχτυλάκια του, τα εγκρίνεις?
0: Ναι, μου αρέσει.
1: Α, τα έχεις δει κοντινό.
0: Κοντινό, ναι, σε χειραψίζει, το έχω παρατηρήσει
1: όλα. Κυραδίμπη μου, για στείλε τα άκρα του.
0: Τον έχω παρατηρήσει, ναι.
1: Είναι μια αγάπη που φτάνει στα άκρα.
0: Λοιπόν, η Μπριγκίτ επέλεξε ένα ροζ μίνι φόρμα με μια διακριτική λεπτομέρεια τύπου ζώνη στη μέση. Και εγώ με στην ίδια απόχρωση, ωραία ήταν. Λίγο σβηστή, λίγο πολύ νουντ αυτό. Πολύ αυτό.
1: Ναι, να φοράει χρώμα γιατί θα μένει μια. Είναι μπουνές, αν μουμιά, θα φαίνεται σαν πεθαμένη μουμιά.
0: Έλα μωρίς και τα δάψη, γλυκούλα είναι.
1: Του τα χαμώνα.
0: Είναι η λεγόμενη του τα χαμούνα είναι αυτή. Λοιπόν, από την άλλη βασίλισσα της Ταϊλάνδης.
1: Γεροταχαμούνα.
0: Κινήθηκε στα ίδια χρώματα, με παραδοσιακό έρδημα της χώρας της.
1: Α, σαν γύφτης από την Ταϊλάνδη.
0: Ωραία, όχι, ωραία ήτανε.
1: Ναι.
0: Γλυκούλα, μωρέ, γιατί και κάπου περπατάνε σαν να πλακώσονται και η Μπίμπη κρατάει την άλλη, δεν κρατάει άλλη την Μπίμπη, κρατάει η Μπίμπη την άλλη, ναι.
1: Τι παίρνει η Μπίμπη και δεν μας δίνει, παιδιά.
0: Παίρνει κατουραμπολίν. Λοιπόν.
1: Παίρνει βιταμίνες ψού.
0: Ενώ η άλλη πριγκίπισσα προτίμησε τα μπλε. Η πριγκίπισσα Σίρι Βαναβάρη.
1: Πώς τη λένε εσύ?
0: Σίρι Βαναβάρη. Προτίμησε το μπλε χρώμα και αυτά. Κατάλληλο δείπνο, λέει. Φάγανε μια βραδιά γεμάτη διπλωματία. Υπέρκομψες. Πολύ ωραίος είναι αυτός.
1: Ποιος τώρα?
0: Το μωρό μου, πολύ ωραίος. Αυτό γυαλάκι, το μπλε, το.
1: Ο κοντερβιθούλης.
0: Κοντερβιθούλης.
1: Είναι παιδικά γυαλάκια φοράει. Αυτά που είναι μέχρι 5 ετών, τα έχεις δει. Που είναι και έχουν και ελαστικά και να μην φεύγουν από το κεφάλι.
0: Δεν φοράει παιδικά.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτή μετά φωτογραφήθηκε. Κάτσε καλά, έχω να σου πω πράγματα.
1: Πες μου τα πράγματα.
0: Υπήρξε μια πομπή, λέει, με τη βασίλισσα του Τίτα, τον Εμμανουέλ Μακρόν, την Πριζή, που μπήκαν στο Προεδρικό Μέγαρο και ποζάρανε. Αυτή φοράει ένα πάρα πολύ ωραίο φόρεμα μπλε. Πάρα πολύ ωραίο η Σιντσαβάρη, πώς τη λένε, Σαμουβάρη. Και γενικά ήταν μια πολύ ευχάριστη.
1: Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής μου?
0: Είμαι ευχάριστη τέτοια. Η πριγκίπισσα με τα μπλε ήταν, είναι η κόρη του Ζεύγου.
1: Ωραία είναι η πριγκίπισσα.
0: Ναι, κοντοστούπα, αλλά ωραία. Γιατί μου λες τον Μακρόν κοντοστούμι και δεν μπορεί. Αυτή είναι πιο κοντή από τον Μακρόν. Και φοράει και τα κούνι. Ένα κοιμήλικο είναι.
1: Δηλαδή.
0: Ανώστιμη όμως, γλυκούλα.
1: Ναι, μωρέ.
0: Με τον κότσο της, ωραία το.
1: Γιατί άκου, μια γυναίκα μικροκαμωμένη.
0: Ναι.
1: Είναι συμπαθητική, είναι μινιόν. Ένας άντρας μικροκαμωμένος είναι. Του βάζεις και ένα κρίκο και το κάνεις πορκλέ.
0: Σιγά, ας τον είχαμε ρε πορκλέ εγώ τον Μακρόν, γιατί με πείραζε. Αχ, από την άλλη βγήκε ο Κονδυλάτος, ο οποίος είναι έξελος με τον τυφικό που φόρεσε η Οικονομάκου για το γάμο της. Και είπε ότι μια γυναίκα δεν μπορεί να πάει να ανταλλάξει όρκους μετά. Έξω και τον. Έξω. Παιδιά, μου ό,τι θέλει θα πάει να αλλάξει όρκους. Δεν θα βάλαμε τον Κορδιλάτο τώρα να μας πει με τι θα αλλάξουμε. Κορδιλάτος, κάτι έχει πάθει, παιδιά. Βγαίνει και τους κατακεραυνώνει όλους. Όλους. Δεν του αρέσει τίποτα. Εντάξει, Οικονομάκου. Είπαμε ότι. Πολλοί είπαν ότι εντάξει, ήταν μια υπερέκθεση όλο αυτό. Αλλά τώρα μια χαρά τον εφικό εμένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Δεν θα το φόρεγα εγώ, αλλά έχει ωραίο σώμα. Η κοπέλα το φόρεσε, το γιόρτασε, όλα πήγανε καλά. Λοιπόν, και

0: Τώρα λέει είναι με τον αγαπημένο, με τον άντρα της δηλαδή πια, και ξεκουράζονται γιατί εντάξει το τριήμερο αυτό χωρί πίδους, πανηγύρια, καλεσμένοι, φωτογραφίες, εντάξει και εγώ κουράστηκα που τα βλέπα. Φαντάσου η άλλη που τα έζησε, τι κούραση πρέπει να πέρασε. Από την άλλη ο Γιώργος Λιάγκας, θυμάστε που σας είπαμε χθες ότι μπήκε η Τούνη και είπε ότι τη γράψαν ότι είναι ψωνάρα και είπε, με λένε ψωνάρα αλλά μετά θυμάμαι τον τραπεζικό μου λογαριασμό και μου περνάνε όλα, μου περνάνε όλες στεναχώρες. Και είπε ο Λιάγκας, θα συμφωνήσω με τον Λιάγκα, δεν το πιστεύω αλλά θα συμφωνήσω. Είπε, παιδιά λέει ο πετυχημένος πρέπει να βγαίνει και να λέει γεια σας είμαι πετυχημένος, wow φτωχάτζης βγάζω λεφτά, εντάξει δίκιο έχει. Δηλαδή εντάξει έχουμε καταλάβει ότι η κοπέλα βγάζει λεφτά και μπράβο της με τη δουλειά της και λοιπά και κάνει και πολλές ώρες επενδύσεις, αλλά το να δεις να το φωνάζεις δείχνει μάλλον πόσο πεινασμένη ήσουν πριν, να τα λέμε και αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Τι ωραίο κοριτσάκι είσαι σήμερα με τα κόκκινά σου, τα κυματιστά τύπου.
1: Θα αλλάξω σε λίγο γιατί έχω να κάνω το βράδυ η βραδινή ζωή.
0: Ωραίο είναι και γιατί δεν πας έτσι, ωραίο είναι.
1: Γιατί πρέπει έχει συγκεκριμένο.
0: Α, τι είναι, μας και πάλι.
1: Έλα τώρα μασκέ.
0: Άμα μου λες συγκεκριμένο dress code και δεν είναι φράκο και τουαλέτα, είναι μασκέ. Σαν αυτό που έκανε ο άλλος στο που έκανε στις Βερσαλίες. Φοράγαν όλοι οι περούκες και τέτοιοι.
1: Έχεις καταλάβει ότι βαριούνται και θέλουν λίγο να διασκεδάζουν.
0: Θέλουν. Τι θέμα έχει το σημερινό?
1: Το σημερινό έχει συγκεκριμένο dress code από συγκεκριμένη σχεδιάστρια. Οπότε πρέπει να φοράμε μόνο δικά της ρούχα.
0: Δεν έχει θέμα δηλαδή.
1: Κορμιά στον ήλιο στη Μύκονο, Τζορτζίνιο Φρέλο και η Κάθριν αυτό. Τι είναι, είναι ποδοσφαιριστές ρε παιδί μου. Και στην Κίμολο και στη Μήλο η Κιάρα Φεράνη, η οποία έχει βγάλει τη στριγκέλα και φωτογραφίζεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Εν τω μεταξύ πήγε στο κλίμα που είναι λίγο χυμαριό έτσι. Είναι σαν να βγει ο ψαράς με το. Είναι τα μικρά σπιτάκια τα πολύ χρωματιστά που νομίζω ότι είναι στο Μεξικό, αλλά είναι πάρα πολύ απλά, δεν έχουν καμία πολυτέλεια. Δηλαδή η Κιάρα Φεράνη που μας έχει συνηθίσει στην λαμπουριά.
0: Έχει βαρεθεί την πολυτέλεια. Επειδή και είπε θέλω να ζήσω λίγο σαν φτωχός ψαράς. Βέβαια και σε κάτι βίντεο που την είδα, πολύ απλά, ήταν πραγματικά πολύ απλά ντυμένη. Πρέπει να έχει ανάγκη λίγο να ξεφύγει από όλα αυτά.
1: Λες,
0: την είδα δηλαδή με ένα παρεό. Με,
1: σαν να τη
0: έχει βαρέσει.
1: Συνέχεια
0: πόσο χρόνο είναι το μεταξύ περίπου.
1: Γιατί?
0: Για να του πω εγώ γιατί την έχει βαρέσει.
1: Τη την έχει βαρέσει καταρχάς γιατί ο άντρας δεν της φέρθηκε καλά.
0: Αυτό πάει, τελειώσαμε. Πάμε παρακάτω τις ζωές μας.
1: Δεν πάμε παρακάτω τις ζωές μας γιατί έχει και παιδιά με το συγκεκριμένο άντρα.
0: Οπότε
1: και
0: τον μαζί του, τρώει στη μάπα.
1: Τον τρώει στη μάπα και τη φέρθηκε πάρα πολύ αισχρά.
0: Πολύ, πολύ. Δεν έχει βάλει δικηγόρους να τον πατήσουν κάτω έτσι. Αυτή τουλάχιστον έχει λεφτά να βάλει δικηγόρο, να τον τρέχουν όλη μέρα και όλη νύχτα.
1: Εντάξει, τώρα δεν θέλει. Έχει περάσει αυτό καρκίνο. Τον στήριξε, τον έκανε και αυτό. Και όταν έτυχε παιδιά αυτή στα δύσκολα, ωραίο άντρα αυτό. Τον είχα ότι ήταν πιο μαγκάκι.
0: Τι στα δύσκολα εννοεί που τότε που έκανε την ψευτοφιλανθρωπία. Τα τσέποσε,
1: τότε που έκανε την.
0: Την ψευτοφιλανθρωπία.

Καλώς ορίσατε κοντά μας και αυτό το Σάββατο. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε στην πρώτη ώρα θα θυμηθεί τραγούδια του Βασίλη Δημητρίου, ενώ στη δεύτερη του Δήμου Μούτσι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Μυρίδης, ενώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση ο Βασίλης Κρυμπάς. Ο Βασίλης Δημητρίου γεννήθηκε στις 12 Απριλίου του 1945 στην Αθήνα. Έγραψε μουσική για το θέατρο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο και τον μπαλέτο. Τραγούδια και έργα στο ιδίωμα της σύγχρονης μουσικής για μικρά και μεγάλα σύνολα ή σόλο όργανα. Υπήρξε μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων, Μεταφραστών και Συνθετών, της Ένωσης Δημιουργών Ελληνικού Τραγουδιού και ιδρυτικός τέλεχος του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου του Κέντρου Μελέτης και Έρευνας του Ελληνικού Θεάτρου. Από το 2004 έως το 2010 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΡΤ, ενώ είχε επίσης διατελέσει μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου και του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Φεστιβάλ. Ξεκινήσαμε με ένα από τα τραγούδια του Βασίλη Δημητρίου και από τα πιο διαδεδομένα μέσα στη δεκαετία του 70. Ο Βασίλης Δημητρίου συνεργάστηκε με πολλούς και σπουδαίους τραγουδιστές του ελληνικού πενταγράμμου από την αρχή της καριέρας του, όπως η Δήμητρα Γαλάνη που μόλις ακούσαμε ή η Χαρούλα Αλεξίου που μόλις έρχεται.

δισκογραφία του Βασίλη Δημητρίου κυκλοφορούν περισσότερα από 350 τραγούδια και 28 προσωπικοί δίσκοι, αποτέλεσμα μιας συνεργασίας με σπουδαίους ποιητές και στιχουργούς, όπως ο Νίκος Γκάτσος, ο Μάνος Ελευθερίου, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Βαγγέλης Γκούφας, ο Άκος Δασκαλόπουλος, ο Γιάννης Λογοθέτης, ο Νάνος Βαλαωρίτης, ο Πάμπλο Νερούδα και πολλοί άλλοι. Τραγούδια του έχουν ερμηνεύσει οι σπουδαιότεροι Έλληνες ερμηνευτές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τον Γιώργο Νταλάρα, τη Μαρινέλα, τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Δήμητρα Γαλάνη που τις ακούσαμε και νωρίτερα, τη Σωτηρία Μπέλου, του Μανώλη Μητσιά, είναι και πάρα πολλοί άλλοι που θα τους συναντήσουμε στην πορεία. Τα τραγούδια του όχι μόνο αγαπήθηκαν και τραγουδιούνται, αλλά κάποια έγιναν και διεθνείς επιτυχίες, όπως το «Μαρία με τα κίτρινα», το «Χαλασιά μου» που το ακούσαμε νωρίτερα και πολλά άλλα. Ανάμεσα στις επιτυχίες του συγκαταλέγονται τα τραγούδια «Δαμένα κόκκινα μαλλιά», «Το πεπρωμένο», «Πρόβα νηφικού», «Μέσα σε ένα ταγκό» και πολλά άλλα που, όπως είπαμε και πριν, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Για να πάρουμε τώρα μια γεύση από τη συνεργασία του Βασίλη Δημητρίου με το Στράτο Διονυσίου αλλά και τη Σωτηρία Μπέλου.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες. Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ο Βασίλης Δημητρίου ήδη από τη δεκαετία του 70 έκανε αρκετές επιτυχίες στην ελληνική δισκογραφία, αλλά εκεί που τα τραγούδια του κυριολεκτικά λατρεύτηκαν ήταν την εποχή των πρώτων σίριαλ της ιδιωτικής τηλεόρασης. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τις μουσικές και τα τραγούδια από τις σειρές «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», «Πρόβα νηφικού» ή από «Το μεγάλο θυμό». Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από το soundtrack της σειράς «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά» σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομίτη. Τίτλοι παρακαλώ.

Στο δίσκο της σειράς Βαμμένα κόκκινα μαλλιά δεν υπήρχε φυσικά μόνο το υπέροχο τραγούδι των τίτλων που είχε γράψει ο Βασίλης Δημητρίου. Ήταν και άλλα τραγούδια που ακούστηκαν και έκαναν μεγάλη επιτυχία, όπως το Πεπρωμένο. Τραγούδι που στις περισσότερες συναυλίες του ο Γιώργος Νταλάρας το έχει μέσα στο πρόγραμμα.

Μέσα στον ίδιο δίσκο τραγουδούσαν ακόμη η Οπισθοδρομική και η Αφροδίτη Μάνου. Στην τελευταία θα σταθούμε για να θυμηθούμε ένα ακόμα σπουδαίο τραγούδι του Βασίλη Δημητρίου. Μείνετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Το άλμπουμ απόψε ανοίγει και κοιτάζει φωτογραφίες του Βασίλη Δημητρίου για την πρώτη ώρα και του Δήμου Μούτσι για τη δεύτερη.

Σε μία ακόμα τηλεοπτική σειρά θα πάμε ευθύς αμέσως με τον τίτλο «Πρόβα νηφικού». Τη μουσική φυσικά είχε γράψει ο Βασίλης Δημητρίου και τη σκηνοθεσία σταθερά είχε κάνει ο Κώστας Κουτσομίτης. Σπουδαίες ερμηνείες στο soundtrack της σειράς από τη Μαρινέλα.

Μέσα στην πρόβα νηφικού δεν ήταν μόνο η Μαρινέλα που τραγούδησε Βασίλη Δημητρίου, ήταν και μία ηθοποιός που πρωταγωνιστούσε στη σειρά. Κυρίες και κύριοι, η Πέμι Ζούνη.

Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες που κάνει ο Βασίλης Δημητρίου σε τηλεοπτικό σύριαλ είναι οι τίτλοι της σειράς «Ο Μεγάλος Θυμός», πάλι σε σκηνοθεσία Κώστα Κουτσομίτη. Ένα υπέροχο τραγούδι με μια κιθάρα και με μια φυσαρμόνικα και τη φωνή του Χρήστου Θηβαίου. Βεβαίως, εδώ να πούμε ότι η στίχη είναι της Κατίνας Παΐζη.

Ο Χρήστος Τιβαίος δεν τραγούδησε μόνο στο μεγάλο θυμό την αγάπη, τραγούδησε και στο σύριαλ για τη ζωή του Κώστα Καριωτάκη το τραγούδι «Είμαστε κάτι ξεχαρβαλωμένες κιθάρες». Το είχε πρωτομελοποιήσει ο Θάνος Μικρούτσικος και το είχε πει η Μαρίζα Κοχ, ενώ στη συνέχεια το μελοποίησε και ο Βασίλης Δημητρίου. Το περίεργο είναι ότι αν ακούσετε και τις δύο εκτελέσεις, δηλαδή αυτή με τη Μαρίζα Κοχ και αυτή με τον Χρήστο Τιβαίο, η μελοποίηση του Μικρούτσικου θυμίζει Δημητρίου και η μελοποίηση του Δημητρίου θυμίζει Μικρούτσικο. Εδώ λοιπόν η εκτέλεση με τον Χρήστο Τιβαίο σε μουσική Βασίλη Δημητρίου, αλλά σε ύφος Θάνου Μικρούτσικου.

0: Εκτός από τα πολλά και εκλεκτά soundtracks, ο Βασίλης Δημητρίου γράφει και ολοκληρωμένες δισκογραφικές δουλειές, κύκλους τραγουδιών δηλαδή, όπως αυτόν με τον τίτλο «Τα όνειρα μαλώνουν». Ερμηνεύτρια ήταν η Κατερίνα Κούκα.
1: Σαν να ζητώ μέσα στις άδειες Κυριακές μου που μισώ

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Οδεύουμε προς το φινάλε της πρώτης μας ώρας. Θυμηθήκαμε τραγούδια του συνθέτη Βασίλη Δημητρίου. Ενώ στη δεύτερη ώρα που ξεκινά σε λίγο, θα ακούσουμε τραγούδια που έγραψε ο Δήμος Μούτσης. Το άλμπουμ μας παραμένει ανοιχτό πάντα εδώ στα Παραπολιτικά 90,1.

Βρισκόμαστε ήδη στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και είναι η εκπομπή άλμπουμ που απόψε στην πρώτη ώρα θυμήθηκε τραγούδια του Βασίλη Δημητρίου και στη δεύτερη τραγούδια του Δήμου Μούτσι. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Μυρίδης, ενώ στην επιμέλεια και την παρουσίαση ο Βασίλης Κρυμπάς. Ο Δήμος Μούτσης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1938 και άρχισε να σπουδάζει στο Οδείο Αθηνών από την ηλικία των 7 ετών. Σε ηλικία 20-21 ετών τελείωσε τις μουσικές του σπουδές κερδίζοντας και το πρώτο βραβείο ως σολίστ στο βιολί. Κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 60 γνωρίζεται με τον Νίκο Γκάτσο και τον Μάνο Χατζηδάκη. Το 1967 ο Νίκος Γκάτσος άρχισε να του δίνει στίχους του και έτσι έγραψε τα πρώτα του τραγούδια με πρώτο «Το Βρέχει ο Θεός» σε ερμηνεία Σταματικόκοτα. Η συνεργασία Γκάτσου και Μούτσι συνεχίστηκε με τραγούδια όπως το «Μη μου χτυπά τα μεσάνυχτα την πόρτα», «Την Πυρεώτησα» με τον ίδιο ερμηνευτή, δηλαδή με το Σταμάτη Κόκοτα, «Το Σε έβλεπα στα μάτια» με τη Βίκη Μοσχολιού και το 1969 με το «Αύριο πάλι» που ερμήνευσε ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και το «Με ένα παράπονο» επίσης με τον Μπιθικότσι και τον πρωτοεμφανιζόμενο Μανώλη Μητσιά. Το 1970 ο Μάνος Χατζηδάκης ανέθεσε στο Μούτσι τη φροντίδα της ενορχίστρωσης και της μουσικής διεύθυνσης των τραγουδιών του στο δίσκο «Επιστροφή», όλα σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και με ερμηνευτές τον Γρηγόρη Μπιθικότσι και την πρωτοεμφανιζόμενη τότε Δήμητρα Γαλάνη. Υπήρχε και μια μικρή συμμετοχή στο δίσκο εκείνο με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Στο δίσκο αυτό λοιπόν συμπεριελήφθησαν τα τραγούδια του Χατζηδάκη, «Μίλησέ μου», «Φιλντισένιο Καραβάκη», «Η πίκρα σήμερα». Την ίδια εποχή ο συνθέτης συνεχίζει να γράφει επιτυχίες όπως το «Αυτά τα χέρια» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και το «Στην Ελευσίνα μια φορά» του Βασίλη Ανδρεόπουλου που ερμήνευσε ο Μανώλης Μητσιάς.

Ύστερα από μια σειρά μεγάλων λαϊκών τραγουδιών, ερμηνευμένων από παλαιούς και νέους τραγουδιστές όπως ο Μητσιάς και η Γαλάνη, αλλά και τα άλμπουμ «Κάποιο καλοκαίρι» και «Ένα χαμόγελο», ο Δήμος Μούτσης ηχογραφεί στα τέλη του 1971 το δίσκο «Άγιος Φεβρουάριος». Ο δίσκος που κυκλοφόρησε αρχές του 1972 σε στίχους Μάνου Ελευθερίου και ερμηνευτές τους Δημήτρη Μητροπάνο και Πετρής Αλπέα, σφραγίζει όλη την πρώτη αυτή περίοδο, ανοίγοντας νέους δρόμους στην ελληνική δισκογραφία. Σε αυτόν, εκτός από το μόνιμο «Άγιος Φεβρουάριος», θα ακουστούν και άλλα τραγούδια που άφησαν εποχή, όπως το «Κι αν φταίει κανείς», «Το σπίτι στην ανηφοριά», «Η σούστα πήγαινε μπροστά» και «Άλλος για χείο τράβηξε».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Το 1972 ο Δήμος Μούτσης βγάζει το συνοικισμό Α σε στίχους Γιάννη Λογοθέτη, Νίκου Γκάτσου, Μάνου Ελευθερίου και Βαρβάρα Τσιμπούλη και ερμηνευτές του Σαντώνη Καλογιάννη και Βίκη Μοσχολιού. Στο δίσκο αυτό θα ακουστούν μεγάλες επιτυχίες όπως τα Άσπρα Κόκκινα Κίτρινα Μπλε, το Έτσι είναι η ζωή με τη Βίκη Μοσχολιού και Στο παράθυρο Αγναντεύοντας με τον Αντώνη Καλογιάννη. Το 1973 κυκλοφορούν οι Στροφές, άλλη μια λαϊκή και συνάμα πολύ μελωδική δισκογραφική δουλειά του Δήμου Μούτσι, με ερμηνεύτρια τη Βίκη Μοσχολιού, σε στίχους Πυθαγόρα, Λογοθέτη, Ελευθερίου και Γκάτσου.

Το 1974 κυκλοφορούν οι μαρτυρίες που περιελάμβαναν τα τραγούδια του Μούτσι, τα οποία είχε κόψει η λογοκρισία της Χούντας σε στίχους Μάνου Ελευθερίου, Γιάννη Λογοθέτη, Γιώργου Χρονά, Βαρβάρας Τσιμπούλη και του ίδιου του συνθέτη, και ερμηνευτές τους Μανώλη Μητσιά, Βασιλική Λαβίνα, σε μία από τις πρώτες δισκογραφικές της συμμετοχές, και βέβαια τον Χρήστο Λετωνό. Το 1975 κυκλοφορεί η Τετραλογία, ένας πρωτοποριακός κύκλος μελοποιημένης ποίησης, βασισμένος σε ποίηματα των Καβάφη, Καριωτάκη, Σεφέρη και Ρίτσου, και ερμηνευτές των Μανώλη Μητσιά, τον Χρήστο Λετωνό και την πρωτοεμφανιζόμενη τότε τραγουδίστρια Άλκιστη Πρωτοψάλτη. Ακολούθησε το 1976 η Εργατική Συμφωνία, μουσική από το θεατρικό έργο του Γιώργου Σκούρτη «Απεργία», ενώ το 1979 κυκλοφορεί το «Δρομολόγιο» σε στίχους Νίκου Γκάτσου και ερμηνεία Μανώλη Μητσιά.

1981 κυκλοφόρησε το Φράγμα σε στίχους Κώστα Τρυπολίτη, με τραγούδια που είχε γράψει βεβαίως ο Δήμος Μούτσης, όπως το «Δελές Κουβέντα», το «Ντελέντα Εστ Ερινούλα μου», «Γράμμα από τη Λεγεώνα των Ξένων», «Η Νταλίκα» και πολλά άλλα. Τα λαϊκά τραγούδια του δίσκου τραγουδήθηκαν από τη μεγάλη ρεμπέτησα Σωτηρία Μπέλου, με το Δήμο Μούτση να τραγουδάει μόνο το ρεφρέν από το πασίγνωστο «Δελές Κουβέντα». Οι ηλεκτρικές μπαλάντες τραγουδήθηκαν από τον ίδιο το Δήμο Μούτση. Στην ίδια δουλειά τραγούδησε ο Μούτσης μαζί με τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη και την Άλκη στην Πρωτοψάλτη το «Κουβεντούλες με το Φρόιντ».

1983 ο Δήμος Μούτσης με το Ενέχειρο εγκαινιάζει τη μοναχική του πορεία. Το 1987 ακολουθεί το άλμπουμ με τίτλο «Να», που περιέχει και τα πολύ γνωστά του τραγούδια «Το όνειρο» και «Το μια φυσαρμόνικα που κλαίει». Και το 1990 ο «Ταξιδιώτης του Παντός» με την Άννα Μούσχουρη, ο οποίος ήταν και ο τελευταίος δίσκος που έγραψε για άλλον τραγουδιστή. Το 1994 ο Δήμος Μούτσης επιστρέφει με τη δουλειά «Για πούλημα», λοιπόν, πάλι σε στίχους και ερμηνεία δικά του. Το 1999 συνεργάζεται ξανά με τον Δημήτρη Μητροπάνο και τη Δήμητρα Γαλάνη σε μια μεγάλη συναυλία στο Ηρώδιο, στην οποία τραγούδησαν μαζί παλαιότερες και νεότερες επιτυχίες του μεγάλου δημιουργού.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Είστε πάντοτε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και το δεύτερο μέρος της εκπομπής άλμπουμ είναι αφιερωμένο στο Δήμο Μούτσι. Ξέρουμε ότι έχετε κατά νου πολλά τραγούδια του και πολλές από τις δικές σας επιθυμίες θα τις κάνουμε πραγματικότητα ευθύς αμέσως.

άφησε πίσω του ένα ομολογουμένως σπουδαίο έργο, το οποίο εξακολουθεί να συνοδεύει όμορφες αλλά και δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Το άλμπουμ κάπου εδώ πρέπει να κλείσει. Ένα θερμό ευχαριστώ σε εσάς, αλλά και στον ηχολήπτη μας, τον Χρήστο Μυρίδη, από τον Βασίλη Κρυμπά που επιμελήθηκε και παρουσίασε. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Ο αγαπημένος στην Ελλάδα Peter Gabriel, με θητεία στους Genesis αλλά και μια λαμπρή σόλο καριέρα από το 1980 και το δίσκο με το όνομά του, έτσι απλά. Για παιχνίδια χωρίς σύνορα, Games Without Frontiers. Ένα σχόλιο για τον πόλεμο, για τη διεθνή διπλωματία. Πάμε να θυμηθούμε γεωγραφία και γεωπολιτική, μέσω μουσικής, μέσω τραγουδιών. Εδώ στα παραπολιτικά, στη νύχτα του Σαββάτου. Καλησπέρα.

ιστορία ενός ταξιδευτή που ταξιδεύει σε ανήσυχη θάλασσα αναζητώντας νέα πατρίδα. Αλλά τελικά ο ωκεανός εμποδίζει την προσπάθειά του να φτάσει πού? Στη γη της Επαγγελίας, εμπροκειμένου στη Γαλλία. Ιδιαίτερα αγαπητός και ο Μάικ Όλτφιλντ στην Ελλάδα στα χρόνια του 80. Εδώ μια τεράστια επιτυχία του με τη Μάγκη Ράιλι από τη Σκωτία, το του Φραντς. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Από τη Βρετανία μέσω Γαλλίας στη Γερμανία με τους Αλφαβίλ, ιδιαίτερα δημοφιλής στα χρόνια του 80, εκεί ειδικά στο 1984, τεράστια επιτυχία τους το Big in Japan. Παροιμιώδης φράση για καλλιτέχνες, συγκροτήματα που δεν έχουν πουθενά στον κόσμο επιτυχία και έχουν να λένε ότι ναι, αλλά στην Ιαπωνία σκίζουμε. Οι ίδιοι Αλφαβίλ βέβαια συμπληρώνουν την ιστορία. Λένε ότι το εμπνεύστηκαν από τις περιπέτειες κάποιων φίλων τους με το εμπόριο ναρκωτικών σε έναν πολύ χαρακτηριστικό σταθμό του μετρό του Δυτικού Βερολίνου, το περίφημο Zoo Station.

από τις αγαπημένες ξανθιές της βρετανικής pop πίσω στα χρόνια του 80, η Kim Wilde, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της από εκείνη τη δεκαετία, από το τέλος του 1981, το Καμπόντια για την Καμπότζη, για ένα ζευγάρι, εκείνος στρατιωτικός, εκείνη Πινελόπη, εκείνος φεύγει για αποστολή στην Καμπότζη, εκείνη δεν ξέρει αν θα τον ξαναδεί. Πήγαινε έτσι,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

Νύχτα Σαββάτου στα παραπολιτικά στους 90,1 με τραγούδια για γεωγραφία, τραγούδια για γεωπολιτική. Ένα ύμνος αγάπης από τους Αμερικανούς τότε για την Ήπειρο της Αφρικής. Πολύ χαρακτηριστική επιτυχία από τα χρόνια του 80, από το 1982 συγκεκριμένα, από το δίσκο με τίτλο Τότο 4. Έτσι απλά. Για τις καταιγίδες, για τις βροχές της Αφρικής και μία Ιρλανδή. Η Ένια από το 1989 γνώρισε επιτυχία με ένα οικογενειακό συγκρότημα, τους Κλανάντ από την Ιρλανδία. Όταν τους άφησε, είδε την τύχη της. Ο δίσκος της Watermark πούλησε εκατομμύρια σε Ευρώπη, Αμερική, αλλά και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

Ταξιδιάρικο και το επόμενο έρχεται από το νότιο ημισφαίριο, από την Αυστραλία συγκεκριμένα. Τοπικοί ήρωες, οι Men at Work. Τεράστια επιτυχία εκεί στα πρώτα χρόνια του 80, το Down Under. Ιδιωματισμός δηλώνει το εκεί κάτω, εκεί χαμηλά. Δηλώνει όλη την ήπειρο της Αυστραλίας. Ο ταξιδευτής των στίχων, ο ταξιδευτής του τραγουδιού, περνάει από Βρυξέλλες, περνάει από Βομβάη, γνωρίζει κόσμο, τους μιλάει για την πατρίδα του, την Αυστραλία.

Το επόμενο μας αφορά εν μέρη. Έρχεται από το 1953. Έχει γνωρίσει και επανεκτελέσεις. Ένα φωνητικό συγκρότημα. Doo-wop τα λέγανε τότε. Οι Four Lads. Και ένα τραγούδι για το όνομα της Ισταμπούλ. Η Κωνσταντινούπολη. Επιμένει ότι δεν λέγεται πια Κωνσταντινούπολη, λέγεται Ισταμπούλ και είναι καθαρά θέμα των Τούρκων για το πώς θα τη λένε. Μη βγει παρά έξω.

στα όρια του διπλωματικού επεισοδίου και το επόμενο. Η Eartha Kitt, η πιο συναρπαστική γυναίκα του πλανήτη, σύμφωνα με τον μεγάλο δημιουργό του κινηματογράφου, Orson Welles, από το 1953. Εκεί η αθεόφοβη είπε να δανειστεί μία μελωδία δημοφιλέστατη και στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Εδώ την ξέρουμε ως το αποξενοτόπο. Εκεί το ξέρουν ως Ουσκαντάρα. Αναφορά στο πασίγνωστο προάστιο της Κωνσταντινούπολης, το Ουσκουντάρ, η Σκούταρη, η αρχαία Χρυσούπολη. Εδώ βέβαια το θέμα είναι πιο σκανδαλιάρικο. Μιλάνε για τουρκάλες, οι οποίες έχουν γραμματείς κάποιους άντρες και τους ταΐζουν γλυκά στο στόμα. Τη μελωδία τη δανείστηκαν χωρίς ντροπή πολλά χρόνια αργότερα η Bonnie M για το Rasputin.

0: Αυτοί που έρχονται, οι Three Dog Night, μια μπάντα με έδρα το Los Angeles, με μεγάλες επιτυχίες κυρίως στα χρόνια του 60 και του 70. Με δικά τους πρωτότυπα τραγούδια, αλλά κυρίως διασκευές. Μια τέτοια είναι και το επόμενο. Ο ήρωας δηλώνει κυρίως πού δεν έχει πάει. Μεταξύ άλλων, Never been to Spain. Δεν έχω ταξιδέψει ποτέ στην Ισπανία. Το έχει όμως καμάρει ότι έχει ταξιδέψει, έχει καταγωγή μάλλον από την Οκλαχώμα. Την παρουσιάζει κάτι σαν τον παράδεισο επί γης.
1: I kinda like the music.

0: para πολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
2: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης. Στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.

Βρετανός και πολυπράγμανος Σάιμον Φίσερ Τέρνερ και συνθέτης και τραγουδιστής και τραγουδοποιός και ηθοποιός και παραγωγός. Εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80 ηχογραφούσε με ένα σχήμα με τον εφάνταστο τίτλο The King of Luxembourg, ο βασιλιάς του Λουξεμβούργου. Μα αυτούς και η ηχογράφηση του Βάλερη που μόλις ακούσαμε μια ανάσα πριν τις 11 εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Διοικητικά η Γρυλανδία, όπως μάθανε και αυτοί που δεν ξέρανε τις τελευταίες μέρες χάρη στον πρόεδρο Τραμπ, ανήκει στη Δανία, γιατί βασίλισσα της Δανίας τραγουδούσε πριν από 15 χρόνια ένας Αμερικανός, ο Τζον Γκραντ, σε έναν ολόκληρο δίσκο με αυτόν ακριβώς τον τίτλο Queen of Denmark.

Ιδιαίτερα αγαπητός για τις μεγαλύτερες γενιές στην Ελλάδα και ο Σκοτσέζος Alastair Ian Stewart, πιο γνωστός ως απλά Al Stewart. Δημοφιλέστατος, αγαπημένος για μια ολόκληρη γενιά ο δίσκος του από το 1976, το Year of the Cat, από όπου και η ομότιτλη επιτυχία, αλλά και το On the Border, εκεί προς τα τέλη της δεκαετίας του 80, στο 1988 για την ακρίβεια, έγραψε το King of Portugal. Αναρωτήθηκε αν θα τον αγαπούσε ακόμα η αγαπημένη του, αν ήταν ένας απλός άνθρωπος και όχι ο βασιλιάς της Πορτογαλίας.

Φινάλε για την πρώτη μας ώρα με την Annie Lennox και τον Dave Stewart, τους αγαπημένους Eurythmics, και αυτή από τα χρόνια του 80, από το δίσκο We Two Are One του 1989. Ένα τραγούδι θυμού, ένα τραγούδι οργής, ένα τραγούδι για την κουλτούρα των αμερικανικών media, όταν είχε ήδη αρχίσει εκεί και τότε να κάνει ήρωες ανθρώπους της καθημερινότητας, αυτούς που δεν δίσταζαν να εκθέσουν την προσωπική τους ζωή και τα εσωψυχά τους σε δημόσια θέα, στην τηλεόραση. King and Queen of America, ο βασιλιάς και η βασίλισσα της Αμερικής. Σε λίγο και πάλι εδώ, με περισσότερη γεωγραφία, με περισσότερη γεωπολιτική, μέσω μουσικής πάντα.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1. Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Εκεί στη διετία 1979-1980 χαλάει κόσμο ένας Αμερικανός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Christopher Cross, με τον πρώτο του δίσκο. Απανοτές οι επιτυχίες, ίσως η μεγαλύτερη από όλες, το Ride Like the Wind του 1980. Συμπυκνώνει όλη τη μυθολογία του παράνομου ή κατά φαντασίαν παράνομου που περνάει τα σύνορα για το Μεξικό για να ξεφύγει από τον νόμο και να ζήσει εκεί η ζωή χαρισάμενη. Είναι νύχτα Σαββάτου στα Παραπολιτικά στους 90,1. Ακούμε τραγούδια για γεωγραφικούς προορισμούς, τραγούδια για σύνορα. Καλησπέρα και πάλι.

πάει από το 1956, επανήλθε λόγω κινηματογράφου, λόγω Quentin Tarantino, πίσω στο 2007 από την ταινία Death Proof, το φωνητικό συγκρότημα των Coasters και το Down in Mexico. Σημειωτέων, μία από τις τελευταίες προτάσεις του Donald Trump ήταν να μετανομαστεί ο κόλπος του Μεξικό σε αμερικανικός κόλπος. Γιατί έτσι, γιατί του κάθεται καλύτερα στα αυτιά. Είναι η Παναγιώτα Παπαλεξίου στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είναι οι Beatles από το 1968. Όταν τους καρφώθηκε να παροδίσουν τραγούδια εθνικιστικά, αμερικάνικα, πατριωτικά, όπως το Back in the USA του Chuck Berry ή το California Girls των Beach Boys. Έτσι τους προέκυψε το Back in the USSR, ένα κλείσιμο ματιού στην τότε Σοβιετική Ένωση ή Ένωση Σοσιαλιστικών Σοβιετικών Δημοκρατιών.

Είναι 1985 και κυκλοφορεί ο πρώτος προσωπικός δίσκος του Gordon Sumner, αλλιώς Sting. Τίτλος The Dream of the Blue Turtles. Ένα τραγούδι από εκεί έχει τον τίτλο απλά Russians, Ρώσοι, και σχολιάζει, καυτεριάζει μάλλον, το τότε ψυχροπολεμικό κλίμα, αλλά και το δόγμα της αμοιβαίας εξασφαλισμένης καταστροφής που ακολουθούσαν τότε οι δύο υπερδυνάμεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση. Για να μας πει μέσα σ' άκρες τι, ότι οι Ρώσοι είναι κατά βάθος καλοί άνθρωποι.

0: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
1: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
0: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.

Ένας δοξασμένος Αμερικανός τραγουδοποιός που σπουδαίει η δουλειά του και για τα κινηματογραφικά soundtracks, ο λόγος για τον Randy Newman. Πίσω στο 1977 κυκλοφορούσε το δίσκο Little Criminals. Από εκεί μεγάλη επιτυχία και πολύ διασκευασμένο το In Germany Before the War, η σκοτεινή ιστορία ενός serial killer. Το έχει ερμηνεύσει και η Έλλη Πασφαλά. 1995 και μια παράδοξη συνεργασία. Οι U2 ενώνουν δυνάμεις με τον Βρετανό παραγωγό Brian Eno, αλλά και με τον Ιταλό τενόρο Luciano Παβαρότη. Το βραχίδιο σχήμα έχει το όνομα Passengers και μαζί κυκλοφορούν το τραγούδι Miss Sarajevo. Ο λόγος για ένα πραγματικό περιστατικό. Στην καρδιά της φρίκης του πολέμου της πρώην Ιουγκοσλαβίας και κατά τη διάρκεια της πολιορκίας του Σαράγεβο, μία ομάδα γυναικών διοργανώνει καλλιστία για την ανάδειξη της ομορφότερης. Έτσι για αντίδραση, έτσι για την περισπασμό, έτσι για σπάσιμο.

Δημοφιλείς στην Ελλάδα και οι Βέλγοι Hooverphonic κρατάνε από το 1995. Πιο ηλεκτρονική στην αρχή, πιο ατμοσφαιρική και ακουστική στη συνέχεια, έχουν αλλάξει κάμποσες οι γυναικείες φωνές. Το 2020 ήταν να εκπροσωπήσουν τη χώρα τους στο διαγωνισμό της Eurovision. Τι έγινε τότε? Ο COVID. Ο διαγωνισμός δεν έγινε ποτέ. Τα κατάφεραν το 2021 με το τραγούδι The Wrong Place από το δίσκο που κυκλοφόρησαν εκείνη τη χρονιά. Ένα τραγούδι κλείσιμο ματιού στην πατρίδα τους. Με ένα σχόλιο του τύπου «Είσαι σαν το Βέλγιο όταν βρέχει».

Με έδρα τη Σάντα Φε του Νιου Μέξικο, εκεί από όπου κρατάει ο ηγέτης τους, ο Ζακ Κόντον, ένα σχήμα με το όνομα Μπεϊρούτ, δηλαδή Βηρυτός. Ένα συγκρότημα που συνδυάζει ανεξάρτητο ροκ με επιρροές από τη μουσική του κόσμου. Έκανε αίσθηση ο πρώτος τους δίσκος πίσω στο 2006 με τίτλο Gulag Orchestra, από εκεί και μια μεγάλη τους επιτυχία κυρίως στην Ελλάδα. Ένα τραγούδι για Cart Postal από την Ιταλία, το Postcard from Italy.

Η Human League από το Sheffield της Βρετανίας, αυτοί που έρχονται με τεράστιες επιτυχίες στα χρόνια του 80, ίσως πιο χαρακτηριστική το Don't You Want Me, το 1984 μπήκανε στο στούντιο με προβληματισμούς, με ανησυχίες και με διάθεση να κάνουν ένα σχόλιο για τον εμφύλιο στο Λίβανο. Έτσι προέκυψε αυτό, The Lebanon.

Μια παραδοσιακή μελωδία από την Ιρλανδία για τη συνέχεια, η οποία επανήλθε στην επικαιρότητα πίσω στο 1975 χάρη σε κινηματογραφική ταινία του Stanley Kubrick, το Barry Lyndon με το Ryan O'Neill και τη Marisa Berenson. Ο λόγος για το Women of Ireland το γνωρίσαμε και ως τραγούδι στα τέλη της δεκαετίας του 80 από το συγκρότημα των Christians, ως Words, εδώ στην εκτέλεση ενός δοξασμένου συγκροτήματος παραδοσιακής μουσικής από την Ιρλανδία, των Chieftains.

Ο λόγος για την Ιρλανδία, τα λέγαμε και πριν λίγες εβδομάδες για το επόμενο τραγούδι. Όταν ο Paul McCartney και το συγκρότημά του, οι Wings, είπαν να ταράξουν τα νερά, είπαν να κάνουν ένα πολιτικό σχόλιο. Ήταν 1972, λίγο καιρό μετά τη ματωμένη Κυριακή, όταν οι Βρετανοί στρατιώτες και αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον Ιρλανδών διαδηλωτών στη Βόρεια Ιρλανδία και ο Paul McCartney με το συγκρότημά του κυκλοφόρησε το εμπριστικό «Δώστε την Ιρλανδία πίσω στους Ιρλανδούς. Give Ireland back to the Irish». Αυτό κι αν ήταν διπλωματικό επεισόδιο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.

Αυτό ήταν Παναγιώτα Παπαλεξίου, φρόντισε τον ήχο. Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Με αφορμή την ανακατεμένη τράπουλα της παγκόσμιας γεωγραφίας και γεωπολιτικής. Συνέχεια, ίσως με το πιο γνωστό κορίτσι από την Κίνα. Αυτό που υπέγραφαν ο Iggy Pop και ο David Bowie. Ο David Bowie και ο Iggy Pop. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στον ίδιο τον Iggy Pop από το δίσκο του Idiot του 1977 σε παραγωγή του φίλου του David Bowie. Ο ίδιος ο Bowie το τραγούδισε το 1983 στο Let's Dance. Απείρως πιο γνωστή η δική του εκτέλεση. Πήγαινε κάπως έτσι. Ένα καλό ξημέρωμα Κυριακής να ευχηθούμε σε όλες και όλους. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
3: Καλησπέρα, Απόστολε.
4: Καλησπέρα, friend.
3: Λοιπόν, στο τέλος, μας πείτε και εσείς οι κομμουνιστές ότι η Νέα Δημοκρατία έχει σκάνδαλα, δηλαδή. Αυτό θέλετε να μας πείτε.
4: Ποτέ δεν υπονοούσαμε κάτι τέτοιο.
3: Αχα, εντάξει. Δηλαδή, τώρα ο Κώστας Καραμαλής στο Χίλια, δηλαδή, τώρα είναι ύποπτος. Επειδή έχει δύο κορυματάκια. Αυτό δηλαδή θέλετε να μας πείτε.
4: Ύποπτος τώρα, χαζομάρες τώρα. Ύποπτος ήταν και στην άλλη υπόθεση, τον Ντεμπον. Πάει να πει ότι είναι ένοχος. Έλα, σε παρακαλώ. Βρήκανε σακούλα τώρα και τη χτυπάνε. Έλα.
3: Αθώθηκε για την υπόθεση.
4: Είναι αθώσει οι συνειδήσει τώρα, τέλειωσε. Μπράβο. Και το είπε και ο ίδιος. Άνθρωπος που έχει διασφαλίσει την ασφάλεια είναι δυνατόν ανένοχος.
3: Σε καμία περίπτωση.
5: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
3: Και εξάλλου ευτυχώς δεν έχει ασχοληθεί με τις υποκλοπές, γιατί τότε ήταν που θα πήγαινε φυλακή. Πήρε το κακούργημα μαζί,
4: ναι,
3: την θητεία.
4: Ναι, ναι, εκεί θα τους είχαν βρέξει.
3: Ναι, ναι, ναι. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα.
4: Να σε καλά.
3: Πες τον Θύμιο ότι έχει πολύ ωραίο γούστο στις μουσικές. Δεν ξέρω το δικό σου γούστο, αλλά το δικό του γούστο
4: είναι. Έλα που έχει γούστο Θύμιο στις μουσικές, έλα τώρα.
3: Εντάξει, να λέμε και καμιά καλή κουβέντα για να μας παίζει.
4: Καλά, να λέμε ψέματα. Τέλος πάντων, εντάξει, έγινε.
6: Θέλω να θεσπιστεί βραβείο αυτός που κάθισε και είδε όλη τη συνέντευξη του Τσίπρα χθες και κάθισε να κάνει εκπομπή σήμερα. Ρε φίλε, ακούω αυτά τα αποσπάσματα που βάζετε και θέλω να σπάσω το ότι έχω στα χέρια μου.
7: Δεν είμαι ο ίδιος Τσίπρας. Δεν είμαι αυτός που ήμουν χθες.
6: Δεν είναι δυνατόν.
4: Είναι θαύμα.
6: Είναι θαύμα.
4: Είναι θαύμα.
8: Χαίρετε!
4: Γεια σας!
8: Πήρα την Ελληνοφρένεια, τι πήρα τώρα, δεν θυμάμαι.
4: Τι δεν θυμάστε, τι επιλογές είχατε.
8: Ορίστε, μπορώ να μιλήσω.
4: Ναι.
8: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα οι φίλοι που τους ακούω χρόνια να πούνε μια κουβέντα για το κουκουέ, γιατί δεν ζητάει να κυβερνήσει να ησυχάσουμε. Και δεύτερος, να σταματήσουμε.
4: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, κύριε Παμινώντα μου, και δεν το ζητάει και γι' αυτό δεν γίνεται.
9: Για δύο μέτρα γη τώρα, κύριε Παμινώντα, έλεος δηλαδή.
8: Γιατί δεν ζητάει να βγει να.
4: Δεν το είχε σκεφτεί και το κουκουέ. Αν το ζήταγε, θα έλεγε. Να το ζήτησε, επιτέλους το ζήτησε, πάμε, έλα. Τόσο απλό, ήταν τόσο όρημες συνθήκες.
8: Ναι.
4: Μπράβο που ακούτε και χρόνια.
8: Έτσι να γίνει κάποτε. Να δούμε.
4: Χριστό δεν καταλάβατε. Έγινε, να είστε καλά.
8: Να είστε καλά, γεια.
10: Καλή εβδομάδα σε όλους ο Μαρκόνι. Να το
4: εσύ γραμμή βρίσκεις πάντα.
10: Καλάθι. Επειδή στην Αμερική λένε ντουζίνες οι σελίδες, τα απελευθερωμένα αρχεία και άλλα πολλά, να τους θυμίσω ότι 700 σελίδες PDF στείλαν εδώ στο διεθνολόγο το δικό μας που μιλάει στον Καλαρίτη το 20, το 21 κάπου εκεί. Είναι διαβαθμισμένες πληροφορίες. Βέβαια το πράγμα οδεύει προς αποκαλύψεις. Να μην μένουμε στο δικό μας γαλαξία, αλλά και ένα άλλο. Έχουμε πρόσφατα, επειδή πετάνε πάνω από τα κεφάλια μας οι υπτάμενοι δίσκοι με τεχνητή βαρύτητα μεγάλη, να προσέχουνε τώρα στην Εύβοια Info News. Αν βλέπετε από μέρες στην Αρνάκη, βλέπουνε UFO. Και ναι, ένα φως εκεί είναι UFO με βαρύτητα, επικίνδυνες ακτινοβολίες αλλά και επικίνδυνη βαρύτητα.
4: Α, ευρεκοί Χαλκιδαίους βλέπουν, τα τρελά νερά είναι.
10: Μου έχουν πει και στην Αργολίδα, μου έχουν πει σε πολλές μεριές και στην Αταλάντη.
4: Δεν είναι καλά αυτή, παιδί μου, εκεί, μη δίνει σημασία.
10: Ναι, ναι, καλημέρα σε όλους, να προσέχουνε, αλλά μην περιμένουν και πολλά. Αλλά
4: τι να πει, μικρό καλάθι, παιδιά. Μικρό καλάθι, έγινε, ναι, ναι, γεια.
11: Γεια σου, Αποστόλη από Δανία, Νανοκουνού εδώ.
4: Γεια σου.
11: Έφυγε, έχω συγχαθεί.
12: Τι κοινό έχει η δίκη των Ντεμπον με τα πρωταθλήματα του Θρύλου Επικόκαλη, ξέρεις.
4: Τι κοινό.
12: Και τα δύο είναι στημένα. Η δικαιοσύνη είναι διορισμένη σαν την παράγκα, ακριβώς. Και το χειρότερο, οι περισσότεροι θα πανηγυρίζουν. Πολλά φιλάκια, ευχαριστώ.
4: Να, αυτά δεν μπορώ.
11: Έλα εσύ από τον εκόπηγε η γραμμή.
4: Δεν πειράζει.
11: Εδώ.
4: Η κακία θα της μείνει.
11: Ναι.
4: Πάλι.
11: Έλα ρε εσύ από
4: τι θα γίνει.
11: Την τηλεφωνία. Έλα ντε γαμώ τους δανούς εδώ πέρα. Δεν μου λες πώς υπομονή.
10: Η 9 η ώρα το βράδυ στο TikTok Μαρκόνης ποθείται όλη ανάλυση.
4: Πέσονται, μπαίνω.
10: TikTok 21:00 ελληνική ώρα Ελλάδος με το γαλλικό τέταρτο. Εκεί πέρα θα τα.
4: Βάζω υπενθύμηση να το θυμηθώ το βράδυ. Έλα, γεια.
13: Θα σου πω, γιατί δεν μου βάλατε αυτό που σου έλεγα, γιατί δεν το βάλατε.
4: Σκάσε, μωρή, το βάλαμε.
13: Ναι, δεν το βάλατε.
4: Το βάλαμε χθες, προχθές.
13: Α, πότε, ποια μέρα, για πες μου.
4: Ποια μέρα το βάλαμε, μισό λεπτό να ρωτήσω το σύστημα. Ή Τρίτη ή Τετάρτη το βάλαμε.
13: Α, το βάλατε δηλαδή.
4: Να, τσάμπα πήρες να κάνεις παράπονο. Νομίζεις, εσένα δεν θα βάλουμε, μωρέ ψυχούλα.
13: Τώρα πώς μου τη βγαίνεις έτσι.
4: Δεν το έχεις προβλέψει, ε.
13: Όχι, βέβαια.
4: Είδες, τα κάνω εγώ αυτά. Α, είμαι σατανάς.
13: Έχω πόλεμο εναντίον σας.
4: Έλα, μωρέ, τα περασμένα ξεχασμένα αυτά.
13: Τι εννοεί.
4: Έχεις ανοίξει τόσους πολέμους. Στη Μαρινέλα πήγες κουτρουβαλιός να πάλι εκεί στα πλακάκια. Στο Τζίπρα πάλι πλακάκια. Έχεις γνωρίσει όλα τα πλακάκια της Αθήνας. Τις έχουν συλλάβει από όπου υπάρχει. Δεν έχεις αφήσει πόλεμο που να μην ανοίξεις.
13: Αυτή ήταν η 114η σύλληψη.
4: Το θυμάμαι, το είχα σημειώσει το 113. Ναι, τώρα ήταν αυτή. Λοιπόν, με εμάς ήταν ο πόλεμος τώρα. Έλα, σε παρακαλώ, σοβαρέψου. Έχεις σημαντικότερους εχθρούς να πολεμήσεις.
13: Ρε, και οι κομμουνιστές είναι εχθροί μου.
4: Γιατί?
13: Είναι εχθροί.
4: Γιατί, ποιος κομμουνιστής επιρπίλεψε, ποιος σε χάλασε και το έχεις αυτό το θέμα, ποιος?
13: Ρε, οι κομμουνιστές δεν είναι Έλληνες πρώτα.
4: Ναι, οι Χρυσαυγίτες δεν ήταν εχθροί σου όμως ποτέ.
13: Εχθροί της Ελλάδος είναι οι κομμουνιστές.
4: Ναι, ναι, οι Χρυσαυγίτες λέω δεν ήταν ποτέ εχθροί σου.
13: Όχι, βέβαια, αυτοί είναι πατριώτες.
4: Να το. Είστε οι άλλοι να χαθείς από εδώ να χάνεσαι και σ' άκουσα.
13: Α, δηλαδή με βρίζεις τώρα, ε.
4: Α, δεν το κατάλαβες. Ναι.
13: Και προχθές δεν μου φέρθηκες ωραία και κάτι εσχρά μου έλεγες δεν μ' άρεσε καθόλου. Αλλά δεν σου απαντούσα.
4: Είσαι κυρία.
13: Κοίτα, έχω...
4: Σε άλλαξε η μπουζού.
13: Ε.
4: Σε άλλαξε το μέσα, η φυλακή.
13: Ποια φυλακή, βρε.
4: Α, δεν μπήκες.
13: Βεβαίως μπήκα.
4: Α, να το. Αυτή η φυλακή. Ποια φυλακή τότε. Αυτή το σαμβουκά από αυτή τη φυλακή. Αυτό. Του Σαββόπουλου.
14: Κι αν πω από αυτή τη φυλακή.
13: Εκεί φώναξα πραγματικά έξω από τη Μητρόπολη. Πήγα και φώναξα ότι όλο αυτό.
4: Πεσμένη είσαι σήμερα, με αγκαρία τα κάνεις. Τα λες και τώρα όλα αυτά για να τα πεις. Ούτε όρεξη δεν έχεις. Σε βλέπω.
13: Είναι ειδωλολατρεία. Κατάλαβες αυτό είναι.
4: Οπα.
13: Όλοι οι τραγουδιστές είναι τα όργανα του σατανά του διαβόλου. Τη Μαρινέλα.
4: Τα έχει πει, παιδί μου, η Βιτάλη. Είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα.
13: Όργανο του σατανά του διαβόλου, η Μαρινέλα.
4: Και ο γιος μου το ανταλλακτικό.
15: Είμαι εξάρτημα εγώ τη μηχανή σα και ο γιος μου.
4: Έχουν καταγγελθεί αυτά που λες όμως.
15: Ήταν εντάξει μια ζωή στη δούλεψη σας είναι από άριστο υλικό.
4: Ανοιχτές τύρες παραβιάζεις.
13: Έλα να πάει στη Μητρόπολη και να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
4: Έλατε.
13: Είναι αμαρτία, ειδωλολατρεία, δεν είναι σωστό.
4: Και γιατί ήταν του σατανά η Μαρινέλα.
13: Βλασφημία. Πρώτα...
4: Ο Πανούσης τα λέγε, επειδή είχε βάλει ο Πανούσης το δίσκο ανάποδα, ε.
13: Πρώτα απ' όλα έκανε εξόγαμο, το ξέρεις εσύ αυτό.
4: Τι έκανε, λέει.
13: Εξόγαμο.
4: Εκτός γάμου δηλαδή.
13: Βέβαια. Κορίτσι που έχει, έχει μια κόρη, είναι εκτός γάμου.
4: Παναγία μου, αν είναι δυνατό και τα ανεχόμαστε αυτά τα πράγματα.
13: Κατάλαβες.
4: Τώρα το κατάλαβα, δεν είχα καταλάβει.
13: Το που έγινε στη Μητρόπολη είναι βλασφημία, ντροπή στους παπάδες εκεί της Μητρόπολης που δέχτηκαν να γίνει το λαϊκό προσκύνημα.
4: Ντροπή τους.
13: Στη Μητρόπολη.
4: Ντροπή τους.
13: Ποια είναι ο Άγιος, μόνο τον Άγιο προσκυνάμε και πάμε.
4: Να σου πω καλά, άστα αυτά τώρα, εντάξει. Δηλαδή τα άλλα δεν είναι.
13: Είναι ειδωλολατρεία αυτό, είναι βλασφημία, είναι του σατανά.
4: Δηλαδή είσαι κατά της ειδωλολατρείας υπέρ της εικονολατρείας.
13: Ακριβώς, είναι ειδωλολατρεία.
4: Η εικονολατρεία είναι εντάξει.
13: Το να προσκυνάμε τις εικόνες είναι σωστό.
4: Α, είναι σωστό. Γιατί το άλλο δεν είναι.
13: Μα είναι ειδωλολατρεία.
4: Ναι, είναι, γιατί δεν είναι σωστό όμως.
13: Έβγαλε.
4: Α, μωρή τη ζωή τραβάσει, ό,τι θέλουμε θα προσκυνήσουμε. Α, είσαι χτύρα από το χάμο.
13: Με βρίζεις,
4: ναι, σε βρίζω.
13: Και μετά λες ότι δεν μου μίλαγες ωραία προηγουμένως.
4: Σου μίλαγα ωραία, αλλά είπες αυτό για τους Χρυσαυγίτες.
13: Άκου, καταγγέλω και σωματική.
4: Θυμήθηκα τη Χρυσάβγουλο είσαι και. Εντάξει, τώρα ως εδώ.
13: Σωματική κακοποίηση από τον αστυνομικό, το πιστεύεις.
4: Σ' άρεσε, λέγε.
13: Έλαβαν και αυτός πήγε να με σκοτώσει. Η δεξιά μου κρατούσε. Πήγε να με σκοτώσει. Πνιγόμουν, θα πέζαινα, θα επάθαινα ανακοπή.
4: Α, είχες βάλει τσόκερ, κάνατε τέτοια αυτά τα βρώμικα.
13: Με πει.
4: Αυτό που έρχεται ο οργασμός εκεί στον πνιγμό, τέτοια έκανε. Ω, βρωμιάρα, δεν τρέπεσαι.
13: Βρε, μένα, τι με βρει.
4: Αν χαθεί ανώμαλη χρυσαυγίτισσα.
13: Γιατί με βρει τώρα.
4: Γιατί μου περιγράφει το όργιο.
13: Βρε, σου λέω πήγε να με πνίξει.
4: Το ίδιο λέμε.
13: Με έτρεχε στον δρόμο Μητροπόλεως εκεί στην Ερμού και πήγαινα να πάθω να κοπεί. Έτρεχε, πήγα να πεθάνω.
4: Εντάξει, ένα φασισταριό λιγότερο θα λέγαμε πάντως.
13: Με έπιασε στο χέρι, κάτω στο μπράτσο. Είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
4: Όλη η Ελλάδα είναι μπλε.
13: Όλο
4: και τον μπράτσο, όλο.
13: Ακόμη και σήμερα το μπράτσο μου είναι όλο μπλε, όλο μελανιέ.
4: Να το, είσαι, και εσύ είσαι πέρα, είσαι μαύρη, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία.
13: Που έπιανε το χέρι και με τσίμπαγε μόλι.
4: Σε τσίμπαγε, τι βρωμιάρι σα, αστυνομικό. Εδώ να περάσει αυτό ο ανώμαλο. Πού είναι, εδώ φέρτε τον, εδώ.
13: Του λέω με πόναγε. Πέθανε από τον πόνο, δεν ακούσει, σου λέω.
4: Σ' ακούω, ναι, στα έκανε ωραία έτσι χρυσαυγίτικα όπω σα αρέσει σα να πονάτε.
13: Θέλω σωματική κακοποίηση. κοπήσει, είχε καιρό, με πέσανε από τον πόνο μου.
4: Δοκίμασες και τον γκλοπ.
13: Είστε από κάτω τον μπράτσο μου, είναι όλο μελανιές, όλο μπλέκο.
4: Έλα τώρα με τους μπάτσους, έτσι κι αλλιώς εσείς οι συμπάτσοι χρυσαυγίτες είναι. Πού τα χωρίσατε, ποιο ήταν το πρόβλημα? Διεκδικούσατε τον ίδιο γκόμενο? Έλα τώρα σε παρακαλώ, που μου το λες σαν πρόβλημα αυτό. Α, παράτα μας, άντε για.
16: Αποστόλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
16: Μιχάλης από τα Τσί.
4: Καλώς το να.
16: Θέλω να ξέρω ένα πράγμα. Μετά από αυτό που έχει γίνει σήμερα, ένας νοήμων άνθρωπος θα πάει να ψηφίσει ξανά Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία? Πόσο μαλάκας πρέπει να είναι ο
4: Έλληνας? Όπα, μπερδεύουμε τα πράγματα. Ποιος είπε και ποιος απευθύνθηκε στους νοήμονες? Ξεκινάμε από αυτό.
16: Και τι, στους μαλάκας απευθύνεται ο Μητσοτάκης? Τόσους πολλούς έχουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα.
4: Έλα τώρα που κάνεις τον ανήξερο. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Όχι, σε ποιους απευθύνεται?
17: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις? Τι γίνεται?
18: Καμίσου!
17: Έτσι, μπράβο.
16: Λοιπόν, και δεύτερο, το άλλο το αρχίδι που βγήκε χτες στον Αντένα.
4: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
16: Τι ψάχνει να βρει?
4: Κάπου είχε ξεχάσει μια τσίπα πριν φύγει.
19: Έφυγα με το κεφάλι όρθιο. Μπορώ να κυκλοφορήσω στην κοινωνία. Δεν είναι εύκολο αυτό, ούτε απλό.
16: Κανονικά πρέπει να κατεβούμε όλοι στον δρόμο και να φύγουνε τουλάχιστον.
4: Άσε, παιδί, μας έχει γονατίσει η βροχή, δεν είμαστε για αυτά. Έλα.
16: Ναι, γιατί είμαστε από ζάχαρη.
4: Γλυκούλιδες.
20: Πρώτον, ο Πρωθυπουργός δεν...
4: Πρώτον ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
21: Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότον.
20: Πρώτον, λοιπόν, ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε τίποτα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί αν ήξερε δεν θα το επέτρεπε. Δεύτερον, ποιος θα του το έλεγε αυτού του Καραμαλή, πως θα γινόταν τώρα στα μεσόκοπα Αλ Καπόνε, που ενώ τον καταζητούσαν για εγκλήματα δεν μπορούσαν να τον πιάσουν και τελικά τον πιάσανε για φοροδιαφυγή.
4: Μα δεν έκανε ο άνθρωπος τίποτα. Απλά τη θέση ήθελε να κρατήσει, να έχει ένα υπουργείο ως Καραμαλής. Τι του έχετε φορτώσει του ανθρώπου? Δεν ήξερε ότι πρέπει να κυβερνήσει και ότι έπρεπε να έχει ευθύνες. Γιατί του δώσαν χαρτοφυλάκιο?
22: Θα ήθελα να ανακαλέσει τα μέσος. Είναι ντροπή.
20: Δεν μπορεί η Βουλή να μην έχει Καραμαλή. Για και.
4: Γι' αυτό σου λέω ότι έφταιγε ο άνθρωπος που τον βαφτίσαν έτσι.
20: Ναι, ναι.
4: Γεννήθηκε σε ένα τέτοιο σπίτι, είχε διαλέξει όλη αυτή την πορεία, πιστεύεις?
20: Όχι, όχι, καλέ, τούτυχε. Ναι. Και τρίτον, να μην μας κουνάνε το δάχτυλο οι μαλάκες στη Νέα Δημοκρατία και να μας λένε ότι πρώτοι εμείς θέλουμε την άφηση ηλία. Και. Μπούρδες, μαλακίες.
4: Τον ρωτήσαν τον Καραμαλή να κάνει αυτή τη δουλειά ποτέ? Ρωτήσαν τι ήθελε ποτέ να κάνει? Νορβηγός επιστάτη σε σχολείο ήθελε να είναι. Ή Νορβηγός ιερέας, κάτι.
20: Καλέ, δεν ήξερε να κάνει τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό κληρονόμησε, αυτό έκανε. Να κλέβει ήξερε, του μάθε ο πατέρας του, ο παππούς του, ποιος ήταν αυτός εκεί ο εθνάρχης.
4: Και του φορτώσανε τώρα την οικογενειακή επιχείρηση.
20: Τα διάλα.
4: Εντάξει.
20: Άτυχο αυτό το παιδί. Λοιπόν, να μην σκονάνε το δάχτυλο και να μας λένε ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα φέρει την κάθαρση και γιατί πρώτοι εμείς θέλουμε να έρθει η κάθαρση. Δεν μπορείτε να κάνετε διαφορετικά, μαλάκες. Είστε μέχρι εδώ. Λοιπόν, και να πούμε και κάτι για τον Τσίπρα. Ρε πούστη μου αυτός ο Τσίπρας μια ζωή. Πετάγεται σαν την Μπορδή, εκεί που τον χρειάζεται ο Μητσοτάκης.
19: Ήταν μια στρατηγική κίνηση σε μια σκακέρα. Που εγώ δεν έβλεπα μονάχα την κίνηση αυτή, έβλεπα και τρεις κινήσεις μπροστά.
20: Όλοι είναι πάνω στο Μητσοτάκη τώρα, ένα σχηματισμό, όλη η κυβέρνηση είναι χάλια. Και βγαίνει αυτός και λέει τις μαλακίες του. Και πρέπει να συζητάμε πάλι για το 15, για το κλείσιμο των τραπεζών. Τι δώρο του πρόσφερες, ρε στη μαλάκα Τσίπρα?
4: Ό,τι μπορεί κάνει ο άνθρωπος.
20: Από το πρωί έχω μπλοκάρει στο Facebook, έχει φιλενάδες που έχω φίλους γενικά. Τους έχω μπλοκάρει γιατί μου λένε όλοι πιο όρημος και μεστός από ποτέ.
4: Απαπαπαπα.
20: Έχει πέσει μπλοκ, ρε Αποστόλη. Τι να σου.
4: Να σου πω, επειδή έχω ξεχαστεί, εσύ τι ψηφίζεις τώρα?
20: Η ψήφος είναι μυστική, μωρό μου.
4: Ναι, μωρή, Τσίπρας δεν είσαι, πού είσαι?
20: Εσύ τι ψηφίζεις, πες μου, αγάπη μου.
4: Έχω αλλάξει εγώ.
20: Τι ψηφίζεις, γιατί δεν έχω καταλάβει ποτέ, Ανταρσία. Ψηφίζεις κουκουέ, ψηφίζεις τι? Και εγώ δεν έχω αλλάξει και πολύ. Μην νομίζεις, σταθερή είμαι στις απόψεις μου.
4: Μπράβο, κοριτσάρα μου, αυτό ήθελα να ξέρω και μου φτάνει.
20: Επειδή έφαγα κέρατο και έφυγα από τον Τσίπρα και εγώ το κέρατο δεν το συγχωρώ με τίποτα.
4: Γιατί, μωρή, σιγά, πώς κάνεις έτσι ένα κέρατο?
20: Α, παπα, δεν είναι. Και δεν μας είπε ο μαλάκας και αυτό που λένε όλοι, ρε, να δικαιολογηθεί. Αγάπη μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Δεν μου το πούτε καν αυτό, μαλάκας. Εκεί μ' άφησε.
4: Α, το έχεις ανάγκη να το ακούσεις αυτό, έτρωγε ο οργανισμός σου.
20: Όχι, απλά δεν προσπάθησε να δικαιολογηθεί. Εγώ από δικαιολογίες δεν μασάω το κέρατο, δεν τον συγχωρώ.
4: Κυρία. Κυρία.
20: Κυρία με τα όλα, με κάπα κεφαλαία. Λοιπόν, έλεγε ότι βαρέθηκα τώρα, αντί για.
4: Απλά βάλε κι άλλο κάπα.
20: Τι να βάλω?
4: Δύο κάπα.
20: Ναι, εντάξει.
4: Κάπα, κάπα.
20: Να, άντε ρε.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Έλα ρε κουφάλα.
4: Δεν μιλάς όμορφα.
5: Συγγνώμη, εννοούσα Απόστολε αδερφέ μου. Τι κάνεις Απόστολε, καλά είσαι αγόρι μου.
4: Καλά είμαι.
5: Πού είναι οι εκπομπές, λέω, που μου είχαν λείψει πάρα πολύ από τον Πετράν.
4: Πετράν.
5: Πετράν είμαι εγώ, ρε.
4: Α.
5: Ως Πετράν εννοούσα.
4: Μιλάς στον εαυτό σου έτσι συχνά.
5: Ναι, ναι, κάνω ένα διαλογισμό, είμαι βουδιστής.
4: Μαλάκας είσαι, αλλά ναι, οκ. Okay.
5: Γιατί ρε φίλε, το ίδιο δεν είναι, όχι.
4: Εγώ τώρα διάγνωση κάνω, δεν ξέρω.
5: Καλά, ναι. Από σας ετοιμάζω όμως μια κασκαρίκα να σου κάνω. Όλοι δικιάστε.
4: Να, να, αυτά μ' αρέσουν.
5: Αυτά σ' αρέσουν. Σε έχω κάνει κι άλλες φορές, το ξέρεις.
4: Με έχεις κάνει.
5: Ναι, ναι.
4: Είσαι από Βόρεια Ελλάδα.
5: Από Λάρισα, όχι από Βόρεια.
4: Α, γιατί ναι, επειδή μιλάς λίγο. Ναι, οκ, okay, κατάλαβα.
5: Όχι, όχι, Λαρισαίος είμαι. Ποιητή στο Βόλο, βέβαια.
4: Ό,τι του τύχει του καθενός. Όπου είναι το τυχερό του.
5: Ό,τι τύχει.
18: Γεια σας.
4: Γεια σας.
18: Θα ήθελα παρακαλώ αν μπορεί ο κύριος Αποστόλης να μας ενημερώσει τι έγινε με τις εκλογές στη ΓΕΣΕ. Αν είναι εύκολο. Ευχαριστώ πολύ.
4: Όλα καλά, τα λαμόγενε στη θέση τους, μην ανησυχείτε.
18: Τι να ανησυχήσω, θέλω ποσοστά. Πού πάει το πάμε, πού πάει το κουκουέ, πού πάνε οι προοδευτικοί άνθρωποι.
4: Ωραία, πού πάμε ρε.
23: Πού πάμε.
4: Ναι, ναι, βεβαίως, έγινε, να είστε καλά.
24: Γεια σας.
4: Γεια σας.
24: Μια παρατήρηση θέλω να κάνω.
4: Άμπα.
24: Μια παρατήρηση έχω να κάνω με αυτό τον όμορφο εκεί πέρα που έπαιρνε τραμπά χρήμα από το δημόσιο.
25: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία Καραμήτρου, τι θα πει γιατί εμένα.
24: Να δούμε πότε θα τα γυρίσουν, γιατί τη συναδέλφισσα που η από πέμπτη δημοτικού ήταν έξι, τη πήγαν 15 χρόνια μέσα.
4: Και αυτό θα πάει, τι νομίζετε έτσι.
24: Λες,
4: εσύ λες όχι, είναι σίγουρο. Αφού υπάρχει δεδικασμένο με την κυρία την καθαρίστρια στο σχολείο. Έκλεβε τα πτυχία και κορόιδευε για να καθαρίσει. Ναι. Έτσι θα γίνει και με αυτόν.
26: Ναι, μόλις το όμορφα πήγα, έβγαλα την έκτη τάξη. Του πήγα και στο δικαστήριο, στο εφετείο του έδειξα. Και το, αν το ήξερα τότε, θα το είχα κάνει. Δεν ήξερα ότι ήταν τόσο σοβαρό αδίκημα. Του ζήτησα μια δεύτερη ευκαιρία, δεν μου τη δώσανε. Του λέω, σας παρακαλώ, συγχωρέστε με. Έκανα ναι το αδίκημα. Τιμωρήστε με, αλλά όχι αυτή την ποινή. Πιστεύω ότι είναι άδικη. Δεν μ' άκουσαν.
4: Και αυτό τι κάνει, βρωμοδουλειά κάνει εκείνη, βρωμοδουλειά κάνει κι αυτό.
24: Με τον άριστο δηλαδή θα γίνει και με του άριστου.
4: Ναι, υπάρχει δεδικασμένο. Τελείω. Ετελείωσε.
25: Ετελείωσε.
24: Ετελείωσε.
4: Ναι, with this side to sleep που λέμε.
27: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
27: Από την εκπομπή σας μπορείτε να βγάλετε μια ανακοίνωση να φωταγωγηθεί το Καστρί. Γιατί 21 Απριλίου γιορτάζει το εξώγαμο του Μινέικο. Γεννήθηκε το 21 Απριλίου του 69.
4: Μάλιστα.
27: Μπορείτε παρακαλώ να το ανακοινώσετε τρεις φορές.
4: Και τέσσερις.
27: Και πέντε.
4: Ναι.
27: Έτσι για να θυμόσαστε τι σημαίνει μεταπολίτευση και αγωνιστές της δημοκρατίας.
4: Το ξεχνάμε, νομίζετε κύριε. Δεν το ξεχνάμε, ξεχνιούνται αυτά.
27: Εμιλία Αντρέα λέγεται το εξώγαμο του αγωνιστή κατά της Χούντας.
28: Αποστόλη.
4: Έλα.
28: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
4: Καλημέρα.
28: Μια και κάνω εκπομπή για τις δικαιολογίες, σημείωσε αυτό το υπέροχο Μητσοτάκιο. Σε πιάνουν τρίτη φορά να κλέβεις, ληστεύεις τους πελάτες στο πρακτήριο και στο σφραγίζουν. Και γράζεις στον πίνακα ανακοινώσεων του πρακτηρίου την ανακοίνωση ότι θα μείνουμε κλειστά από Δευτέρα 6 Τετάρτου, ακολουθώντας τη νέα νομοθεσία για την προστασία των πελατών μας. Ευχαριστούμε. Παρατηρώ.
4: Ωραίο. Δυνατό.
28: Αυτό είναι όντως.
5: Έλα, Αποστολή.
4: Έλα.
5: Τι έπαθε τη βασάνισαν, λέει τη Λουκά, η αστυνομία, αστυνομικός, της φέρθηκε άσχημα. Αυτό ακούω τώρα.
4: Κάτι μερακλείδικα, δεν κατάλαβα.
5: Ναι, κανένας κομμουνιστής θα ήταν μήπως ο Μπάτσος. Γιατί άμα του λέγε αυτή, εγώ είμαι Χρυσαυγίτισσα, είμαι μαζί σας, είμαι δικό σας, δεν θα τη συμπεριφέρονταν άσχημα. Άρα, μήπως υπάρχει κομμουνιστικός δάχτυλος και στην αστυνομία, δεν ξέρω.
4: Μπάτσος και κομμουνιστής πάει μαζί αυτό, δεν ξέρω.
5: Έλα, να σου πω, ρε.
4: Ρε.
5: Βρε. Βου.
4: Α, εντάξει.
5: Βορύδης.
4: Ιου.
5: Καλά. Αν έλεγες wow, θα έλεγα τι ενισχυτικό είναι αυτό.
4: Φυσικά.
5: Να σου πω, τι προβλέψεις για τις επόμενες εκλογές, ποιος θα βγει.
4: Ερχόμαστε.
5: Ερχόσαστε. Ότι ερχόσαστε, το ξέρω. Ποιοι ερχόσαστε όμως.
4: Αυτό πει. Έχει σημασία.
5: Ναι, ερχόσαστε. Εγώ σας περιμένω, αλλά ποιοι θα είστε όμως, να ξέρω.
4: Περίμενε εσύ τώρα κάποιος θα έρθει.
5: Θα μου αυξήσετε το μισθό.
4: Ναι, αυτοί που έρχονται για εκεί το πάνε. Γι' αυτό έρχονται.
5: Α, εντάξει.
4: Για το μισθό το δικό σου.
5: Μάλιστα. Θα ψηφίσετε Βελόπουλο, θα ψηφίσετε Νίκη.
4: Κοιτάω για Λατινοπούλου, δηλαδή είπα να τη ρίξω τελείως πεταμένη την ψήφο.
5: Μάλιστα. Έλα, πες άσε να πω για τη Λατινοπούλου και άστο τώρα αυτά. Έλα τώρα, μερακλείδες.
4: Άλλο αυτό. Έτερων εκάτερων.
29: Θέλουμε άντρες!
5: Μπράβο, έτσι, καλά τα λες.
30: Να σου πω, Λακί, λείψατε δύο εβδομάδες. Τι χάσαμε εμείς οι ταξιτζίδες μέσα σε αυτές τις δύο εβδομάδες?
4: Τίποτα, έχεις Βενετιά βελόνι.
30: Ντάκια, αγόρι μου, όχι. Επειδή πήγα σε ένα μαντρά να πληρώσω την ασφάλεια του ταξί 300 ευρώ το τρίμηνο, η άδεια του ταξί έπεσε 30.000 μέσα σε δύο εβδομάδες. Βάλε μου εδώ, σε παρακαλώ, το φιλαράκι μου, τον κολλητό μου που λέει ότι ο Μητσοτάκης γαμάει. Βάλτε μου, σε παρακαλώ.
3: Και ο Μητσοτάκης που τώρα γαμάει.
4: Πόσο έχει πάει η άδεια τώρα?
30: Δεν λέω πόσο έχει πάει, πάντως έπεσε 30.000.
4: Γιατί δεν λες πόσο έχει πάει?
30: Αυτά θα τα πούμε προσωπικά. Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλο τον Καραγκιόζη που βγαίνει και λέει νούμερα στον δρόμο.
4: Γιατί, παιδί μου, κρυφό είναι?
30: Όχι, έπεσε 30.000 σε δύο εβδομάδες. Ψήφισε το νομοσχέδιο η Νέα Δημοκρατία. Βγήκε ο Κυρανάκης και είπε ότι 158 βουλευτές για να πάρει την ευθύνη όλοι από πάνω του ψήφισαν το νομοσχέδιο, δεν το ψήφισα μόνος μου.
4: Έλα, δεν είναι κότες τώρα, σε παρακαλώ, μην τους εγκαλείς για κοτισμό.
30: Κοίταξε να δεις, διευκολύνει την κατάσταση για τις πολυεθνικές και το Βασιλάκι.
4: Λοιπόν, ό,τι μπορεί κάνει κι αυτός.
30: Έτσι.
6: Αφήστε με να πω μια φράση, επιτέλους.
4: Ναι. Δηλαδή, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή, αυτή είναι ντροπή. Γιατί να είναι ντροπή αυτή η δουλειά? Δουλειά κάνει ο άνθρωπος.
30: Συμφωνώ, συμφωνώ. Λοιπόν, συμφωνώ με το μήνυμα που περνάει η κυρία Μαρέβα και της εύχομαι και περαστικά.
4: Τι, που πάει ευαγγελισμό?
30: Πριν από μερικούς μήνες πήγε σε δημόσιους γιατρούς στο ΚΑΤ. Τώρα πήγε σε δημόσιους γιατρούς στον ευαγγελισμό. Αυτό σημαίνει ότι εμπιστεύεται τους δημόσιους γιατρούς και όχι τους ιδιωτικούς. Το τονίζω.
4: Σημασία έχει που πάει να την περιθάψουν η Μαρέβα ή οι πλάτες που κάνει ο άντρας στις ιδιωτικές κλινικές και ο Άδωνης?
25: Ξέρετε ότι η Ελλάδα είναι η χώρα που έχουμε τις μεγαλύτερες ιδιωτικές δαπάνες για την υγεία σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
30: Εγώ συμφωνώ. Λέω ότι μήνυμα περνάει.
4: Το μήνυμα το ξέρουμε πολύ καλά ποιο είναι. Άστο.
30: Λοιπόν, άκουσε να δεις. Το θέμα είναι, κυρία Μαρέβα, εφόσον εμπιστεύεσαι τους δημόσιους γιατρούς, δεν είναι δυνατόν εσείς που είσαστε και από αρχοντική οικογένεια να δίνετε 1500 βασικό μισθό. Ο δημόσιος γιατρός πρέπει να παίρνει το λιγότερο 3.000 βασικό μισθό.
7: Συνοψίζοντας.
4: Επειδή να συνοψίσουμε και κάτι επιτέλους. Ασυνόψεις θα είμαστε.
7: Όλες στο φλού να κάνουμε μια μάζοξη. Ο Μητσοτάκης είναι εγκόμενος. Η Μαρέβα είναι υπέρκομψη και ο Λαζαρίδης είναι ωραίος.
25: Γιατί ήμουν ωραίος, κυρία.
8: Τι είχατε κάνει?
7: Να, αυτό δεν μπορείς.
4: Είναι πολύ ωραίος. Πολύ ωραίος.
7: Αλήθεια, βεβαίως.
9: Είμαι πολύ ωραίος.
8: Αλήθεια.
9: Βεβαίως.
7: Λοιπόν, να πούμε στο Μητσοτάκη. Κύριε Μητσοτάκη μου, έχετε μια γίδα στην πλάτη. Δηλαδή, όχι ακριβώς γίδα, ολόκληρο το κοπάδι έχετε. Ας μην λέτε την αντιπολίτευση τοξική. Δεν είμαστε τοξικοί. Εσείς είσαστε σκανδαλιάριδες. Αυτό που πριν λίγες μέρες, δύο-τρεις μέρες, βγαίναν όλοι και υπερασπίζονταν το Λαζαρίδη. Και τώρα που αναγκάστηκε να φύγει λόγω της Ντόρας, δεν το χειρίστηκε σωστά και μπούρου-μπούρου. Να το κοιτάξετε λίγο στην κυβέρνηση, γιατί έχουμε και κλιμακτήριο και δεν καλά τα νεύρα μας. Άιντε επιτέλους μας το έχετε κάνει τούμπανο.
4: Ένα μου τα λες. Η κλιμακτήριος είναι το λιγότερο που σου συμβαίνει.
10: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
8: Ναι, yeah. Ναι, εδώ.
11: Γεια σας, παρακαλώ, παραπολιτικά εκεί.
4: Ναι, ναι.
11: Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Στην εκπομπή την Ελληνοφρένεια ακούω προς το τέλος που λέει αύριο να είστε όλοι εκεί. Δεν ξέρω, μήπως μπορείτε να μου πείτε ποιος είναι αυτός που λέει αυτή τη φράση?
4: Ο μεγάλος ηγέτης, ο Στέφανος ο Κασελάκης.
11: Α, μάλιστα. Έχουμε πήξει από μεγάλος ηγέτης, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
4: Γι' αυτό, ναι, ναι, είναι άλλος ένας.
11: Ω, είναι πολύ, δεν είναι άλλος ένας.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, αν κάποιο σου πει ζήτω η επανάσταση για σήμερα είναι χουντικό ή όχι.
2: Άντε καλέ. Νοσταλγό του rock and roll, απλά.
1: Σωστά. Λοιπόν, κάτι άλλο θα να σου ρωτήσω. Το τραγουδάκι που παίζατε στην αρχή, το έχει τραγουδήσει εσύ ή απλώ μοιάζει η φωνή.
2: Α, τιμητικό. Ναι. Ο Μαρίνο είναι, ο Μαρίνο.
1: Όχι, το πρώτο της Χούντας το τραγούδι.
2: Α, το μέσα στο Απρίλιο. Εγώ τότε.
1: Α, μπράβο ρε Μάγκα, μπράβο. Αυτό μπαλουρδάκο μου, τα λέμε.
2: Ποιος άλλος τώρα, έλα για.
3: Μεργάτη, αγρότη, φοιτητή και πρώτο τον στρατιώτη.
1: Γιατί έβγαλα τα Bluetooth.
2: Έλα.
1: Ακούς. Λοιπόν, αποφράδα μέρα σήμερα, όντως 21η Απρίλη. Αλλά έχω πει και άλλες φορές και λόγω της ειδικότητας σου εκπαιδευτικού, είναι στο χέρι μας να είναι μήνυμα και για τη σημερινή γενιά αυτή η μέρα, έτσι. Θα σου πω δύο παραδείγματα. Παράδειγμα, πέρα από την αναφορά το τι άφησε η Χούντα μυστική προ και τα παράθυρα που ήταν ανοιχτά, αλλά οι άνθρωποι στις φυλακές. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα που μπορούμε να δούμε τι ακριβώς πρέπει να πάρει ο κόσμος από την γενιά εκείνη. Εσύ δεν θα με διακόψει τώρα, φαντάζομαι, να μου πει τίποτα για Βορύδη. Και Αδόνιδες, αυτοί είναι γνωστοί. Χουντικοί. Άσε το που φόρασαν τώρα την προβιά του Δημοκράτη. Ναι.
2: Αυτά που είσαι καχύποπτη δεν μπορώ. Αυτά.
4: Τη πατρίδα, τη θρησκεία και τη οικογένεια.
1: Άλλο παράδειγμα, ιστορικό πάντα. Ιστορία λοιπόν Τετάρτη Δημοτικού, ιερός λόγος των Θηβαίων. Συνεχίζει ιερός λόγος του Δραγατζάνη το 21. Ιερός λόγος υπάρχει όμως και των σπουδαστών τη ΕΠΟΝ. Άρα λοιπόν, όταν αυτά τα δείξει στα παιδιά, τη συνέχεια που έχουν, μπορεί να δει και τη συνέχεια που θέλουμε να έχουν και τώρα η νέα γενιά, γιατί στο χέρι τους είναι να αλλάξουν πράγματα, όσο και να θέλουν να την ρίξουν στο βούρκο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, το δεν γίνεται τίποτα των ναρκωτικών και όλων των άλλων. Εγώ ελπίζω σε αυτή τη νέα γενιά, φίλε, παρόλο που βρισκόμαστε στην ψηλοδύση της καριέρας και της δουλειάς και δεν ξέρω τι. Αυτή μπορεί να κάνει τα πάντα και να φέρνει τούμπα. Έτσι. Αυτό ήταν αισιόδοξο μήνα, να μην πούμε τίποτα άλλο χειρότερο, αλλά τα βλέπουμε.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Εξαντλήθηκα.
2: Γιατί?
5: Αλλά τα κατάφερα για να μιλήσω μαζί σου.
2: Να.
5: Επειδή ακούω, σχεδόν την έχω χάσει δηλαδή την εκπομπή, αλλά δεν με νοιάζει. Ακούω όλους αυτούς φασίστες, έκπτωτους το ένα τ' άλλο. Να σου πω κάτι, ρε Αποστόλη. Ήμουνα σχεδόν 9 χρονών όταν έγινε δικτακτορία.
2: Όχι, δικτακτορία δεν έγινε πουθενά και ποτέ.
5: Αλλά, ναι. Δημοκρατία.
2: Όχι, όχι. Ας την πούμε δικτατορία για να συνοηθούμε. Δικτακτορία με δύο κάπα δεν έχει γίνει πουθενά.
5: Λοιπόν, Αποστόλη, ήμουν σχεδόν 9 χρονών. Στο χωριό μου, λοιπόν, υπήρχαν τα ΤΕΑ. Αυτό δεν είχε αναφερθεί και πολύ τακτικά. Τα ΤΕΑ ήταν με όπλα. Και όταν έγινε η Χούντα, επειδή ο μπαμπάς μου ήταν στη Γερμανία, απ' έξω από το σπίτι μου, είχαμε τρεις με όπλα. Κάθε φορά που βγαίναμε να πάμε τουαλέτα, κουζίνα, γιατί ήταν όλα έξω, μας σημαδεύανε με τα όπλα τους. Τέσσερις γυναίκες. Καταλαβες. Αυτό ήταν το ωραίο. Επειδή εγώ ήμουν η μικρότερη και έβγαινα πιο συχνά έξω, γιατί η μαμά μου μέσα άκουγε στο ραδιόφωνο. Ήμασταν προνομιούχοι, είχαμε ραδιόφωνο, τη φωνή της αλήθειας. Και έβγαινα πολύ τακτικά για να δω τι γίνεται. Και κάθε φορά που έβγαινα, είχα τρεις καραμπίνες που με σημαδεύανε. Αυτό ήταν η ιστορία. Και οι κόκκινες πιτζάμες.
6: Άνοιξε την πόρτα και με συνέλαβαν. Χωρίς να με αφήσουν να ντυθώ. Φορούσε κόκκινες πιζάμες.
5: Και σε ένα τραπέζι που χωράγαμε όλοι και που φτούραγε το παστίτσιο.
7: Γύρω από ένα τραπέζι που κανονικά χωρούσε 8, καθόμασταν 15. Όλοι οι εξόριστοι Έλληνες. Με μπακαλιάρο σκορδαλιά, με ταραμοσαλάτα, με παστίτσιο που φτουράει.
5: Η κάθε μαλακία που ακούω.
1: Ο Σοβιετικός στρατός εισέκεται στα περίχωρα του Βερολίνου, φεύγοντας τον πλοίο γύρω από τον Χίτλερ. Ζήτω 21η Απριλίου. Πολλά φιλάκια.

0: Πολύ καλησπέρα σας. Παραπολιτικά εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλεια. Γεωτέ εδώ.
1: Πώς?
0: Γεωτέ, γεωτεχνικό, επιμελητήριο, Ελλάδα.
1: Έλα, γεωτάκι μου, τι κάνεις. Ναι, πες μου.
0: Λοιπόν, πήρα τηλέφωνο για να δούμε αν έχουμε δει την επιστολή από τις 15 Απριλίου που σας έχουμε αποστείλει.
1: Την επιστολή που αποστείλατε δεν έχουμε δει. Την κοιτάω κάθε μέρα.
0: Αλήθεια.
1: Πόσο συχνά στέλνουμε επιστολές πια. Δεν στέλνουμε.
0: Ωραία, πού θα πάμε τελικά.
1: Πού θα πάμε, ήταν να πάμε κάπου.
0: Σας έχουμε στείλει λοιπόν μια χωρική επιστολή και περιμένουμε να μας απαντήσετε. Μήπως μας απαντήσετε.
1: Θα σας απαντήσω.
0: Τέλεια, υπέροχα.
1: Πού είναι να πάμε.
0: Είναι να πάμε στην ημερίδα 22 Μαΐου.
1: Με μια ρόδα.
2: Πάμε στη Ζιμπάμπουε.
0: Με μια ρόδα. Με μία ρόδα, για καλό σκοπό.
1: Άμα είναι για καλό σκοπό, θα πάμε, θα έρθουμε.
0: Μεγάλο και ποικίλο όρος. Και θέλουμε.
1: Ποιος είναι ο χορηγός στον καλό σκοπό?
0: Θα θέλαμε να είστε κι εσείς.
1: Α, γιατί ο καλός σκοπός χορηγείται πάντα. Δεν είναι ο καλός σκοπός τσάμπα, έχετε δει πουθενά καλό σκοπό δωρεάν. Okay, γιατί... κοιτάω την επιστολή ξανά και εδώ είμαστε.
0: Ωραία, επειδή 22 του μηνός θα γίνει η ημερίδα, αν θέλετε να μιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Να μας απαντήσετε, να ξαναμιλήσουμε, ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας. Ονομάζομαι, ή αν θέλετε να μου στείλετε επιστολή, θα σας απαντήσω εκεί. Μιλήσουμε μέσω των email, ό,τι θέλετε εσείς. Για να βάλουμε το λογότυπό σας σε περίπτωση που γίνετε χορηγός της ημερίδας μας.
1: Τέλεια. Ωραία, θα το έχω υπόψη.
0: Σε περίπτωση πάλι θα το δούμε.
1: Okay. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έγινε, να είστε καλά.
3: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
3: Ναυτικός είμαι.
1: Έλα.
3: Να σου πω, να λες ρε φίλε τέτοια μέρα σε ορισμένους ανθρώπους ότι από τα πρώτα πράγματα που κάνανε οι χουντικοί, ας πούμε, ήταν να διπλασιάσουν τους μισθούς τους. Έτσι, και να σου λένε και πού το ξέρεις, η κυρία σου να. Δηλαδή, τέτοια βλακία. Και του λέω, δεν σου λέω να διαβάσει το ριζοσπάστη.
1: Και αυτά τώρα πράγματα μυστήρια, δηλαδή, που γινόντουσαν μόνο επί χούντας. Δηλαδή, βγήκε ο άλλος και διπλασίασε το μισθό του. Να γίνει αυτό στη δημοκρατία, θα τον κρεμάσουνε.
3: Έλαντε.
1: Ούτε που το σκέφτηκε κάποιος στη δημοκρατία να το κάνει.
3: Σε καμία περίπτωση.
1: Βέβαια, τέτοιοι δημοκράτες είχαν λαμπρά παραδείγματα τους χουντέους.
3: Καλά, ναι. Κάθε δημοκράτη τώρα βάζει τον Άδωνη και τον Βορύδη και τους νοσταλγούς τους, ας πούμε.
1: Τους νεοδημοκράτες, ναι, αυτοί.
4: Η οικονομία του 1974 ήταν κούκλα.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Τον κύριο Αποστόλη, το οφθαλμίατρο ήθελα.
1: Εγώ είμαι, εγώ για τα ματάκια σας.
5: Α, ο ίδιος είστε.
1: Ναι, ναι.
5: Για να σου πω,
1: όπα,
5: ό,τι μπορείς απόγευμα για να έρθω για επίσκεψη.
1: Και σήμερα, μα θέλετε, θα στα βγάλω εγώ τα μάτια.
5: Θα τα βγάλεις.
1: Για να τα φτιάξω και θα τα ξαναβάλω.
5: Ναι, εντάξει. Ευχαριστώ. Για να σου πω τι μπορεί από Δευτέρα.
1: Εσάς τι έχουν τα μάτια σας?
5: Δεν είναι για μένα, είναι για το εγγόνι μου.
1: Τι έχει το εγγονάκι?
5: Δεν βλέπει καλά το βράδυ.
1: Πόσο χρονών είναι?
5: Α, είναι 19, 20, 19.
1: Α, δεν φταίει το βράδυ και η μέρα φταίει.
5: Η μέρα φταίει.
1: Είναι που δεν το έχει αφήσει να ηρεμήσει γι' αυτό το εργόχειρο.
5: Το ξέρω, αλλά τι να πούμε.
1: Ναι, δηλαδή να τα αφήσει και λίγο στην άκρη. Τυφλώνει, λέει.
5: Ναι.
1: Το βράδυ, όπου του βγάλει του καθένα, όπου του σκάσει. Εντάξει.
5: Ναι.
1: Λίγο με μέτρο, γιατί και κουφαίνει. Δηλαδή τώρα και να ακούει και να σκοντάφτει είναι ντροπή. Λίγο να το ελαττώσει, αυτό πείτε του. Να το δω κι εγώ το παιδί, αλλά προβλέπω λίγο το χέρι να του δένω, ναι. Όχι τα μάτια.
5: Να έρθει και να ντουρμνέψει. Για να σου πω τώρα, πότε μπορεί να έρθει. Το απόγευμα όμως.
1: Το απόγευμα, τι, το πρωί θα έρθει. Αλλά άμα σκοτεινιάσει, πώς θα φύγει μετά, μα έχει την κάβα του. Αυτό είναι καβούλιακα στο βράδυ.
5: Δεν ξέρω, ξέρω το βράδυ μου που δεν βλέπω καλά για τα βράδια.
1: Ναι, θα τσακιστεί αυτό άμα φύγει. Ας έρθει το απόγευμα τώρα και μετά καλή τύχη. Ελεήστε. Θα κάτσει κάπου. Καπέλο πείτε του να πάρει μαζί.
5: Τι να πάρει?
1: Καπέλο.
5: Καπέλο.
1: Καπέλο, θα χρειαστεί στο γυρισμό.
5: Α.
1: Ναι.
5: Και σε έρθω από την άνοιξη απόγευμα.
1: Όποτε να είναι, δεν έχω πρόβλημα. Άνοι. Έχετε στο σπίτι καμία λατέρνα?
5: Όχι, όχι.
1: Άμα δεν πιάσει το καπέλο, να πιάσει τη λατέρνα, ξέρω εγώ.
5: Εντάξει. Να φύγει να πει. Αυτά τα κατέστρεψαν τα ηλεκτρονικά. Αυτά παίρνει. Πώ παθαίνει?
1: Ναι, δεν είναι ακριβώ. Ναι, ναι. Αυτά τα ηλεκτρονικά πάντω. Ναι.
5: Δεν κάνει τίποτα άλλο, γιατρέ μου, δεν κάνει τίποτα.
1: Ξέρω και τα χέρια απασχολημένα, το ένα δηλαδή στο ποντίκι και το άλλο στο φίδι. Τέλος πάντων, ναι.
5: Όπου την άλλη αρχή.
1: Ναι, ναι, θα τον περιμένω εγώ.
5: Α, εντάξει, έγινε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Άντε, γεια. Αυτός είναι καβούλιακα στο βράδυ.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Πήραμε σωστά στο Αποστόλη στην Ελληνοφρένεια.
1: Σωστά.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα των κατηγμένων προσφυγικών.
1: Ό,τι λέμε τώρα θα ακούσει, πείτε μου, τι θέλετε να πούμε.
6: Ωραία. Είμαστε από την κοινότητα της Αλεξάνδρας, μια κοινότητα αυτοοργανωμένη. Είμαστε σχεδόν 20 χρόνια, 22 αυτοοργανωμένες δομές κοινωνικής ωφέλειας. 400 άνθρωποι, 27 χώρες. Τον Ιόνιο του 25 έχει υπογραφεί μια προγραμματική σύμβαση από την περιφέρεια. Έχει συνυπογραφεί από το Υπουργείο Πολιτισμού και τη ΔΥΠΑ. Αφορά την ανάπλαση των 4 πρώτων μπλοκ. Μέσα η σύμβαση δεν αναφέρει καθόλου ανθρώπους. Παρόλο που η κοινότητα είναι 8 μπλοκ, άρα στα 4 μένουν σχεδόν οι μισοί άνθρωποι. Είναι 180 άνθρωποι, μένουμε στα 4 πρώτα μπλοκ. Μέσα αναφέρει ότι υπάρχουν υπάρχουν μόνο κινητά αντικείμενα και την εκένωση θα την οργανώσει το Υπουργείο Προπό. Έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας που έχει στηριχθεί από το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η κοινότητα των κατηλημένων προσφυγικών είναι η μεγαλύτερη οργανωμένη κοινότητα σε όλη την Ευρώπη. Έχουν ασχοληθεί με αυτό το κοινωνικό εγχείρημα διεθνείς πανεπιστήμια. Τα μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα συστημικά μέσα, λογοκρίνουν οτιδήποτε πάει να ανέβει σε μια τέτοια είδηση. Όποιος δημοσιογράφος φέρνει είδηση για την υπόθεση των προσφυγικών λογοκρίνεται. Έχουν πάρει κεντρική πολιτική επιλογή να κάνουν μποϊκοτάζ σε όλα αυτά τα θέματα, στο θέμα των προσφυγικών. Ο αγώνας έχει κινηθεί σε διάφορα επίπεδα από πορείες, παρεμβάσεις και νομικά. Έχουμε προσφύγει σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς, πολλές παρεμβάσεις στην περιφέρεια και στο Δήμο Αθηναίων. Μετά από όλες τις πιέσεις που έχουμε κάνει, εχθές μπήκε το θέμα μας στην ημερήσια διάταξη του Δήμου Αθηναίων. Εκεί τοποθετηθήκαμε με τα βασικά μας αιτήματα, που είναι η ανάκληση της σύμβασης, η εγγύηση και η παραμονή των 400 ανθρώπων στη κοινότητα και η κοινότητα μέσω της Άμπια να αναλάβει με αυτοχρηματοδότηση την συντήρηση των κτηρίων. Μαζί με εμάς τοποθετήθηκαν και ο Τάσος ο Παπαϊωάννου αρχιτέκτονας και η Κατερίνα Μάτσα και ο Ρούτσι. Τα αιτήματά μας, τα δύο τουλάχιστον από τα βασικά αιτήματα, την ανάκληση και την παραμονή όλων των ανθρώπων, τα στήριξε και η Λαϊκή Συσπήρωση και η Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα. Και παρόλα αυτά, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δούκας, κατέληξε σε μια προκατασκευασμένη απόφαση που δεν συμπεριλαμβάνει κανένα από τα αιτήματα της κοινότητας. Είναι μια αόριστη και ασαφής, παρόλο που και παρατάξεις στήριξαν αυτό.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Έλα ρε φίλε Αποστολή, καλημέρα, καλό μεσημέρι.
4: Καλημέρα επίσης.
3: Να σου πω κάτι, σήμερα ήταν ένας φίλος εκεί σε ένα περίπτερο και του φωνάζω, είναι μια απόσταση τέλος πάντων γύρω στα 50 μέτρα. Του λέω ρε Σιλάκη, πάρε μου και μια εφημερίδα. Ναι, εντάξει, μου την πήρε ο άνθρωπος. Έρχεται και είναι κάτι φασισταρία εκεί από κάτω. Το ξέρουνε το παιδί αυτό και σηκώνονται πάνω. Ρε εσύ, δεν ντρέπεσαι, δεν κάνεις, δεν σηκωνόμαστε εμείς οι υπόλοιποι. Τι έγινε ρε μάγκες, λέει δεν ντρέπεσαι να διαβάζεις αυτή την κολοφυλάδα. Ρε αν δεν φύγετε από εδώ καθήκια, και λέω μην πάρω την καρέκλα και σας ρημάξω κολόπεδα φασισταριά και αρχίσαμε μετά και λάγανε ξέρω εγώ και με πιάσα. Εκεί λέει κάτσε κάτω, ξέρω εγώ και αυτά. Δηλαδή, τι να πεις με αυτό το λαό, ρε φίλε. Πες μου, σε παρακαλώ, γύρω στα 30-35 χρόνια είναι αυτά τα κολοπέδια.
4: Καλά, επειδή υπάρχουν και κάποια σκουπίδια, δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
3: Αχ, αυτός ο λαός, ναι, όχι, ευτυχώς που δεν είναι όλος ο λαός έτσι.
4: Και στη χωματερή τα σκουπίδια είναι περισσότερα από τους σκουπιδιαρέους.
3: Εντάξει.
4: Τι πάει να πει, το ίδιο είναι. Κάποιος πρέπει πάντα να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Έτσι πάει.
5: Εγκαινιάζεται σε λίγο και μια καινούργια πτέρυγα στο Αγία Όλγα.
6: Είναι σε μια λαϊκή περιοχή στην Νέα Ιωνία, στο Γαλάτσι.
5: Δεν σας περιμένουν εκεί απ' έξω.
6: Το κουκουέ και τα.
5: Αθάνα απ' έξω αυτοί, τι θέλουν.
7: Μαλάκα υπουργέ, στη Νέα Ιωνία ανήκει ο Περισσός. Πού πας να εγκαινιάσεις, στη Γάζα. Να σου πω 3 εκατομμύρια λέει δώσανε για την Αγία Όλγα.
4: Ο Τσίπρας που ανήκει.
7: Τι εννοεί ο Τσίπρας που ανήκει.
4: Δηλαδή μου, εντάξει, ο Περισσός είναι, υπονοεί ότι είναι το κουκουέ στον Περισσό, άρα γι' αυτό, ωραία. Ο Τσίπρας που ανήκει, ναι. Σε ποια περιοχή.
7: Ρε φίλε, πας να εγκαινιάσεις τώρα στη Νέα Ιωνία που ανήκει ο Περισσός.
4: Ναι, κατάλαβα. Ο Τσίπρας πού.
7: Ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής, το έχουμε πει. Ο Τσίπρας
4: τι
7: είναι.
4: Τι δεν είναι, να προσέχεις τα λόγια σου.
8: Είμαστε όλοι μας παιδιά και εγγόνια εκείνων που από τα πρώτα βήματα του εργατικού κινήματος άναψαν το φως της κομμούνας και της ταξικής χειραφέτησης.
7: Όχι, στην τελευταία του ομιλία που είχα έρθει εγώ στην παράστασή σου στο Παλάς, δεν είπε καθόλου τη λέξη κομμουνισμός.
4: Απίστευτο.
7: Ο Τσίπρας είναι σοσιαλιστής.
4: Επειδή και όλοι οι κομμουνιστές κρεμότσαν τα χείλη του να πει το κομμουνιστικό του.
7: Επειδή οι κομμουνιστές αποτύχατε το 1989 και χωρίς να πέσει ούτε μισή σφαλιάρα, καταλαβες. Εντάξει, λοιπόν, είναι ένα σύστημα αποτυχημένο. Εσείς δεν τολμάτε να βγείτε μπροστά για αυτό που λέγατε προηγουμένως. Σου είπα, σκοτωθήκατε, φάγατε ξύλο, πήγατε στη Μακρόνησο και ήρθε ο Καραμαλής, ο Μάγκας και έγινε πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Να σου εξηγήσω κάτι να καταλάβεις. Όταν ο Λάτσης έφτιαξε στην Εκάλη το σπίτι του και το τελείωσε, το οποίο του κόστησε 1 και μετά έκανε 1000, γιατί έχτισε μια πολυτελέστατη βίλα στην Εκάλη, ξέρεις, τους κάλεσε στο σπίτι, στα εγγένεια, ξέρεις, τους κάλεσε τους εργάτες. Γιατί καταλάβαινε ο άνθρωπος ότι με την υπεραξία του εργάτη έφτιαξε κάτι το οποίο θα έχει μια τεράστια. Περιουσία. Το θέμα είναι οι εργάτες να καταλάβουν την αξία τους και να ξεσηκωθούν. Τι περιμένεις ο Λάτσης να σου πει, φίλε, έχεις μεγάλη υπεραξία, βγες μπροστά.
4: Να, αυτά δεν λοιπόν, μας είπε ο Τσίπρας που περιμέναμε. Αυτά.
7: Αυτά είναι ψηλά γράμματα.
4: Είσαι εκτός γραμμής όμως κι εσύ.
7: Αυτά μιλάω με ελληνοφρένεια, με συγχωρείτε μαζί σα. Και πέστε το κυρία.
4: Έλα, κυρία μου τώρα.
7: Με τους ταξιτζίδες, τα ακούς, ρε Κυρανάκη. Δίκαιο αγώνα, Κυρανάκη, λαμόγιο. Λοιπόν, έλα, φυλάκια, γεια.
4: Έλα την κυρία, έλα, εντάξει, έλα, γεια.
7: 50 ευρώ να του πάρω, Αποστόλη, πώς να του πάρω.
4: Και μόνο.
7: Ακαδημία σε πόλια, 50
4: ευρώ. Πάρε, έχουν λεφτά αυτές.
9: Ναι, πετάνε πάνω από τα κεφάλια.
4: Πού τώρα?
9: Τα είπε ο υπουργός του Καναδά πάντα.
4: Να τα.
9: Όπως τα αεροπλάνα μας. Για τα μου στην Ελλάδα ανύπαρκτα.
4: Δεν τα λένε αυτά.
9: Να μιλάνε τα κόμματα, να ενημερώνουν οι χριστιανοί, να ενημερωθούν μόνοι τους, να πάρουν το βιβλίο.
4: Κοροϊδεύουν τον κόσμο, παιδί μου, δεν τα λένε.
9: Το Δημήτρη Κοτσάκη.
4: Όπα.
9: Τις εκκλησιαστικές εκδόσεις, αδελφό της θεολόγων ζωή. 1,5 ευρώ κάνει ολοκένεργο.
4: Άβε τσάμπα πράγμα.
9: Πλατεία Καρύπτη, οδός Καρύπτη 14. Και αλλού στα χριστιανικά. Βιβλιοπολία. Να ζητάνε τα βιβλία του Δημήτρη Κοτσάκη που είναι εκκλησιαστικές εκδόσεις αδελφότες θεολόγων ζωή να ενημερωθούν οι άνθρωποι.
4: Δεν τα ζητάνε όμως. Έχουν τη μανία να μην τα ζητάνε.
9: Δεν τα ενημέρωσε.
4: Και πάνε και αγοράζουν το Χάρι Πότερ 25η έκδοση και τα τέτοια μέλη. Δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ή τις ανατριχίλες του Άρελ Στάιν που ξαναβγήκανε. Έλα τώρα κάτωπτρο και τέτοια. Πουλάει το βιβλίο του Τσίπρα, το αγοράζουν και όχι αυτά.
9: Οι καθηγητές.
4: Τα άλλα ούφο γιατί δεν αγοράζουν δηλαδή. Δεν μπορώ να καταλάβω.
9: Τους έχω στείλει εγώ στους Αμερικάνους να τα δώσουν.
4: Δεν τα βλέπουν, έχουν αργό ταχυδρομείο. Λοιπόν, έλα, γεια.
10: Αποστολή.
4: Ναι, εγώ, γιατί.
10: Α, ρωτάω. Έλα, Αποστολή. Όλα καλά.
4: Όλα καλά.
10: Κάτσε ρε φίλε, έβαλε τώρα ο Θήμιος την κυρία αυτή που είναι στη λαϊκή και λέει μου φαίνονται φθηνά.
4: Ναι.
11: Εγώ ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
12: Sorry.
11: Και στη λαϊκή που πηγαίνω και μου λένε ένα κιλό μήλα ένα ευρώ. Παθαίνω σοκ.
10: Ρε φίλε, νομίζω ότι την έχετε αδικήσει αυτή τη γυναίκα. Δεν λέει αυτό που νομίζει ο Θήμιος.
4: Τι λέει.
10: Αυτό που λέει αυτή, δηλαδή νομίζω ότι είναι υπέρ των παραγωγών. Το ότι έχουν πέσει τόσο πολλές τιμές λόγω του ανταγωνισμού, λόγω του σούπερ μάρκετ και αυτά, που είναι ντροπή.
4: Και ντρέπομαι.
13: Είναι ντροπή και ντρέπομαι.
10: Ρε φίλε, και ντρέπεσαι. Είναι ντροπή να δουλεύεις για ένα ευρώ το κιλό τα μήλα.
4: Αυτό λέει η κυρία Λες.
10: Το λέει κιόλας στο τέλος.
11: Και τους αφήνω και ένα και δύο και μερικές φορές και τρία. Ντρέπομαι να πάρω τόσο φθηνά.
10: Το τι είναι αυτά τα πράγματα, δηλαδή έρχονται από το πρωί. Ότι αυτά τα πράγματα δεν πληρώνονται. Και να σου πω και κάτι.
4: Και δεν μου λες.
10: Έλατε, ξέρεις τι. Το να βγει ένα μήλο, ξέρεις τι δουλειά θέλει από πίσω. Και παίρνουν η παραγωγή, τα αρχίδια μου παίρνουν για τη δουλειά που κάνουν.
4: Ναι, το έχω υπόψη μου αυτό.
10: Εγώ νομίζω ότι η κυρία αυτή αυτό εννοεί. Έτσι νομίζω τώρα. Μπα είχα και λάθος.
4: Ναι, εντάξει. Okay.
10: Θα μου πεις απ' όλα που γίνεται αυτό σε πείραξε. Εντάξει, ξέρω εγώ έτσι μου τη βάζω.
4: Καλά έκανες. Ότι τον πειράζει τον καθένα, δεν έχω εγώ θέμα.
14: Αποστόλη, γεια σου.
4: Γεια σου.
14: Δεν θα έπαιρνα, αλλά ξέρεις, τσαντίστηκα τώρα με τη βούλτευση. Οπότε ας πούμε μερικά πραγματάκια, μια και έγινε και μαθηολόγος τώρα.
4: Ναι.
14: Λοιπόν, καταρχάς, ας ξεχάσουμε τα περί Τσαουσέσκου, που η κοβέση μπορεί να ήταν 5 και 10 χρονών, δεν ξέρω εγώ πόσο ήταν.
11: Το καθεστώς Τσαουσέσκου είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν φεύγουν από Τσαουσέσκου. Είχε 500.000 σεκουριτάτες και είχε και τα παιδιά να ρουφιανεύουν τους γονείς τους μέσα στο σπίτι τους. Αυτά δεν

0: βέβαια.
1: Η Βούλτη όσοι βγαίνει στα κανάλια για άλλο λόγο. Άλλη δουλειά έχει να κάνει.
0: Εντάξει,
1: δεν έχει την αλήθεια.
0: Θέλω, εντάξει.
1: Απλά ενημερώνω, μην μπερδευόμαστε.
0: Αλλά μιλάμε, κοίταξε. Μιλάμε εδώ και για κατάσταση άνοιας. Έτσι.
2: Έλα, Αποστολή, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
2: Να είσαι καλά, φίλε μου. Απλά ήθελα να σου πω για μια εκδήλωση, αν θέλει ο Θήμιος να την πει, το Σάββατο στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, με τον τίτλο «Διαβάζοντας την ιστορία του κόσμου σε μικρά ονόματα». Είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, όπου είναι η Φωτεινή Βελετσιώτου, η Νατάσα Ιμποφίλιο, ο Παντελής ο Θαλασσινός, η Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, και μιλάει ο γραμματέας.
1: Άκου τώρα, πώς κολλήσαν όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, κατάλαβα.
2: Κολλάνε, μόνο αυτά.
1: Περίεργες συνδέσεις, ρε παιδί μου. Εντάξει, έγινε, να είσαι καλά.
3: Αποστόλη μου.
1: Έλα μου.
3: Τι κάνεις, μας λείψατε.
1: Εμένα το λες, εμένα δεν μου λείψαμε.
3: Σας λείψαμε εμείς.
1: Δεν είπα αυτό.
3: Ναι. Ευτυχώς που έχετε μαγνητοσκοπήσει τις εκπομπές και βάζουμε και ακούμε.
1: Για σας το κάναμε.
3: Ναι, για να παίρνουμε τη δόση μας.
1: Κάτι να γίνεται.
3: Φτάσαμε το Δεκέμβρη, Χριστούγεννα το 25 φτάσαμε μέχρι να γυρίσετε.
1: Α, ωραίο κρασί είχε βγει τότε. Καλή χρονιά. Έλα.
4: Γεια σου, Τσολιά μου.
1: Γεια σου, Κοριζάρα μου.
4: Τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
4: Καλά, έχω πολύ καιρό να σε ακούσω και έχω λίγη γωνία, λίγο τσουράκι.
1: Λογικό. Το ερώτημα είναι γιατί έχεις καιρό να με ακούσεις.
4: Κοίτα.
1: Να νευριάσω.
4: Όχι, όχι.
1: Να τα πάρω κρανά.
4: Προσπαθώ να σε καψουρέψω, αλλά δεν πιάνει.
1: Α, προσπάθησαν κι άλλες τώρα, εντάξει.
4: Ναι, γι' αυτό ξέρω ότι δεν πιάνει, οπότε.
1: Πάω
4: να κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια, αλλά.
1: Εντάξει, κάνεις κι εσύ την προσπάθειά σου, το εκτιμώ.
4: Εγώ δεν θέλω να προσθέσω κάτι παραπάνω ή να αφαιρέσω κάτι από την ροή της εκπομπής. Θέλω εδώ από την ταπεινή γωνίτσα μου να δώσω συγχαρητήρια στην ελληνική κυβέρνηση που έχει ανεβάσει το multitasking σε άλλο level.
1: Οπα.
4: Ναι. Είναι,
1: τι έκανε?
4: Είναι η μοναδική που κάνει σοβαρή αντιπολίτευση στον εαυτό της. Έχει βαλθεί τον τελευταίο καιρό να ξυπνήσει κάθε κοιμισμένο αποβλακωμένο μπουνταλά.
1: Α, αυτό είναι καλό. Ξυπνάμε, αδέρφια.
4: Ξυπνάμε, αδέρφια. Ελπίζουμε στα καλύτερα. Μπράβο. Όχι.
1: Ωραία, μπράβο. Τα καλά θέλω να τα λέμε κι εγώ, ε.
4: Μα ναι. Δεν νομίζεις?
1: Δεν νομίζω, αλλά ναι.
4: Εντάξει, γλυκέ μου. Έχεις πει κάτι για Ιωάννινα?
1: Δεν έχω πει τίποτα για Ιωάννινα.
4: Α, μπράβο. Κάθομαι εγώ και περιμένω σαν τη μουρόχαυλη εδώ.
1: Λες να είχα πει, μπορεί να είχα πει, αλλά λέω κι εγώ καμιά μαλακία από και που. Έπαιζε ένα σενάριο κάποια στιγμή, αλλά νομίζω τώρα καλοκαίρι σε δύσκολο.
4: Έχουμε και εξοχάσει.
1: Δεν το είχα υπόψη μου.
0: Άντε ρε, λέει ο καημένος ο Θήμιος στο τηλέφωνο, παίρνουμε εμείς, αλλά εσύ δεν το σηκώνεις.
1: Αφού μιλάγαμε άλλον, τι θες να κάνω?
0: Να το σηκώσει εμένα πρώτα και μετά.
1: Δεν ήξερα ότι ήσουν εσύ, θα το έκανα, ειλικρινά.
0: Εγώ ήμουν. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να θυμίσω στη βούλτευση ότι γιατί τώρα τη στέει η Ρουμάνα η εισαγγελέα.
5: Κοιτάξτε, όταν παίρνει από τον Τσαουσέσκου, είναι πολύ πρόσφατα αυτά στη Ρουμανία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να συνέλθει. Θέλει πολύ χρόνο.
0: Τις προάλλες άκουγα ότι η ρωσική δικαιοσύνη πάει να επέμβει, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Το ανατολικό μπλοκ δεν υπάρχει από το 1989. Έχουμε 2026.
1: Δεν είναι εκεί, αυτή εκεί, έχει καλώσει.
0: Την αριθμητική στο δημοτικό είχα β', δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, αλλά είναι κάμποσα, ρε παιδί μου. Τι να σου πω.
1: Μην το χαλάσω όμως, δεν θα ήθελα.
0: Είχα πολλά να σου πω χθες, δεν το σήκωσε χθες. Τώρα τα ξέχασα. Άντε, γεια.
6: Ναι, τελικά λέει ο Μαρκόνι είμαι. Όλοι αυτοί ήσαν βαριτολόγοι, δεν ήταν μόνο η γυναίκα. Και ο στρατηγός.
1: Ποια γυναίκα, τι συζητάμε, για ποιο θέμα, τι είχαμε αφήσει στη μέση?
6: Ναι, και το 2020.
1: Α, καλά.
6: Το στρατηγό, τον απόλυτο.
1: Τι ρωτάω κι εγώ, γιατί έχει νόημα.
6: Γιατί ο βοηθότο, δηλαδή όσοι ήταν βαριτολόγοι στην Αμερική, του πήραν.
1: Πού σπουδάζουμε βαριτολόγος?
6: Αυτά είναι και συμφέροντα, τα έλεγε ο Καναδός υπουργός.
1: Τα καλά και τα συμφέροντα που λέμε.
6: Μα δώσανε βαρύτητα τζάμπα, λέει, και αντε.
1: Έλα τώρα, με βαρύτητα σε λάθος πράγματα.
6: Ο Ρότσιλ ολοκφέρε, ρε πετρελαιά.
1: Πού Ρότσιλ τώρα, σε παρακαλώ.
6: Όλες αυτές οι λέσκες, αυτοί οι λέσκοι που ήταν και ο Σιμίτης, αντέδρασαν.
1: Και ο Σιμίτης, οπα.
7: Είναι μακέτο τούτο το έργο.
6: Τότε, ναι, εκείνη ήταν υποστηριγότανε από τη Γερμανία.
1: Μακαριότατος.
6: Θέλανε τη βαρύτητα τζάμπα που την έδωσε ο Πολ Χέλλερ, ο υπουργός άμυνας του Καναδά. Το κακό είναι ότι οι Έλληνες.
1: Αυτό που ξέρετε, τα υπουργικά συμβούλια άλλων χωρών μου αρέσει.
6: Τα μόνο τα ελληνικά δεν μεταφέρουν.
1: Τι να μεταφέρουν τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν μαθαίνουμε τις καλές ειδήσεις, εγώ θα σου πω.
6: Μόνο οι Έλληνες μόνοι τους δεν παίρνουν στο ιδέσκο.
1: Τι να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες?
6: Τίποτα.
1: Ένας λαός κι αυτός χειμώνας καλοκαίρι, πόσο?
6: Τίποτα, ναι, δεν λέει να πει να δει. Αλλά αυτά τα κανάλια της πολίτης.
1: Έλα τώρα τα κανάλια, περιμένεις κι εσύ. Έλα, σε παρακαλώ.
6: Δεν μεταφέρουν τίποτα αμερικάνικο.
1: Τίποτα, κύριε Μαρκόνι μου, τίποτα.
6: Ναι, ευχαριστώ, γεια.
1: Όπα, γεια.
8: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Γιάννη Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα από Περιάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
3: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
4: Πούντος.
5: Όπου να είναι θα έρθει.
4: Άργησε. Μήπως μας έρθει άλλη γιατί δεν πρόκειται να έρθει. Εγώ είμαι άνθρωπος της τάξης και τα θέλω όλα στην ώρα τους.
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
6: Απόψε, σήμερα και χθες.
7: Το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, τα Χριστούγεννα.
8: Μετά έχουμε γιορτές, έχουμε καθαρό Δευτέρα, έχουμε 25 Μαρτίου. Το σήμερα είναι η μέρα, το αύριο, το μεθαύριο, το παραμεθαύριο, του χρόνου, αλλά τα αύριο βέβαια.
9: Α, ωραία. Πότε θα ξέρουμε οριστικά.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας. Καλή εβδομάδα. Και πόσες μέρες μείνανε εδώ που τα λέμε μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα και να μαζευτούμε με τους φίλους, να πούμε ιστορίες, να φάμε εξαιρετικές γεύσεις. Τώρα γιατί τα λέω όλα αυτά? Πρώτον, διότι είμαι με εκλεκτή παρέα, είναι ο Νικόλος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η κυρία Θησαυρούλα επί της υποδοχής, διευθύντρια επικοινωνίας, σας χαιρετάει. Κάνει όπως έκανε, σας το έχω πει και άλλη φορά, η Ελισάβετ η συγχωρημένη, όταν έβγαζε το χέρι της έξω από το αυτοκίνητο, το επίσημο, και το αναποκατέβαζε. Λοιπόν, απόψε, λόγω των περιστάσεων που θα ακολουθήσουν, θα μιλήσουμε για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις, για αυτό το ετήσιο θρίλερ αγάπης και υπομονής. Αχ, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις. Εκείνες οι μαγικές στιγμές που όλοι μαζεύονται γύρω από ένα τραπέζι φορτωμένο με κάθε λογής φαγητά για να γιορτάσουν. Τι ακριβώς? Την αγάπη? Την παράδοση? Ή μήπως την ευκαιρία να ακούσεις για χιλιοστή φορά τις ίδιες ερωτήσεις που σε κάνουν να θέλεις να κρυφτείς κάτω από το τραπεζομάντιλο? Φανταστείτε το σκηνικό. Η γιαγιάκα έχει ήδη ρωτήσει 3 φορές: «Εσύ πότε θα παντρευτείς? Πότε θα κάνεις παιδιά? Πότε θα βρεις δουλειά?» Λες και η απάντηση αλλάζει από Χριστούγεννα σε Πάσχα. Τώρα ο θείος Γιώργος, αυτός ο αθάνατος ειδικός σε πολιτική και οικονομία, έχει ανοίξει θέμα από τον πρώτο μεζέ. «Εγώ σας λέω ότι για όλα φταίνε οι ξένοι, οι νέοι, οι παλιοί, οι γκέοι και το ευρώ». «Όχι δα», πετάγεται ο θείος Γιάννης. «Εγώ σου λέω ότι φταίει ο Μητσοτάκης, ο Τσίπρας, οι εξωγήινοι, οι λεσβίες και το TikTok». Και εσύ εκεί, να χαμογελάς πλατιά, να πίνεις το κρασάκι σου γρήγορα γρήγορα για να ζαλιστείς και να μην ακούς όλο αυτό το σαματά, και την ίδια στιγμή σκέφτεσαι: «Αχ, Θεόλη μου, μακάρι να ήμουν στο σπιτάκι μου με πιτζάμες, κουβερτούλα, καναπέ, Netflix και πίτσα πεπερώνι». Και το φαγητό, Θεέ μου το φαγητό, «πάρε κι άλλο παιδί μου, αδυνάτησες», λέει η θεία Αντωνία, ενώ σου γεμίζει το πιάτο για 4η φορά, λες και ετοιμάζεσαι για χειμερή ανάρκη, λες και αν δεν φας μέχρι σκασμού θα προσβάλεις ολόκληρο το σόι σου. Και μετά, όταν σηκώνεσαι με δυσκολία σαν υπερφορτωμένο φορτηγό, ακούς και το κλασικό: «Βλέπεις, άρχισες να παχαίνεις και δεν μπορείς να σηκωθείς από την καρέκλα σου». Λογική αδιαμφισβήτητη. Και οι συζητήσεις, χρυσός. «Θυμάσαι όταν ήσουν μικρός και έπεσες πάνω στο στολισμένο δέντρο?» «Ναι, γιαγιά, το θυμάμαι. Το λες κάθε χρόνο από το 1998. Ή το κουτσομπολιό: «Η ξαδέρφη της κουμπάρας χώρισε γιατί αυτός ήταν, ξέρεις, πολύ καλός άνθρωπος, με βλέμμα όλο νόημα. Και ξαφνικά, μπαμ, καυγάς για το ποιος κληρονόμησε το καλό πορσελάνινο βάζο της προγιαγιάς ή ποιος ψήφισε λάθος στις εκλογές, που να του κουλαθεί το χέρι». Αλλά το καλύτερο είναι τα παιδιά που τρέχουν σαν τρελά γύρω από το τραπέζι, σαν να έχουν πιει 10 Red Bull το καθένα, και οι θείες που συγκρίνουν τις συντάξεις τους: «Εγώ παίρνω 800, εσύ πόσα?» Και εσύ από δίπλα που μετράς αντίστροφα τις ώρες μέχρι να πεις: «Με συγχωρείτε πάρα πολύ που σπάω την παρέα, αλλά πρέπει να φύγω, έχω meeting με τον Άγιο Βασίλη». Και η συγκέντρωση κυλάει με ένα μείγμα από νοσταλγία. «Εμείς τα χρόνια μας, κουτσομπολιό, άκουσες τι έπαθε η ξαδέρφη της κουμπάρας?» Και απρόσμενες αποκαλύψεις: «Εγώ πάντα έλεγα ότι αυτός ο γάμος δεν θα κρατήσει». Και κάπου εκεί ξεσπάει ο αναπόφευκτος καυγάς για κληρονομιές, πολιτικά ή ποιος τελικά θα πλύνει τα πιάτα. Και από δίπλα εσύ μονολογείς από μέσα σου: «Γιατί δεν γεννήθηκα, ρε παιδί μου, ορφανός σε ταινία της Disney?» Αχ, οι συγγενείς, το δώρο που δεν μπορείς να επιστρέψεις, δεν έχει κάρτα αλλαγής. Αυτοί οι υπέροχοι άνθρωποι που δεν διαλέξαμε, αλλά μας επέβαλε η μοίρα, σαν να μας έπεσε λαχείο με αρνητικό πρόσημο. Αλλά εντάξει, στο τέλος όλοι αγκαλιαζόμαστε, ευχόμαστε χρόνια πολλά και χωρίζουμε με την υπόσχεση του χρόνου πάλι.
και χωρίζουμε με γεμάτο στομάχι και άδεια μπαταρία. Γιατί η οικογένεια είναι σαν κακή κωμωδία. Γελάς από νεύρα, κλαις από μέσα σου, αλλά τη βλέπεις ξανά και ξανά. Είναι το μόνο reality show από όπου δεν μπορείς να αποχωρήσεις οικειοθελώς. Γιατί, ας το παραδεχτούμε, αυτές οι συγκεντρώσεις είναι σαν κακή πολυπαιγμένη ταινία. Τις βρίζουμε, αλλά δεν τις χάνουμε με τίποτα. Είναι η απόδειξη ότι η οικογένεια είναι εκείνη η παρέα που δεν διαλέξαμε, αλλά δεν μπορούμε να την αλλάξουμε. Ευτυχώς που υπάρχει στο τέλος και το γλυκό για παρηγοριά. Και φεύγεις με το στομάχι σαν μπαλόνι, τα νεύρα κορδόνια και ένα σχέδιο. Την επόμενη φορά θα πω ότι είμαι σε καραντίνα για πάντα. Αλλά εντάξει, θα τους αγαπάω από απόσταση. Καλά Χριστούγεννα και καλή δύναμη. Θα μας χρειαστεί. Οι γιορτές έρχονται.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι το 211-10-88-80. Έχουμε και ένα email, το οποίο δεν το χρησιμοποιούμε με πολύ μεγάλη προσήλωση, αλλά το έχουμε καβάτζα σε περίπτωση που κάποιος, μην μπορώντας να επικοινωνήσει μαζί μας άμεσα, χρειάζεται κάτι να πει, οπότε να έχει μία διέξοδο. Radio παπάκι πάει στην ποταμιά. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Αναρωτιέμαι καμιά φορά τι θα έλεγε ο πατέρας μου. Δεν ζει ο πατέρας μου πια, έτσι, αλλά θα ήταν 150 χρονών, αλλά αν με άκουγε να λέω, ξέρω εγώ, παπάκι, παπάκι, θα το τραγούδα γι' αυτό το παπάκι πάει στην ποταμιά, είμαι βέβαιος. Αν δεν με καρπάζουν την ώρα που θα το άκουγε. Γεια σου Φώτη από το Καρπενήσι, χρόνια πολλά αγαπητέ μου.
4: Γεια σου Τάρχοντα του νυχτερινού ραδιοφόρου.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
4: Εγώ δύσκολα λέω μπράβο, αυτό το ρήγμα τα άκουσα τρεις φορές.
3: Το τραγούδι μου με το μάλαμα, ναι.
4: Ναι, ναι, και με τον Παζαρέτζη και με την Παπαμακαρίου και με το Γιαλά,
3: ναι.
4: Και με μια τσιγκάνα πάρα πολύ ωραία το είπε και εκείνη.
3: Η Παόλα?
4: Όχι η Παόλα.
3: Α, γιατί το έχει πει και η Παόλα και ο Λιδάκης και... Άλλη, ο Μαζονάκης και ο Ρόκος. Έλα να σου πω, έλα να κάνουμε κάτι να διορθώσουμε λίγο τον ήχο. Κλείσε την ανοιχτή ακρόαση, έτσι, και μίλα μου όσο γίνεται πιο κοντά στο μικρόφωνο.
4: Έλα τώρα, είναι καλύτερα.
3: Ναι, μα γιατί δεν το κάνουμε από την αρχή αυτό.
4: Γιατί με Καρπενήσι καμιά φορά κακοκαιρίες τέτοια δεν πιάνει.
3: Όχι, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Τώρα είναι καλύτερα.
3: Είναι πολύ καλά τώρα. Πιο καλά δεν γίνεται.
4: Ωραία. Λοιπόν, εγώ είμαι, όπως σας είπα, λίγο ιδιόρυθμος άνθρωπος, πολλοί με λένε και τρελό καμιά φορά.
3: Ναι.
4: Ποτέ δεν πάω να πάρω τούρτα για τα γενέθλιά μου και απαγορεύω κιόλα. Μόνο όταν ζούσε η μάνα μου, μου έκανε μια ραβανή χωριάτικη όσο ζούσε.
3: Ωραίο πράγμα το ραβανή.
4: Τι να παίρνω τώρα για να κλαίω ένα χρόνο που έφυγε.
3: Συγγνώμη, εσύ, Φώτης που γιορτάζεις των Φώτων δηλαδή.
4: Όχι,
3: αυτό
4: τα γενέθλιά μου δεν παίρνω τούρτα.
3: Πότε είναι τα γενέθλιά σου? Πότε είναι τα γενέθλιά σου?
4: Είναι 19 Ιουλίου.
3: Α, κατά καλό καιρό.
4: Ναι. Καρκίνος, ναι.
3: Αλλά να σου πω, ξέρεις κάτι, εγώ δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά είδα μία φορά μία ταινία, έπαιζε ο Γόλτερ Ματάου και ο Τζακ Λέμον. Καθόντουσαν σε ένα πάρκο, ηλικιωμένοι πια και οι δύο, καθόντουσαν σε ένα πάρκο και περνάει μία ομάδα νεαρών, η οποία τους προγκάει λιγάκι. Και ο Τζακ Λέμον θύμωσε και ετοιμάστηκε να απαντήσει και τον σταμάτησε ο Γόλτερ Ματάου και του λέει, ρε εσύ, του λέει, μην πιάνεσαι κορόιδο, αυτά τα παιδάκια δεν ξέρουν ότι εμείς είμαστε οι επιζήσαντες.
4: Ναι,
3: λοιπόν,
4: ωραίο.
3: Θέλω να πω ότι τα γενέθλια μπορεί να ισχύει αυτό που λες, ότι γιατί να γιορτάσω ένα χρόνο που πέρασε, όμως ένας χρόνος που πέρασε είναι ένας χρόνος ζωής ακόμα, ρε Φώτη. Είναι ωραίο πράγμα δηλαδή που περνάει ο καιρός και εμείς εξακολουθούμε, πως λέει η Νικολακοπούλου, είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα.
4: Και πρέπει εγώ να ανάβω 71 κερά και
3: όχι,
4: ένα κερά.
3: Δεν θα ανάβεις 71, δεν θα δίνεις λογαριασμό σε κανένα, μόνο εσύ θα το ξέρεις. Θα χώνεις ένα κεράκι και θα το φυσάς και θα κάνεις μια ευχή για υγεία και μακροημέρευση. Αυτό είναι όλο.
4: Εντάξει, τώρα που μου το είπατε, εσύ είσαι ένα σοφό άνθρωπο.
3: Εντελώς σοφό, μιλάμε.
4: Μπορεί να το κάνω.
3: Υπάρχουν κάτι κεράκια που είναι αριθμοί. Τους έχεις δει που πουλά 7.
4: Ναι, έχω δει και αριθμούς που γράφουν.
3: Δεν χρειάζεται καν. Εσύ θα παίρνεις ένα μικρό κεράκι, μικρό και θα το χώνεις εκεί στη μέση και μετά όταν θα το βγάζεις, εγώ το έκανα πάντα αυτό, το έγλυφα το κεράκι κιόλας για να μην πάει χαμένο καμία ουσία της τούρτας. Ξέρεις.
4: Σαν μικρό παιδί.
3: Εντελώς. Μα να σου πω κάτι. Υπάρχει μία φράση που λέει ότι οι άντρες δεν μεγαλώνουν ποτέ, απλά ψηλώνουν.
4: Το καλό είναι αυτό.
3: Καλό. Για λέγε.
4: Λοιπόν, ύστερα δεν πάω σε κηδείες. Δεν θέλω να βλέπω τα τάβλα και ούτε θέλω να έρθουν.
3: Εντάξει.
4: Το θεωρώ μία θεατρική παράσταση.
3: Βγάλε, έλα, μην λέμε τέτοια τώρα χρονιάρες μέρες. Εντάξει.
4: Αυτό δεν το συνεχίζω. Είπα, okay, δεν πάω.
3: Φτάνει. Παρακάτω. Παρακάτω, Φώτη μου.
4: Δεν πάω ταξίδια τώρα που βγαίνουν όλοι τρελοί έξω. Είμαι συνταξίγος και πάω όποτε θέλω. Με την ησυχία μου. Γιατί να στριμώγνωμα, γιατί να. Όταν είναι όλοι έξω και πα σε ένα εστιατόριο, παράδειγμα στο Καρπενήσι, δεν μπορούν να του σερβίρουν όλου μαζί.
3: Ναι, αυτό είναι. Περιμένουν,
4: δεν τρώνε ποιότητα φαγητό, αυτά.
3: Ναι,
4: τρέξιμο να τραπάξουν και άλλοι θα πληρώσουν και πιο πολλά. Ενώ αν πα σε ένα μέρο μόνο σου κάποια εποχή ή με την παρέα σου θα είναι πιο. Θα πέρασει πιο ωραία, θα απολαύσει καλύτερα το περιβάλλον, θα είναι και οι τιμέ καλύτερε.
3: Εν τω μεταξύ να σου πω κάτι. Έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι που επισκέπτονται ας πούμε το Καρπενήσι για παράδειγμα είναι όλοι μαζί τσουρμοειδών πάνε σε συγκεκριμένα μαγαζιά. Όλο και κάπου θα υπάρχει ένα εκλεκτό φαγάδικο για να μεζεδιάσει κανείς χωρίς να πέσει, ξέρεις, στην ανάγκη να αναμετρηθεί με το πλήθος.
4: Έχεις απόλυτο δίκιο γιατί τους πάνε τα γκρουπ.
3: Ναι, ρε παιδί μου.
4: Στα μαγαζιά που θα του δώσει και 5 κιλά κρασί ή κανένα φράγκο.
3: Όχι μπορμπουάρ. Μόνο αυτό, το μπορμπουάρ είναι το θέμα. Όπως παλιά, παλιά σταματάγανε τα πούλμαν που πηγαίνανε Αθήνα Θεσσαλονίκη ή Αθήνα Πάτρα, ξέρω εγώ, σταματάγανε σε συγκεκριμένα μαγαζιά διότι ήξερε ο οδηγός ότι θα πάρει το ρεγάλο του από.
4: Ναι, ήταν 10 ευρώ το κεφάλι στα τουριστικά. Αυτοί που πηγαίνανε τουριστικά έξω. Αλλά τώρα δυστυχώς έχει πέσει τα ρήφα, αλλά πάλι εκεί σταματάνε.
3: Κοίταξε να σου πω κάτι, και 10 ευρώ είναι πολλά, γιατί και ο πελάτης δεν θα πάρει απαραίτητα 10 ευρώ πράγματα, μπορεί να πάρει ένα καφεδάκι μόνο.
4: Όχι, τώρα έπεσε πολύ.
3: Αυτό
4: τώρα,
3: σου κάποτε λέω.
4: Ναι. Το είχα ακούσει από έναν οδηγό.
3: Και δεν μου λες, ποτέ δεν έχεις.
4: Δεν υπήρχε κρίση στο Καρπενήσι. Είναι κανένα δύο μαγαζιά που μπορούν να δέχονται, δύο και τρία πουλμα. Δεν έχουν όλοι τόσους χώρους.
3: Κατάλαβα.
4: Και το γρήγορο σέρβι να εξυπηρετήσουν.
3: Άκουμε τώρα. Ναι. Το αφήνουμε αυτό. Πες μου, εάν έχεις ταξιδέψει ποτέ, παρά τις αντιρρήσεις σου για την πολυκοσμία που μου είπες πριν, σε περίοδο εορτών κάπου. Σε ένα μέρος στην Ευρώπη, εκεί που πας όταν ταξιδεύεις.
4: Ναι, έχω ταξιδέψει.
3: Πού έχεις πάει, δηλαδή πού.
4: Α, πού να θυμάμαι, πολλά ταξίδια. Εγώ
3: καλά,
4: κάποτε.
3: Όχι, δεν με κατάλαβες. Αν έχεις την καλοσύνη, άκουγε το ερώτημα.
4: Ναι.
3: Σε περίοδο εορτών, όπως τώρα λέω, αν έχεις πάει, όχι γενικά στη ζωή σου. Γενικά στη ζωή σου,
4: έχω πάει. Για να επισκεφτώ τους δικούς μου ανθρώπους, τους γονείς μου, όταν ζούσανε.
3: Ναι, εγώ σε ρώτησα εάν έχεις πάει ταξίδι στην Ευρώπη, αν κατάλαβες, αλλά δεν με ακούς.
4: Ευρώπη.
3: Ναι ρε παιδί μου, στις γιορτές, αν έχεις πάει ένα τέτοιο ταξίδι.
4: Παρά τη θέλησή μου.
3: Παρά τη θέλησή μου δεν πάω ούτε στην κόλαση, αλλά ρωτάω για.
4: Όχι, τη δεν έχω πάει.
3: Δεν έχεις πάει. Οκ, εντάξει. Σύμφωνοι.
4: Πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος να πάω. Είσαι κάποιο γιατρό, χτύπα ξύλο.
3: Ωραία αγόρι μου, γιατί πρέπει να υπάρχει πάντα ένας λόγος για να πάω ταξίδι.
4: Είσαι μια γυναίκα, να πάω να συναντήσω κάποιον, ένα φίλο, ένα μη, κάτι άλλο επαγγελματικό.
3: Εντάξει.
4: Μόνο έτσι δικαιολογείται να πας.
3: Όχι, ένα να μην το συγχωρείς. Δικαιολογείται για σένα, ναι. Εγώ πάω τώρα να μου πεις, φεύγοντας από την εκπομπή, να πάρω ένα αεροπλάνο και να πάω οπουδήποτε, θα πάω. Χωρίς πράγματα. Θα αγοράσω εκεί μια λαξιά ρούχα.
4: Αυτό το έχω κάνει.
3: Αυτό είναι το ζήτημα με τα ταξίδια.
4: Αυτό το έχω κάνει. Το έχω κάνει.
3: Τα προγραμματισμένα δεν είναι τα μοναδικά ταξίδια.
4: Είναι όχι, και τα προγράμματα. Το έχω κάνει, αρκεί να έχει λεφτά. Πα στο αεροδρόμιο και βλέπει Νιου Γιόρκ, Βουδαπέστη, Βιέννη, Μόσχα. Φύλαμε,
3: Λόντρα,
4: Μόσχα.
3: Παρίσι, Νιου Γιόρκ. Μάλιστα.
4: Ναι.
3: Ωραία. Πού θα ήθελες να πήγαινες φέτος, τώρα δηλαδή.
4: Πού θέλω να πάω.
3: Πού θα ήθελες. Αφού λες δεν θα πας.
4: Θα ήθελα να ξαναπήγαινα άλλη μια φορά στη ζωή μου στην Κούβα. Ναι. Νέα Υόρκη, μακρινά ταξίδια ακριβά, γιατί περνάνε και τα χρόνια. Αλλά τα οικονομικά μας δεν είναι καλά τελευταία.
3: Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι
4: οπότε γυρνάω εδώ στα Βαλκάνια, πάω στη Σλοβενία, πάω
3: ωραία
4: στη Τουρκία, πάω στο Βελιγράδι, Βουκουρέστι.
3: Και η Κωνσταντινόπολη.
4: Το Ζάγκρεπ, εδώ στην Κροατία, εδώ τα γύρω, Πέριξ εδώ.
3: Μάλιστα.
4: Σκόπια.
3: Ωραία.
4: Αλβανία, εδώ περιπλάνιαμε τώρα.
3: Καμιά βεγγέρα οικογενειακή προκύπτει ποτέ ή δεν πάσε τέτοια? Οικογενειακές συγκεντρώσεις και...
4: Πάω και σε αυτά όταν είναι πολύ στενός οικογενειακός κύκλος, όχι δεν είμαι κοινωνικός, αλλά δεν πάω σε αυτά τα συγκεντρώσεις που κάνουν που δεν ακούς και τίποτα έξυπνο, ξέρετε, και μετά εξελίσσεται εκεί στο τσάμικο.
3: Μάλιστα.
4: Η κατάσταση. Αυτά δεν πάω σε ηχορυπάνσεις. Θέλω ποιοτικά μουσικές και τα πάντα.
3: Okay.
4: Λίγο και καλό. Και είτε φαγητό να είναι λίγο και καλό, ποιοτικό.
3: Okay. Να σε καλά, Φώτη μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
4: Ναι, εύχομαι ό,τι καλύτερο σε όλους, να είναι γεροί και όλα τα.
3: Στο καλό. Φιλιά πολλά. Κυρία Δέσποινα από το Σίδνεϊ, καλώς την.
5: Τι κάνεις, Μάνο,
3: παρικά. Γεια σου, Δέσποινα, τι γίνεται. Καιρούς και ζαμάνια.
5: Εδώ με έχει ο Θεός ακόμα.
3: Μπρε, καλά εξηγείται ο Θεός. Έξυπνη επιλογή έχει κάνει, ναι, αλλά...
5: Δεν έλεγα ύστερα από όσα πέρασα, αλλά εδώ είμαι ακόμα.
3: Τι πέρασε?
5: Χρόνια να πούμε, αφού είμαι 82 χρονών τώρα.
3: Μια χαρά είσαι 82.
5: Αλλά η περίπτωση είναι ότι είμαι ευχαριστημένη από το Θεό, γιατί τα παιδιά και τα δυο παντρεμένα έχουν 5 αγόρια.
3: Τέλεια.
5: Καλά
3: τέλεια,
5: είναι όλοι τέλεια. Τους. Και γι' αυτό δεν μπορώ και να...
3: Είναι μεγάλα τα εγγόνια ή είναι...
5: Ναι, παιδάκι. Από 25, 23, 16 και 2, 14. Αλλά όλοι, δόξα σε ο Θεός, όλοι καλά πάνε, όλοι
3: μπράβο,
5: έρχονται
3: μάλλον
5: και με βλέπουν.
3: Βέβαια.
5: Και πραγματικά θεωρώ ότι ό,τι έκανα άξιζε ο κόπος.
3: Συμφωνώ, βεβαίως.
5: Ναι. Άξιζε ο κόπος. Καμιά φορά έχεις τύψεις, λες ότι αυτό που... Αλλά βλέπω ότι άξιζε ο κόπος. Γιατί η αλήθεια πολλές φορές κάνει και 50 χρόνια να βγει μπροστά.
3: Σωστά, αλλά γιατί το λες αυτό?
5: Γιατί είχαν πολλές σκέψεις και αυτά για τη ζωή με λίγα λόγια. Γιατί δεν ήταν οικονομικό το πρόβλημα όταν έμεινα μόνη μου. Ήταν γιατί ο άνθρωπος αυτός... σκορπισμένος, δεν είχε σειρά για οικογενειακή ζωή. Και τώρα όλα αυτά βγήκανε μπροστά στα παιδιά.
3: Μάλιστα.
5: Τώρα συζητάνε και με έχουν πιο κοντά.
3: Μάλιστα. Όταν λες ο άνθρωπος, όταν λες ο άνθρωπος αυτός, αναφέρεσαι στο σύζυγό σου?
5: Ναι.
3: Μάλιστα.
5: Αλλά δόξα ο Θεός, όλα καλά.
3: Μπράβο, μπράβο.
5: Όλα καλά και εύχομαι να έχετε καλές γιορτές.
3: Και εσύ, Δέσποινα.
5: Και στο ακροατήριο και... οι συνεργάτες σου και εσύ που μας κρατάς στην τροφιά, γιατί τώρα στην ηλικία που είμαι δεν έχω πολλές δεξιώσεις να βγαίνω, δεν έχω το κουράγιο τώρα.
3: Όχι, να σου πω, μισό λεπτό, πονάνε τα πόδια σου?
5: Καλά, στην ηλικία που είμαι όλα πονάνε.
3: Όχι, περίμενε, άλλο στην ηλικία που είμαι όλα πονάνε και άλλο πονάνε τα πόδια μου, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
5: Πονάνε,
3: το ένα
5: πονάνε,
3: είναι γενικότητα. Ναι, αλλά μην κλείνεσαι μες στο σπίτι, αφού έχεις τόσο μεγάλη
5: όχι
3: οικογένεια. Να κάνεις τις βόλτες.
5: Δεν κλείνομαι,
3: ναι,
5: δεν κλείνομαι, αλλά θέλω και την ατομική μου ζωή να βγω.
3: Εντάξει.
5: Και να πάω κάπου με χωρίς να περιμένω να έχω τις ευθύνες από όλους και να ακούω πολλά. Κατάλαβες, θέλω και την ζωή ως μεγάλη γυναίκα με όσοι ακόμα ζούνε.
3: Ναι.
5: Και είναι στην ηλικία που είμαι εγώ και λίγο παραπάνω.
3: Κατάλαβα. Έχεις μια παρέα από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι.
5: Όχι πολύ, δεν έχουν μείνει πολύ.
3: Αυτοί που έχουν μείνει, όσοι. Οι επιζήσαντες.
5: Ναι, εντάξει, και ο γιατρός μου λέει ότι πρέπει. Αυτοί που φύγανε, λέει φύγανε. Αλλά εσύ λέει πρέπει να σταθείς στον γκρουπ που ακόμα όλοι είναι γύρω με λίγα λόγια.
3: Καλά λέει.
5: Γιατί πράγματι. Άλλοι ζουν μέχρι τα. Τα 50 άλλοι ζουν μέχρι τα 100. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το Θεό.
3: Και δεν θα ήταν και. Δεν θα ήταν καθόλου ωραίο να το ξέρουμε, γιατί θα περνάγαμε τη ζωή μας μέσα στη φρίκη. Ναι, μέσα στη φρίκη.
5: πράγματι.
3: Όσο θα πλησίαζε ο καιρός, θα φρικάραμε όλο και περισσότερο. Ενώ έτσι πάμε και κάτω, τελειώνει η ιστορία.
5: Αλλά είμαι ευχαριστημένη που και τα γόνια πάνε καλά.
3: Μπράβο.
5: Και στις σπουδές τους και στο σχολείο τους και τα παιδιά. Τώρα όλοι οι άλλοι, οι μεγάλοι έχουν
3: συγχωρηθεί. Εσένα πώς σε λένε, γιαγιά ή δέσποινα? Όταν σου μιλάνε τα εγγόνια.
5: Λένε, γιαγιά,
3: ναι.
5: Γιαγιά με λένε τα εγγόνια. Γιαγιά με λένε. Προχθές τα 82 που φέρανε και γλυκά, φέρανε και
3: τούρτα.
5: Από όλα τα καλά, με λίγα λόγια. Εγώ δεν πίστευα ότι θα έχουν τόσο ενδιαφέρον. Αλλά...
3: Γιατί, αφού σε αγαπάνε. Πρώτα απ' όλα να σου πω την αγάπη που δίνει κανείς εις πράτη. Κι ας λένε οι απεσιόδοξοι ότι
5: αυτό δεν, το καταλαβαίνω. Και
3: δεν γίνεται ανταλλαγή σωστή, ναι.
5: Και επειδή ήμουνα σε παιδική ψυχολογία και με τον τρόπο που τους πάω, βλέπεις,
3: ναι.
5: Δεν έπεισα έξω στον τρόπο που τους μιλάω, γιατί ήρθε και από την ύφη μου κάτι και λέει ότι σ' αγαπάνε πιο πολύ, λέει, από τη μάνα μου. Της λέω, μα είσαι στα καλά σου. Εγώ ήμουνα σε μια δουλειά που είχα να κάνω με το παιδικό... και μιλάω διαφορετικά στα παιδιά.
3: Ναι.
5: Δεν τους δίνω διαταγές.
3: Σωστό.
5: Τα συζητάω.
3: Δεν είναι φαντάρι τα παιδιά. Δεν είναι φαντάρι. Λέω, δεν είναι φαντάρι τα παιδιά,
5: ναι,
3: να τους δίνει διαταγές.
5: Βέβαια. Και σίγουρα είναι ότι άμα δεν προσέχεις, μπορούν και εύκολα να μπλέξουν στον άχρηστο κόσμο που υπάρχει εκεί έξω.
3: Ναι, μάλλον. Υπάρχει. Όντως.
5: Πάρα πολύ. Όχι μόνο στην Ελλάδα, και εδώ δεν είδες τι έγινε πριν μερικές μέρες.
3: Στην παραλία εκείνη την ωραία που είχα επισκεφτεί.
5: Ναι, ναι. Ναι, γι' αυτό σου λέω.
3: Δεν ξέρω αν είδες τις ειδήσεις που εξαρθρώσαν ένα κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης και ανάμεσά τους ήταν ανήλικα παιδιάρεση.
5: Ναι, και εδώ.
3: Δηλαδή η ανθρωπότητα.
5: Δεν έχει.
3: Τα έχει παίξει τελείως η ανθρωπότητα. Δηλαδή κουλαμάρα μόνο είναι.
5: Και εγώ βλέπω εδώ ότι κυνηγάνε πολλές φορές και μανάδες τα λεφτά σε μικρή ηλικία, άμα κάνεις οικογένεια που πρέπει να είσαι κοντά τους.
3: Ναι,
5: και τα παιδιά 14-15 χρονών κλέβουν αυτοκίνητα και κάνουν πράγματα που.
3: Μα ναι, αλλά.
5: Πετάνε από τα σύννεφα.
3: Συγγνώμη να σου ρωτήσω κάτι. Λες τρέχουν με αυτοκίνητα 15χρονα και άμα τα πιάσει εκεί η αστυνομία, τι τα κάνει?
5: Αλλά τα βάζει μέσα για λίγο.
3: Τα βάζει μέσα αυτό.
5: Πληρώνουν οι γονείς και τα βγάζουν, αλλά υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Και εδώ δεν είναι όλα 100% και βλέπεις και ο κόσμος που έρχεται από όλο τον κόσμο για άσυλο εδώ πέρα, δεν είναι όλοι καλοί.
3: Όχι βέβαια.
5: Αυτό είναι.
3: Μακάρι να ήταν όλοι καλοί. Βρε κανένας καλός που λέει το τραγούδι.
5: Τι να κάνουμε, ο Θεός να βάλει το χέρι του για όλο τον κόσμο. Και για την κυρά σου και για σένα.
3: Να είσαι καλά, Μανουλά μου.
5: Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το πρόγραμμα τώρα το έχουμε μόνο μια ώρα.
3: Μέχρι να αλλάξει η ώρα. Όταν αλλάξει η ώρα θα είναι 3 ώρες το πρόγραμμα εκεί.
5: Αλλά πραγματικά είχαμε πάρα πολλές ζέστες. Φέτο και ακόμα είμαστε πιο κλεισμένοι με λίγα λόγια.
3: Κατάλα.
5: Το πρόγραμμα αυτό είναι άσυλο. Είναι πολύ άσυλο για τους ηλικιωμένους.
3: Ναι.
5: Λοιπόν, ο Θεός να σας έχει
3: και
5: καλά,
3: σένα, καλή μου. Και σένα.
5: Και χρόνια πολλά για Χριστούγεννα και καινούριο χρόνο.
3: Να πας το καλό.
5: Και,
3: ευχαριστώ.
5: Και φιλιά σε όλους.
3: Και από εμάς.
5: Σε όλο το ακροατήριο, από όλο τον κόσμο, γιατί μαθαίνουμε πολλά.
3: Να είσαι καλά, για χαρά.
5: Άντε, να είσαι καλά, μάλλον.

σκέψου να κάνει κρύο και να μένεις εδώ. Τσιμεντένιο χωριό και το σπίτι ψυγείο. Σκέψου να κάνει κρύο

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία Ερατόγράψα μου λέει χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα και ο καθένας να είναι καλά και στο σπιτάκι του. Η κυρία Ελένη Καραχλέ, καλά Χριστούγεννα, εγώ πάντως φέτος θα κάτσω με την νεολαία. Πώς περνούν τα χρόνια. Η κυρία Αλεξάνδρα Βαρυπάτη, πόση μοναξιά όμως όταν αρχίζουν και λείπουν οι καλεσμένοι σε αυτές τις χριστουγεννιάτικες συγκεντρώσεις, είτε φίλοι είτε συγγενείς. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Η κυρία Ντίνα, οι οικογενειακές συγκεντρώσεις και το οριζόμενο ως οικογένεια και το σημενόμενον θα έπρεπε να αναθεωρηθούν καθρέφτης της προβληματικής κοινωνίας μας ή αιτία κάθε είδους προσωπικών προβλημάτων. Η κυρία Βαρβάρα Κοντογιάννη, διαφωνώ κάθετα ότι αυτές όλες οι πολύχρωμες συγκεντρώσεις ήταν βαρετές. Οι χαρούμενες φωνές, οι διαφωνίες, τις διάφορες συζητήσεις, τα γέλια, τα νόστιμα υπέροχα καλούδια που φεύγοντας ο καθένας έπαιρνε και ένα τάπερ, το χαρτάκι με την τζόχα έτοιμη να περιμένει. Όταν βλέπεις ότι όλες οι καρέκλες σιγά σιγά αδειάζουν, τα πιο αγαπημένα πρόσωπα φεύγουν, ένα σφίξιμο και μία γροθιά στο στομάχι. Με πόση νοσταλγία θα ήθελα να τα ζούσα πάλι. Αν βάλεις τη ζυγαριά, ακόμη και αυτά που σε ενοχλούν είναι ασήμαντα μπροστά σε αυτά που σου χαρίζουν εν τέλει. Η κυρία Γεωργία βρίσκεται σε ένα χωριό έξω από τη Φραγκφούρτη και είναι στη γραμμή. Κυρία Γεωργία μου, γεια σας, χρόνια πολλά.
1: Γεια σας, γεια σας, χρόνια γεια σας. Πολλά, καλά Χριστούγεννα σας εύχομαι.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Σας ακούω, μου κάνετε πάρα πολύ παρέα, είμαι μεγάλη γυναίκα. Mm-hmm. Τίποτα, δεν έχω
0: ακούγεστε,
1: να προσθέσω.
0: Όμως. Δεν ακούγεστε όμως.
1: Όχι,
0: δεν
1: ακούω πάρα.
0: Όχι, όχι, στο μεγάλη γυναίκα αναφέρομαι. Η φωνή σας έχει...
1: Μπορεί,
0: μια
1: νεανικότητα. Μπορεί. Ναι. Όχι. Είμαι μεγάλη γυναίκα, σε σύνταξη πια.
0: Ναι.
1: Σας ακούω, μου κάνετε πάρα πολύ παρέα. Να είστε καλά. Εγώ μόνο θα ήθελα να προσθέσω όντως αυτό που λένε και οι υπόλοιποι, παρόλο που τα έχουμε όλα πια σήμερα. Υπάρχει μια δυστυχία, δεν ξέρω γιατί.
0: Γιατί υπάρχει φτώχεια. Κυρία Γεωργία, ναι, μου, νομίζω ότι το βασικότερο όλων είναι ότι οι άνθρωποι δεν τα βγάζουν πέρα. Και
1: ναι. Έτσι... Βρίσκομαι πολλές φορές στην Αθήνα, γιατί ναι, δεν είμαι από εκεί, απλά έχω μεγαλώσει εκεί και υπάρχει το πατρικό σπίτι μου. Κατάγομαι από την επαρχία και εγώ, οι γονείς μου ήταν από την Ναύπαχτο. Ναι, το βλέπω, αλλά και εδώ μην νομίζετε, και εδώ είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, πάρα πολύ άσχημα.
0: Πάντως όσο δύσκολα κι αν είναι, δεν συγκρίνονται τα της Γερμανίας με τα της Ελλάδος, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Το χωριό εκεί που ζείτε πώς λέγεται?
1: Ράουνχαϊμ λέγεται.
0: Έχει
1: αρκετούς Έλληνες και νεόφερτους Έλληνες. Είναι δύσκολα όταν κανείς είναι εργάτης, είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή πια μπορούσε να ζει πριν 30 χρόνια πιο άνετα, σήμερα ζει οριακά και μπορεί και να μην τα καταφέρνει. Αλλά εγώ θα ήθελα να σας πω μόνο,
0: ναι,
1: παλιότερα ζήλευα τους νέους, όχι με την κακή έννοια, γιατί ναι, έχω παιδιά και γόνια. Σήμερα όμως τους λυπάμαι. Σας μιλώ ειλικρινά.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Το λέω γιατί εγώ σαν παιδί μπορεί να έπαιρνα παπούτσια μια φορά το χρόνο, μπορεί να μην, ναι, είχα παιχνίδια. Σας λέω, ήταν πολύ φτωχοί οι γονείς μου.
0: Ναι.
1: Όμως... σήμερα που τα παιδιά έχουν όλα τα πάντα, σήμερα βγαίνουν τα παιδιά μου να πιούνε κάτι, όλα τα παιδιά, και μπορεί να, χωρίς να έχουν στο πρόγραμμα κάτι, να το ψωνίσουν. Δηλαδή μπορούν να αποκτήσουν τα πάντα. Όμως έτσι όπως βαδίζει η ζωή, τους λυπάμαι.
0: Ξέρετε, προσθέτοντας...
1: Πολύ δύσκολα, κύριε.
0: Καμιά φορά σκέφτομαι ότι προσθέτοντας υλικά πράγματα, η ζωή αδειάζει στην ουσία όλο και περισσότερο, yeah, γιατί νομίζεις εν τέλει ότι είναι η ευτυχία κατοικεί στα καινούργια πράγματα που θα μαζέψεις άχρηστα τις πιο πολλές φορές, Ενώ δεν είναι αλήθεια. Ναι. Δεν είναι αλήθεια. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Και όλη τη χαρά που παίρνεις επειδή πήρες ένα καινούριο παντελόνι, σε τρεις μέρες έχει και το παντελόνι σακουλιάσει και η χαρά σου επίσης.
1: Ναι, ναι. Μα ό,τι σε τρεις μέρες, μπορεί και σε τρεις ώρες.
0: Ναι, μα βεβαίως. Δηλαδή, ναι. Θέλω να πω ότι αν κάποιος μας μάθαινε εγκαίρως, γιατί αυτό που λέτε εσείς ότι οι γονείς σας ήταν φτωχοί, εσείς το αντιληφθήκατε από πολύ νωρίς. Βλέπατε, ας πούμε, τη δυσκολία και δεν είχατε παράλογες απαιτήσεις. Έτσι
1: καθόλου,
0: δεν είναι.
1: Καθόλου,
0: μπορεί να επιθυμούσατε μέσα στην καρδιά σας,
1: ναι,
0: να έχετε κι εσείς πράγματα όπως άλλα παιδιά πιο πλούσια, αλλά εάν μπαίνανε οι μεγαλύτεροι, οι γονείς μας δηλαδή, στην διαδικασία να μας το μάθουν αυτό εγκαίρως, να καταλάβουμε δηλαδή ότι ακόμα κι αν έχουν την άνεση, να μην εξαγοράζουν τις ενοχές τους φορτώνοντας τα παιδιά με πράγματα, επειδή δεν μπορούν να κάτσουν, να παλουκωθούν, να ασχοληθούν με τα παιδιά τους. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Όταν ακούς ότι ανήλικα παιδιά διακινούν στα σχολεία κοκαίνη, λες ρε παιδί μου, μάνα δεν έχει αυτό το παιδί. Πατέρα, μάνα να το δει, δηλαδή, ξέρω εγώ, να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά.
1: Εγώ δούλευα εδώ σαν εργάτρια που θα μπορούσα να αποκτώ περισσότερα χρήματα κάνοντας την νυχτερινή βάρδια, γιατί κατά ψέματα πληρώνεται καλύτερα. Δυστυχώς όμως με τον σύζυγό μου, επειδή ήμασταν και οι δύο σε δουλειά, έπρεπε να είμαι το απόγευμα σπίτι. Γιατί φανταστείτε να είμαστε και οι δύο απόγευμα και να είναι τα παιδιά από το μεσημέρι στις 12 μέχρι το βράδυ στις 12 που θα γυρνούσαμε 11 μόνα τους. Και γι' αυτό τον λόγο εγώ έκανα πάντα την δύσκολη πρωινή βάρδια να ξυπνώ στις 3 τη νύχτα, πιστέψτε με, για να είμαι 4,5-5 η ώρα στη δουλειά μου,
0: βέβαια.
1: Για να είμαι 2 η ώρα το μεσημέρι στο σπίτι, γιατί
0: πίσω,
1: ήθελα όταν γυρίσουν από σχολείο να μην
0: να βρουν έναν άνθρωπο, ώρες. Ναι,
1: ναι, ναι. Με αποτέλεσμα βέβαια αυτό να με κάνει σήμερα να είμαι σε κακή κατάσταση, γιατί κατά ψέματα όταν κανείς κοιμάται και ξυπνάει 3 ώρα τη νύχτα, όλη του τη ζωή, όλη του τη ζωή, με, σας μιλώ για θερμοκρασίες μείον 10, τώρα ο καιρός βέβαια δεν είναι τόσο βαρύς όπως πριν 20-30 χρόνια,
0: ναι,
1: αλλά τις 4 και η ώρα όταν παίρνει κανείς το τρένο, είχε και μείον 15 και μείον 10,
0: Παναγία.
1: Το καταλαβαίνετε. Λοιπόν,
0: δεν μπορώ να πω ότι το καταλαβαίνω, απλά το υποψιάζομαι, γιατί δεν μου έχει τύχει εμένα. Ναι,
1: ναι, ναι. Ήταν πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα για μένα, για να είμαι το απόγευμα πάντα με τα παιδιά μου. Θα μου πείτε πάλι, δεν μπορείς πολλά πράγματα να τα καταλάβεις,
0: ναι.
1: Αλλά τέλος πάντων να έχουμε κάποιον έλεγχο τι ώρα μπαίνουν και τι ώρα βγαίνουν.
0: Σωστό.
1: Βέβαια τώρα είναι σαραντάριδες αυτοί και ο γιος.
0: Αλλά μεγαλώσαν σωστά, αυτό έχει σημασία.
1: Ξέρω,
0: με αγάπη. Γιατί, πώς δεν ξέρεις, δεν το βλέπεις.
1: Ήμουν πάντα κοντά τους.
0: Ναι, αλλά το αν μεγαλώσαν σωστά ή όχι, δεν το βλέπεις. Το βλέπεις.
1: Ναι,
0: απλά από μετριοφροσύνη λες δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι ξέρεις πολύ καλά.
1: Να σας πω, κύριε Στυλιμίδη, δεν ήθελα να μπλέξουν με αλκοόλ.
0: Και με ναρκωτικά.
1: Και ουσίες και.
0: Και φούμα στα βοτσαλάκια που λένε.
1: Ναι, αυτό δεν ήθελα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το αν θα γινόντουσαν, δεν με ενδιαφέρει τίποτα.
0: Ευτυχισμένα και ήρεμα να είναι τα παιδιά,
1: ναι,
0: και
1: ναι.
0: Από εκεί και πέρα δεν είναι υποχρεωμένα να εξαργυρώσουν των γονιών τους τις επιταγές. Δηλαδή να κάνουν αυτό που δεν έκαναν οι γονείς τους.
1: Όχι, ναι. Δεν είχα τέτοιο. Όχι, δεν το είχα.
0: Ευτυχώς.
1: Ούτε για τα εγγόνια μου δεν το έχω. Απλά σας είπα ότι ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί αναγκαστικά έπρεπε να δουλεύει η μαμά και ο μπαμπάς για να τα βγάζουμε πέρα, γιατί ήταν δύσκολα. Και πριν 30 χρόνια ήταν δύσκολα, γιατί όταν έπεσε το τείχος. Μην νομίζετε, η Γερμανία άλλαξε τελείως. Δηλαδή, όταν κανείς για ένα δωμάτιο θέλει 700 ευρώ ενίκιο. Δεν είναι τόσο.
0: Και εδώ τέτοια κατάσταση είναι. Ανάλογη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή για υπόγεια πολυκατοικιών, γκαρσονιέρες υπόγειες 550 ευρώ. Δηλαδή είναι ξεφτύλα η κατάσταση αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, Γεωργία μου.
1: Χαίρομαι, σας ακούω, μου κρατάτε συντροφιά.
0: Ευχαριστώ που πήρες.
1: σας περίμενα πώς και πώς.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα σας ακούσω πάλι. Σας εύχομαι καλά Χριστούγεννα.
0: Αμήν.
1: Να είστε όλοι καλά.
0: Να τα πούμε πάλι με πρώτη ευκαιρία.
1: Ναι.
0: Σας φιλώ.
1: Σας ακούω και συγκινούμε πάρα πολύ την πατρίδα μου. Την Ελλάδα. Ναι.
0: Καλή δύναμη.
1: Καλό βράδυ σας εύχομαι.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε στο καλό μία μικρή διακοπή. Κύριε Γιάννη από το Σίδνεϊ, μην κλείσεις αν έχεις την καλοσύνη. Ερχόμαστε αμέσως. Ένα λεπτό.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Στην άκρη του 211-10-88-80 ο Γιάννης από το Σίδνεϊ. Γεια σου Γιάννη μου.
5: Καλημέρα Μάνο, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον, μια και σε σένα. Την καλύτερη εβδομάδα.
5: Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
5: Και ας πήρα να πω ένα τι κάνεις, μια καλημέρα.
0: Έκανες
5: γιατί
0: πολύ.
5: Γιατί έχουμε να μιλήσουμε ένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο, ε. Πώς περνάει ο καιρός.
5: Γέρασαμε, βάλαμε στην πλάτη, λέει, ένα χρόνο ακόμα.
0: Μια χαρά είναι, η πλάτη μας αντέχει για πολλά ακόμα.
5: Εντάξει, αλλά έτσι είναι η κουβέντα μας.
0: Το ξέρω καλέ μου. Λέω ότι προσθέσαμε ένα χρόνο στην πλάτη, αλλά λέω να φροντίσουμε η πλάτη μας να αντέξει πολλά χρόνια ακόμα, να φορτωθεί.
5: Ναι.
0: Αυτό.
5: Υγεία να έχει όλος
0: αυτό,
5: ο κόσμος και όπου πάει. Μπορεί να βάλεις ένα τραγουδάκι, επιτρέπετε?
0: Ναι, επιτρέπω, άμα το έχω στην μπάνκα ευχαρίστω. Αν δεν το έχω, όχι, δεν θα σου κάνω το χατήρι.
5: Τα χαμοπούλια, χαμοπούλια.
0: Δεν, το μισό λεπτό να κοιτάξει. Μωρέ, το έχω ακούσει, ναι. Το έχω ακούσει, αλλά μου κάνει νόημα ο Νικόλαος δεν υπάρχει στην μπάγκα του σταθμού. Θα το φέρω ένα άλλο βράδυ.
5: Τα παιδιά σου της γειτονιάς.
0: Τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουν, μπορεί και να το έχουμε. Χασικλή και αλανιάρι με φωνάζουν, ε. Έτσι λέει το τραγούδι. Η πεθερά μου το τραγούδι γι' αυτό πολύ ωραία. Και φαντάσου, ήταν 98 χρονών γυναίκα και την έχω ηχογραφήσει να το τραγουδάει. Είχε μια πάρα πολύ ωραία φωνή.
5: Για πόσα να πάει άμα ζει.
0: Όχι, δεν ζει πια. Έφτασε 100 χρονών. Και της λέω, θέλεις να μου το πεις. Της λέω, θέλεις να μου το πεις αυτό το τραγούδι, να το ηχογραφήσω. Μου λέει ναι, και ξαφνικά την ακούω να λέει τα παιδιά της γειτονιάς σου με πειράζουν, χασιπλή και αλανιάρι με φωνάζουν. Και έπαθα πλάκα δηλαδή.
5: Είμαστε στην Αυστραλία και τα θυμόμαστε όμως.
0: Τι πες?
5: Μάνο, είμαστε παλιές καραβάνες.
0: Παλιές καραβάνες δεν λες τίποτα. Αλλά δεν έχουμε σκουριάσει ακόμα, αυτό έχει σημασία. Έτσι, είμαστε ασημένιες καραβάνες.
5: Έχεις πολλά χαιρετίσματα από τη Μένη.
0: Και από μένα να τις πεις.
5: Τη γυναίκα μου που
0: το κατάλαβα. Που είχατε έρθει στην ΕΡΤ, ναι, όταν ήμουνα, ναι. Σε θυμάμαι,
5: ναι,
0: Ιωάννη.
5: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Ναι ρε παιδί, ναι, μου, εγώ έχω μνήμη ελέφαντα.
5: Και εγώ
0: ευτυχώς
5: ίδιο,
0: όχι διαστάσεις.
5: Και εγώ δεν ξεχνάω τίποτα.
0: Έτσι, μπράβο.
5: Είμαι 78, είμαι μικρός.
0: Ναι, εντάξει, μια χαρά είσαι.
5: Η ζωή πάει μπροστά.
0: Μόνο. Πίσω,
5: δεν πάμε πίσω πια.
0: Μα δεν πάει έτσι κι αλλιώς. Και να θέλεις και να σμπρώχνεις
5: δεν πάει.
0: Πάει.
5: Όχι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο.
0: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου Γιάννη.
5: Και χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Το βρήκαμε με τον Αγάθωνα υγεία. Και τη Γλυκερία το κομμάτι που ζήτησες. Οπότε...
5: Η Γλυκερία τραγουδάει πολύ ωραία.
0: Τώρα δεν ξέρω... Δεν ξέρω αν το έχουν λογοκρίνει το τραγούδι, τώρα θα μάθουμε. Άντε, γεια.
5: Άμα δεν το βρεις...
0: Όχι, όχι, το... Γιάννη, σου είπα ότι το βρήκα. Το βρήκα.

2-11-10-80-8-8-0. Και θα διαβάσω ακόμα μερικά από τα σχόλια που έχετε αναρτήσει κάτω από το κείμενο που έγραψα για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Βεβαίως, μην παρεξηγήσει κανείς, είχα μία διάθεση χιουμοριστική, δεν είναι τίποτα καλύτερο από το να είσαι με αγαπημένους ανθρώπους. Αυτό το πω για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Η κυρία Λεάννα Χίλερη, καλησπέρα. Εγώ έχασα τον πατέρα μου στις 16 του Δεκέμβρη και εχθές όλη την ημέρα μέχρι το βράδυ τον συνόδεψα έως την τελετή αποχαιρετισμού και αποτέφρωσης. Έμεινα μόνη μου. Είχα την ευλογία να ζω σε μια ευτυχισμένη οικογένεια, να αναζητώ τα Χριστούγεννα, γιατί ήμασταν ελεύθεροι να επιλέξουμε και εγώ και ο αδερφός μου, ο οποίος έφυγε πριν από 15 χρόνια, τον τρόπο διασκέδασης. Ξέραμε ότι οι γονείς μας είχαν το πρόγραμμά τους και αν θέλαμε τους ακολουθούσαμε. Αλλά όποτε βρισκόμασταν ήταν τέλεια. Τι να πω, σε μια διαδικασία πένθους. Ήμουνα ένα ευτυχισμένο παιδί, τώρα έμεινα μόνη μου και ψάχνω να βρω το δρόμο μου χωρίς την πατρική μου οικογένεια. Καλή επκομπή. Χαιρετώ την Εύη Κότσαρη, η οποία εύχεται καλή δύναμη στην Ελεάνα, η οποία την ευχαριστεί. Η Κατερίνα Περογιάννη, σας ακούω ενώ φροντίζω τα λουλούδια μου και το απολαμβάνω την επόμενη μέρα. Η Εμιλία Κοκκινιώτη, εξαιρετικό το θέμα όπως και ο τρόπος που το αναλύσατε. Έρχεται όμως η στιγμή που όλα αυτά λείπουν, καθώς μεγαλώνουμε και οι οικογένειες συρρυκνώνονται. Κατά την προσωπική μου γνώμη, όλα αυτά τα εντός εισαγωγικών βαρετά σκηνικά είναι μια χρυσή παρακαταθήκη στις μνήμες μας και μακάρι εγώ προσωπικά να τα ξαναζούσα. Καλή εκπομπή και καλά Χριστούγεννα, με περισσότερη ενσυναίσθηση και ανθρωπιά, γιατί όλα αυτά πλέον είναι δυσέβρετα. Η Εύη μου γράφει: «Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα και τι δεν θα έδινα να ξαναζήσω ένα από εκείνα τα τραπεζώματα. Γιόρταζε η μάνα μου, καταλαβαίνεις, όλο το σόι δηλαδή. Ωραία φαγητά και ωραίοι με τάκτ καυγάδες, τρομερά τραπέζια. Έφευγα με τα νεύρα μου κρόσια. Τώρα σιωπή, τα σέβη μου». 2-11-10-80-8-8-0 και το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή της ώρας. Σας περιμένουμε στο γνωστό αριθμό με τη γνωστή διάθεση για κουβεντολόι μετά μεσονύχτιο.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
7: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
5: Αφού την ξέρεις.
7: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
5: Υπομονή.
7: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
0: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται από τα μεσάνυχτα της Κυριακής μέχρι το ξημέρωμα της Παρασκευής. Τα Χριστούγεννα, εδώ που τα λέμε αγαπητοί φίλοι, είναι η εποχή που η οικογένεια παίρνει τη ρεβάνς. Διότι μπορεί όλο το χρόνο να είμαστε σκορπισμένοι στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, ακόμα και αν μένουμε στην ίδια πόλη, να τρώει ο καθένας μόνος του ή με την παρέα του, να μένουμε σε διαφορετικά σπίτια και να τηλεφωνιόμαστε στη Χάση και στη Φέξη. Όμως όταν έρχονται οι γιορτές, μας καταλαμβάνει το σύνδρομο του Σολομού. Ξέρετε, εκείνο το ψάρι που είναι πάρα πολύ νόστιμο όταν είναι καπνιστό. Επιστρέφουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε, στις ρίζες μας. Το ίδιο κάνει και ο Σολομός. Και μάλιστα κόντρα στο ρεύμα των ποταμών. Σαν να πέφτει ένα αρχαίο κάλεσμα και θέλουμε ξαφνικά να βρεθούμε όλοι μαζί, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. 2-11-10-80-8-8-0. Αργότερα θα πούμε και γιατί ξεσπούν διαμάχες στις οικογενειακές συγκεντρώσεις και αν υπάρχει τρόπος να τις αποφύγει κανείς. Είναι η Αθηνά Σχοινά στη γραμμή. Γεια σου, Αθηνά μου.
8: Καλησπέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την, καλά, μια χαρά.
8: Καλή εβδομάδα λοιπόν.
0: Επίσης.
8: Κοίταξε, όσο είμαστε μικροί θυμόμασταν πάντοτε ότι αυτές οι οικογενειακές συγκεντρώσεις ήταν πληκτικές από λίγο έως πολύ. Βεβαίως χαιρόμασταν κατά κάποιο τρόπο να παίζουμε με τα παιχνίδια των αδελφών, των ξαδέλφων μας, αυτών που ήταν καλεσμένοι τέλος πάντων.
0: Ναι.
8: Αλλά το κύριο ήταν το βασικό στίχημα με τον εαυτό μας και με τους άλλους ήταν πόση υπομονή θα κάνουμε μέχρι να τελειώσει
0: η
8: σεμνή τελετή. Βεβαίως χαιρόμασταν. Και κυρίως χαιρόμασταν όταν έπρεπε να τελειώσουμε γρήγορα το φαγητό μας για να κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα για το φλουρί, το περίφημο και το αντίκρισμά του σε δώρο.
0: Ναι.
8: Αυτό ήταν το όλο πράγμα.
0: Βέβαια.
8: Ωστόσο, γιορτάζεται πάρα πολύ ωραία και είναι πολύ, έχει μεγάλη ταλπορή έτσι και στοργή πραγματικά η νύχτα των Χριστουγέννων, παρόλο ότι ελάχιστοι πάνε στην εκκλησία.
0: Mm-hmm.
8: Εκεί πέρα είναι το πιο μαγικό, ας πούμε, διότι ακούγονται εξαιρετικά τροπάρια, ειλικρινά, τα πιο ποιητικά της βυζαντινής υμνογραφίας.
0: Μόνο που ξέρεις τι με σπρώχνει και δεν το ακολουθώ αυτή την πορεία προς το ναό, ας πούμε, ότι είναι κακόφωνοι οι ψαλτάδες, δεν είναι. Είναι λίγοι αυτοί που αξίζει τον κόπο να μαγευτείς από τη φωνή τους.
8: Ναι.
0: Είναι
8: και το
0: κακόφωνοι, κακοφωνοί.
8: Και το δυστύχημα είναι ότι δεν κρατάει κανείς ένα βιβλιαράκι, ώστε πραγματικά να μπορεί να διαβάζει.
0: Εν αντιθέσει με τους καθολικούς, οι οποίοι κρατάνε δηλαδή, όλοι.
8: Βέβαια, αυτό είναι.
0: Ναι.
8: Ήθελα να το τονίσω αυτό, ότι θα μπορούσαμε, όπως κρατάμε καμιά φορά στα 12 Ευαγγέλια που όλοι ανοίγουν και διαβάζουν τα Ευαγγέλια ταυτοχρόνως με αυτό που ακούγεται το Ευαγγέλιο, θα μπορούσε να γίνει και κατά τα Χριστούγεννα, αλλά δεν γίνεται συνήθως. Ωστόσο είναι πάρα πολύ ωραίες οι νυχτερινές λειτουργίες αυτές και κυρίως της πρωτοχρονιάς όταν διαβάζεται η εξαήμερος του Μεγάλου Βασιλείου, όπου υπάρχει η δημιουργία του κόσμου, που είναι ένα αριστουργηματικό κείμενο. Πραγματικά όλα ξεκινούν από την αρχή, είναι πολύ ωραία. Θα τα πούμε όμως αυτά προχωρώντας προς
0: την ώρα.
8: Ναι, είναι νωρίς ακόμη τα διάφορα.
0: Okay.
8: Ναι, τώρα είναι ότι βεβαίως κοιτάμε το φαγητό, οι μανούλες του κόσμου κουράζονται με τις θείες και με τις αδελφές και με όλα αυτά που να βοηθήσουν και τις τρόιτσες καημένες η κουζίνα, αλλά και η χαρά που θα δουν ξανά τα παιδιά με αυτό το πρόσχημα.
0: Αλλά δεν νομίζω ότι τις τρώει και όλες η κουζίνα, δηλαδή με την έννοια ότι το απολαμβάνουν εδώ που τα λέμε.
8: Αυτό, ναι, ναι. Θέλω να πω εγώ ότι κουράζονται βέβαια. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι εύκολο.
0: Όχι, εύκολο δεν είναι, αλλά δεν νομίζω ότι περνάει καν από το νου τους η κούραση.
8: Όχι, όχι, δεν λένε αχ, αχ, όχι, δεν είναι. Δεν σκάβουν στο χωράφι, όχι, δεν μπορώ να το πω αυτό.
0: Ναι.
8: Αλλά θέλω να πω ότι είναι κάτι κουραστικό. Πολύ το καταλαβαίνω. Είναι και η χαρά, είναι και τα διάφορα. Σκέπτονται και τα δικά τους παιδικά χρόνια. Είναι πραγματικά μια γιορτή μνήμης περισσότερο και παρουσίας των παιδιών τους, των γονών τους, των ανιψιών τους και όλα αυτά. Χαίρονται ότι θα ξαναβρεθεί η οικογένεια και χαίρονται και τα μέλη, αλλά δεν μπορεί κανείς να αποκρύψει το γεγονός ότι υπάρχουν και ώρες άγριας πλήξης.
0: Ναι, υπάρχουν,
8: πλήττουν
0: βέβαια.
8: Τα παιδιά, έτσι πλήττουν λίγο τα παιδιά.
0: Όχι λίγο, κάνεις, πολύ.
8: Ναι, ναι. Και πρέπει να κάνεις υπομονή, ανοχή, κουράγιο. Να προσπαθούν οι μεγάλοι να μην ανοίγουν πολιτικές συζητήσεις, γιατί σίγουρα κάποιος θα κάνει τον έξυπνο και θα σκοτωθούν κάποια στιγμή. Να αποφευχθούν, ας πούμε, οι καυγάδες και δώσουν να πίνουμε κρασάκι για να αποφευχθούν οι καυγάδες και αυτά.
0: Ενίοτε είναι και πιο έντονη μετά από μία κρασοκατάνοιξη. Λύνεται η γλώσσα και μπορεί να είναι και...
8: Ίσως, ναι, ναι.
0: Πιο έντονη, ας πούμε.
8: Εξαρτάται από το ποιος θέλει να πείσει ποιον.
0: Ναι.
8: Και τι διάθεση έχει ο άλλος. Αν βαριέται και λέει πάμε να φύγουμε να πάω να κοιμηθώ, δεν θα ανοίξει τέτοιες κουβέντες. Αν το έχει όρεξη γιατί τον έχει τον γαμπρό άχτη, ας πούμε, ή ανάποδα τον πεθερό άχτη, μπορεί και να του την πει έτσι ξαφνικά.
0: Ναι,
8: και
0: σωστά,
8: να πει τι μπορεί να κάνει μπροστά στον κόσμο, δεν μπορεί να μου πει και τίποτα. Οπότε αν είμαι ελεύθερος να του μιλήσω εγώ. Γίνονται, παίζονται δηλαδή πολύ ρόλοι και φανερά και υπόγεια.
0: Ναι.
8: Όπως πάντοτε σε αυτές τις συναρθρήσεις. Ναι. Γιατί πρόκειται για οικογενειακές συναρθρήσεις, όπου ο καθένας έχει τη ζωή του, τα προγράμματά του, τους στόχους του, αλλά δεν πάβει βέβαια να έχει και τις εχθροφιλίες, τα αγαπομίσει, όλα αυτά τα πράγματα.
0: Ναι.
8: Συνυπάρχουν οι αντιθέσεις στη ζωή, όπως παντού και φυσικά με τις οικογένειες, που είναι και ψηλό. Ανταγωνισμοί, όλα αυτά, ζήλιες, φθόνη, όλα αυτά παίζουν σε ποσοστιαίες αναλογίες πάντοτε.
0: Δείξε να καθαρίσεις τη φωνή σου, ναι.
8: Με συγχωρείς, ναι.
0: Παρακαλώ, δεν έχω πρόβλημα.
8: Και κάνουν λιγάκι υπομονή μέχρι να περάσει αυτή η ωραία, ωραίο μεσημέρι, αν είναι ανήμερα των Χριστουγέννων. Το στοίχημα είναι ότι υπάρχει φεστιβάλ χοληστερίνης βέβαια.
0: Εντάξει.
8: Ναι, ο φεστιβάλ χοληστερίνης. Πραγματικά δηλαδή πάρε το ένα, πάρε και το άλλο, πάρε και το παράλληλο.
0: Κοίτα, αν αυτό γίνεται μία φορά το χρόνο, ούτε ο γιατρός δεν θα πει όχι.
8: Κοίτα, αν αυτό δεν γίνεται μία φορά το χρόνο.
0: Όχι, δεν, λέω αν γίνεται μία φορά το χρόνο.
8: Μα γινότανε, αν γινότανε. Είναι υπόθεση εργασίας.
0: Αφινά μου να σου πω κάτι. Εάν κάποιος, ενώ του έχει πει ο γιατρός να προσέχει, κάνει ακρότητες, φάει το κεφάλι του, δικό του είναι το κεφάλι, ας το φάει ψητό. Δεν είναι θέμα δηλαδή. Δεν είναι για να κάνουμε το χωροφύλακα σε κανέναν, ναι.
8: Όχι,
0: άμα γουστάρει, κάποιος να πάθει την πλάκα της ζωής του τρώγοντας ό,τι σαβούρα βρει, ας το κάνει. Δεν είναι, δικό του θέμα είναι.
8: Ναι.
0: Δικό του είναι το σασί.
8: Ναι,
0: ας το κάνει, ας το διαλύσει.
8: Καμιά φορά τρως και από αμηχανία, τρως και από ευγένεια, τρως για να μην πεις όχι, τρως για να δώσεις χαρά στην νοικοκυρά, τρως από αδιέξοδο. Είναι, σου λέω, 500 ρόλοι που περνάνε και 500 ψυχολογικές διαθέσεις που περνάνε ανά δευτερόλεπτο. Και βέβαια ο άνθρωπος πάντοτε πρέπει να ισορροπεί με το νευρικό του σύστημα, με το να επιδιώκει να έχει μια γαλήνια και ωραία και ευχάριστη ατμόσφαιρα. Και φυσικά να βλέπει πώς θα μεγαλώνουν τα νύψια, τα βαφτιστήρια του και όλα αυτά.
0: Εσύ...
8: Είναι και έθιμα.
0: Ναι, θέλω να πω, όταν ήσουν ένα μικρό κορίτσι, γινόντουσαν τέτοια στο σπίτι, ναι.
8: Βεβαίως, εμείς είμαστε 4 παιδιά και 2 οι γονείς 6 και 2 παππούς γιαγιά 8, γιατί τους άλλους παππούδες του πατέρα μου, γιαγιάδες, δεν τους πρόλαβα.
0: Ναι.
8: Αλλά ήταν, δηλαδή, ερχόταν καμιά φορά νονός, ας πούμε, με τα δικά τους τα παιδιά και γινόταν ένα πράγμα, ένα τζέρτζελο εκεί.
0: Κατάλαβα.
8: Αλλά εντάξει, πάντοτε ήταν πώς θα περάσει η μέρα ή η βραδιά ή... Με πιο μεγάλη χαρά ήταν όταν στολίζαμε την ώρα που στολίζαμε, είμαστε παρόντες, η μαμά στόλιζε το δέντρο, εμείς της δίναμε λίγο τα δωράκια και αυτή αποφάσισε που θα τα βάλει, τις μπάλες και τα διάφορα διακοσμητικά και κυρίως το Χριστούλη με την Παναγίτσα και όλα αυτά και κυρίως όταν τραγουδάγαμε ύμνους, διάφορους χριστουγεννιάτικους ύμνους στο σχολείο, αυτό ήταν ωραίο και ενδιαφέρον, έτσι, για τον μπράβο της δασκάλας.
0: Αυτά
8: και, ναι.
0: Πολύ ωραία.
8: Ναι, ναι. Και κυρίως όμως την πρωτοχρονιά σου λέω για το, για το όλη την αναμονή πια της Βασιλόπιτα.
0: Ναι.
8: Και αυτό είναι καλό γιατί είναι και, περνάει ένας χρόνος, είναι και πίκρα και χαρά. Είμαστε ζωντανοί στη ζωή, αλλά φεύγει και ένας χρόνος από τα νιάτα μας, φεύγει και ένας χρόνος από την ίδια μας τη ζωή και δεν ξέρουμε, είναι απρόβλεπτο το μέλλον.
0: Τάξη.
8: Μακάρι του χρόνου να είναι λίγο καλύτερα από φέτος.
0: Αυτό είναι και το, δεν νομίζεις ότι αυτό είναι και το ωραίο με το μέλλον, το ότι είναι άγνωστο.
8: Ναι. Πάντοτε αισιοδοξεί ο άνθρωπος και πρέπει να αισιοδοξεί για να παίρνει δύναμη να ζει.
0: Ναι.
8: Αλλιώς τι, ας πούμε, να μπορεί να προσπαθεί. Να παίρνει δύναμη για να μπορεί να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες της ζωής.
0: Σωστά.
8: Αυτό είναι το μας. Αυτό είναι το πρέπον, δηλαδή. Αυτή είναι η δυνατότητα που σου δίνουν όλες αυτές οι συναισθιάσεις και οι διοργανώσεις και όλα αυτά. Και οι γιορτές γενικότερα. Βέβαια, είναι πολύ ρυθμισμένα όλα αυτά. Ας πούμε στα χωριά τα πανηγύρια, γιατί νομίζεις πως γίνονται. Φυσικά και για τον Άγιο που γιορτάζει. Και πάντοτε εμείς γιορτάζουμε το θάνατό του, δηλαδή την αθανασία του. Σχετικά μέσω του θανάτου, τι πήγε σε ένα άλλο επίπεδο και μας προστατεύει από εκείνο το επίπεδο. Και ζωντανεύουν οι Άγιοι, πάντοτε οι παππούδες, οι πρόγονοι, όλοι αυτοί που χάθηκαν, όταν βαφτίσουμε τα παιδιά με το όνομά τους. Έτσι ξαναζωντανεύει. Μέσα από το όνομα γίνεται επίκληση και ξαναζωντανεύει αυτός που έφυγε. Και φυσικά έχει και την εύνοια και την προστασία του Αγίου, το όνομα του οποίου φέρει το κάθε παιδάκι.
0: Μάλιστα.
8: Έτσι λοιπόν στα πανηγύρια, οι χωροί. Οι χωροί γιατί είναι, πιάνονται από τα χέρια. Είναι όλοι μαζί σε σπήρα και όλη αυτή η σπήρα είναι σπυροειδής ανέλυξη. Και στο χρόνο και στο χώρο. Αλλά είναι όλοι μαζί. Δηλαδή όλα τα πράγματα είναι το εν και τα πολλά, που έλεγε ο Πλάτων. Δηλαδή υπάρχει μια πολυμέρεια στη φύση και στη ζωή και στις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά προπαντός είναι οι επαφές που κάνουμε, οι τρόποι των επαφών, οι τρόποι της συνάντησης με τον άλλο άνθρωπο. Αυτές είναι οι σχέσεις που αναπτύσσονται και με βάση αυτές διαμορφώνονται και μνήμες και ιστορίες και η ζωή μας όλη ουσιαστικά.
0: Να σε καλά, Τίνα μου.
8: Σε ευχαριστώ
0: και εγώ, για χαρά.
8: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Yeah.

0: Ρωμαίου. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: 2-11-10-80-8-8-0 και radio@παραπολιτικά.gr. Κυρία Νίκη από την Πάτρα, καλώς την.
4: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
3: Καλώς την.
4: Διότι το θέμα αυτό που έχετε απόψε ήταν, ήθελα δηλαδή οπωσδήποτε να μιλήσω γι' αυτό κάπου.
3: Ωραία, σας
4: δεν
3: ακούω.
4: Ξέρω αν θα πω αυτό που εγώ θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια.
3: Ναι.
4: Την παραμονή των Χριστουγέννων, δεν ξέρω αν το συνηθίζουν αλλού. Η μητέρα μου έκανε, ήταν το τραπέζι λίτο, νηστεύα μας το πούμε.
3: Ναι.
4: Είμαστε πέντε παιδιά και οι γονείς μου 2-7 και τρώγαμε ας πούμε κάτι νηστίσιμο και έκανε μια κουλούρα. Όχι το Χριστόψωμο, κουλούρα ειδική και έβαζε μέσα ένα κέρμα και το κόβαμε και την παραμονή των Χριστουγέννων.
3: Α, ναι, πιο νωρίς από το. Ναι.
4: Α, ναι, αυτό άσχετο. Δεν ξέρω γιατί είναι επτανησιακό. Δεν ξέρω γιατί το χωριό που είμαι, ας πούμε, που κατάγομαι, είναι προς τα εκεί. Από Ζάκη και Κεφαλονιά κατάγονται οι περισσότεροι.
3: Ναι.
4: Το είχαμε και το στραβό πάντα. Μετά λοιπόν έλεγα πότε να. Πάντα λιτό, δηλαδή ελιές, κάτι δυστεύαμε. Ξυπνάγαμε πάρα πολύ πρωί να πάμε στην εκκλησία, όλη η οικογένεια. Και μετά θυμάμαι όταν γυρίζαμε τη μητέρα μου που είχε ήδη μαγειρέψει την κότα και τον πατέρα μου να βγάζει το τρέχει γρήγορα να πει ζουμί. Και θυμάμαι τον καβγά που κάνω άστερα για το παιδί μου, κάτσε να πούμε μέσα, ας πούμε. Και τα θυμάμαι σε πολύ νοσταλγία.
3: Του άρεσε το ζουμί, ε?
4: Οπωσδήποτε. Ναι. Και κότες τότε στο Μεχωριάρχη ήταν πολύ νόστιμες. Και θυμάμαι, αλλά οπωσδήποτε ήταν, δεν νηστεύαμε και δεν κάνουμε ρεβιγιόν και τέτοια.
3: Ναι.
4: Και πιστεύω και όλοι, όχι μόνο η οικογένεια η δική μου. Την άλλη μέρα όμως, τα Χριστούγεννα,
3: ναι,
4: τότε τρώγαμε σούπα οπωσδήποτε, κοτόσουπα, οπωσδήποτε.
3: Ναι.
4: Και κάτι ψητό. Και κάναμε τότε τα μελομακάρνια, δεν ήταν πολύ γνωστά. Μετά γίνανε κουραμπιέδες και λοιπά. Α, και το πρωί, την παραμονή, πηγαίναμε πολύ πρωί και λέγαμε τα κάλαντα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Και θυμάμαι τη γιαγιά μου την καημένη, επειδή ήταν πλούσιοι κάποτε. Και στον πόλεμο είχαν χάσει τα λεφτά. Μας έδινε, δεν είχε λεφτά η καημένη να μας δώσει. Και είχε ένα καλάθι με παλιά χρήματα και δεν μας τα έδινε. Θέλω να πω, αυτές οι αναμνήσεις μου είναι. Το σταλγό θα ήθελα πολύ να είναι έτσι τα πράγματα. Δεν, τότε, κύριε Μεράνο, δεν νιώθαμε ότι είμαστε φτωχοί.
3: Αφού ήταν γιατί, όλοι.
4: Α, μπράβο, δηλαδή.
3: Ήταν όλοι,
4: και
3: ναι.
4: Πιστεύω και πιστεύω πραγματικά ότι δεν πήγε κανείς, ας πούμε. Την έννοια που πεινάνε τώρα. Γιατί τώρα, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος. Είναι η υπερκατανάλωση αυτή που έχουμε.
3: Ναι, μπορεί και αυτό να παίζει.
4: Εγώ πιστεύω, δηλαδή, όπως είπε και μια κυρία προηγουμένως και το λέω, εμείς θα πούσε παίρνουμε, θυμάμαι, 2 φορές το χρόνο.
3: Εκείνη είπε αυτό. Μία, ναι.
4: Όχι, μία δεν πιστεύω, παίρνουμε και καλοκαιρινά.
3: Τέλος πάντων.
4: Γελάω τώρα.
3: Θα είχαν μείνει αυτό.
4: Ναι, ή ας πούμε, μια αδελφή φορούσε τα ρούχα της άλλης. Τα μεταποιούσαμε, δηλαδή, και δεν νιώθαμε την κόμπλο, και κάθε άλλο. Δεν ξέρω, εσύ δεν είστε από χωριό και μπορεί να μην ξέρετε από αυτά, ας πούμε. Μετά που μεγαλώσαμε όμως και παντρευτήκαμε και κάναμε οικογένειες, τότε μαζευόμαστε η οικογένεια και τα παιδιά μας, ας πούμε, οι άντρες μας και λοιπά, καταλάβατε.
3: Μάλιστα.
4: Και πάντα περνούσαμε οικογενειακά και πολύ ωραία και αυτό πάντα έτσι το νοσταλγώ. Όταν ακούω για ρεβεγιόν, λέω, τι θα πει ρεβεγιόν.
3: Ε, καλά, εντάξει, αυτά είναι ξενόφερτες ονομασίες. Ναι, εντάξει.
4: Αυτό όχι, και λέω τώρα, ας πούμε, αντί να καθόμαστε σπίτι και να, δεν ξέρω, είναι αποψίμαστε, ούτε μπορεί να κάνω λάθος. Mm-hmm. Και τώρα να σταλωγώ πραγματικά αυτά τα χρόνια.
3: Ξέρετε, υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν σπίτι. Με την έννοια, δηλαδή, παρέα να τους περιμένει, οικογένεια.
4: Τώρα.
3: Ε, πότε, αύριο, τώρα.
4: Δηλαδή, εγώ όντως τώρα είμαι μόνιμη, έτσι.
3: Δεν μιλάω για εσάς.
4: Όχι, είναι... εγώ έχω προσωπικό βίωμα. Είμαι μόνιμη, χωρίς το σύζυγό μου, έχω χάσει και το γιο μου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να.
3: Καλά, εντάξει.
4: Δεν θέλω να πω άλλο. Ε, δεν νομίζω, δεν μου είπε και κάτι, γιατί λέω και τι θα έκανα τώρα. Τι θα έκανα. Μπράβο, και με καλούνε πάρα πολύ. Δεν θα πάω πουθενά. Θα καθίσω σπίτι μου.
3: Ναι,
4: δεν
3: αλλά
4: θα νιώθω άνετα να
3: σας
4: πάω.
3: Πω, κυρία Νίκη μου,
4: ναι.
3: Εσύ, γιατί δεν θα νιώθετε άνετα, δεν καταλαβαίνω.
4: Εσύ θα πάω σε μια οικογένεια, ας πούμε. Καλά, οι αδελφές είναι μακριά, δεν είναι εγώ. Θα μπορούσα να πάω. Καλά, εντάξει, δεν είναι θέμα. Θέλω να πω ότι και το να καθίσω εδώ και να θυμάμαι το σύζυγό μου, το γιο μου, μου φαίνεται θα ζω έτσι πιο καλά.
3: Ό,τι
4: θα τους, δεν ξέρω, καλά, αυτά είναι προσωπικά θέματα.
3: Αυτό να πείτε, ότι είναι προσωπικό θέμα.
4: Ναι, και το έτσι θέμα τώρα που λέμε για το δέντρο, έτσι. Κόβαμε, θυμάμαι, μια κλάρα από ένα πεύκο, από κάτι άλλο και το σφαίρε με μπαμπάκι, με πολύ απλά πραγματάκια, ας πούμε. Mm. Αλλά νιώθαμε τόσο, ή ας πούμε που λέμε τώρα παλιά, τις βουναμάδες, έτσι.
3: Ναι.
4: Μας κάνατε πολύ φτηνά πραγματάκια, γι' αυτό τώρα όταν θέλουμε να πούμε κάτι ότι είναι φτηνό, λέμε για βασιλιάτικο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει αυτό.
3: Ναι, ή κινέζικο επίσης.
4: Μπράβο, τώρα για κινέζικο, τότε τώρα για βασιλιάτικο. Ε, δεν ξέρω, και έτσι ήθελα αυτό να το πω κάπου, να πω πόσα ωραία παιδικά χρόνια περνούσαμε.
3: Ναι.
4: Πώς παίζαμε έξω, ας πούμε, πώς λέγαμε τα κάλαντα. Δεν φοβόμαστε πως τώρα που φοβούνται τα παιδιά να πάνε να πούνε τα κάλαντα. Παίζαμε, νιώθαμε πολύ έντονα αυτές τις μέρες, δεν ξέρω. Δηλαδή έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις, πάρα πολύ ωραίες αναμνήσεις από τα παιδικά μου και τα φοιτητικά μου χρόνια και μετά με τον άντρα μου, με τα παιδιά μου. Ε, σιγά σιγά όλα έρχονται με τη δικία, τι να πω.
3: Όλα έρχονται, μιλάτε μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό.
4: Ναι, λέω, πάνε, είναι ίσως έτσι από τη φύση στιγμένα. Ο άνθρωπος να τα υπομένει όλα και να χαίρεται ανάλογα, ας πούμε, καταλάβατε. Ναι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά της ηλικίας μου έχουν ζήσει πολύ ωραία παιδικά χρόνια.
3: Mm.
4: Το πιστεύω απόλυτα αυτό.
3: Πολύ ωραία.
4: Δηλαδή, τώρα τα σημερινά παιδιά τι κάνουν. Εγώ βλέπω την εγγονή μου, έρχεται στο σπίτι, μόλις δει μέσα, κατευθείαν το κινητό.
3: Ναι.
4: Και μιλάω, γιαγιά, τι με ενοχλείς, παιδάκι μου, να πούμε και μια κουβέντα. Τρώει και με το κουτάρι και το βλέμμα στο κινητό, ας πούμε. Ενώ εμείς δεν τολμούσαμε, ήταν ο πατέρας μας αυστηρός, μες στα όρια τα κανονικά.
3: Μα μανούλα μου, δεν είχαμε εμείς κινητά.
4: Όχι μόνο κινητά, δηλαδή δεν μιλάγαμε, τρώγαμε το φαγητό μας, πώς να σας πω.
3: Ναι.
4: Και αν δεν μας άρεσε κιόλας, είχαμε και πρόβλημα. Mm. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, τα νοσταλγόμαι πολύ.
3: Σε
4: πολύ
3: καταλάβω.
4: Θα ήθελα να είμαι όσο ήμουν τότε.
3: Ναι,
4: λοιπόν, σα εύχομαι καλά Χριστούγεννα.
3: Και εμείς εσένα.
4: Καλές γιορτές και όλα θα πάνε καλά. Υγεία να έχουμε.
3: Καλή δύναμη σου εύχομαι.
4: Και καλό θα ήταν να αποφύγουμε αυτή την πιανομανία, ρε παιδί μου.
3: Εντάξει, ο καθένας θα διαλέξει για τον εαυτό του.
4: Όχι μόνο αυτό. Και κάτι άλλο, επειδή πολλές φορές στην εισαγωγή λέτε τι μας απασχολεί, έτσι.
3: Ναι.
4: Εμένα με απασχολεί πάρα πολύ και με ενοχλεί. Που βλέπω, ας πούμε, που την δηλώσει ότι την έχω κλείσει προπολού, δεν βλέπω, αποφεύγω όσο μπορώ. Έχει, ας πούμε, ένα παιχνίδι και δεν έχει με ελληνικού τίτλου. Και εγώ τώρα ποιο παιχνίδι βλέπει, δεν ξέρω πώς να το πω, δεν ξέρω αγγλικά.
3: Εντάξει.
4: Και μαθαίνω τώρα, αφού μαθαίνω πια τον εαυτό μου, να συλλαβίζω αγγλικά και να προσπαθώ να καταλάβω τι λένε.
3: Όλα αυτά τα παιχνίδια, κυρία Νίκη μου.
4: Γιατί?
3: Είναι, να σα πω, μπορώ. Όλα αυτά τα παιχνίδια είναι ευρεσιτεχνίες ξένων κρατών και ξένων τηλεοράσεων. Δεν μπορεί δηλαδή το The Wall, για παράδειγμα, που είναι ο Φερεντίνος να το κάνει αυτό. Ναι, δεν με αφήνετε να το πω ολόκληρο όμως αυτό που θέλω.
4: Ναι.
3: Δεν μπορεί να λέγεται ο τείχος. Δεν μπορεί να λέγεται ο τείχος. Από τη στιγμή που η εταιρεία που το εφήβρε και το πουλάει σε όλα τα μέρη του κόσμου, είναι ξενόγλωσση και λέγεται The Wall το παιχνίδι.
4: Εγώ όπως σας.
3: Μα όχι, έτσι είναι. Αυτά τα παιχνίδια είναι αγορασμένα από τις εταιρείες που τα εφήβραν. Διανέμονται σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ακόμα και στην Ινδία δεν λέγεται με ινδικό λεξιλόγιο, λέγεται The Wall. Καταλάβατε.
4: Εγώ τώρα από εσάς άκουσα το The Wall, πώς το σημαίνει, δεν το ήξερα.
3: Ή το The Voice, ας πούμε. Επίσης το The Voice δεν είναι ελληνική.
4: Πώς το λέτε, The Voice.
3: The Voice, η φωνή δηλαδή.
4: Α, δεν το ξέρω.
3: Λοιπόν, σας αφήνω τώρα. Να είστε
4: καλά. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Καλά Χριστούγεννα και όλα καλά να πανεύχομαι. Ευχαριστώ.

0: Κύριε Γιώργο, μας από το παλαιό Φαλήρο, χρόνια πολλά, καλώς τον.
1: Γεια σας, γεια σου Άρη.
0: Γεια σου και σένα.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά, μια χαρά, εσύ?
1: Έχεις μνήμη ελέφαντα?
0: Μνήμη ελέφαντα, ναι.
1: Μάλιστα. Για πες μου, ποιον είχες καλέσει στο στούντιο?
0: Ποιον είχα καλέσει?
1: Για τώρα που κόλλησε ο Μάρ.
0: Κάτσε μισό λεπτό. Έχω καλέσει στο στούντιο περίπου 1000 άτομα κατά καιρούς. Ποιον εννοείς?
1: Μόνο ένας ήρθε με ένα μπουκάλι κρασί.
0: Ποιος?
1: Αυτός που μιλάει.
0: Ναι, αλλά πότε?
1: Ανοίξει όντως μνήμη ελέφαντα.
0: Πότε ρε, πότε?
1: Πότε, πάνω 10 χρόνια.
0: 10 χρόνια είναι πολύ καιρός.
1: Άρα δεν είναι μνήμη ελέφαντα.
0: Είναι μνήμη αντιλόπης.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, μια χαρά Γιώργο.
1: Καιρό έχω να σε ακούσει.
0: Ναι.
1: 10 χρόνια και βάλε, ναι.
0: Ναι, και πώς έγινε σήμερα?
1: Έτσι, γιατί είχα βγει ένα ραντεβουδάκι.
0: Αχα.
1: Και καθώς γίναγα μετά, λέω κάτσα να βάλω λίγο ράδιο.
0: Ευωδόθηκε το ραντεβουδάκι. Παίζει ακόμα.
1: Όχι, τώρα στο καλύτερα, ας μην το πιάσουμε αυτό το κεφάλαιο. Τέλος πάντων, για το story της υπόθεσης. Nice to hear you again.
0: Και εγώ
1: χαίρομαι που πήγες στα παραπολιτικά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά που άκουγα πριν, ας πούμε, την κυρία που λέει για την Γερμανία ότι της λείπει η Ελλάδα κτλ. Συγγνώμη, τι της λείπει από αυτό το μέρος πλέον?
0: Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις πώς έχει συνδέσει ο καθένας μέσα του την Ελλάδα, ναι.
1: Σύμφωνοι, αλλά και εγώ όταν είχα πάει στην Αυστρία το εξειδανικεύουμε πολύ.
0: Βρε, έτσι κάνουμε στη ζωή, εξειδανικεύουμε τα πάντα. Εσύ απόψε εξειδανίκευσες το ραντεβού σου. Έτσι γίνεται. Μα έτσι γίνεται στη ζωή.
1: Δεν το εξειδανίκευσα. Έδωσα μια δεύτερη ευκαιρία να δω αν υπάρχει περιθώριο.
0: Και αυτό εξειδανίκευση είναι. Γιατί από την πρώτη φορά ξέρει κανείς αν θα περπατήσει ένα πράγμα. Το ότι δίνεις δεύτερη ευκαιρία σημαίνει εξειδανικεύω κάτι, το βγάζω από τα περιορισμένα όρια που βρίσκεται, του δίνω μια ευκαιρία ακόμα. Εντάξει, αυτό είναι εξειδανίκευση όμως.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, αν είσαι συγγραφέας και παλουκωθείς να γράψεις ένα βιβλίο και αποτύχεις και μετά λες άντε να δώσω μια δεύτερη ευκαιρία, εξειδανικευμένη κατάσταση είναι που σε οδηγεί να δώσεις και άλλη μια ευκαιρία.
1: Ναι, τέλος πάντων. Μπορείς, άμα το φιλοσοφείς, μπορεί να το δεις έτσι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είχα πάει στην Αυστρία και γύρισα.
0: Τι, είχες πάει για να μείνεις?
1: Όχι, είχα πάει για δουλειά εκεί. Κάναμε πρόταση να μείνω. Δεν την ακολούθησα, τέλος πάντων, γύρισα πίσω.
0: Ναι.
1: Και τώρα πάλι είμαι πάλι σε ένα παρόμοιο μετέχνιο. Είχα πάει στη δουλειά μου και είχα ζητήσει άσκηση για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα.
0: Ναι,
1: γιατί δεν βγαίνει το πράγμα. Λοιπόν, και αυτό που έλεγες πριν, ας πούμε, ότι είναι η φτώχεια, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω απλά μερικά στοιχεία τα οποία δεν ξέρω αν τα έχεις πει.
0: Τι?
1: Πρώτον, είμαστε η πιο δυστυχισμένη χώρα στην Ευρώπη. Το ξέρει κανείς? Το Sky το λέει αυτό. Που βγαίνει ο άλλος ο κύριος εκεί, ο γραβατωμένος.
0: Έλα να σου πω. Άλλαξε ήχο και πες τα μου κανονικά, δηλαδή. Δεν χρειάζεται ούτε ηρωνία,
1: ωραία,
0: ούτε
1: λοιπόν,
0: τίποτα.
1: Ωραία, ναι. Βγαίνει λοιπόν ο κούλης μας και λέει η ελληνική οικονομία πάει καλά. Ποια?
0: Κοίτα,
1: πάει καλά.
0: Να σου πω κάτι. Θα προτιμούσα...
1: Είμαστε δεύτεροι πιο φτωχότεροι στην Ευρώπη.
0: Να σου πω, γιατί φωνάζεις, αγαπητέ μου Γιώργο?
1: Έλα, πες.
0: Γιατί φωνάζεις?
1: Δεν φωνάζεις.
0: Ναι, φωνάζεις. Και εγώ δεν αντέχω τις φωνές. Πρώτον και δεύτερον, δεν μου αρέσει η διατύπωση κούλης.
1: Πώς θα το πω?
0: Ο Πρωθυπουργός, πες, ο Μητσοτάκης. Τι θα πει κούλης, δηλαδή?
1: Αφού έτσι τον λένε.
0: Γιώργος, σε φιλώ πολύ, να είσαι καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και ο κύριος Κώστας είναι ο πρώην πρόεδρος των Λαϊκών Αγορών. Καλά το είπα επιτέλους.
5: Επιτέλους.
4: Άντε ρε, καλώς το να. Χρόνια πολλά, Κώστα μου.
5: Σε πήρε μόνο και μόνο γιατί πραγματικά βάζεις κάποια ζητήματα καταπληκτικά. Βέβαια, εγώ δεν είμαι ο φιλόσοφος που θα υπερσχυλήσω τις απόψεις των ανθρώπων που έχουν σπουδάσει αυτά τα πράγματα, αλλά όμως τα θέματα που εσύ επιλέγεις είναι καταπληκτικά και είναι πάντα επίκαιρα.
4: Και δεν χρειάζονται φιλόσοφοι για να τα κουβεντιάζουν. Χρειάζονται τώρα, καθημερινοί τώρα, άνθρωποι με εμπειρία.
5: Τώρα με τελείωσες.
4: Μα δεν χρειάζονται, αλλήμον.
5: Θέλω να σου πω ότι πραγματικά έχεις μέσα στην ψυχή μου μεγάλη εκτίμηση, διότι με τίμησες για τις παρουσίες σου. Αφενός, αφετέρου.
4: Εννοείς όταν ήρθα στη Λαϊκή, ε?
5: Βεβαίως και έχεις αργήσει να ξανάρθεις, γιατί έρχονται καινούργια πράγματα ωραία. Πέρα τούτου.
4: Εκείνες οι ντομάτες πάντως που πήρα ήταν πολύ ωραίες, δηλαδή εξαιρετικές. Τις έτρωγα σκέτες με αλάτι.
5: Αυτό είναι. Χρειάζεται και ένα τσιπουράκι δίπλα.
4: Ωμπα, δεν. Δεν μου αρέσει το τσίπουρο καθόλου.
5: Σχήμα λόγου.
4: Όχι, δεν μου αρέσει.
5: Το τσίπουρο μπήκε στη ζωή μας τα τελευταία 20 χρόνια.
4: Δεν είναι.
5: Πριν το κρασί.
4: Σαν ενόπνευμα σκέτο είναι, από αυτό τη εντριβή.
5: Κοιτάξτε, εγώ αυτό το βάζω γκουρμέ το θέμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
4: Παρακαλώ, θα το προτιμούσα.
5: Είχα να σου πω λοιπόν ότι σου εύχομαι μέσα στην ψυχή μου και μέσα και από την οικογένειά μου τις ευχές μου για τη δική σου οικογένεια και η οικογένεια η οποία πραγματικά έχει διωχθεί και καταδιωχθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από αυτό το όργανα που λέγεται τέλος πάντων επικοινωνία, τα χρόνια εκείνα η τηλεόραση. Η οικογένεια δυστυχώς έχει παρεξηγήσει την ύπαρξή της η κοινωνική ολότητα. Η οικογένεια δεν είναι μόνο εξέματος. Η οικογένεια είναι άνθρωποι που συμφωνούν, που συντεριάζουν, που κάθονται να πιούν ποτήρι κρασί, να χορέψουν,
4: ναι,
5: να
4: διασκεδάσουν. Κοίτα, αυτό είναι θεωρητικό που λες.
5: Ακριβώς.
4: Γιατί, μισό λεπτό. Εγώ ας πούμε δεν αντέχω τις θιάδες μου για παράδειγμα. Δεν πάω ποτέ στο σπίτι τους.
5: Δηλαδή
4: οικογένεια είμαστε, αδερφές της μάνας μου ας πούμε, αλλά δεν τις αντέχω. Λένε κάτι πράγματα που τα καταλαβαίνουν μόνο εκείνες. Όταν ήμουν πιτσιρικάς και με σέρνανε, μεγαλύτερη καταπίεση δεν έχω περάσει ποτέ στη ζωή.
5: Τι μου θυμίζεις τώρα, πραγματικά θεωρώ ότι αυτό είναι οι αντιθέσεις των γενεών. Κοίταξε, τι έχω σημειώσει εδώ που θα σπίτι και σου μιλήσω. Δυστυχώς οι οικογένειες δεν μπόρεσαν να αμυνθούν στην εισβολή των θέλων της εμπορευματικής ανάπτυξης.
4: Μα αφού δεν είχαν λεφτά να το κάνουν, βρε αγόρι μου.
5: Για μας τώρα μιλάμε.
4: Μα ναι, ούτε κι εμείς έχουμε τα λεφτά που θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε σε αυτό που λες ανάπτυξη. Έχουμε αυτά που έχουμε για να περνάμε, αλλά...
5: Η ανάπτυξη είναι για τους άλλους, όχι για μας.
4: Εντάξει.
5: Να συμφωνήσουμε σε αυτό. Συγγνώμη, να ξέρουμε τι λέμε. Η ανάπτυξη είναι για αυτό, λέει, τουρισμός. Παραδείγματι. Η μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελλάδας είναι ο τουρισμός. Ποιοι επωφελούνται από αυτή την ανάπτυξη?
4: Κακώς.
5: Οι υπόλοιποι τι κάνουν?
4: Μπρίκια κολλάνε.
5: Να λοιπόν, γιατί υπάρχει το αγροτικό ζήτημα σήμερα. Διότι τότε, το 1997.
4: Κώστα, μην πάρεις φορά, να πω κάτι γι' αυτό.
5: Πήρα.
4: Ναι. Να πω κάτι όμως για το αγροτικό ζήτημα. Εγώ θα ήθελα να ψάξουν τα άφημοι όλων αυτών που είναι στα μπλόκα, να μας πούνε πόσοι από αυτούς πήρανε λαμόγιοχρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Φοβάμαι να σου πω.
4: Γιατί αυτό δεν αφήνεις να ολοκληρώσεις?
5: Όχι, γιατί θα σε καλύψω απόλυτα.
4: Μα ναι, αλλά όχι, Κώστα μου, δεν γίνεται έτσι κουβέντα. Κάλυψε με, άντε, κάλυψε με να δω.
5: Φοβάμαι να σου πω, αυτός πρόεδρος πόσα χρόνια έλεγα και κυνηγήθηκα. Φοβάμαι να το πω, φοβάμαι γιατί την ύπαρξή μου δηλαδή. Ότι μεγαλύτερη απάτη, μεγαλύτερο ξεδεπήρευμα της ανάπτυξης από τις επιδοτήσεις και τις χορηγίες δεν υπάρχει.
4: Τέλος πάντων, μερικοί αγρότες που έπρεπε να πάρουν τα χρήματα δεν τα πήρανε για να τα πάρουν κάποια λαμόγια.
5: Ακριβώς.
4: Λοιπόν, αυτούς πρέπει το κράτος να τους συντρίψει εντελώς δηλαδή.
5: Λαδό.
4: Τώρα πρέπει να πάει να ανοίξει τα άφημοι όλων αυτών οι οποίοι πουλάνε μούρι στα μπλόκα.
5: Να λιάσει το στόμα
4: όχι,
5: σου.
4: Όχι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Γιατί σήμερα βγήκε ότι ένας από τους αρχισυνδικαλιστές αυτού του τύπου πήρε 122 χιλιάρικα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σοβαρολογείται δηλαδή σε αυτή τη χώρα.
5: Εσύ που ζεις, δεν κατάλαβα.
4: Τι πες?
5: Εγώ θα πω και ονόματα.
4: Όχι, σε παρακαλώ, Κώστα, αν έχεις την καλοσύνη, χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου.
5: Παρακαλώ.
4: Και μην πεις κανένα όνομα.
5: Έτσι,
4: γιατί θα κλείσω τη γραμμή.
5: Ευχαριστώ.
4: Okay.
5: Ευχαριστώ.
4: Λέγε.
5: Επειδή ανοίξα μια κουβέντα με έναν άνθρωπο.
4: Κοίταξε. Όχι, εσύ την πήγες στην κουβέντα και εμείς λέμε άλλα απόψε. Εμείς λέμε για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Τις συγκεντρώσεις των αγροτών θα τις πούμε άλλη μέρα.
5: Τι είναι το θέμα? Οι αγρότες αποδεικνύουν με τις κινητοποιήσεις.
4: Κώστα.
5: Για δύο φορές κορόιδα.
4: Κώστα.
5: Είναι κορόιδα.
4: Κώστα. Μη με αναγκάσει να κόψω τη γραμμή.
5: Όχι, όχι, εμένα.
4: Εντάξει.
5: Ευχαριστώ
4: πάρα πολύ. Αν θέλεις να είμαστε φίλοι, συντονίσου.
5: Συντονίζουμε και ναι. Προχωράμε. Λοιπόν, η οικογένεια είναι ό,τι ωραίο υπάρχει στην ελληνική κοινωνία.
4: Εντάξει. Που λέει ο λόγος, δεν είναι, αλλά που λέει ο λόγος. Έτσι, μερικές φορές οι οικογένειες είναι τόσο πολύ απάνω πεσμένες στα παιδιά τους που αχρηστεύουν το μέλλον των παιδιών.
5: Τώρα συμφωνούμε απόλυτα.
4: Λοιπόν, τότε τι μου λες ότι είναι ό,τι πολύτιμότερο υπάρχει.
5: Είναι η ταλπορία της ψυχής. Για να αποφύγουμε τους ψυχολόγους, αυτό εννοώ.
4: Όχι, δεν νομίζω. Ίσα ίσα που είναι η αφορμή για να πάμε στους ψυχολόγους.
5: Όπως εξελίχθηκε η οικογένεια, η ανθρώπινη.
4: Τι να κάνω.
5: Η σημερινή, ναι.
4: Τι να κάνω εγώ.
5: Ναι.
4: Εγώ δεν ήμουν ποτέ φαν της οικογένειας. Ναι.
5: Όχι, όχι. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος.
4: Όχι, δεν ήμουν ποτέ φαν της οικογένειας. Δεν ήθελα.
5: Αντιλαμβάνομαι. Διδάσκεις κοινωνική ισορροπία για μένα.
4: Τέλος πάντων.
5: Όχι, μην το
4: έχεις. Για πες άλλα τώρα, πάμε παρακάτω.
5: Να πω παρακάτω ότι πραγματικά η κατάσταση εξελίσσεται ως τόσο αρνητική που δεν πάει άλλο, που ο Έλληνας δεν καταλαβαίνει ότι είναι χρεωμένος τόσα χρόνια και συνέχεια βρίζει, χωρίς να βρίζει τον εαυτό του για αυτά που έκανε. Δεν είναι τυχαία αυτά τα πράγματα. Καζίνα από εδώ, καζίνα από εκεί, ροχίδες από εδώ, αυτά. Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα.
4: Να σε καλά, Κώστα.
5: Σε αγαπώ.
4: Και
5: έπαιζε ένα αέρα, αυτά δεν λέγονται.
4: Οι Ρωσίδες δεν είναι ωραίες, οι Ουκρανές είναι ωραίες. Άντε, γεια.
5: Όχι, και όμως.
4: Γεια.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2 11 10 80 880, για να ρίξουμε μια ματιά, ακόμα μια ματιά, στα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν αναρτήσει οι φίλοι κάτω από το δικό μου το κείμενο που είχε να κάνει με το ερώτημα της σημερινής μέρας, όπου σήμερα μιλάμε για τα που έχουν αναρτήσει οι φίλοι κάτω από το δικό μου το κείμενο που είχε να κάνει με το ερώτημα της σημερινής μέρας, όπου σήμερα

αδερφός μου. Μανώλο, ξέχασες τα ιατρικά θέματα στα χριστουγεννιάτικα οικογενειακά τραπέζια. Εκεί που ο θείος, καθώς τρώει τον μπούτι της γαλοπούλας, θυμάται ότι στις εξετάσεις που έκανε του βρήκαν ζάχαρο και πρέπει να πάρει φάρμακα. Και αμέσως ανάβει το πράσινο για να αρχίσει η ιατροσυζήτηση, όπου ο καθένας μεταξύ γαλοπούλας και σπανακόπιτας λέει μπουκωμένος τη γνώμη του ποιο φάρμακο παίρνει, η θεία για την πίεσή της που δεν πέφτει, στο μεταξύ τρώει ρώσικη σαλάτα με το κουτάλι της σούπας, η γιαγιά με την μασέλα της που της πέφτει και φυσικά υπάρχει πάντα ένας βαθύς γνώστης στα ιατρικά θέματα που, καθώς χτυπάει τις μπύρες και τις ανακατεύει με τα κρασιά, συμβουλεύει κάθε πότε πρέπει να κάνουμε κολονοσκόπηση την ώρα του φαγητού. Άστα, τα έχω ζήσει αγαπημένα μας. Καλή εκπομπή και απόψε την αγάπη μας σε όλους. Η κυρία Βίκη Τσακίρου από το Σίδνεϊ. Αχ Θεέ μου, πόσο τις νοσταλγώ αυτές τις στιγμές. Καλημέρα σας και καλά Χριστούγεννα. Η Αμυγδαλιά Τριανταφύλου. Καλή εκπομπή Μάνο μας. Χάρηκα που άκουσα την κυρία Δέσποινα να είναι γερή, την κυρία Δέσποινα από το Σίδνεϊ, και να μην απελπίζεται. Και εγώ που είμαι λίγο μικρότερη έχω πολλούς πόνους σε όλο το σώμα, αλλά προσπαθώ να το ξεπερνάω. Καλές γιορτές. Χαιρετώ τη Βέρα από την Κερατέα. Η κυρία Ζαφυρή από Παπαδημητρίου. Καλησπέρα. Πραγματικά μαγικές στιγμές στις οικογενειακές ή φιλικές συγκεντρώσεις. Το βάρος όμως το σηκώνει η νοικοκυρά που πρέπει να τα έχει όλα στην εντέλεια. Η μητέρα μου το πρωί των Χριστουγέννων, παραδοσιακά, έφτιαχνε σηκωταριά αρνιού, που δεν αγαπάς άγρυπνε, στο τηγάνι με αυγά ομελέτα. Τις γιορτινές ημέρες μαγείρευε φρικασέ, γαλοπούλα σούπα και κοκκινιστή με μακαρόνια. Ακολουθούσαν υπέροχος μπακλαβάς και μυρωδάτη καρυδόπιτα. Σκέπαζε το τεράστιο ταψί με κουβέρτα για να απορροφήσει το γλυκό καλά το σιρόπι. Έφτιαχνε και γαλατομπούρεκο κόλαση. Όλα αυτά μόνο στις γιορτές. Τις καθημερινές που εργαζόταν έτρεχε να φτιάξει ένα φαγητό, να προλάβει. Σπάνια καλούσαμε κόσμο, μόνο η οικογένεια. Όταν έπρεπε να καλέσουμε, οι γονείς μου έκλειναν κάπου έξω. Καλές γιορτές με υγεία για όλους. Αλήθεια, θα ακούμε εκπομπή όλες τις μέρες των γιορτών. Δεν μπορώ να τηλεφωνήσω, κοιμούνται όλοι. Και τα παιδιά που ήρθαν για γιορτές και οι δυο οι γάτες, μην τους ενοχλήσουμε. Ναι, θα υπάρξουν κάποιες μέρες που θα παίξουν επαναλήψεις, αγαπητοί μου Ζαφυρία, αλλά θα το μάθετε στην ώρα του. Το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή και επιστρέφουμε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο. Πρόσ.
2: Η ώρα είναι 12.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Παρακαλώ, μπορώ να ενημερωθώ.
4: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Για όχ, αχ, βαχ, αμάν και όπα, Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Για ναι και όχι, Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Εδώ είμαστε για την τρίτη ώρα της εκπομπής, 2:02 πρώτα λεπτά, 2-11-10-80-8-8-0. Μιλάμε για τις οικογενειακές συγκεντρώσεις και θα ήθελα παραδείγματα ή την απήχηση που είχαν αυτού του είδους οι συγκεντρώσεις μέσα σας ή ιστορίες που έχουν αποτυπωθεί στο δίχτυ του μυαλού σας και δεν λένε να φύγουν από εκεί ποτέ. Η κυρία Ειρήνη Χανιωτάκη μου γράφει: «Και όμως τώρα δεν υπάρχουν πια αυτές οι οικογενειακές συγκεντρώσεις, Άγρυπνε. Τα παιδιά έχουν λιγοστέψει, οι ηλικιωμένοι περνούν μόνοι τους στις γιορτές, άλλοι έχουν φύγει για τον παράδεισο και άλλοι για τα χιονοδρομικά». 2-11-10-80-8-8-0, κύριε Γιώργο από το Χολαργό.
5: Γεια σας, χρόνια πολλά.
4: Επίσης, Γιώργο μου.
5: Καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, σε εσάς, σε συνεργάτες σας, στις οικογένειές σας, σε όλο τον κόσμο.
4: Να είστε καλά.
5: Και εσείς να είστε καλά.
4: Για πες.
5: Με κάλυψε το τελευταίο που διαβάσατε, email, τι ήτανε.
4: Μήνυματα, ναι.
5: Ναι, το τελευταίο μήνυμα τα πήρε όλα από το στόμα μου, με κάλυψε.
4: Δηλαδή τι θα μου έλεγες, για πες μου για να καταλάβω το μήνυμα.
5: 99% με πήμε, μέχρι και για το χιονοδρομικό. Δηλαδή.
4: Α, ναι, κατάλαβα. Η κυρία Ειρήνη Χανιωτάκη, ναι.
5: Κυρία Ειρήνη Χανιωτάκη, μες στο μυαλό μου είναι.
4: Εσύ έχεις βιώσει τέτοιες καταστάσεις σίγουρα. Ναι.
5: Εντάξει, λοιπόν, με αγάπη, δεν πειράζει. Δεν θα κρινιάξω. Λοιπόν, εντάξει, λοιπόν, κρατάμε τις καλές εικόνες. Εκεί τη μαμά πάνω από την κατσάρα, όλα τέτοια πράγματα, καταλάβω.
4: Ναι.
5: Για να μην πούμε τώρα, να πούμε σε κρίνιες, να κρατήσουμε τις προπόσεις, ξέρετε, ωραίες στιγμές ήταν αυτές, όταν γινόταν η πρόποση, ξέρω εγώ, τσουγκρίζαν τα ποτήρια, προτού κατρακυλήσει το τραπέζι, ξεκινάει ωραία.
4: Αλλά να σε ρωτήσω κάτι, γιατί κατρακυλούσε το τραπέζι? Θέλω να πω ότι σε όλους συνέβαινε αυτό. Γιατί γελάς, αφού μιλάμε σοβαρά τώρα.
5: Εντάξει, έχει μια... κοιτάξτε, εγώ το βλέπω με τη... Είπα από την αρχή, από τον πρόλογο, με το που μπήκα στην εκπομπή.
4: Ότι...
5: Να μην το πάω στην κρίνια, να το πάω να κρατήσω τα καλά.
4: Το κατάλαβα, άλλο σε ρωτάω εγώ τώρα. Έχουμε προχωρήσει την κουβέντα.
5: Κατρακυλάνε και θα κατρακυλάνε.
4: Γιατί
5: δεν υπάρχει απόλυτη σύμπνοια μέσα στις οικογένειες, πρώτου, δευτέρου, τρίτου βαθμού και βάλε. Η οικογένεια είναι μέχρι εκεί που δεν είναι μόνο... Για μένα η οικογένεια είναι μέχρι και το τρίτο ξαδέρφι στην άκρη του κόσμου.
4: Ναι.
5: Και έτσι θα έπρεπε να είναι κιόλας. Δεν είναι όμως. Λοιπόν, γιατί δεν υπάρχει σύπνοια. Υπάρχουν ζήλιες, υπάρχουν... Τι να πω, εντάξει. Η ανθρώπινη φύση.
4: Πάντως για τις ζήλιες που λες, αν υπενήσεσαι τα κληρονομικά... Ναι, δεν φταίνε τα παιδιά, φταίνε οι γονείς που δεν τα ρυθμίζουν όπως πρέπει αυτά.
5: Σωστό.
4: Ναι, κατάλαβες.
5: Καθόλου. Ναι. Καθόλου δεν διαφωνώ.
4: Δεν τα ρυθμίζουν όπως πρέπει. Έχω ακούσει ιστορίες δηλαδή αδικιών που έχω φρικάρει εντελώς. Και λέω καλά, πώς γίνεται ας πούμε να έχεις τρία παιδιά και να έχεις ευνοήσει το ένα από τα τρία.
5: Ναι.
4: Και οι άλλοι δύο στο πηγάδι δηλαδή.
5: Ναι.
4: Έχω ακούσει ιστορίες μέσα στην εκπομπή.
5: Φωνούμε. Σε κάτι που ήταν σοφή η μητέρα μου ήταν ότι δεν άφησε διαθήκη.
4: Ναι.
5: Δεν άφησε διαθήκη, μητέρα μου, πρόπερση. Και έτσι ανέλαβε ο νόμος. Αυτό που προβλέπει ο νόμος.
4: Ναι.
5: Και,
4: Και τι προβλέπει ο νόμος, λέει, τα μοιράζει.
5: Ο νόμος προβλέπει ότι όταν αποβιώσει κάποιος, παίρνει το 25% ο ή η σύζυγος και το 75% τα τέκνα.
4: Μάλιστα.
5: Αν είναι ένα τέκνο, ένα. Αν είναι 8, δια του 8. Το 75% δια του 8.
4: Κατάλαβα, κατάλαβα.
5: Αυτά λέει ο νόμος. Το οποίο για μένα είναι σοφό για όποιον δεν αφήνει διαθήκη. Μπράβο του και έβγε του και είναι και σοφός άνθρωπος.
4: Mm-hmm.
5: Γιατί λέει, βγάλτε τα πέρα, όχι βγάλτε τα πέρα, ό,τι λέει ο νόμος. Και, δηλαδή, σε αυτό υποκλίνω. Έτσι το κανόνισε, η δική μάνα έτσι το κανόνισε και ο αδερφός μου βέβαια αυτό που είπατε δεν του άρεσε. Δεν πρέπει.
4: Άσχη ξύδι.
5: Μπράβο, είδατε, πάλι μαζί το πάμε. Γι' αυτό θα το έχουμε απόψε.
4: Σύμπνοια, έχουμε σύμπνοια. Να συγκεντρωθούμε να φάμε μαζί αρνάκι. Αντικριστό, τσιτωτό που λένε στην Κρήτη, ξέρεις.
5: Λοιπόν, ο πρώτος ο κύριος από το Καρπενήθη.
4: Ο Φώτης.
5: Ο κύριος Φώτης, ναι. Και ο κύριος Φώτης τα είπε σωστά πάρα πολλά.
4: Ναι, ναι.
5: Και δεν πάω, λέει, αυτό τον καιρό έξω. Προτιμώ μόνος μου, λέει, άλλες μέρες, λέει, πάω και το απολαμβάνω. Όπως τα είπε, όπως τα είπε.
4: Ναι, ναι.
5: Εχθές, μόλις τα έλεγε, θυμήθηκα τι έπαθα χθες. Πες, βγήκα. Λέω, είπα στον εαυτό μου, και σε έξω, ρε, κοινωνικοποιήσου. Γιορτάρες μέρες είναι. Μην είσαι μονόχνοτος, είπα εγώ στον εαυτό μου. Mm-hmm. Και έκανα το λάθος να βγω. Λοιπόν, εκεί που πήγα, μου βγήκε από το ρουθούνι το φαΐ. Μόνος μου βγήκα. Μου βγήκε από το ρουθούνι, ήταν γεμάτο το μαγαζί και τα λοιπά. Δεν έχω παράπονο από το προσωπικό. Από τους επόμενους που ερχόντουσαν.
4: Δηλαδή
5: αν ήταν παρέες 4 ανθρώπων, 8 ανθρώπων, δεν τους ενδιαφέρε αν ήταν εκεί μισή ώρα, μια ώρα και πίνανε το κρασάκι τους ή τρώγανε.
4: Ναι.
5: Άμα βλέπαν, είναι ο ρατσισμός κατά των μοναχικών ανθρώπων. Των
4: ναι.
5: Μονήρων, είναι η γενική, μονήρων.
4: Ναι, καλά το είπες, ναι. Ή να είναι ένα ζευγάρι, ας πούμε.
5: Ή ένα ζευγάρι, ή αν είναι μόνος του κάποιος.
4: Μόνος του κάποιος, ναι.
5: Δεν διανοείστε με τι βλέμμα δολοφονικό. Τίποτα, τελείωσα γρήγορα το φαγητό, πλήρωσα, έδωσα το φιλοδόρημα και έφυγα. Κακήν κακός.
4: Ναι, δεν μου λες, το φαρμακερό βλέμμα το εισέπρατες από τους σερβιτόρους ή από το...
5: Όχι, όχι, από τους επόμενους πελάτες που ψάχναν να βρούνε να κάτσουνε και σου λέει γιατί αυτός εκεί έχει... Εγώ εδώ μεταξύ...
4: Εσύ δεν είχες κλείσει για να πας εκεί, είχες κλείσει.
5: Όχι, εντάξει, δεν ήταν και πρώτης κατηγορίας. Εντάξει, όχι. Όταν πήγα είχε 4-5 άδεια ακόμα τραπέζια. Και μου λέει ο σερβιτόρος, γιατί με γνωρίζει. Κύριε Νίκο μου λέει, κύριε Γιώργο, καθίστε όπου θέλετε.
4: Ναι.
5: Κάθισα και εγώ από ευσυνειδησία κάθισα στο πιο ακριανό, το πιο μικρό, γιατί ήμουν μόνος.
4: Ναι.
5: Παρόλα τα αυτά, κάποια στιγμή γέμισε το μαγαζί. Όταν ερχόντουσαν λοιπόν, τα βλέμματα τα δολοφονικά ήταν, γιατί είσαι εσύ εκεί και τρως και πίνεις και εμείς θα περιμένουμε κάποιο τραπέζι να αδειάσει.
4: Μάλιστα.
5: Δεν ασχολιόντουσαν με τα άλλα 50 τραπέζια. Ασχολιόντουσαν με το ένα που ήμουν μόνος.
4: Εγώ, επειδή είμαι ανάποδος άνθρωπος, για να τους τις πάσω,
5: ναι,
4: θα καθόμουν και μία ώρα παραπάνω. Ναι. Μόνο και μόνο για να τους τις πάσω.
5: Τα συγχαίρω, μακάρι να είχα τα κουράγια σας.
4: Ναι. Όχι, όχι, αλήθεια στο λέω.
5: Και όχι, πρώτα... συμφωνώ μαζί σας. Θα το έκανα κι εγώ, αν άντεχα να το κάνω, θα το κάνω.
4: Εσύ γιατί δεν άντεχες πάλι, επειδή σε κοιτάζανε ξινά οι άλλοι.
5: Γιατί δεν έχω την ψυχραιμία, εσείς.
4: Εγώ είμαι Βούδας, γι' αυτό.
5: Ναι, σας παρακολουθώ χρόνια στην εκπομπή.
4: Ναι.
5: Και από παλιά και από τηλεόραση γενικά.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, εσείς έχετε κοφτερό λόγο, ακριβή οξύ.
4: Και εσύ λόγο. Το ίδιο έχεις. Μια χαρά λόγο έχεις.
5: Όχι, εσείς τη γλώσσα τη χειρίζεστε πολύ πιο καλά. Λοιπόν, και τον βάζετε τον άλλο στη θέση του με 5 λέξεις, μπαμ, μπαμ, τελείωσε. Ενώ εγώ τι κάνω, πέφτω στην παγίδα, υψώνω τον τόνο της φωνής, αρχίζω, φωνάζω και τελειώνει το έργο εκεί.
4: Μάλιστα.
5: Τελειώνει το έργο γιατί ο κάθε κανίβαλος περιμένει να χάσει ο άλλος την ψυχραιμία του που έχει δίκιο και να του πει γιατί φωνάζει, γιατί δεν έχει να φέρει αντεπίκρημα, δεν μπορεί να πει σε διάλογο,
4: ναι,
5: και περιμένει το λάθος του συνομιλητή και κάνω λάθη εγώ και την πατάω.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό είναι το λάθος.
4: Ναι, ναι, αυτό θέλει έναν έλεγχο πάντως.
5: Ναι, ενώ εσείς το πάτε τέλεια.
4: Εντάξει, μερικές φορές και εγώ, τώρα μου έκανε νόημα πρωτήτερα που προσπαθούσα να πω του Κώστα να μην φωνάζει, μου έκανε νόημα ο Νίκος απέναντι ότι και εγώ φώναζα εκείνη την ώρα. Αλλά...
5: όχι, του είπατε να μην... φωνάξατε λιγάκι γιατί του είπατε να μην φωνάζει.
4: Γιατί με άκουγε, ναι. Επίσης, ένα πράγμα που έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι όταν αρχίζουμε τα υποκοριστικά για τον Πρωθυπουργό ή για πολιτικούς ή δεν ξέρω για ποιον. Λέει... Κούλης λέγεται. Ήθελα να του πω, Κούλης λέγεται μόνο στο Λίγκας. Ο ηθοποιός Κούλης στο Λίγκας. Ένας και μοναδικός, έτσι, που ήταν και πολύ καλός στο είδος του. Ο Μητσοτάκης λέγεται Κυριάκος. Ανεξάρτητα από το τι έχει ψηφίσει ο καθένας, δεν μπορείς να μιλάς για τον Πρωθυπουργό μιας χώρας με υποκοριστικό.
5: Μένα ξέρετε, συμφωνούμε σε ό,τι λέτε.
4: Και αν είναι γραβατωμένος ή όχι, τι να είναι δηλαδή, να φοράει εξώφτερνα.
5: Συμφωνούμε.
4: Δεν το καταλαβαίνω.
5: Να το πάω και ένα βήμα πιο κάτω.
4: Ναι, για παράδειγμα.
5: Συμφωνώ σε ό,τι είπατε. Είναι και προσβολή προς την εκπομπή, διότι όταν ο υπεύθυνος εκπομπής, ο παραγωγός, ο παρουσιαστής, έχει ένα τρόπο που την κάνει την εκπομπή, όταν παίρνει ο άλλος και πάει να επιβάλλει το δικό του τρόπο, δεν σέβεται τον οικοδεσπότη.
4: Όμως να σου πω κάτι, αγαπητέ μου. Ναι. Εγώ από τη δική μου την πλευρά, και δεν θέλω να περιαυτολογήσω, δεν μασάω.
5: Ναι,
4: δηλαδή, ηρωνίες του τύπου γραβατωμένος και τέτοια, αυτά πήγαινε να τα πει στη θεία σου τη Μαρίκα, όχι σε μένα.
5: Ναι, είπαμε. Γι' αυτό παρακολουθώ την εκπομπή σας, γιατί προσπαθώ να διδαχθώ από τον τρόπο που τα αντιμετωπίζετε. Πας και κατορθώσω λίγο να βελτιώσω λίγο την κατάστασή μου. Γιατί όλη μου τη ζωή την έχασα μάχες, γιατί έχανα την ψυχραιμία. Καταλάβατε. Αυτό, αφού σας τα είπα. Λοιπόν, και παρακολουθώ, είναι φροντιστήριο η εκπομπή σας, είναι φροντιστήριο για μένα.
4: Να είσαι καλά. Πού έχεις μεγαλώσει εσύ, Γιώργο?
5: Εκεί, Χολαργό.
4: Α, δηλαδή είσαι γέννημα θρέμας του Χολαργού.
5: Χολαργό, αλλά η μαμά είχε γεννηθεί στο Κάιρο. Η μαμά είχε γεννηθεί στο Κάιρο από Έλληνες γονείς. Το είχαμε πει και άλλη φορά. Που είχαμε πει για τον παππού τον Αιγυπτιώτη, που ήταν από το Αϊδίνιο νόμος. Θα θυμάστε τώρα.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
5: Η μαμά ήταν λοιπόν γεννηθήσα στο Κάιρο, Ελληνίδα όμως, όχι Αιγυπτία, γιατί μας λέγανε Αιγύπτου.
4: Το πιστεύεις?
5: Σου
4: έλεγε ιστορίες σχετικές, ναι, μάλλον δηλαδή.
5: Ότι ο παππούς, ότι τον έλεγαν εδώ Αιγύπτιο, ναι.
4: Όχι μόνο αυτό, μνήμες που είχε. Εμένα μου λέγε κάποτε ένας πολύ καλός ηθοποιός, ο Πέρης Μιχαηλίδης, αν έχεις υπόψη σου, ότι όταν τους έδιωξε ο Νάσερ από την Αίγυπτο,
5: ναι.
4: Αυτός ήταν μικρό παιδάκι και έφυγε με την οικογένεια, μπήκανε σε ένα καράβι. Και αυτό που θυμάται είναι ότι μύριζε το καράβι τσάι με γάλα. Άκου τώρα, παιδάκι 4 χρονών ας πούμε, 5, και το έχει μείνει η μυρωδιά που έχει το τσάι όταν του βάλεις γάλα μέσα.
5: Βέβαια,
4: που είναι πολύ ωραία γεύση, πρέπει να πω.
5: Καταπληκτικό. Βέβαια, αυτά μένουν, βέβαια, αυτά μένουν.
4: Ναι.
5: Οι ψυχικές εκεί τρία με, βέβαια, από τρία και μετά μένουν όλα. Ήχοι, γεύσεις, οι μυρωδιές, βέβαια.
4: Ναι, βέβαια.
5: Ένα τελευταίο επιτρέπετε.
4: Ναι, παρακαλώ, πώς δεν επιτρέπετε, επιβάλλετε. Για βες.
5: Επειδή είσαστε άνθρωπος του βιβλίου και των γραμμάτων,
4: ναι.
5: εσείς,
4: καλά, μου.
5: Όλο το ακροατήριο θα το εισπράξει, γιατί είναι ακροατήριο της εκπομπής. Αλλά και εσείς πρώτος, λοιπόν, θα πάθετε πλάκα με αυτό. Αυτό δεν θα σας το έλεγα αν δεν το είχα διαπιστώσει, διασταυρώσει και επανειδεύσει κλειστάκι.
4: Για πες.
5: Πηγαίνω να πάρω να πιω τον καφέ μου, ας πούμε, κάπου. Εντάξει. Όχι σε ένα συγκεκριμένο μέρος, το έχω κάνει πείραμα σε πολλά διαφορετικά για να μπορέσω να βγάλω συμπέρασμα. Λοιπόν, έρχονται τα παιδιά, παίρνουν παραγγελία κτλ. Μόλις δουν και βγάλεις βιβλίο έξω.
4: Ναι.
5: Και σε δουν, ας πούμε, ότι είσαι ένας τι πήρες τον καφέ σου, είσαι εκεί στη γωνιά σου, δεν ενοχλεί κανέναν, ναι. Έχεις βγάλει ένα βιβλίο, έχεις βγάλει και ένα τετράδιο, κρατάς σημειώσεις, δηλαδή να πάρουν πρέπει ότι διαβάζεις κανονικά.
4: Ναι, ότι το μελετάς το θέμα.
5: Το μελετάς, μπράβο. Λοιπόν, το πιστεύετε ότι αλλάζει τη συμπεριφορά τους, αν όχι την ίδια μέρα.
4: Αλλάζει η συμπεριφορά τους προς το καλύτερο. Προς το καλύτερο.
5: Προς το χειρότερο.
4: Προς το χειρότερο. Ναι, γιατί σου λέει αυτός θα κάτσει εδώ, θα παλουκωθεί μέχρι το βράδυ, ας πούμε.
5: Όχι. Μπράβο. Ούτε αυτό. Να σας πω. Επειδή είμαι άνθρωπος, τι σας είπα πριν, μπήκα στο τελευταίο στη γωνία, σας τα είπα αυτά.
4: Ναι, μου το είπες.
5: Όλοι είπα ότι έρχονταν κόσμο, σηκώθηκα, έφυγα. Επειδή δεν θέλω να τους προλαβαίνω, να μην μου τη λένε, τα κάνω εγώ από μόνος. Σας πληροφορώ, πηγαίνω και κάνω και αρκετά μεγάλο λογαριασμό όπου πάω. Δηλαδή, αν κάτσω 2-3 ώρες, θα παραγγείλω πρώτα καφέ. Μετά θα παραγγείλω μπορεί και κανένα γλυκό. Μετά και κάτι άλλο.
4: Ναι.
5: Τις δύο ώρες εκεί που θα κάτσω μπορεί να αφήσω 25 ευρώ.
4: Τις έχεις χρυσοπληρώσει, ναι.
5: Μπράβο. Θα πάρει tip, επειδή δεν θέλω να με βρίζει ο άλλος φεύγοντας, το tip που αφήνω πάντα, το φιλοδόρημα, συγγνώμη, είναι 15 με 20%. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μου πει αυτός είναι, ξέρω εγώ, καρμύρι.
4: Ναι.
5: Ναι, ούτε πολλή ώρα κάθομαι. Αν κάτσω πολλή ώρα θα κάνω λογαριασμό 20 ευρώ, 25.
4: Ναι, ναι.
5: Γιατί έχει αλλάξει η περιφορά του. Που ξέφυγε ενός και μου το είπε κάποτε. Και δεν είχε πάει το μυαλό μου.
4: Ναι.
5: Και μου λέει, έρχονται εδώ, μου λέει μερικοί, ανοίγουν, λέει, μας κάνουν, λέει, ότι διαβάζουν, μαθαίνουν, λέει, ξένες γλώσσες και κάτι τέτοια. Δηλαδή δεν τα λέει για μένα, για κάποιον άλλον, ας πούμε, αλλά να τα ακούσω εγώ.
4: Ναι.
5: Δηλαδή δεν το παίρνουν ότι ο άλλος έφυγε από το σπίτι του. Μπορούσε και στο σπίτι του να πιει καφέ. Βγαίνει έξω για να κοινωνικοποιηθεί, για την παρέα, για να ακούσει λίγο μουσική, ξέρω εγώ, να δει κόσμο. Παραγγέλνει κάτι, πληρώνει κιόλας, δεν είναι τζαμπάτης. Δεν τους παίρνει από το μυαλό ότι έχει βγει ο άλλος έξω για παρέα.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Νομίζουν ότι ανοίγεις βιβλίο για να τους υποτιμήσεις. Λες και ο άνθρωπος που ανοίγει το βιβλίο ασχολείται τώρα με. Έχει καμιά δουλειά.
4: Με δηλαδή, τα κόμπλεξ του αλουνού, ναι.
5: Αυτό δεν το είχα σκεφτεί, με είχε ξεπεράσει.
4: Ναι.
5: Ξέφυγε όμως ενός bartender, πώς λέγονται αυτοί, παρίστες, πώς λέγονται.
4: Τρομάρα του.
5: Τρομάρα του, ναι. Και έμενα κόκαλο, δεν του είπα τίποτα, τι να του πω. Ίσα ίσα που είπα από μέσα μου, ευτυχώς που άνοιξε το στόμα του και μου λύθηκε και η απορία. Ναι, έχουν προβλήματα η νεολαία μας, δηλαδή συμφωνώ και με άλλους ανθρώπους που απόψε στην εκπομπή πήρα. Μια κυρία είπε, λυπάμαι την νεολαία πλέον, δεν την δουλεύω με την καλή έννοια. Όντως, έχουν θέματα τα παιδιά. Θέλουν να μπαίνει στο μαγαζί, να ανοίγει ένα ρημάδο κινητό, να χαζολογά όπω χαζολογάνε αυτά.
4: Και να πίνει τον καφέ όπω τον πίνουν οι Ιταλοί. Μια γουλιά και φύγανε.
5: Μπράβο. Αυτό. Αυτό. Λοιπόν. Και ήθελα να το πω σε εσά, εσεί είδατε
4: αυτό. Καλά έκανε.
5: Αμέσω το αφομοιώσατε.
4: Να είσαι καλά.
5: Είναι ένα παράπονο αυτό που έχω με τα παιδιά. Κρίμα.
4: Τι θα κάνει τι ημέρε των εορτών.
5: Θα ακολουθήσω τη συμβουλή του κυρίου Φώτη.
4: Ναι, κατάλαβα. Κατάλαβα.
5: Ναι, ναι.
4: Okay.
5: Ναι, για να γλιτώσω αυτά που σας περιέγραφα τόση ώρα.
4: Ναι, καλό μου. Εύχομαι το καλύτερο.
5: Ακούμε και την εκπομπή σας, το ένα τ' άλλο. Μια χαρά.
4: Okay.
5: Εδώ να φανταστείτε με το βιβλίο ήμουνα. Ακούω και εσάς. Ωραία παρέα.
4: Δεν μου λες άμα δεν. Τι είπες, μ' αρέσει.
5: Ωραία παρέα. Μ' αρέσουν οι άνθρωποι που παίρνουν οι ομογενείς. Οι ομογενείς που απολαμβάνονται τα μάλα.
4: Για ποιο βιβλίο διαβάζεις, θα μου κάνει να μου πεις.
5: Λοιπόν, πήγα και αγόρασα τρομάρα μου.
4: Ναι.
5: Τις μεταμορφώσεις του Οβιδίου.
4: Μια χαρά έκανες. Γιατί.
5: Ναι, εντάξει.
4: Όχι, μια χαρά έκανες.
5: Είναι 2025 τώρα, φετινό βιβλίο.
4: Ναι, ναι, μα πολύ καλά έκανες.
5: Το Παπαγγελί. Ένας κύριος είναι στην Ακαδημία Αθηνών, από ό,τι διάβασα λίγο το βιογραφικό του.
4: Ναι. Ο μεταφραστής εννοείς,
5: Ο μεταφραστής, ναι. Είναι, λέγεται Θεόδωρος Παπαγγελής.
4: Και ποιες εκδόσεις είναι?
5: Γκούτεμπεργκ.
4: Με τέλειο.
5: Γκούτεμπεργκ.
4: Πολύ, ναι. Καλά εξηγήθηκες.
5: Και έχει και τις 15 και τα 15, ας πούμε, είναι 11.000, έπαθα πλακά. Τώρα το πρόλογο διάβαζα.
4: Ναι.
5: 11.995 στίχοι.
4: Μάλιστα.
5: Λοιπόν,
4: με το καλό.
5: Απόψε να διαβάσουμε εκεί 30 στίχους, θα πάμε για ύπνο μετά.
4: Να είσαι καλά, σε φιλώ.
5: Σας άρεσε.
4: Γεια σου Γιώργο, μ' άρεσε πολύ, ναι.
5: Και εμένα όλη η συζήτηση.
4: Άντε, λοιπόν, στο καλό, για χαρά.
5: Κατά Χριστούγεννα.
4: Επίσης.
5: Επίσης.

0: Αλφα Ωμέγα 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα σας περιμένει στον τηλεφωνικό αριθμό και κάνει την πρώτη κουβέντα μαζί σας, τις πρώτες χαιρετούρες, όπως τώρα με την κυρία Γωγό από την Αγία Παρασκευή. Γωγό!
3: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Ωραίο το θέμα απόψε.
2: Ναι.
3: Εγώ θέλω να σας πω μνήμες από γιορτές, από την παραμονή της πρωτοχρονιάς.
2: Να μου πείτε.
3: Είναι ένα φως στο μυαλό μου, ανοιχτά φώτα, τρία τραπέζια στρωμένα, φίλοι και πολύ ωραία. Μετά ήρθαν τα παιδιά και το ένα τραπέζι σταμάτησε να υπάρχει, ήταν δύο τραπέζια πια, ένα τα παιδιά και ένα η μεγάλη. Και μετά μετά το φαγητό παίζαμε 31, που το είχα μάθει από τον μπαμπά μου και εγώ. Και ήταν όμορφα. Μετά, πριν λίγα χρόνια, έγινε ένα το τραπέζι.
2: Ναι.
3: Όχι δυστυχώς. Εντάξει, πάλι χαρούμενο ήτανε. Και τώρα σκέφτομαι...
2: Ποια ήταν η αιτία που τα τρία τραπέζια έγιναν ένα?
3: Δεν υπήρχαν τα κουράγια. Αυτό.
2: Ναι.
3: Γιατί για να κάνεις τρία τραπέζια ήθελε πολύ προετοιμασία. Και αν είχες κέτερινγκ ή αν είχες το σπίτι έφτιαχνες εσύ ή μισά-μισά, θέλει πολύ περισσότερη προετοιμασία. Μετά έγινε οικογενειακός και τώρα πια σκέφτομαι, μετά σταμάτησε την παραμονή της πρωτοχρονιάς και γίνεται ανήμερα τραπέζι με τα παιδιά και τα εγγόνια.
2: Ναι.
3: Και αυτό ευχάριστο είναι, αλλά άλλη χαρά. Και σκέφτομαι πως πάνε τα πράγματα σιγά σιγά. Δεν ξέρω πως θα καταλήξουμε. Πάντως ακόμα καλά. Αλλά όσο σκέφτομαι τις γιορτές, μου έχει μείνει αυτό το φως, τα καλωστρωμένα τραπέζια, η αγάπη, οι άνθρωποι, πάντα ευχάριστα. Και μετά όταν ήταν μια παρέα πήγαινε στο σαλόνι και μίλαγε, τα παιδιά ξεχωριστά, εμείς που όσοι θέλαν να παίξουν χαρτιά παίζανε. Ήταν μια χαρούμενη ατμόσφαιρα και όταν φεύγανε και όλοι πάλι ευχαριστημένοι και εμείς που μείναμε μετά στο σπίτι πάλι χαρά. Τώρα όμως ένας δεν μπορεί, μια κάτι γίνεται, τέλος πάντων. Αυτά ήθελα να πω.
2: Πάντως είναι μια ανάμνηση που την έχω και εγώ, δηλαδή να πηγαίνουμε στο σπίτι της θιάς μου της Ελένης στην Καλυθέα και του Γιώργου, του άντρα της, για να περάσουμε με τα ξαδέρφια εμείς τα παιδιά, έβαζαν το μεγάλο τραπέζι και δίπλα ένα κοντύτερο, γιατί εμείς ήμασταν παιδιά και ήμασταν πιο κοντά από τους μεγάλους. Και...
3: Ναι, ήταν και μετά όταν τα παιδιά γίνανε 18-22, που ήταν πια φοιτητές, το κράτησα γιατί είχα ένα παιδί μόνο και ήθελα να έχει αναμνήσεις. Και... μετά ερχόνταν και τα ξαδέρφια και κατά τις 2 φεύγανε και πηγαίνανε όπου ήταν οι φίλοι τους το βράδυ να συνεχίσουν τη διασκέδαση όπως αυτοί ήθελαν. Αλλά πάντα στην αρχή τους είχα πει 12 να αλλάξει ο χρόνος και μετά θα φύγετε. Αλλά περνούσαν φαίνεται και αυτοί καλά και καθόνταν μέχρι τις 2.
2: Ναι, βέβαια.
3: Ναι. Και μετά φεύγανε.
2: Και ήταν η πρώτη αίσθηση ξενυχτιού για τα παιδιά αυτή, ας πούμε.
3: Ναι.
2: Έτσι ναι, δεν ναι. είναι. Ναι.
3: Όμορφα πράγματα στη ζωή που...
2: Ναι. Μπορεί,
3: δηλαδή στο σπίτι όταν υπάρχει καλή διάθεση είναι ωραία παρά σε ένα κέντρο. Καλά και στο κέντρο όταν ήμασταν ακόμα πιο νέοι και δεν είχαμε παιδιά το κάναμε και αυτά. Αλλά εγώ νομίζω η ηλικία καθορίζει αρκετά πράγματα.
2: Με κορυφαίο ποιο από αυτά που καθορίζει, δηλαδή ποιο κατά τη γνώμη σας είναι το κορυφαίο που καθορίζει η ηλικία?
3: Η συνάντηση με φίλους, να ντυθείς, να μιλήσεις, αυτό ήταν πολύ ευχάριστο. Αλλά και μετά με τα παιδιά έχει και μια κούραση βέβαια, αλλά και αυτό είναι ωραίο, έχει άλλη χάρη. Το καθένα με τη χάρη του. Αρκεί να είμαστε στην υγεία καλά.
2: Ναι, αυτό είναι το σημαντικό. Μα δεν λένε.
3: Και να είμαστε και λίγο τυχεροί στη ζωή. Δεν ξέρω αν την τύχη την κάνουμε βέβαια ή είναι, παίζει και κάποιο ρόλο. Εντάξει. Γιατί στην αρχή ερχόνταν όλα τα ζευγάρια, μετά κάποιες φίλες χωρίσαν, ερχόνταν μόνες με τα παιδιά. Εντάξει. Αλλά να σας πω και να χωρίζεις δεν είναι και... Είναι για τα παιδιά άσχημο, αλλά...
2: Κοίτα, είναι να σου πω κάτι που έχω αποφασίσει με τα χρόνια.
3: Ναι.
2: Είναι προτιμότερο για τα παιδιά να πηγαίνουν στον μπαμπά και στη μαμά και στον μπαμπά και στη μαμά πινκ πονκ από το να ζουν σε ένα σπίτι όπου δύο ενήλικες, μην ξέροντας πώς να χωνέψει ο ένας τον άλλον, μισιούνται και βρίζονται από το πρωί στο βράδυ και μαλώνουν. Εγώ αν ήμουν στη θέση αυτών των παιδιών,
3: αν έτσι, έχουν ένα επίπεδο οι άνθρωποι.
2: Μα δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι επίπεδο.
3: Ναι,
2: όχι.
3: Δυστυχώς, ναι.
2: Μερικοί δεν έχουν ούτε επίπεδο. Όχι, ναι. Επίπεδο. Θέλω να πω δηλαδή ότι εμένα ο πατέρας μου ήταν ένας γκρινιάρης άνθρωπος, αλλά δεν τσακωνόταν με τη μάνα μου. Απλά κλεινόταν στον εαυτό του, ξέρω εγώ. Διάβαζε εφημερίδα από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν μίλαγε σε κανέναν. Π.χ. λέμε τώρα.
3: Το κακό είναι,
2: ναι.
3: Αλλά.
2: Ναι, αλλά το, δεν μάλωνε.
3: Αποφεύγονται οι
2: ναι. ναι, δεν τον άκουσα ποτέ να βρίζει κανέναν, ναι. Ή να τσακώνεται με τη μάνα μου. Αλλά άλλα ξαδέρφια μου τσακωνόταν η μάνα του με τον πατέρα του. Αν ήμουν στη θέση του, θα προτιμούσαν να χωρίσουν οι γονείς μου. Να έχω το κεφάλι ναι. μου ήσυχο.
3: Αργότερα, ναι, και πολλές φορές όταν είσαι πιο νέος, τουλάχιστον στις δικές μας τις ηλικίες, που χωρίσανε, είχε απελευθερωθεί η γυναίκα και χωρίσανε για λόγους που παλιότερα δεν θα υπήρχαν.
2: Μα παλιότερα δεν επιτρεπότανε, δεν υπήρχε τρόπος.
3: Να σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Η ξαδέρφη μου, ας πούμε. Ο άντρας της ήταν καθηγητής στο πανεπιστήμιο και ήταν καλοκαίρι να πάνε στην Σκιάθο, ας πούμε, μέναν σε ένα ξενοδοχείο. Αυτός όμως καλούσε και τους φοιτητές του ή συναδέλφους και αυτό. Είχαν και ένα παιδί και έπρεπε κάποιος να κοιμηθεί το παιδί. Αυτός καθόταν κάτω με τους φίλους και αυτή έπρεπε να είναι το παιδί. Του λέει όχι, δεν γίνεται και εσύ θα έχεις.
2: 50-50, καλά του είπε.
3: Ναι. Μετά δεν γινόταν αυτά, να χωρίσανε για λόγους που δηλαδή σου φαίνονται λίγο παράξενοι.
2: Όχι, εμένα φυσιολογικό μου φαίνεται, δεν είναι δούλα η άλλη.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι και δικό σου το παιδί.
3: Βέβαια.
2: Λοιπόν, γιατί εσύ κάνεις τον καμπόσο, ας πούμε, και μας παρατάσσει.
3: Ναι, και καθόταν, βέβαια καθόταν κάτω στο σαλόνι του ξενοδοχείου μέχρι τις 2, ας πούμε, 3.
2: Τη νύχτα, ναι, όχι, ναι, δεν είναι. Ναι. Στο κάτω-κάτω πας διακοπές με τη γυναίκα σου για να περάσεις και μαζί της λίγη ώρα, όχι μόνο με τις φοιτήτριες και τους φοιτητές.
3: Ναι, εντάξει, ναι. Υπάρχουν και αιτίες, φαίνεται, και άλλες.
2: Βέβαια, γιατί όταν είπατε καλούσε τους φοιτητές, καλούσε και φοιτήτριες μαζί.
3: Όχι, δεν ήταν τέτοιο θέμα καθόλου.
2: Okay,
3: όχι. Και συναδέλφους.
2: Ναι.
3: Ναι, δεν ήταν τέτοιο θέμα.
2: Πάντως καλά εξηγήθηκε η γυναίκα, δηλαδή γιατί πρέπει να είναι δουλάρα. Από ναι. Πού προκύπτει αυτό? Ποια συνθήκη κοινωνική επιβάλλει να είναι υπηρέτρια καπιανού
3: μετά
2: τύπου?
3: Μετά από χρόνια μιλώντας βέβαια, μου είπε δεν ξέρω αν έκανα καλά, γιατί είχε άλλα καλά και σπανίζει να βρεις ανθρώπους που να έχουν και ένα βάθος σκέψης να. Και να
2: και μπορεί να είχε πηγάσει και από η κουβέντα που σας είπε και από την οικονομική ασφάλεια που ένιωθε δίπλα του.
3: Όχι, γιατί και αυτή δούλευε, ήταν αξιόλογη κοπέλα.
2: Okay.
3: Στα δικά μας ζευγάρια όλες δουλεύαμε και όλοι δουλεύανε. Δεν υπήρχε κάτι να μην δουλεύουν. Μένανε μαζί γιατί κάτι τους ένωνε, όχι το οικονομικό.
2: Κατάλαβα. Εσείς πού έχετε μεγαλώσει εγώ?
3: Εγώ στα Ηλίσια εκεί είναι. Εκεί που είναι το Holiday Inn, κάπου
2: ναι,
3: εκεί.
2: Ναι.
3: Αλλά μετά.
2: Τώρα είναι αβίωτη περιοχή εκεί πέρα. Δηλαδή...
3: Δεν έχει που να παρκάρει.
2: Αυτό είναι το
3: δεν
2: χειρότερο.
3: Έχει που να παρκάρει.
2: Εγώ πηγαίνω πολύ συχνά στον ΕΔΟΕΑ που είναι το ταμείο μας.
3: Ναι.
2: Και οι γιατροί και τέτοια εκεί, ας πούμε, αν θέλω κάτι, ένα φάρμακο ή οτιδήποτε. Έχει ευτυχώς υπόγειο πάρκινγκ, αλλά για να παρκάρεις έξω, στο πήρανε σε ένα λεπτό το αυτοκίνητο.
3: Ναι, δεν βρίσκεται.
2: Όχι, δεν είναι το να βρίσκεις. Αν παρκάρεις οπουδήποτε, απαγορεύεται παντού, δεν υπάρχει θέμα.
3: Ναι. Γι' αυτό, ενώ τώρα στην Αγία Παρασκευή, ήρθα γιατί πήγαινε το παιδί μου εδώ σε ένα σχολείο και... Ξαναγκάστηκα και ήρθα εδώ για 12 χρόνια και μετά έμεινα γιατί μου άρεσε. Αλλά παρκάρεις, δεν έχεις τέτοια προβλήματα.
2: Η Αγία Παρασκευή βέβαια είναι χαλαρά τα πράγματα.
3: Αλλά έχει. Από την άλλη, για να κατέλθεις σε ένα θέατρο, ένα σινεμά, πρώτα όλα αυτά ήταν πολύ πιο εύκολα. Τώρα πρέπει να πάρεις το αυτοκίνητο, να κατέβεις. Είναι λίγο.
2: Ναι.
3: Δεν υπάρχει το τέλειο. Αλλά εντάξει, προσπαθώ.
2: Αλλά τουλάχιστον εσείς μένετε, ας πούμε, σε ένα μέρος που βλέπετε δέντρα και τέτοια.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Ναι. Είναι προς το βουνό, δηλαδή.
2: Ναι. Ενώ τα Ηλίσια εκεί που λέτε είναι καραφλό τοπίο, δεν.
3: Ναι.
2: Κάνα δύο ψωρομουριές στο
3: δρόμο. Ωραία γειτονιά ήταν όλο διόροφα, με γιασεμιά, με αυτά.
2: Καλά,
3: και γίνανε όλα πολυκατοικίες.
2: Εμείς
3: έχει και καλό κόσμο και έχει ακόμα καλό κόσμο, πούμε. Μεσαία τάξη, αλλά άνθρωποι που διαβάζουν, που εργάζονται, που,
2: σωστά.
3: Ναι, που κοιτάνε τις οικογένειές τους. Αυτό.
2: Μάλιστα.
3: Λοιπόν.
2: Και από πού καταγείστε?
3: Από την... Ο μπαμπάς μου ήταν από τη Γορτινία.
2: Και η μαμά?
3: Η μαμά από την Καλαμάτα.
2: Τι ωραία. Ξέρετε κάτι, τιμώ τους Καλαματιανούς για ένα λόγο. Έγινε η ζημιά που έγινε με το σεισμό τότε, αλλά δεν την κατάντησαν την Καλαμάτα Παγκράτη.
3: Ναι.
2: Ξανααναστηλώσαν τα σπίτια, δηλαδή η Καλαμάτα είναι μια πόλη με χαρακτήρα.
3: Είναι φιλοπρόδοι άνθρωποι.
2: Ναι. Είχα κατέβει κάτω πριν καιρό και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν τόσα πολλά τα διατηρημένα σπίτια, ενώ ήξερα ότι είχε γίνει ζημιά με το σεισμό τότε παλιά.
3: Ναι. Το θυμάμαι πολύ καλά.
2: Πολύ καλά. Μπράβο τους.
3: Ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, γογό μου.
3: Ευχαριστώ και εγώ.
2: Σου εύχομαι υγεία πρώτα απ' όλα.
3: Και ας κρατήσουμε λίγο από το φως εκείνων των ημερών.
2: Να σε καλά. Σε περιμένουμε πάλι. Ναι.
3: Ευχαριστώ.
2: Στο καλό.
3: Καληνύχτα. Γεια σας.

0: κατάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ένας φίλος στην άκρη της γραμμής που επικοινωνεί μαζί μας πρώτη φορά. Πριν τον υποδεχτώ όμως να πω κάτι. Αν ακούει μέσω ίντερνετ έχει καλώς. Αν ακούει από το ραδιόφωνο, δηλαδή τον αντένα Δυτικής Κρήτης, τότε ακούει την εκπομπή της Παρασκευής, ας πούμε. Έτσι γίνεται. Δηλαδή για να μπορεί ο αντένα εκεί να μεταδίδει ολόκληρη την εκπομπή, έχει βρει αυτή τη λύση. Παίζει την προηγούμενη. Δηλαδή αυτά που λέμε σήμερα θα ακουστούν αύριο. Που σημαίνει ότι ο κύριος Μιχάλης, αν όντως ακούει από τον αντένα, θα ακούσει τον εαυτό του αύριο. Κύριε Μιχάλη μου.
4: Γεια σου Μάνο.
3: Γεια σου ρε φίλε.
4: Έχω εξυγχρονιστεί και εγώ τώρα. Με την τεχνολογία. Αρκεί κάποιας ηλικίας. Εντάξει, προσπαθώ να ακολουθήσω την τάση και είναι ευκολία η τεχνολογία. Δεν ακούω από το ραδιόφωνο.
3: Ακούς ίντερνετ. Μέσω ίντερνετ.
4: Ναι, είναι καλύτερα. Και καμιά φορά με πιάνει, και όμως δεν με πιάνει και ο ύπνος και δεν είσαι ούτε εσύ. Γιατί εγώ, να συστηθώ καταρχήν, εγώ είμαι ακόλουθος ραδιοφωνικού παραγωγού 15 χρόνια.
3: Ναι.
4: Του Κωνσταντίνου.
3: Ναι, του Λαβής.
4: Και επειδή ο Κωνσταντίνος πάει όπου πάει, και επειδή τώρα τελευταία τελειώνει και αυτό νωρίς, εξαιτίας του κάθομαι και ακούω και σένα.
3: Τέλεια.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ να κοιμηθώ πολύ νωρίς.
3: Αλλά τι ώρα ξυπνάς όμως μετά το πρωί?
4: Ανακατεμένες ώρες. Αναλόγως το καλοκαίρι, αναλόγως το χειμώνα. Τι ήθελα να πω. Αυτά τα τραπέζια που και εγώ τα έχω ζήσει,
3: ναι,
4: να αναπολώ καμιά φορά, είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό κοινωνικό.
3: Τι?
4: Τη φτώχεια.
3: Ναι, βέβαια. Και το ρεφενέ.
4: Είναι ο πλούτος της φτώχειας που λέμε, ο ψυχικός πλούτος.
3: Σωστός. Ωραία το λες.
4: Όλοι μας δηλαδή, όπως επίσης, δεν είχαμε επιλογές να πάμε κάπου. Δεν υπήρχαν μαγαζιά. Μιλάμε μέχρι δεκαετία, μέσα τέλη δεκαετίας 80.
3: Ναι.
4: Να μην πω αρχές.
3: Ναι.
4: Μέχρι τότε κοινωνικά η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας ήταν φτωχοί άνθρωποι.
3: Σωστό.
4: Πιο πολύ αλλιώτικη φτώχεια τότε, αλλιώτικη φτώχεια τώρα. Τώρα θα μου πεις, τώρα δεν υπάρχει φτώχεια. Άλλο φτώχεια, άλλο φτωχοποίηση.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραίο.
4: Και διαφορά.
3: Πολύ μεγάλη.
4: Άλλο να γεννηθείς φτωχός.
3: Και άλλο να φτωχοποιηθείς την πορεία.
4: Ναι, ναι, από φτωχός να γίνεις πλούσιος και μετά να φτωχοποιηθείς. Αυτό είναι πολύ πιο
3: επώδυνο.
4: Επώδυνο.
3: Mm.
4: Σωστά, πολύ πιο επώδυνο. Άρα λοιπόν οι οικογένειες τότε, και συνήθως υπήρχε ο αρχηγός της οικογένειας. Ο μπάρμπας μου, ας πούμε, ήταν ο αρχηγός της οικογένειας.
3: Ναι.
4: Όλα τα αδέλφια, με τα ξαδέλφια, όλα πηγαίναμε εκεί, στο σπίτι του.
3: Ναι.
4: Γιατί νιώθαμε, εντωμεταξύ οι οικογένειες τότε ήταν δεμένες, επειδή υπήρχε φτώχεια και ανασφάλεια, προσπαθούσαν να όλοι μαζί, ας πούμε.
3: Ναι.
4: Και μια κοινή προσπάθεια. Για τη φτώχεια μας, για όλα αυτά. Για μια δουλειά που θα βρούμε τι και τα λοιπά. Μετά ήσανε που είπε και ο ακροατής τα καζίνο, τα γροσίδες και τα λοιπά.
3: Ναι, ναι.
4: Αυτά ήσανε μετά την είσοδό μας στην Ευρώπη, τον Ανδρέα και όλα αυτά.
3: Ναι, βέβαια.
4: Μέχρι τότε ήταν έτσι. Μου είχε μείνει χαρακτηριστικά ο μεσημεριανός ύπνος που διαρκούσε πολύ, γιατί τώρα μιλάω για ρεβεγιόν της πρωτοχρονιάς.
3: Mm.
4: Γιατί υπήρχαν τα κάλαντα το πρωί, ξύπνημα πολύ πρωινό, κάλαντα, και μετά έπρεπε να πάμε στο τραπέζι, το ρεβεγιόν, άρα έπρεπε να κοιμηθούμε, δηλαδή είχαμε κάνει μεγάλη διαδρομή για τα Κάλαντα και έπρεπε να κοιμηθούμε τουλάχιστον 5 ώρες για να ξενυχτήσουμε.
3: Ναι.
4: Μετά.
3: Ναι, ναι.
4: Μου έχει μείνει χαρακτηριστικά, επειδή δεν υπήρχαν τότε όχι ίντερνετ, ούτε κανάλια τηλεόρασης. Η ΕΡΤ ήταν μόνο.
3: Η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ, ας πούμε.
4: Ναι, και περιμέναμε το χαρακτηριστικό 3-2-1 να σβήσουμε τα φώτα.
3: Ναι, ναι, μπράβο.
4: Είναι αυτό.
3: Μπράβο.
4: Μου έχει μείνει τα χαρτιά η 31, άλλη 31 η μεγάλη, η μικρή παίζαμε τα 50 ράκια.
3: Το πάρτα όλα. Το θυμάσαι όλα, αυτό, ναι, το σβουράκι.
4: Λέω το πάρτα όλα, όπως είπες, και το μεγάλο τραπέζι, το μικρό τραπέζι.
3: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
4: Τα κοντά παιδιά, για τα παιδάκια.
3: Ναι, ναι, για τα παιδάκια.
4: Τι άλλο μου έχει μείνει.
3: Εμένα μου έχουν μείνει και τα ξεροτίγανα που έκανε η μάνα μου, αυτά που τα λένε δίπλες εδώ.
4: Ναι, ξεροτίγανα δεν είχαμε εμείς.
3: Α, γιατί στην Κρήτη. Και εγώ από την Κρήτη είμαι.
4: Ναι, γιατί μεγάλωσα Πειραιά. Εγώ την έκανα στην Πειραιά. Όλα αυτά τέλος πάντων αλλάξανε με τα χρόνια. Η τηλεόραση επηρέασε πάρα πολύ.
3: Πάρα πολύ.
4: Πώς να κάνεις τη ρεβεγιόν, τι είναι ωραία να κάνεις τη ρεβεγιόν. Κοιτά, ήταν τα χιονοδρομικά, τα αυτά, και έγινε μπασκλά το να βρίσκεσαι με την οικογένεια.
3: Ναι, έχεις ακούσει που λέει πώς τα πέρασες, και λέει ο άλλος, τάξη μωρέ, οικογενειακά.
4: Ναι.
3: Λες και αυτό είναι κάτι αξιόπινο.
4: Μα τα απλά τελικά είναι τα καλύτερα, γιατί όλοι μας λίγο πολύ έχουμε περάσει και στο εξωτερικό και στο ρεβεγιόν και αλλού και τα λοιπά, αλλά αυτά είναι που μας έχουν μείνει.
3: Ακριβώς.
4: Δηλαδή, άμα πεις ποια ανάμνηση, εγώ άμα μου πεις πριν 5 χρόνια, και στο Λονδίνο έχω κάνει Χριστούγεννα, δεν τα θυμάμαι και ρεβεγιόν και αυτά, αυτά είναι που σου μένουν. Εντάξει, είναι να μου πεις και ηλικία, αλλά... Είναι μεγάλη, επειδή μεγάλη όριζαν που θα γίνει η πρωτοχρονιά.
3: Φέρνουν
4: τα παιδιά τους τώρα, είναι μεγάλη. Δύσκολα θα πάρουν τα παιδιά τους και θα πάνε με όλη την οικογένεια. Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Δεν μπορεί να ξαναγυρίσει πίσω αυτό το πράγμα.
3: Όχι, δεν γυρίζει πίσω. Όχι. Και να σου πω και κάτι άλλο, ευτυχώς.
4: Συγγνώμη, πριν το ξεχάσω, αυτό δεν αφορά μόνο την ελληνική κοινωνία. Αυτό και να ήταν παντού. Και στην Αμερική και στην Αγγλία οικογενειακά. Ούτε εκεί κάνουν τώρα. Και πολλοί αναπολούν αυτές τις στιγμές. Είναι οι επιλογές. Όπως είπαμε, η τηλεόραση, όλα αυτά τα μέσα ενημέρωση. Λένε, τώρα πήγε και τα Facebook και όλα αυτά. Εντάξει. Έχει αλλάξει το πράγμα. Έχει αλλάξει
3: πάρα
4: πολύ.
3: Πάρα πολύ. Βέβαια. Και... έχει αλλοιωθεί κιόλας, όχι μόνο αλλάξει, γιατί μπορεί να αλλάξεις αλλά να μην αλλοιωθείς.
4: Ναι.
3: Έτσι, δηλαδή να είναι πιο, ξέρω εγώ, να υπάρχει κάτι πιο ουσιώδες από κάτω από όλα αυτά. Αλλά
4: αυτό
3: δεν
4: που
3: είναι
4: λέμε,
3: έτσι.
4: Ακούω πολλές φορές που λένε και ο ιερός θεσμός της οικογένειας. Εγώ καταρχήν έχω κάνει οικογένεια όπως και εσύ. Δεν ξέρω αν άκουσα καλά. Είμαι
3: καλά
4: της οικογένειας.
3: Ναι, και εγώ το ίδιο.
4: Δηλαδή μπορώ να φανταστώ από μικρό.
3: Εγώ ήμουν 7 χρονών όταν το πρώτο σκέφτηκα. Ότι εγώ δεν πρόκειται να αποκτήσω παιδιά ποτέ μου.
4: Όχι, εγώ πολύ αργότερα, στα 11. Όχι, είχαμε κάνει και με φίλους, μάλλον 2 φίλους, και είχαμε πάλι στοίχημα. Και δεν θα παντρευτούν ποτέ και τα λοιπά.
3: Ναι, ναι.
4: Είμαι ο μόνος που τελικά το κέρδισα το στοίχημα μετά από 40 κάτι χρόνια. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορώ να τους βρω, βέβαια.
3: Ναι, ναι, για να τους πεις ότι μάγκες, εγώ κέρδισα. Ναι, ναι.
4: Και... ναι, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Έχει αλλάξει όλη η κοινωνία. Ναι, αυτά. Ναι, αυτό που έλεγα, ο ιερός θεσμός που λέμε της οικογένειας και τα λοιπά, μα αυτό... ήταν η ανάγκη που είχαμε το όλοι μαζί. Αυτό μας ένωνε. Η ανασφάλεια, η φτώχεια που λέμε, η καταραμένη και τα λοιπά, το όλοι μαζί. Τα συμφέροντα, τα κοινά μας συμφέροντα.
3: Σωστό.
4: Τώρα δεν βρίσκουμε την ένωση στην οικογένεια πλέον. Όπως είπε...
3: είναι πολύ σπάνιο αυτό να πεις.
4: Ένας ακροατής, μια ακροάτης, δεν θυμάμαι πριν,
3: ναι,
4: που λέει γιατί... κάτι έλεγες για το ότι ήταν παράνομο να χωρίσεις νομικά.
3: Κάποτε ναι, ήταν νομικά παράνομο.
4: Το 82, Άλεξ, αυτό λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ναι.
4: Αυτό. θεσμός, πώς το λένε. Αλλά δεν ήταν μόνο το νομικό, ήταν και το κοινωνικό.
3: Ναι.
4: Δηλαδή λέγαμε, να, αυτό είναι παιδί χωρισμένων γονιών. Θυμάσαι αυτή την έκφραση.
3: Πώς το τη θυμάμαι.
4: Είναι
3: αυτή,
4: κάτι αυτή. Παιδί χωρισμένων γονιών. Ειδικά εδώ στην επαρχία και ειδικά εδώ στην Κρήτη, μια γυναίκα που αποφάσισε να χωρίσει, έπρεπε να φύγει από το νησί με τον ένα ή β' τρόπο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή δεν μπορούσε να εγκαταλειφθεί κοινωνικά. Ένας άντρας δεν ήταν. Δεν είχε οικογένεια, ήταν κοινωνικό στίγμα.
3: Ναι, γιατί συνήθως τον χρεώναν ότι είναι αδερφή, ας πούμε. Δηλαδή...
4: Όχι. Γιατί δεν παντρεύεσαι.
3: Τον χρεώναν ότι είναι αδερφή, ας πούμε. Δηλαδή...
4: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι

0: Και εδώ που μιλάω την Κρήτη που λέμε παλιά τα πιστόλια και τα, δεν υπάρχει τώρα τέτοιο πράγμα. Ναι, και οι εξελίξεις προχωράνε, η ζωή. Και ναι, οδεύουμε έτσι.
1: Εσύ στην Κρήτη πώς βρέθηκες, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν καταγωγή. Είσαι από εκεί. Είναι καταγωγή. Α,
0: είναι καταγωγή.
1: Δηλαδή και η μάνα σου είναι κριτικιά.
0: Όχι, α. Η μάνα μου είναι μανιάτισσα.
1: Α, κατάλαβα. Ωραίο συνδυασμό.
0: Και κεφαλονίτισσα.
1: Και ο πατέρας σου κριτικός φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κοίτα τώρα, μανιάτες και κριτική ας πούμε στην ίδια οικογένεια.
0: Ναι, αλλά εγώ αγαπώ την καταγωγή με την κεφαλονίτικη.
1: Ναι, και αυτό ωραίο είναι.
0: Είναι το πιο ωραίο,
1: βέβαια. Ναι, το πιστεύω.
0: Τι ώρα αν έχεις πάει κεφαλονία, αν έχεις ακούσει και το κεφαλονίτικο πνεύμα.
1: Έχω ακούσει, βεβαίως έχω ακούσει, αλλά δεν έχω πάει πάντα στην κεφαλονιά.
0: Πάντα θα βρεις ένα γεράσιμο στην άκρη του, στο Βόρειο Πόλο. Υπάρχει εκεί ένα καφενείο που λέει ο Γεράσιμος.
1: Κατάλαβα.
0: Είναι αυτά που έχουν κάνει οι κεφαλονίτες, δεν ξέρω αν τα έχει γράψει και ιστορία καν.
1: Ναι.
0: Και εγώ έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια στην Κεφαλονιά, αλλά τον κεφαλονίτη τον καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Έχει υπάρχει την τρέλα μέσα του που λένε.
0: Γι' αυτό
1: με την καλή έννοια, έτσι.
0: Ναι, μα γι' αυτό έχει δει τα 12 Ευαγγέλια, τα βγάζει 13.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κεφαλονίτικο αυτό.
1: Σωστό.
0: Το κακό είναι με τους σεισμούς και τα λοιπά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά και παρόλα αυτά η ιδιοσυγκρασία τους βοήθησε να το ξεπεράσουν αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί είναι, για να ξεπεράσεις τέτοια πράγματα από την ιδιοσυγκρασία σου μόνο μπορείς να τα ξεπεράσεις.
0: Βέβαια, και ξέρω και ιστορία με κεφαλονίτες στις αρχές του περασμένου αιώνα, στις αρχές του 1900, που έχει κάνει ποδοσφαιρική ομάδα, που λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Στη Ματζουρία. Ξέρεις που είναι η Ματζουρία.
1: Ναι, από πάνω από την... Ναι.
0: Από Ανατολή, από ναι. Ανατολή. Μιλάμε τώρα 1910. Ήταν τότε ή Ιαπωνέζικο ή Σοβιετικό, όχι Ρώσικο έδαφος. Το διεκδικούσανε τέλος πάντων. Είχε πάει ένας κεφαλονίτης, είχε πάρει εκεί τους ντόπιους και έκανε μια ποδοσφαιρική ομάδα και δεν θυμάμαι ακριβώς καλά την ιστορία και πήρε και από την αντίστοιχη ΕΠΟ τότε. Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ελλάδας, να τους στείλουν διαιτητές, δεν θυμάμαι ακριβώς. Πάντως είχε κάνει μια ποδοσφαιρική ομάδα τη Ματζουρία.
1: Φαντάσου. Τρέλα Καραμπινάτη δηλαδή.
0: Ναι. Και κλείνοντας.
1: Ναι.
0: Τώρα εντάξει, είναι και λίγο άσχετο.
1: Δεν πειράζει.
0: Αυτό με τους αγρότες που λέμε και την αγροτική παραγωγή και τα λοιπά, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, ανοίξτε τα αφημί.
1: Ναι, ανοίξτε τα αφημί.
0: Το ευρωπαϊκό χρήμα, ναι. Πάνω, έχει φαγωθεί το πολύ, δεν είναι τόσο στον αγροτικό τομέα, όσο στο δήμη περιφέρειας. Ειδικά επειδή είμαι σε επαρχία, είναι απίστευτα αυτά που γίνονται.
1: Ναι ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω, αλλά θέλω να πω ότι η κοινωνία μοιάζει να είναι υπέρ των αγροτών. Okay. Είναι έτσι ή όχι?
0: Όχι.
1: Και τι είναι όλα αυτά τα γκάλο που...
0: Όχι, όλα αυτά είναι αντικυβερνητικά, δεν είναι υπέρ των αγροτών, είναι κατά της κυβέρνησης.
1: Τέλος πάντων, αλλά δεν μπορείς να λες το οτιδήποτε, εάν έχεις φάει, να κάνεις τον αγρότο συνδικαλιστή και να έχεις φάει 122.000 ευρώ. Γιατί, πάρ' του τα χωράφια, το σπίτι, τα σόβρακα, τις κάλτσες, τα πάντα.
0: Πάνω,
1: διάλυσέ τον.
0: Ο παππούς με τα αγρότες, όλοι οι αγρότες, όλοι έχουμε οικογενειακά ανοίξτε τα. Θα δείτε αγρότες, πάνω από 60 κιλά δεν υπήρχε αγρότης. Γεροδεμένοι, σκληραγωγημένοι, πάνω 60-70 κιλά. Κάτω από 120 κιλά δεν υπάρχει αγρότης.
1: Ναι.
0: Έλληνας αγρότης.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Καταρχήν οι πραγματικοί αγρότες δεν είναι Έλληνες, αυτούς που βλέπω εγώ εδώ στα χωράφια.
1: Όχι, είναι Αλβανοί.
0: Ούτε παλιά ήταν.
1: Πακιστανοί, τέτοιοι.
0: Α, ναι, ήδη. Στα θερμοκήπια στην Ιερά Πέτρα είναι μόνο ήδη. Έχουν φτιάξει παροικία στην Ιερά Πέτρα. Αυτός δεν τους δεις ποτέ σε καμία διαδήλωση μπλοκ, αφού είναι το πρώτο βράδυ στο χωράφι. Αυτό που κάνει ο τόπιος αγρότης τι είναι, πάει το πρωί. Την καρότσα, τους μαζεύει, τους αφήνει και γυρίζει το βράδυ και τους παίρνει.
1: Κατάλαβα.
0: Και λέει με ένα καφενέ. Και λέει είμαι παραγωγός, λέει αγρότης.
1: Προαγωγός.

0: υπουργός, ναι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί άνθρωποι τα απορώ, δηλαδή τους βλέπω, γιατί υπάρχουν πολλοί σε διάφορα μέλη. Πού μένουν, σε τι συνθήκες, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
0: Έχεις δύο επιλογές. Ή το κλείνουμε τώρα ή περιμένεις ένα λεπτό να βάλουμε...
1: Περιμένω, αυτή την πρώτη φορά, εντάξει, αφού άρχισα τώρα...
0: Εντάξει, έλα, περίμενε. Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
3: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
4: Η ώρα είναι μία.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Τι είσαι εσύ?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Πώς?
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
3: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
5: Κεντράκι.
4: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
5: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
3: Το όνομά σου πρώτα.
4: Ο Άγρυπνος.
3: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
4: Μάνος Τσιλιμίδης. Έλα Μιχαήλ.
6: Ξέρεις τι μου έχει κάνει εντύπωση, Μάνο?
4: Τι?
6: Καταρχήν νιώθω λίγο ενοχή, επειδή πάντα μιλήσω με τον Κωνσταντίνο. Νιώθω έτσι σαν ένα τύπο ραδιοφωνική απιστία, ξέρω εγώ.
4: Για ποιο
6: πράγμα? Έχω στο νου μου ότι μας ακούει ο Κωνσταντίνος. Μιλάς άλλη εκπομπή, γιατί έχω ακούσει κι άλλους ακροατές τώρα που μιλάνε στον Κωνσταντίνο και μιλάνε και σε σένα.
4: Ναι.
6: Αλλά εντάξει, δεν είναι κακό αυτό.
4: Όχι,
6: δεν νομίζω
4: ότι
6: είναι κακό.
4: Και ο Κωνσταντίνος μια μέρα κάποιος του το ανέφερε, ήμουνα στο αυτοκίνητο και τον άκουγα και λέει, ξέρεις, έχω μιλήσει και με τον Μάνο. Και του είπε ο Κωνσταντίνος κάτι πολύ καλό, δεν το επαναλαμβάνω τώρα. Αλλά του λέει και τι πρόβλημα υπάρχει. Εγώ λέει εμπνεύστηκα. Άντε να το πω. Εμπνεύστηκα, λέει, την εκπομπή του Μάνου.
6: Αυτό πήγα να σου πω. Είχε πει ο Κωνσταντίνος ότι και εγώ, λέει, πριν αρχίσω την εκπομπή, που είναι τώρα 20 χρόνια εκπομπή, άκουγα Μάνο Τσιλιμίδη. Αυτός ο άνθρωπος. Συγγνώμη τώρα και για την αντιάκριτη ερώτηση. Στον περίπου, πόσο χρονών είστε?
4: Εγώ? 115.
6: Να τα 200.
4: Έχω κάνει. Η εκπομπή κλείνει φέτος 28 χρόνια.
6: Ωραία,
4: νύχτα είναι. Μιλάμε έτσι.
6: Νύχτα τώρα με τα μεσονύχτια, όχι απλώς.
4: Ναι, μα εγώ δεν μπορώ. Ακόμα και τις ημέρες που έχω αργία, κοιμάμαι. Δεν κοιμάμαι κανονικά. Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Ναι.
4: Δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δεν μ' αρέσει δηλαδή να κοιμηθώ.
6: Για μένα, Μάνο, υπάρχουν δύο ειδών ανθρώποι. Της νύχτας και της μέρας.
4: Ναι.
6: Είναι τελείως διαφορετικοί άνθρωποι της νύχτας. Γιατί επειδή και εγώ ήμουν αρκετά χρόνια και κατά καιρούς και τα λοιπά, νύχτα, λόγω δουλειάς, μπάρμαν,
4: και
6: τα λοιπά.
4: Και
6: δεν μπορείς να, άμα έχεις συνηθίσει, δεν μπορείς να κοιμηθείς. Δεν είναι...
4: Ενώ δεν είμαι άνθρωπος που δυσκολεύεται με τον ύπνο, έτσι και πέσω στο μαξιλάρι.
6: Φραπέ και μπορώ να κοιμηθώ. Κι εγώ.
4: Πίνω καφέ και κοιμάμαι. Δεν... υπάρχει περίπτωση. Όχι, δεν καπνίζω. Γιατί κάπνιζα κάποτε 1,5 πακέτο τσιγάρα την ημέρα. Αλλά έπαθα δύο φορές έμφραγμα και μου το κόψε ο γιατρός και το κόψα εγώ δηλαδή με τη μία. Δεν ξαναέβαλε τσιγάρο στο στόμα.
6: Υπήρχε λόγο. Και εγώ θα κάνω προφανώς το ίδιο.
4: Καλά, άμα δεν είχα πάθει τίποτα, ακόμα θα κάπνιζα. Εν τω μεταξύ, είδα έναν καλό μου φίλο, αλλά δεν λέω το όνομα τώρα, ο οποίος του. Πώς το λένε, τον ανοίξανε και του κάνανε χείριση στην καρδιά.
6: Ναι.
4: Και το ήξερα εγώ. Τον είχα επισκεφτεί στο νοσοκομείο κτλ. Και τον βλέπω τις προάλλες. Και όση ώρα ήμασταν μαζί και μιλάγαμε, κάπνισε 5 τσιγάρα. Του λέω, ρε φίλε, τι κάνεις? Μου λέει, μα του τόπο μου λέει του γιατρού ότι εγώ θα καπνίζω 5 τσιγάρα την ημέρα. Του λέω, μου αρέσει, 5 τσιγάρα κάπνισες τώρα που είμαστε εδώ. Μου λέει, ναι, αυτά είναι όλα, δεν θα καπνίσω άλλα. Και λέω, και τι σου είπε ο γιατρός? Μου λέει, μου είπε ότι θα κάνει πως δεν το άκουσε. Τι να κάνει και ο γιατρός δηλαδή, άμα έχει απέναντί του έναν ο οποίος του λέει έτσι. Τι να
6: γιατί
4: κάνει?
6: Οι άνθρωποι της νύχτας συνήθως, τώρα τι γίνεται αν έχει αλλάξει, είναι και καπνιστές. Πώς γίνεται?
4: Μα εγώ και πριν, εγώ καπνίζω από 15 χρονών.
6: Τώρα...
4: Δεν ήμουν πάντα της νύχτας, από 15 χρονών καπνίζα όμως.
6: Αλλά μου πεις, φωτογραφία Μελίνας Μερκούρη στο νοσοκομείο πριν πεθάνει με το τσιγάρο, δεν ξέρω αν την έχεις δει αυτή.
4: Πού, εδώ πέρα υπάρχει μια φοβερή ιστορία, ο Ζαμπέτας ήταν στο νοσοκομείο. Με καρκίνο του πνεύμωνα.
6: Ναι.
4: Και έστελνε τους Πακιστανούς και του παίρνανε άφιλτρα τσιγάρα. Στη σωτηρία, πρόσεξε. Άδειαζε τα τσιγάρα και τα γέμιζε με φούντα.
6: Και
4: κάπνιζε μέσα στο νοσοκομείο και βρώμαγε όλος ο όροφος. Και πήγαινε ο γιατρός και του έλεγε, κύριε Ζαμπέτα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην καπνίζετε. Και έλεγε, γιατί? Για να μην πάθω καρκίνο έχω.
6: Λογικό, γιατί μετά αρνεί σε όλη σου τη ζωή, αν το σκεφτείς.
4: Κατάλαβες.
6: Είναι... Χάρηκα
4: και εγώ, ρε Μιχάλη. Χάρηκα και εγώ, τα ξαναπούμε. Μαζί το πάμε.
6: Κάτσε, κάτι ήθελα να σου πω τώρα, το ξέχασα. Κάτι ήθελα να σου πω, δίνοντας, τέλος πάντων. Ναι. Και αργά δεν έχω. Παλιά ο Κωνσταντίνος, ξέρεις, έκανε εκπομπή μέχρι τις 5 και πέραμε και αργά. Τώρα το έχει κάνει 12.
4: Ναι, ναι.
6: Κάποιο καιρό.
4: Όχι, και το έχει κάνει αρκετά χρόνια. Από το Real.
6: Ναι. Και έχουμε λίγο ξεφύγει. Εσύ πάντως θα είσαι εδώ, σε ευχαριστούμε
4: να σε καλά.
6: Για τα παρέα και για τα ωραία σου θέματα.
4: Να σε καλά, ρε φίλε.
6: Και θα τα ξαναπούμε.
4: Χάρηκα πολύ, θα σε περιμένω. Να σε καλά, για χαρά.
6: Να σε καλά.
4: Yeah.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ράδιο Βαρκάδες με τον Άγρυπνο όλα τα βράδια της εβδομάδας από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 5 το πρωί. Εύχομαι να είστε καλά όλοι σας, ακμαίοι και δυνατοί, να έχετε φτιάξει ωραία μελομακάρονα. Δεν μ' αρέσει τα μελομακάρονα τόσο πολύ όσο οι κουραμπιέδες, για να λέμε την αλήθεια. Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
3: Γεια σου Μάνα και Κυρμάνο και Αφέντη.
2: Τσουτσουλομίτη.
3: Το λέω μη θυμώσαι.
2: Όχι, γιατί να θυμώ, δεν θυμώνω ρε εσύ εγώ ποτέ.
3: Δεν θυμώνει.
2: Όχι, δεν θυμώνω.
3: Και να δηλαδή, θυμώνες δεν με νοιάζει.
2: Είναι ρόλοι όλα αυτά, στο έχω πει και άλλη φορά.
3: Είναι ρόλοι, ναι.
2: Βεβαίως.
3: Εντάξει.
2: Δηλαδή...
3: Έγινε ηθοποιός, αλλά... Έχεις γίνει και ηθοποιός, δεν έχεις σπουδάσει.
2: Έχω και έχω παίξει στο θέατρο μέχρι και με τη Λαμπέτη, αλλά...
3: Ωουάου.
2: Ναι.
3: Τα παράτησες όμως και ήρθες παρέα.
2: Δεν τα παράτησα ακριβώς. Δεν μου άρεσε το κλίμα στα παρασκήνια.
3: Αχα.
2: Το συχάθηκα δηλαδή και...
3: Κατάλαβα.
2: Επειδή έκανα πάντα ραδιόφωνο, έτσι,
3: ναι.
2: Προτίμησα εδώ που είναι... Αλλάζει το σενάριο κάθε βράδυ, κατάλαβες. Το άλλο είναι βαρετό.
3: Και για μας ήταν καλύτερο αυτό.
2: Και για μένα πρέπει να σου πω.
3: Γέλασα πάρα πολύ με το κείμενο. Πάρα πολύ γέλασα. Επίσης ο Μιχαήλ τα είπε πάρα πολύ ωραία.
2: Ο Μιχάλης από τα Χανιά, ναι.
3: Ναι, πάρα πολύ ωραία τα είπε. Μου θύμισε τις παλιές ιστορίες. Αλλά γέλασα πολύ απόψε. Γενικώς με πολλά πράγματα.
2: Τέλεια.
3: Ναι. Θυμήθηκα αυτές οι μαζόξεις πραγματικά. Τώρα δεν γίνονται, βρε παιδί μου. Εμείς δηλαδή δεν τις κάνουμε.
2: Ναι, δεν γίνονται με τον ίδιο όπως γινόταν κάποτε.
3: Όχι,
2: ναι.
3: Ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα εγώ θα φωνάξω τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου. Μαζευόμαστε βέβαια καμιά δεκαριά άτομα, αλλά τότε μιλάμε για 30 άτομα. Ήταν μεγάλη η οικογένειά μας. Βέβαια πάνω από 30. Εγγόνια, νύψια, ερχόντουσαν κάτι θείοι οι οποίοι ήταν ξαδέλφια της γιαγιάς του παππού, μεγάλοι άνθρωποι, οι θείοι,
2: ναι.
3: Και συν τα παιδιά, οι θείοι, άλλοι νέοι, οι κανονικοί θείοι ας πούμε, της μαμάς μου τα αδέλφια,
2: ναι.
3: Και μαζευόταν κόσμος και κοσμάκι και δεν ήταν μεγάλα τα σπίτια ρε παιδί μου, αλλά χωράγανε.
2: Όλοι καλοί χωράνε, δεν λένε.
3: Ναι,
2: αυτό είναι.
3: Βγάζανε και πράγματα από την τραπεζαρία που είχαν. Και βάζανε μόνο τραπέζι και καρέκλες. Τσοντάρανε εκεί πέρα, φτιάχνανε. Όλα τραπέζι ήταν. Και πραγματικά εμείς τα παιδιά, όπως είπατε, ήμασταν ξεχωριστά έτσι σε δικό μας τραπέζι.
2: Βέβαια.
3: Αυτό ειδικά την πρωτοχρονιά παραμονή, γιατί μετά ακολουθούσε και χαρτί.
2: Ναι,
3: παίζανε μέχρι το πρωί μεγάλη.
2: Αλλά όχι και τα Χριστούγεννα το κάνανε το ίδιο. Δηλαδή
3: κάνατε,
2: τα παιδιά καθόντουσαν μόνα τους,
3: ναι,
2: για να λένε και τα πράγματα που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Γιατί αλλιώς
3: να παίζουμε τα δικά μας.
2: Ναι, αλλιώς πετάγοντουσαν μέσα στην κουβέντα των μεγάλων και χαλάγανε τη μαγιά.
3: Αλλά πάντα είχαμε το νου μας τι λέγανε οι μεγάλοι.
2: Εννοείται.
3: Λέγανε έτσι και καλυμμένα ανέκδοτα, σόκιν υποτίθεται,
2: ναι.
3: Και τα λέγανε έτσι που να μην καταλαβαίνουμε εμείς, ναι. Αλλά εμείς τα καταλαβαίναμε όλα.
2: Φυσικά, εννοείται. Αφού είχαμε ξεσχοληστεί από το σχολείο που λέμε.
3: Ναι.
2: Βέβαια.
3: Θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα θείο μεγάλο που ερχόταν ηλικιωμένος με τη γυναίκα του και πάντα μας έλεγε ιστορίες για το στρατό,
2: ναι.
3: Κάθε χρόνο το ίδιο,
2: ναι.
3: Που έχασε τη σκελέα του και φόρεσε
2: τη σκελέα του κιόλας.
3: Τη σκελέα μας έλεγε, ναι. Και έχασε τη σκελέα, την άπλωσε, λέει, ξέρω εγώ, και του την πήραν κάτι σκύλι και αναγκάστηκε να βάλει το παντελόν το μάλινο σκέτο και τον έτρωγε κάθε χρόνο. Το ίδιο τη σκελέα. Ο άλλος ο θείος που ήταν φαρμακέμπορος κάθε χρόνο μας έλεγε για να είμαστε καλοί μαθητές να πίνουμε ένα φλιτζάνι βραστό βασιλικό το πρωί, ειδικά στους διαγωνισμούς για ξελαμπικάρι, λέει, το μυαλό μας έλεγε.
2: Άντε.
3: Ναι, βέβαια μας είχε γίνει βίωμα αυτό.
2: Και τι, αυτό ήταν αληθές?
3: Να σου πω, δεν ήπια ποτέ.
2: Α.
3: Εγώ.
2: Πάλι καλά, γιατί...
3: ισχυριζόταν πάντως ότι ξέλαβε, καθαρίζει το μυαλό. Ο άλλος ο θείος είχε πλάκα, του οποίου του έκανε η θεία δίαιτα. Γιατί ήταν μεγάλο.
2: Θα είχε ζάχαρο και όλες, ναι.
3: Ποιος ξέρει τι θα είχε. Και είχε αδυνατήσει και του είπε στη μασέλα του καημένου.
2: Το μανάρι μου.
3: Ναι, και δεν είχε και λεφτά να πάρει άλλη. Και άνοιγε το στόμα του, αλλά η μασέλα έκλεινε. Και ο τσακωμός ήταν γιατί η θεία ξέχανε για να του πάρει την κορέγκα του.
2: Α, ναι, να βάλει... την κόλα του. Την κόλα του.
3: Την κολλήσει.
2: Φόβο.
3: Δηλαδή. Και εμείς τότε βαριόμασταν τα πιτσιρίκια. Πιτσιρίκια τέλος πάντων. Και
2: έτσι, παιδάκια ήσασταν, ναι.
3: Ναι. Και βαριόμασταν. Αλλά τώρα που τα θυμάμαι, τα νοσταλγώ που να πάρει οργή.
2: Εντάξει, έτσι είναι. Ο χρόνος τα ωραιοποιεί όλα, Μανούλα μου.
3: Μπορεί να είναι και αυτό.
2: Αυτό είναι. Δηλαδή, λιένει τις γωνίες. Δεν σε πονάνε το ίδιο οι καταστάσεις.
3: Όχι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό, το θυμάμαι και γελάω. Ένας θείος έπρεπε να πάρει ένα χάπι κατά τις 11 η ώρα. Ζήτησε στη θεία το χάπι, του το δίνει στο χέρι, έτρεμε το χέρι του, του πέφτει κάτω το χάπι. Σκύβει να το πάρει, δεν το βρίσκει. Της λέει, δεν πειράζει, Μαρίκα, δώσε μου άλλο. Άλλη, δεν σου φέρω άλλο. Μα χριστιανή μου, ένα χάπι μου, ένα χριστιανέ μου σου φέρω στη χαρτοπετσέτα. Αρχίζω να τσακώνονται για το χάπι. Μην τσακώνεστε.
2: Δεν είχε χάπι έντσι, δηλαδή.
3: Δεν είχε. Και όλοι πέσαμε στα γόνατα να ψάχνουμε, όλοι να χαϊδεύουμε το χαλί, να βρούμε το χάπι του θείου.
2: Βρέθηκε τελικά.
3: Κάποιος το είχε πατήσει.
2: Και το είχε κάνει χαλκομανία.
3: Ναι, και ο καυγάς, καταλαβαίνει. Αλλά ήταν τόσο ωραία αυτά τα πράγματα. Μα τόσο ωραία, Θεέ μου. Γιατί ένα φαγητό, δεν όχι ποικιλία και τέτοια πράγματα. Σαλάτες, μπόλικες και φαγητό.
2: Ναι.
3: Αρνί, ξέρω εγώ, μπόλικο κι αυτό. Αλλά δεν είχε αυτή την πληθώρα που τώρα κάθεσαι σε ένα τραπέζι και πραγματικά χορταίνεις με το μάτι.
2: Ναι.
3: Κατάλαβε. Τέλος πάντων, ωραία πράγματα ήταν, ωραία ήταν. Και όλοι αυτοί λείπουνε τώρα και είμαστε και τους θυμόμαστε, να έτσι, έτσι, με αυτά τους θυμόμαστε. Με αυτά που λέγανε και κάνανε, βέβαια. Έτσι λοιπόν, αυτά. Εύχομαι σε όλους καλά Χριστούγεννα. Ελπίζω, δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι εκπομπές κανονικά.
2: Κοίτα, αύριο θα σας ανακοινώσω τις...
3: το πρόγραμμα.
2: Το βράδυ δηλαδή, ναι, όταν βρεθούμε πάλι.
3: Εντάξει. Έγινε, μάνα μου.
2: Χάρηκα πολύ, πολύ που σε άκουσα.
3: Και εγώ πάρα πολύ.
2: Και σε ακούω πολύ καλά, δηλαδή με διάθεση, με όλα είναι τέλεια.
3: Είμαι πολύ καλά.
2: Μπράβο,
3: πολύ
2: Μαρία.
3: Καλά είμαι.
2: Μπράβο.
3: Ευχαριστώ πολύ.
2: Έτσι θέλω. Γεια χαρά.
3: Καλά Χριστούγεννα σε όλους τους φίλους μας. Άντε, γεια σου, Μαρία.
2: Γεια και χαρά.
3: Γεια.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Νικόλαος Πισμπίκης, η Σαυρούλα ή Σταυρούλα Γιαννούτσου, όπως είναι το κανονικό της όνομα, και ο Άγρυπνος.
1: Δεν είναι όνομα αυτό, το κανονικό σας.
0: Μάνος Τσιλιμίδης. Για να δούμε τώρα αν έχω αφήσει, θα είναι μεγάλη παράληψη, κάποιο από τα μηνύματα που έχετε σημειώσει εσείς κάτω από το δικό μου το σχόλιο για το ποια θα είναι η ερώτηση που θα τροφοδοτεί τη σκέψη σας απόψε. Και που η ερώτηση είναι οι μνήμες που έχει κανείς από οικογενειακές συγκεντρώσεις. Η κυρία Βαρβάρα Κοτογιάννη μου γράφει: διαφωνώ κάθετα ότι αυτές όλες οι πολύχρωμες συγκεντρώσεις ήταν βαρετές. Οι χαρούμενες φωνές, οι διαφωνίες, τις διάφορες συζητήσεις, τα γέλια, τα νόστιμα υπέροχα καλούδια που φεύγοντας ο καθένας έπαιρνε. Α, το διάβασα αυτό, με συγχωρείτε. Το τάπερ. Το τάπερ. Αυτό είναι αλήθεια, Βαρβάρα μου. Όλοι παίρναμε κάτι. Οι θείες κυρίως φρόντιζαν να μην φύγει κανείς παραπονεμένος. Κύριε Χρήστο από τη Μηχανιώνα, καλημέρα σας. Κύριε Χρήστο, τι έγινε? Κύριε Χρήστο από τη Μηχανιώνα, με ακούτε τώρα? Χρήστο, καλά. Σταυρούλα, ξαναπάρτουνα να δούμε τι θα γίνει.

Χαιρετώ την Βίκη από το Σίδνεϊ. Η κυρία Ζαφυρία Παπα Δημητρίου μου έστειλε και ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που δεν το είχα ξανακούσει ποτέ, από ένα συγκρότημα με έναν εξαιρετικό στίχο που μοιάζει να είναι σαν ποίημα του Νίκου Καβαδία. Η Φωτεινή Διαμαντοπούλου, μία μικρή θεατρική παράσταση Κυριακάτικου, έτσι ακριβώς είναι. Ξεχάσαμε το χαρτοπαίγνιο, σκοτωμός ποιος θα κερδίσει το δίευρο. Καλημέρα με υγεία. Η κυρία Ελένη Καραχλέ, καλά Χριστούγεννα, εγώ πάντως φέτος θα κάτσω με την νεολαία. Πώς περνούν τα χρόνια, πω. Αλήθεια είναι αυτό. Τα χρόνια περνάνε, αλλά πρέπει να το έχουμε υπόψη, αυτό, υπόψη μας διαρκώς, για να μην μας καταλαμβάνουν εξαπρόοπτου. Κύριε Χρήστο από τη Μηχανιώνα. Χρήστο. Α, είναι ένα παιχνίδι αυτό. Καλά, καλό Πάσχα. Βάλει ένα τραγούδι.

0: πάντα στο 211-10-80-880 και από τη Θεσσαλονίκη δεν ακούσαμε κανέναν σήμερα. Κυρία Ηλία από του Παπάγου, τι κάνετε?
1: Α, δόξα τω Θεώ και Θεσμίδη, πολύ καλά.
0: Καλώς το.
1: Χαίρομαι να είστε καλύτερα γιατί είστε νεότερος.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ. Ακούστε, πάντοτε σας παρακολουθώ με πολύ ωραία θέματα για μια καλύτερη κοινωνία. Όμως, στο κουφού την πόρτα, όσο
0: πάρε την πόρτα και φύγει.
1: Ναι, βρόντα. Ένα αυτό. Όταν, κύριε Τσιριμίδη, οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι, η κοινωνία δεν πάει καλά.
0: Όχι, δεν πάει.
1: Εντάσεις, συγκρούσεις και δεν ξέρω τι γίνεται και φυσικά καταλήγει σε πολέμους. Σε πολέμους, γιατί πιο πολλοί πόλεμοι γίνονται κυρίως να έχουν αιτίες τα συμφέροντα, το εγώ, φυσικά και η ζήλια που είναι τρεις λέξεις να με κυρίαρχες στην ανθρώπινη φύση. Συμφέρον,
0: ναι.
1: Εγώ και ζήλια.
0: Ναι.
1: Τι με έλεγενέστε, όσο δικαιότερα κατανέμεται ο παραγόμενος πλούτος σε μια χώρα στους εργαζόμενους ανθρώπους, τόσο καλύτερα βαδίζει η κοινωνία. Όμως η σημερινή νεοφιλελεύθερη κοινωνία που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και στοχούς στοχότερους, και τη σημερινή εποχή έχουμε από ό,τι γράφονται και λέγονται τους πιο πολλούς πολέμους, άσχετα αν λέγεται ότι ο Τραμπ προσπαθεί να κάνει ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Αυτή την περίοδο έχουμε πιο πολλούς πολέμους. Λοιπόν, αυτό τι δείχνει? Ότι το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα δεν πηγαίνει καθόλου καλά. Συν ότι έχει καταστρέψει το περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα πάνω στη γη, που το έχουν πει κατ' επανάληψη σε μεγάλες διαλέξεις, σε μεγάλα συνέδρια, έτσι, οι άνθρωποι που ασχολούνται με το περιβάλλον, ας πούμε, τίποτα, συμφωνήσανε, υπογράψανε και τώρα ο ένας μετά τον άλλο φεύγει και λέει εγώ θα σώσω το περιβάλλον, εσύ και τα λοιπά. Το περιβάλλον, ας πούμε, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της σήμερα την εποχή, δεν το λέω, το λένε αυτοί που ασχολούνται και το γράφουν και εφημερίδες, δηλαδή σοβαρές, γιατί εγώ παρακολουθώ και από εκεί, δεν τα παίρνω όλα και τρέχω, αλλά τα βάζω και τα κάνω. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει καλή παιδεία, πρέπει να υπάρχει καλή οικογένεια. Γιατί εδώ που μένω, που λένε καν δύο γειτόνισσες, α, μου λέει Λία, εγώ φυτεύω κάτι δέντρα, ας πούμε, κοντά μου, ας πούμε, και περνάνε να με εκεί, μπαμ, τα ξεριζώνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό δείχνει, δηλαδή, την κατάντια ενός λαού. Αλλά οπωσδήποτε το κεφάλι, το ψάρι προμά από το κεφάλι, κύριε Δημήτρη. Εύχομαι ολόψυχα η προσπάθειά σας να με και του σταθμού και τα παραπολιτικά που θα παρακολουθώ και την εφημερίδα την παίρνω, ας πούμε, πάντα και τη διαβάζω. Να μπορείτε να με και με την και εγώ τι μπορώ να κάνω να βρούμε έναν δρόμο για μια καλύτερη κοινωνία. Το συμφέρον είναι ο μεγαλύτερος εχθρός στον άνθρωπο. Ακόμα και στην οικογένεια. Ακόμα και στην οικογένεια. Εγώ μένω εδώ 46 χρόνια. Δηλαδή συμφέρον. Και τίποτε άλλο. Αυτό δεν δείχνει άνθρωπο σωστό με ήθος και αρχές. Αυτό δείχνει έναν παλιά ανθρώπο. Χίλια ευχαριστώ, κύριε Στιμηρίδη. Εύχομαι δύναμη.
0: Να είστε καλά.
1: Για να περάσει τα μήνυματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, κύριε Ηλία μου. Στο καλό. Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες.
4: Καλημέρα κυρία μάνα μου.
3: Τι κάνετε Κωνσταντίνα?
4: Χρόνια πολλά μάτια μου.
3: Ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε
3: επίσης
4: καλά, υγεία και χαρά να έχετε πάντα.
3: Μακάρι.
4: Τι κάνετε, καλά?
3: Καλά εσείς?
4: Πολύ ωραία τα θέματα σας. Αυτές τις μέρες ήμουν λίγο απασχολημένη με κάτι άλλα θέματα.
3: Ωραία.
4: Και δεν μίλησα, δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία. Η ανάμνηση σας έχετε απόψε. Από τα
3: οικογενειακά τραπεζώματα, ναι,
4: ναι,
3: τις συγκεντρώσεις.
4: Πάρα πολλά,
3: ναι,
4: κύριε Μάνο μου. Εγώ τουλάχιστον επί από τότε που παντρεύτηκα πολλά τραπεζώματα. Μ' άρεσε γιατί είχα τη γιορτή του γιού μου, του μεγάλου, και έκανα πολύ ωραία τραπέζι την πρωτοχρονιά. Ναι. Την πρωτοχρονιά. Μαζευόντουσαν συγγενείς, φίλοι, όταν λέμε μέχρι τις τα χαράματα γλέντι όμως.
3: Ναι, βέβαια.
4: Ωραία κυρία Μάνο μου, τι ωραία χρόνια. Τα παιδιά όπως λέτε ήταν πολλά παιδιά σε ξεχωριστά, έλεγαν τα δικά τους, οι μεγάλοι από εδώ. Πού βρίσκαμε αυτό το κέφι, τι χορό, τι τραγούδια, πολύ ωραία χρόνια, πάρα πολύ ωραία χρόνια. Και τώρα συνεχίζουμε, αλλά τώρα είμαστε μεγάλοι. Δόξα τω Θεώ όμως τα οικογενειακά τραπέζια υπάρχουν και τώρα.
3: Υπάρχουν, ναι.
4: Ναι, ναι. Δόξα τω Θεώ. Είναι καλά. Και δεν ήταν μόνο, είπε κάποιος κύριος, ότι ένωνε η φτώχεια. Δεν ήταν μόνο η φτώχεια. Υπήρχε πιο στα σόγια αγάπη. Δηλαδή, μας σεβόντουσαν οι άνθρωποι, κύριε Μάνο μου. Δεν ήταν μόνο η φτώχεια ότι ένωνε τους ανθρώπους. Όχι. Όχι. Αλλά είχαν, πώς λέγαμε, να πάμε στον κουνιάδο μου, να πάμε στον αδερφό. Εμείς πηγαίναμε Χριστούγεννα στην Κόρινθο, την αδερφή μου, τι ωραία τραπέζια, και για Βασιλείο ερχόντουσαν αυτοί απάνω. Δηλαδή, ωραία πράγματα.
3: Αλλαγή βάρδιας.
4: Και δεν θα ξεχάσω, κύριε Μάνο μου, που αυτή την εποχή είναι, δεν ξέρω αν τα ξέρετε, τα μανούσια που λέμε, τα λουλούδια που μυρίζουν
3: τα
4: πολύ.
3: Τα μανουσάκια.
4: Ναι, αλλά είναι και τα διπλά, είδατε, που μυρίζουν πολύ ωραία.
3: Πολύ ωραία.
4: Μα Χριστέ μου, μου έφερε η αδερφή μου.
3: Λίγο θυμικά.
4: Και μύριζε το μάτι όλο έτσι, τα βάζα που βάζαμε. Μου φαίνεται από την κόρη. Και τώρα έχω και εδώ στο σπίτι μου. Και μόλις ανθίζουν τα πρώτα μου, μου έρχονται όλες οι αναμνήσεις.
3: Ναι.
4: Κόμω να βάζω στα βάζα έτσι και για Δημητριάτικα μαζί με τα μανούσια, τι ωραία που είναι. Κυρία Μάνα μου, πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας. Μου θυμίσατε πολύ ωραία πράγματα απόψε, πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
3: Πόσα άτομα μαζευόσασταν στην Κόρινθο?
4: Πάρα πολλά. Στο σπίτι μου.
3: Και στο σπίτι σας και στο άλλο που ερχόντουσαν οι άλλοι.
4: Στην αδερφή μου ήταν το σόι του άντρος της, ας πούμε. Είμαστε περίπου τα 15-20 άτομα. Εμένα στο σπίτι μου πάντα 20-25 άτομα.
3: Τι ωραία.
4: Ναι. Πολύ ωραία σας λέω. Δηλαδή το δέντρο, εντωμεταξύ, αφού τώρα είμαι τόσο μεγάλη και μου λένε οι ανιψιές εδώ το σόι του άντρου, θεία, δεν θα ξεχάσουν πώς περιμέναμε να τελειώσουν, έπαιρνε ο καθένας το δωράκι του. Δηλαδή είχα υπολογίσει 20 άτομα, 30 δωράκια, όχι τίποτα ακριβά.
3: Αναμνηστικό.
4: Αναμνηστικά. Τι χαρά έκανανε που φεύγανε έτσι ο καθένας με ένα δωράκι στο χέρι, μικρή μεγάλη. Αλλά δηλαδή το έκανα με αγάπη, με τι, πώς περιμέναμε τα γλυκά μας, γιατί ήταν και συγγενείς και φίλοι όμως, ήταν και συμμαθητές του παιδιών, ναι. Μια φορά να σκεφτείτε κύριε Μάνο, με είχε εξυπηρετήσει με το στρατό με την αναβολή ένας κάτω στρατιωτικός και πηγαίναμε με τον άντρο μου επί 20 μέρες. Τις είχα καλές. Ήρθανε καλέ από την πέρα από την Αργυρούπολη και ήρθαν στο σπίτι μου. Τι χαρά έκανα, Παναγία μου. Και ακόμη τηλεφωνιόμαστε μετά. Χάσα μετά επαφές, πήγε στην Κρήτη στο Έθιμνο. Και τι ωραία χρόνια, τι ωραία. Δεν βαριόμαστε, ετοιμάζαμε μέρες να ετοιμάσουμε τα τώρα το δέντρο. Τι ωραία πράγματα.
3: Τι ωραία.
4: Και τώρα, δόξα τω Θεώ όμως, και τώρα περιμένω τη Χριστούγεννα θα φάμε στο γιώμα πάνω. Τώρα θα έρθουν οι συμπεθέρι.
3: Όταν λέμε πάνω, πού εννοούμε, στον από πάνω όροφο ή...
4: ναι, ότι εμείς εδώ στην Πάρνηθα που είμαι, έχω κάνει το δικό μου σπίτι και τα δυο μου παιδιά. Καταλάβετε, και σε λέμε πάνω, γιατί τον ένα όροφο έχει ο γιος, τον άλλο δεν έχει ο άλλος. Και θα πάμε στο γιο μου το πάνω, ναι. Και θα έρθουν και τα πεθερικά του, η κουνιάδα του. Ωραία, πάλι θα σμίξουμε, ωραία, δόξα τω Θεώ. Τα Χριστούγεννα. Τα για βασιλείο τώρα δεν ξέρω, γιατί δεν μπορεί να έρθει ο γιος μου άλλος φέτος. Έχει υποχρεώσεις. Δεν μπορεί να φύγει από τη... Δεν πειράζει, τι να κάνει.
3: Εντάξει.
4: Υγεία να υπάρχει.
3: Ασφαλώς.
4: Εγώ του είπα χρονιά είναι παιδί μου. Θα περάσει. Θα έρθουν και άλλες χρονιές. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Πολύ χάρηκα, κύριε Μάνο μου.
3: Κι εγώ Κωνσταντινό.
4: Εύχομαι να περάσετε πολύ όμορφα.
3: Ευχαριστώ πολύ και εσείς.
4: Υγεία και χαρά. Ευχαριστώ πολύ.
3: Θα τα πούμε.
4: Κύριε, ευχαριστώ.
3: Σε
4: θα τα πούμε. Καλά Χριστούγεννα.
3: Αμήν.
4: Να είστε καλά. Ευχαριστώ.

Επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της ώρας, λέω να διαβάσουμε ένα ωραίο ποίημα της Κικής Δημουλά, εξαιρετικά αφιερωμένο στον κύριο Ιορδάνη που ζήτησε να διαβάσουμε ένα ποίημα της Δημουλά. Τίτλος του ποίηματος: Γη των απουσιών. Τώρα θα κοιτάζεις μία θάλασσα. Η διάθεση να σε εντοπίσω στην συστρεφόμενη εντός μου γη των απουσιών έτσι σε βρίσκει. Πικρή, παραθαλάσσια αοριστία. Εκεί δεν έχει ακόμα νυχτώσει. Κι ας νύχτωσε τόσο εδώ. Των τόπων οι κρίσιμες ώρες σπάνια συμπίπτουν. Κάτι σαν φως και ούτε φως η ώρα του εαυτού σου έχει πέσει. Χορεύουν φύκια κάτω από το τζάμι του νερού. Τα ριχά έχουν και αυτά τα βασανά τους και τα γλέντια τους. Τώρα θα έχουν λύσει τα μαλλιά τους οι αγνές ησυχίες τριγύρω. Με τη σιωπή σου θα τις κάνεις γυναίκες σου εκπληρωμένες. Ξαπλώνουν δίπλα σου. Η σκέψη σου στερεώνει σκαλοπάτια στον αέρα και ανεβαίνει. Σε κρατάει στο ράμφος της. Πού ξέρω εγώ τα ευαίσθητα σημεία του πελάγους για να σε καταλάβω. Θα κοιτάζεις μία έρημη θάλασσα. Το βλέμμα σου δεν παραλάζει από πλαγιά που γλυκά και με ανακούφιση σκουραίνει κατρακυλώντας μες την απομάκρυνση. Αναπνέεις με το στέρνο των μακρινών ηρεμιών που έχω για αυτές διαβάσει στους πολύτομους κόπους που έδεσα. Σε έναν αβαθύ σου στεναγμό βούλιαξε ένα βαπόρι. Δεν θα ήταν βαπόρι, θα ήταν σκιάχτρο στα υγρά περβόλια της φυγής. Να μην πηγαίνουν οι διαθέσεις να την τσιμπολογάνε. Η τερατώδης του πελάγους δυνατότητα, η κίνηση να μην πηγαίνουν οι διαθέσεις να την τσιμπολογάνε. Η τερατώδης του πελάγους δυνατότητα.

Όπου είναι θάμνος, πράσινη. Όπου σκοτεινό, σκοτεινή. Εκεί που οι καλαμιές παίρνουν ψιθύρους, ψιθυριστή. Όπου περνάει ρίζα, ριζωμένη. Όπου κυλάει ριάκι, ρέουσα. Και όπου δαγκώνει η πέτρα, πέτρινη. Στην ψυχή σου δεν φτάνει κανείς. Ούτε διαξηράς, ούτε διαθαλάσσεις. Αυτό το δισκείο, το ακουμπισμένο στο μαύρο ατμοσφαιρικό τραπέζι, που το περνάς κι εσύ, όπως και οι άλλοι για φεγγάρι, άστο, άστο, δεν είναι φεγγάρι. Είναι το βραδινό μου χάπι, το ψυχοτρόπο. Κι εκεί δημουλά.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Δεν μπορώ να ξενιστώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
0: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμθυμών κιόλας. Τέλος πάντων, να μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
2: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Βρε καλώς τον. Πώς από δε τέτοια ώρα.
4: Αργείς.
3: Κάθε βράδυ στις 12.
5: Άντε ρε παιδάκι μου, άντε ρε εσύ.
6: Να μην ρωτήσω που ήσουν μέχρι τέτοια ώρα.
3: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
4: Θα παίζω για ύπνο και θα έχω κλειστό το κινητό φάχο.
3: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες.
2: Την άλλη εβδομάδα είναι το πάρτι.
3: Και μπήκαμε στα λιμέρια της τελευταίας ώρας, είναι 4 και μισό πρώτο λεπτό. Έχουμε το 2-11-10-80-8-8-0. Μία ακόμα θερμή καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, που είναι μία κούκλα και την έχουν περιποιηθεί και όλες όσο μπορούσαν εκεί οι τοπικές αρχές. Ειδικά ο περίπατος στην Προκυμαία, που είναι και οι καταπληκτικές ομπρέλες, το γλυπτό του Ζογκολόπουλου. Είναι μαγική η βόλτα. Γεια σου Γιάννη από την Αθήνα.
7: Γεια σου Μάνο, υπέροχε τύπε, το απίστευτο χιούμορ και με τις απίστευτες γνώσεις.
3: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
7: Και θα έλεγε κανείς και με τον απίστευτο ρομαντισμό, ο οποίος αρχίζει να γίνεται της μόδας, ξέρεις. Επειδή εμένα το μάτι μου κόβει και επειδή γυρίζω πάρα πολλές γειτονιές και βλέπω ανθρώπους, άκουσε να δεις. Δεν υπήρχαν αυτά παλιά. Παγκάκια, ήσυχες πλατείες, αυλές, δρομάκια που ήταν άδεια τελείως πριν από 3 χρόνια, 4 χρόνια. Δεν τα χρησιμοποιούσε κανένας. Είναι πλέον γεμάτα από νεολαία, η οποία λόγω ελλείψης χρήματος έχει πλέον ασχοληθεί, αρχίζει και ασχολείται με τη γειτονιά. Αρχίζει δηλαδή και δεν ενδιαφέρεται τόσο πολύ για τις πάμπολες άχρηστες πληροφορίες του διαδικτύου και κοιτάζει λίγο να δει πώς θα περάσει καλά εκεί, σε αυτό το παγκάκι, σε αυτή την αυλή, την πλατιούλα, τη μικρή τη στρογγυλή με τα παλιά τα ξύλα, τα παλιά τα παγκάκια. Μιλάω σε όλη την περιφέρεια Αθήνας, δηλαδή μιλάω από το Περιστέρι μέχρι τον Πειραιά και από το Μενίδη μέχρι, που να σου πω τώρα, μέχρι το Γέρακα και παντού. Γιατί δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα και ο κόσμος παίρνει πλέον ένα ποτό, παίρνει ένα καφέ, παίρνει την κοπελιά του πλέον και αρχίζουν και ακούγονται λέξεις ξεχασμένες όπως το «σ' αγαπώ», που τα ακούς πλέον, τα ακούς, ναι, όσο και φαίνεται περίεργο, δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Αυτά τα ταξίδια, τα χιονοδρομικά κέντρα, οι μεγάλες μουσικές πίστες, πανάκριβες, μετανοθευμένα ουίσκια, αφορούν όλο και λιγότερους μένους. Είναι αισιόδοξα τα μηνύματα. Από αυτή την πλευρά είναι αισιόδοξα τα μηνύματα, γιατί η φτωχοποίηση υπάρχει οπωσδήποτε και ίσως τελικά να είναι τα καλά της φτωχοποίησης. Υπάρχει υγιής φωτεινός ρομαντισμός που έρχεται. Δεν ήρθε ακόμα, θα έρθει όμως και θα είναι ραγδαίος. Ξέρεις, η Ελεονόρα του Πόες, να το πούμε λίγο ποιητικά, αρχίζει και αναδύεται από το παρελθόν, εμφανίζεται στο παρόν για να μας χαρίσει τη ζεστή αγκαλιά της. Ένα υπέροχο δείγμα του Πόε, το πιο τρανό δείγμα ρομαντισμού, το διαβάσουν όλοι. Γινόμαστε πιο αυστηρείς επιλογές μας όλοι. Γιατί ο χρόνος της ζωής μας κυλάει πάρα πολύ γρήγορα και χάνεται. Σήμερα είσαι 20, 30, ούτε προλαβαίνεις να τα δεις τα χρόνια.
3: Ούτε να τα μετρήσεις δεν προλαβαίνεις.
7: Ναι, ειδικά μετά τα 50, ξέρεις, μετά τα 45-50, αρχίζεις και το σκέφτεσαι.
3: Ναι.
7: Και λες, ρε γαμώτο, τι έκανα. Έκανα τίποτα, πέτυχα τίποτα. Έπειτα βλέπω κάτι άλλο που δεν έβλεπα. Βλέπω όλο και περισσότερα νέα ζευγάρια με καρότσια τα οποία έχουν κάνει παιδιά που είναι ενός έτους τώρα, είναι ίσως και λιγότερο, 8 μηνών, τα οποία προφανώς μπορεί να μην έχουν παντρευτεί, αλλά έχουν κάνει παιδιά. Είναι Έλληνες αυτά τα νεαρά παιδιά, 27 χρονών, 25 χρονών. Ξέρεις, κάτι μου λέει ότι υπάρχει μια επιστροφή στο παρελθόν, η οποία γίνεται συνειδητά πλέον. Δηλαδή ο κόσμος αρχίζει και γίνεται όλο ένα και πιο ρομαντικός, αφήνει το ίντερνετ, περνάει σε σχέσεις πραγματικές, όμορφες, πώς να το πούμε, σχέσεις που θυμίζουν δεκαετίες του 70, εγώ θα έλεγα, όχι του 80. Έχω την αίσθηση ότι είναι από τα καλά του νέου κόσμου που αναδύεται. Ναι, το διαδίκτυο άρχισε και το βαριέται ο κόσμος. Πιστεύω, μάλλον είμαι βέβαιος, ότι εκτός από αυτόν τον νέο φωτεινό ρομαντισμό, ο οποίος θα είναι και ο λίγον τι επαναστατικός αυτός ο ρομαντισμός, mm-hmm. θα αναδυθεί μια νέα κοινωνία. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνο στην Ελλάδα ή θα είναι σε διάφορα άλλα κράτη. Εγώ κοιτάω εδώ την πατρίδα μου. Πιστεύω ότι θα γίνει καλύτερη, πιο ποιοτική η ζωή μας. Βεβαίως θα φύγουν από τη μέση όλοι αυτοί οι πολιτικάντες του ψέματος και της απάτης και θα έρθει επιτέλους αυτός ο λαός να κυβερνήσει με το δικό του τρόπο αυτή την πατρίδα, τη χώρα που δεν είναι χώρος, είναι χώρα. Θέλω να πω ότι επειδή και εγώ άγρυπνος είμαι, δεν κοιμάμαι, πιστεύω ότι ο ύπνος δεν είναι και τόσο χρήσιμος τελικά.
3: Ναι. Αφού θα κοιμηθούμε μια και καλή κάποτε. Εντάξει.
7: Έτσι κι αλλιώς θα κοιμηθούμε. Τελικά είμαστε όσο περισσότερο ξύπνοι μπορούμε, γιατί και η λέξη ξύπνιος οδηγεί στην εξυπνάδα, όπως λέμε.
3: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, χάρηκα πολύ που μιλήσατε.
3: Περίμενα να σου πω κάτι, ένα γκάλο που διάβαζα τις προάλλες.
7: Ναι.
3: Οι νέοι απομακρύνονται πλέον από τα τηλέφωνα αφής και ψάχνουν και βρίσκουν τα Nokia τα παλιά.
7: Μα το βλέπω.
3: Ναι.
7: Το έχω δει.
3: Ναι.
7: Το έχω δει.
3: Ναι.
7: Το έχω δει. Γιατί πολύ απλά, επίσης, μου κάνει εντύπωση, παρακολουθώ διάφορα μπαρ τα οποία είχαν, ξέρω εγώ, 20 κάμερες που παρακολουθούσαν τα τραπεζάκια κτλ. Ο άλλος δεν θέλει να τον βλέπουν όταν είναι με την κοπελιά του. Θέλει να τη δώσει ένα φιλί, θέλει να τη πει αγαπώ, θέλει να τη ψιθυρίσει. Και βλέπω τις πλατείες, ειδικά του Περιστερίου, που είναι μια κλασική περιοχή νεολαίας, έχει πάρα πολύ νεολαία το Περιστέρι.
3: Mm-hmm.
7: Δηλαδή παγκάκια, πλατείες, αυλόγυροι, που δεν είχαν καθόλου κόσμο. Και βλέπεις νέους με τα σουβλάκια τους, με τις μπυρίτσες τους, με τα ωραία τους, να είναι πιο κοντά. Βλέπεις δηλαδή ζευγάρια πλέον νέων, 15χρονων. Είναι υπέροχο. Εγώ νιώθω ότι φεύγει όλο αυτό το κακό που μας είχε βρει. Και αρχίζει και αναδύεται ένας καινούριος, όπως θα λέω εγώ, υγιής ρομαντισμός. Υγιής. Γιατί το 80 υπήρχε ένα είδος ρομαντισμού, αλλά ήταν πιο πολύ ένα είδος...
3: Πασοκικός.
7: Ναι, πασοκικός. Ένα είδος γκρανζ. Θυμάσαι εκείνο το γκρανζ, την περίφημη τάση του γκρανζ και τον... Και των υπολείπων, του υπόλοιπου μαύρου ρομαντισμού, έτσι τον ονομάζω εγώ.
3: Mm.
7: Δηλαδή, ένας ρομαντισμός λίγο σκοτεινός, πιο πολύ περισσότερο του σκοταδιού. Ξέρεις, είμαι χαρούμενος που μιλάμε. Θέλω να σου ευχηθώ καλά Χριστούγεννα οπωσδήποτε. Ίσως μιλήσουμε και πιο την πρωτοχρονιά, δεν ξέρω αν θα κάνεις εκπομπές.
3: Θα κάνω εκπομπή, όπως πάντα, ρεβεγιόν.
7: Πολύ ωραία. Είναι η πιο παλιά εκπομπή του Τιδό. Δεν είναι τυχαίο. Είναι η πιο παλιά του Τιδό αυτή η εκπομπή.
3: Α, ναι, είναι 28 χρόνια κλείνει φέτος.
7: 28 είναι ρεκόρ, ίσως και παγκόσμιο.
3: Τι, παγκόσμιο, ναι. Μπορεί, ποιος ξέρει.
7: Για ραδιόφωνο νομίζω είναι παγκόσμιο. Για ραδιόφωνο τουλάχιστον είναι παγκόσμιο. Λοιπόν, αυτά.
3: Να είσαι καλά.
7: Χαιρετισμούς όλους τους ακροατές μας, να περάσουν όσο γίνεται καλύτερα και να είναι αισιόδοξοι. Τα πράγματα αλλάζουν. Ευτυχώς μπορούν να αλλάξουν προς το καλύτερο.
3: Γεια σου, Γιάννη Ζαφυρόπουλε.
7: Γεια σου, Μάνο Γίγαντα. Yeah.

0: Αθηνικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η Θεσσαλονίκη, όπως είπαμε, ακούει μέσα από τον Status FM 107,7. Επίσης ο Αντένα Δυτικής Κρήτης, ο Max FM στην Πάτρα. Πώς λέγεται, εκεί που ήταν ο Γκλέτσος δήμαρχος. Ναι, το ράδιο στη Λίδα επίσης. Γεια σου Βασίλη από τη Μελβούρνη.
3: Γεια σου Μάνο from Deonanda.
2: Τι έγινε?
3: Μ' αρέσει το τραγούδι το γαλλικό που έβαλες.
2: Σε χαίρομαι.
3: Είναι φοβερή γλώσσα τα γαλλικά.
2: Ναι, είναι ωραία γλώσσα.
3: Και μαθαίνει η κόρη μου. Και τα μιλάει και με προφορά γαλλική. Τώρα πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω.
2: Γιατί ποτίτε, άμα τα παιδιά είναι πολύ πιο εύκολο να αφομοιώσουν.
3: Είναι μερικοί άνθρωποι, δεν ξέρω, αυτοί είναι πολύ, να μαθαίνει εύκολα γλώσσες. Και πιάνει και την προφορά. Είναι παράξενο αυτό.
2: Ναι. Η γυναίκα μου ανήκει στην κατηγορία αυτή. Δηλαδή 15 μέρες στην Ιταλία και μίλαγε ιταλικά όταν φύγαμε.
3: Θα σου πω, είχε δύο φιλενάδες τουρκάλες εδώ στο πανεπιστήμιο.
2: Ναι.
3: Είχε μάθει μερικά τουρκικά. Γιατί έχει και καλό θυμητικό. Εγώ δεν έχω καθόλου καλό θυμητικό. Λοιπόν... Και όταν πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, μίλαγε με μια κοπέλα εκεί και της λέει, από ποιο μέρος της Τουρκίας είσαι? και λέει, είμαι τουρκαλωμένος στην Αυστραλία. Και λέει, τα μιλάς, λέει, με προφορά. Εγώ νόμιζα ότι οι γονείς σου είναι Τούρκες. Τώρα για το Χριστούγεννα, κοίταξε, δεν ξέρω, πολλοί λένε ευχάριστα πράγματα, αλλά εγώ... Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ φτωχά. Θυμάμαι, δέναμε και μέχρι τα παπούτσια με σύρμα, ας πούμε. Για να μην χαλάνε. Τι να θυμηθώ, ας πούμε, τα Χριστούγεννα έπαιρνε ο πατέρας μου, ξέρω εγώ, η αρνή, ό,τι ήταν στο μαγαζί, στο χωριό. Αυτό το φαγητό που μου άρεσε πολύ που έκανε η μάνα μου ήταν το φυρκασέ.
2: Ναι, πολύ ωραία.
3: Και στο φούρνο με πατάτες.
2: Ναι.
3: Αυτά τα δύο. Τώρα θυμάμαι το χιόνι, ξέρεις, έξω στο χωριό ήταν μια αστρόσερη ατμόσφαιρα καλή, το καφενείο, μαζευόμαστε όλοι εκεί, στο σπίτι ένα τζάκι, φτωχικά. Αλλά ο κόσμος ήταν πιο κοντά και θα μου έρχεται να πιστέψω αυτό που λέει ο Βίκτορ Ουγκό, ότι ο πλούτος χωρίζει τους ανθρώπους και η φτώχεια τους ενώνει. Έρχομαι να το πιστέψω αυτό. Γιατί τώρα, ας πούμε, ο κόσμος έχει αρκετά, πιο πολλά από ό,τι είχε τότε.
2: Ασφαλώς.
3: Και γκρινιάζουν. Εν τω μεταξύ, αυτό μου λέει και ο αδερφός μου. Λέει, ναι, φτώχεια. Τι φτώχεια? Όλοι πάνε διακοπές. Ποιος πήγαινε διακοπές παλιά? Όλοι έχουν 5-6 ζευγάρια παπούτσα, ή να μην πω 10 και να μην πω και 40.
2: Λες και είναι η χείρα του Μάρκους, ναι. Του δικτάτορα χείρα.
3: Απαιτήσεις. Εγώ παίρνω από τον εαυτό μου. Έχω τόσα ζευγάρια παπούτσα που φοράω συνήθως 3-4 φορά ανταρκτικά. Δεν ξέρω γιατί από τα άλλα. Τα κοιτάω καμιά φορά και λέω τι κάνω. Έχω σταματήσει βέβαια να αγοράζω το. Και θέλω να πω ότι αυτά τα χρόνια είχαν ορισμένα καλά. Στο καφενείο τώρα λέγανε ιστορίες. Ένα πράγμα που μου έκανε εντύπωση είναι που μιλάγανε για φαντάσματα, για νεράιδες και τέτοια. Και έλεγε ο ένας μια ιστορία και ο άλλος την πίστευε. Και όλα ήταν ψέματα.
2: Ναι.
3: Και λέγαμε μέσα μου, πώς γίνεται αυτό αυτοί οι άνθρωποι να λένε ιστορίες ψεύτικες και ο ένας να παραδέχεται τον άλλον, να ζουν σε ένα ψέμα. Αυτό μου ήταν πολύ περίεργο. Δεν μπορείς να το καταλάβω ποτέ.
2: Πάντως είχαν μια τάση άνθρωποι κάποτε να μιλάνε και να βάζουν στην κουβέντα νεράιδες, ξωτικά, μάγισσες, ξέρεις.
3: Ναι, έλεγε ένας ότι κάποιος στο χωριό, ας πούμε, ήρθε κάποια νεράιδα να του ζυμώσει, ξέρω εγώ, και της πήρε το μαντίλι και το είχε κρύψει και αυτή ήτανε, δεν μπορούσε να φύγει και μετά βρήκε το μαντίλι και... Δηλαδή, τι να σου πω, τέλος πάντων, ήταν κάπου, όταν είσαι παιδί, ήταν κάπως ευχάριστες ιστορίες. Ναι. Τα πισωπιστεύαμε κι εμείς που είμαστε μικρά παιδιά, αλλά μετά καταλάβαμε ότι αυτά δεν ήταν σωστά. Τώρα Χριστούγεννα, νομίζω, αν και λένε πολύ για τη Φιλανδία πρωτοχρονιά για Χριστούγεννα, αλλά εγώ στη Φιλανδία δεν θα ήθελα να ζήσω πάνω από μία-δύο μέρες, τώρα ειδικά που κάνει κρύο. Άσε που η μέρα αυτή τη στιγμή που είναι μικρότερη, δεν έχει ούτε μισή ώρα, μια ώρα μέρα έχει εκεί.
2: Ναι μωρέ, και κάνει κρύο, δεν... Εγώ έχω πάει και χειμώνα εκεί, μιλάμε αρκουδόκριο. Είμαστε ασυνήθιστοι εμείς, μεσογειακοί άνθρωποι, να αυτοί κυκλοφορούν με πουκαμισάκια μες στο κρύο. Είναι συνηθισμένοι. Και είδα ένα μαγικό πράγμα εκεί που δεν το έχω ξαναδεί ποτέ. Γονείς οι οποίοι πίνανε τον καφέ τους σε καφετέρια και τα καρότσια με τα παιδιά τα είχαν έξω στο χιόνι για να συνηθίζουν, αφού έτσι τα περνάγανε όλη τη ζωή τους μέσα στο χιόνι, στο ναι, κρύο. Ναι. Και έβλεπες, δεν διανοείται κανείς να πειράξει παιδί εκεί πέρα. Η αστυνομία είναι παντού, δεν υπάρχει, πώς να σου πω, δηλαδή, και ανώμαλος να είσαι, πήγαινε αυτοκτόνα, ας πούμε. Τα παιδιά είναι παιδιά και τα προσέχουν όλοι. Όλοι ολονώνουν τα παιδιά, ναι. Και περπάταγα τώρα μέσα στο χιόνι και έβλεπα έξω από τις καφετέριες καρότσια με μωρά παιδιά, κόκκινα από το κρύο, να είναι μπουμπουλωμένα μέσα στο καροτσάκι, αλλά στο κρύο όμως. Ναι, για να μάθουν να ζουν με το κρύο, από εγκαίρος, από εγκαίρος τέλος πάντων, από νωρίς τη ζωή τους.
3: Ναι, ναι, ναι. Μα ό,τι συνηθίζει ο άνθρωπος νέος, τον ακολουθεί όλη τη ζωή.
2: Βέβαια, μα αυτό είναι το θέμα.
3: Αλλά εγώ 20 από το 0, νομίζω φτάνει 20 και 30.
2: Και 30 φτάνει, ναι.
3: Εγώ μια φορά στον Καναδά είχε φτάσει 34 που είχα πάει και είχα τρελαθεί. Φόραγα ένα τζάκετ, κάτι μαντού, το δεν περνάει τίποτα.
2: Αλλά όσο και να μην κάτω... περνάει τα πόδια, αυτό είναι το θέμα. Τι να βάλεις, βέβαια, ό,τι και να γίνει.
3: Εκλώτσακα το χιόνι και το παπούτσι δεν βρεχότανε. Το χιόνι έπεφτε σαν ζάχαρη. Ήταν τόσο παγωμένο που δεν...
2: Ναι.
3: Δεν έλειωνε, τίποτα δεν έλειωνε. Δεν υπήρχε τίποτα υγρό, όλα ήταν... Αλλά... εγώ άμα πάω με το που κάμψω εκεί θα γίνω παγωτό.
2: Εσύ ναι, τώρα... αλλά αυτοί όμως όχι. Δηλαδή ακόμα και τώρα, εάν δεις τους Φιλανδούς, τους αναγνωρίζεις, γιατί είναι σχεδόν ασπρομάλιτες, είναι πολύ ξανθοί.
3: Ναι, ναι, πιο ξανθοί, ναι. Ιδανοί και οι Φιλανδοί.
2: Ναι, να έχει, ας πούμε, πώς να σου πω, 10 βαθμούς θερμοκρασία στο Σύνταγμα, στον άγνωστο στρατιώτη μπροστά είναι με τι-σέρτ.
3: Ναι, ναι.
2: Γιατί δεν καταλαβαίνουν Χριστό, ας πούμε, από εκεί που ήρθαν.
3: Μπλουζάκια, ναι.
2: Μπλουζάκια, ναι. Επίσης, ξέρεις, η πιο ιδανική, όχι, εσύ θα πεις.
3: Νομίζω η πιο ιδανική πόλη να κάνεις Χριστούγεννα είναι η Βιέννη ή το Σάλμπουργκ στην Αυστρία.
2: Ναι.
3: Δεν έχω πάει, αλλά έχουν πάει κάτι φίλοι μου και μου έχουν πει ότι είναι κάτι πολύ όμορφο.
2: Το θέμα που βάλαμε σήμερα είναι οι οικογενειακές συγκεντρώσεις.
3: Ναι, ξέρω.
2: Α, okay.
3: Οικογενειακές, εμείς τα παιδιά είμαστε. Κάποτε ερχόταν μια θεία, μας έφερε καμιά σοκολάτα. Την περιμέναμε, πώς την περιμέναμε.
2: Ναι.
3: Πριν τα Χριστούγεννα, αλλά τα Χριστούγεννα με τις... Εμείς τα παιδιά, και ο πατέρας μου και η μάνα μου, ο παππούς δεν γνώρισα εγώ. Και η γιαγιά μου πέθανε. Μια φορά την είχα δει, ούτε καν τη θυμάμαι. Όταν ήμουν 11 χρονών, τον έναν παππούλι μου το σκοτώσαν οι Γερμανοί. Η άλλη γιαγιά μου πέθανε, ο πατέρας μου, όταν ήταν 3 χρονών. Και ο παππούς μου πέθανε, δεν είχα γεννηθεί. Οπότε δεν είχα αυτό, την εμπειρία.
2: Την εμπειρία, ναι.
3: Αυτά από οικογένεια, ας πούμε, στο χωριό, εντάξει. Παίζανε χαρτιά, είχε μια ατμόσφαιρα. Καλή, παίζαμε εμείς στο χιόνι με τα παιδιά, αυτά ας πούμε. Μετά στην Αθήνα, είχα κάνει και στην Αθήνα κάποτε Χριστούγεννα, που ήμουνα εργένης εκεί, στη Δροσοπούλου και Ιθάκης. Μου άρεσε όμως αυτή η Αθήνα, δεν ξέρω, κάτι με τράβαγε η Αθήνα, μου άρεσε η Αθήνα. μου άρεσε η γειτονιά, ίσως επειδή έμεινα και κοντά στο κέντρο και Κυψέλη, πηγαίναμε και στη Γλυφάδα καμιά βόλτα, αλλά όχι τόσο πολύ, συνήθως εκεί γύρω. Είχε, θυμάμαι, σινεμάδες, θέατρα δεν τόσο πηγαίναμε γιατί ήταν ακριβά. Δεν είχαμε λεφτά.
2: Ναι μωρέ, πάντα ήταν αλλά... το θέατρο πιο ακριβό από το σινεμά, βέβαια.
3: Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, υπήρχε φτώχεια, πολύ φτώχεια. Νομίζω και τώρα ο κόσμος, αυτή τη στιγμή, ζουν οι εργένιδες και οι οικογένειες, αυτοί που δεν έχουν σπίτι, την ίδια κατάσταση όπως ζούσαμε εμείς το 70.
2: Κατάλαβα.
3: Πιστεύω.
2: Μάλιστα.
3: Γιατί όταν παίρνεις ένα μισθό 850 ευρώ και θες για μια γκαρσονιέρα στα Πατήσια 450 και 500 ευρώ και το ρεύμα έχει φτάσει στο Θεό, δεν ήταν τόσο ακριβό το ρεύμα παλιά και πολλά άλλα πράγματα. Η ζωή έχει πιο πολλές απαιτήσεις σήμερα. Να έχουμε και το αυτοκίνητο, να έχουμε και εκείνο.
2: Έτσι είναι.
3: Δεν υπήρχε εγκληματικότητα. Δηλαδή παλιά είχαμε και θετικά και αρνητικά.
2: Ναι.
3: Αλλά νομίζω ότι ο κόσμος ήταν πιο κοντά. Στα χωριά ο κόσμος δεν χρειαζόταν τίποτα. Δεν υπήρχε αυτοκίνητο, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ένα ρεύμα, μια λάμπα είχαν. Όλα τα άλλα ήταν με ξύλα ζούσαν. Ναι. Φούρνος, μαγειρεύαν με ξύλα.
2: Πλένανε αυτό... με ζεστένα νερό με ξύλα.
3: Ναι.
2: Βέβαια.
3: Γι' αυτό νομίζω τώρα είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνουν, που εγκαταλείπουν την Ήπεθρο και το κράτος δεν υποστηρίζει τους αγρότες. Όταν θα φεύγουμε και λίγο από το θέμα, άμα έρθει μια δύσκολη, οι ανθρώποι στα χωριά θα έχουν πρόβλημα. Γιατί παλιά ήταν αυτοσυντήρητοι. Αυτό που είχαν στο χωριό... αγοράζανε πολύ λίγα, κάνα και ζυμαρικά ακόμα, χιλοπίτες, τα χανά, τα φτιάχναν όλα.
2: Βέβαια.
3: Δεν αγοράζανε σχεδόν τίποτα. Και τώρα όμως τώρα έχει αλλάξει η ζωή και θα είναι δύσκολο. Και βλέπω το κράτος κάνει κάτι πράγματα που μου φαίνονται παράξενα. Δηλαδή ένας άμα έχει χτήμα και κόψει, ξέρω εγώ, δύο πουρνάρια, ένα πεύκο. Μα... εκεί που θα κόψει το πουρνάρι και το έργο θα βγάλει μια ελιά, θα βάλει ένα μπέλι, το ίδιο πράσινο θα βάλει. Όχι, λέει δικαστήριο. Να του δίνεις μια άδεια του ανθρώπου να πληρώνει ένα ξεφτιλί, κάτι λίγα χρήματα και να τον αφήσεις, να τον κρατήσεις αγρότη, να του κάνεις ευκολίες. Όχι να τον κυνηγάς. Τους κυνηγάει. Δηλαδή κάτι νόμους, πήγε ο άλλος πέντε άτομα μέσα στο καφενείο και του λέει ζητά απόδειξη. Άμα ήμουν εκεί θα τον πλάκω να με αναστηλιάζω και δεν ξέρω τι θα έκανα. Δεν τρέπεσε λίγο, πήγε να του ζητήσει απόδειξη. Τέσσερα άτομα στο χωριό. Μα άμα δώσει και απόδειξη, αυτό θα το κλείσει το καφενείο. Δεν ξέρω, πρέπει κάτι να κάνω για την Ήπεθρο.
2: Άλλο κάνω δεν κάτι για την Ήπεθρο, αλλά όταν υπάρχει ένα φορολογικό νομοσχέδιο, περιλαμβάνει όλους τους ανθρώπους, αγαπητέ μου. Κατάλαβες
3: ναι,
2: γιατί.
3: Αλλά...
2: ναι. Περιλαμβάνει ναι. όλους τους ανθρώπους.
3: Εννοείται, αλλά
2: δεν υπάρχει αλλά. Δεν υπάρχει
3: ναι,
2: αλλά.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Δεν υπάρχει αλλά. Δηλαδή, βάλε έναν διαφορετικό νόμο που να έχει να κάνει με τα χωριά και με τις μικρές πόλεις και τα λοιπά. Βάλε έναν άλλο νόμο, αλλά δεν μπορεί να είναι δύο μέτρα, δύο σταθμά.
3: Όχι, να βάλει τα ορεινά χωριά που έχουν κάτω από 20 κατοίκους, πως να μην τους φορολογεί, για να υπάρχει το καφενείο.
2: Να, εδώ λέει, άκου να δεις, είπε κάτι ωραίο τώρα ο Νίκος ο Πισμπίκης, μου λέει να δώσει το κράτος κίνητρα, αυτοί που είναι στην επαρχία και έχουν τα καφενεία, να μην πληρώνουν φόρο.
3: Ναι, ναι, κάτι έτσι.
2: Κατάλαβες, δηλαδή, από εκεί και πέρα, δηλαδή, πώς να σου πω ρε παιδί μου, χρειάστηκε τις προάλλες, πήρα από το σούπερ μάρκετ ένα προϊόν λάθος και επειδή με ξέρουν το κατέβασα να πάρω αυτό το σωστό. Το σωστό ήταν 40 λεπτά πιο ακριβό. Εγώ δεν είχα λεφτά, είχα μόνο την κάρτα. Ναι. Πλήρωσα 40 λεπτά με την κάρτα.
3: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή εγώ δεν κυκλοφορώ με χρήματα, αυτή τη στιγμή στην τσέπη μου έχω μόνο την κάρτα. Δεν έχω κανένα άλλο κέρμα, τίποτα.
3: Και καλά κάνεις.
2: Ούτε ένα.
3: Και πλαστά.
2: Όχι, πέρα από αυτό. δεν έχω τίποτα στη τσέπη μου. Η γυναίκα μου λέει κάθε φορά, πώς βγαίνεις από το σπίτι χωρίς λεφτά. Λέω, έτσι γουστάρω, μου αρέσει εμένα να βγαίνω χωρίς λεφτά. Λερώνω τα χέρια μου τα λεφτά. Αλήθεια. Και ξέρω ότι μερικοί άνθρωποι, επίσης, έχω παρατηρήσει το εξής φαινόμενο. Λέει, η παρούσα απόδειξη δεν έχει φορολογική ισχύ. Εάν δω τέτοια απόδειξη, θα τη στείλω στο ή απόδειξη. Θα τη στείλω στην εφορία.
3: Ναι, ξέρω τι λες.
2: Ναι, γιατί είσαι μάγκας εσύ, δηλαδή, που βγάζεις μια απόδειξη μαϊμού στις μέρες μας. Με συγχωρείς, δηλαδή, γιατί το κάνεις. Και εγώ, λοιπόν, θα τη φωτογραφίζω και θα τη στέλνω στο ή απόδειξη.
3: Ναι, έχεις δίκιο.
2: Κατάλαβες. Δεν μου αρέσει να με πιάνουν κορόιτο. Πώς να σου εξηγήσω, δηλαδή.
3: Δεν σου λέω ότι έχεις άδικο, αλλά εγώ άμα ήμουν εφοριακός και πήγαινα σε ένα χωριό και είχε τέσσερα γεροντάκια δίπλα σε ένα καφενείο και πίνανε ούζο ή τσίπουρο, θα ντρεπόμουν να το κάνω αυτό. Έτσι θα έκανα εγώ.
2: Βρε αγόρι μου, είπαμε, ας βάλουν μία άλλη νομοθεσία που να έχει να κάνει με την... Ο εφοριακός δεν μπορεί να παραβλέπει. Είναι σαν να μου λες ότι ένας έχει μισό κιλό φούντα στην τσέπη του και άλλος έχει ένα τσιγάρο φούντα στην τσέπη του. Το ίδιο στην αστυνομία θα πάνε και οι δύο.
3: Ναι, άμα το θέτεις έτσι, έχεις δει.
2: Μα έτσι θα πάνε στην αστυνομία, δεν είναι παράνομο. Να κυκλοφορήσουμε ναρκωτικά, τελείωσε.
3: Σωστά.
2: Το είτε είναι ένα γραμμάριο είτε είναι ένα κιλό, το ίδιο δεν είναι. Ναρκωτικό δεν είναι και στη μία ναρκωτικό και στην άλλη. Δηλαδή, τώρα εδώ θα γίνει το μάλε βράση, διότι ευτυχώς και μπράβο στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας αυτοί που το βάλανε, θα κάνουν ναρκοτέστ στο δρόμο. Θα παίρνουν σάλιο από το στόμα, θα το βάζουν σε ένα, όπως ήταν αυτά τα COVID test, και θα σου βγάζει τι φουμάρισες και τι εισέπνευσες.
3: Εδώ αυτό το έχουν από τότε που ήρθα εγώ στην Αυστραλία.
2: Βρε, το ξέρω ότι εκεί το είχαν, αλλά εδώ πήγαν να το κάνουν πριν από 5 χρόνια, 6, και ξεσηκώθηκαν διάφοροι. Και το περάσανε στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τώρα βαράτε βιολιτζίδες. Να θα γελάσει κάτι επιγραμμένος.
3: Αυτό είναι καλό και πρέπει να κάνουν και πιο πολλά γιατί σκοτώνεται ο κόσμος.
2: Ακριβώς.
3: Το κράτος έχει όχι μόνο οι οικογένειες, το κράτος έχει πολύ ζημιά από αυτό.
2: Σωστά.
3: Γιατί όταν τραυματίζεται ή σκοτώνεται ένας νέος άνθρωπος, είναι φοβερή ζημιά για το κράτος.
2: Έτσι. Εντάξει, Βασίλη μου.
3: Αυτά, Μάνο. Εμείς τώρα έχουμε και εμείς λίγο χειμώνα, 10 σήμερα μέχρι 18 η θερμοκρασία.
2: Μελβούρνη είναι αυτή, δεν κάνει τα δικά της, δεν.
3: Προχθές είχαμε. Πριν την Πέμπτη ήταν 38-39 βαθμούς.
2: Φαντάσου, καλύτερα, κοίτα. Ευτυχώς δηλαδή που κάνει διακυμάνσεις ο καιρός και δεν τρώτε ένα καλοκαίρι σαν αυτό που φάγαμε εμείς. Πότε ήταν, φέτος ή πέρυσι, που ήταν επί 10 μέρες 40 βαθμούς, 41 εδώ πέρα.
3: Ούτε και αυτό είναι καλό, αλλά όταν η θερμοκρασία πέφτει 20 βαθμούς μέσα σε 1-2 ώρες πολλές φορές, αυτό σε τρελαίνει.
2: Εντάξει μωρέ, μια χαρά είναι. Γιατί? Προκειμένου να είναι 41, καλύτερα 21.
3: Η Ελλάδα από κλίμα είναι, νομίζω είναι η καλύτερη.
2: Καλά, εντάξει. Το ξέρανε και οι αρχαίοι αυτό.
3: Και η Αττική.
2: Η Αττική, είναι... όχι η Ελλάδα. Η Ελλάδα όλη δεν είναι το ίδιο.
3: Ναι, άμα πας στα Γιάννου.
2: Άλλο είναι η Αττική, άλλο είναι η Θεσσαλονίκη. Άλλο τα Γιάννου.
3: Τα Γιάννου να είναι σχεδόν Μελβούρνη.
2: Εντάξει.
3: Είπαμε, η Αττική είναι ευλογημένο μέρος.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, σ' αφήνω. Γεια χαρά.
3: Λοιπόν, καλά Χριστούγεννα, καλή Πρωτοχρονιά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
3: Μάνο, γεια.

0: Είναι το 2-11-10-80-8-8-0. Αναρωτιόμασταν πριν αν μας έχει πάρει κανείς από Θεσσαλονίκη. Εδώ, Ιωάννης από Θεσσαλονίκη. Γεια σου Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνου.
0: Τι γίνεται?
1: Όλα καλά. Μπράβο. Να πω όλα καλά. Ωραίο θέμα. Πολλές αναμνήσεις. Και μάλιστα αναμνήσεις που δεν χρειάζεται να είναι και τέτοιες μέρες. Ζούμε με αναμνήσεις και μας αρέσει σε καλή ώρα όπως κάνουμε τώρα. Όποτε μας δίνεται η ευκαιρία να τη ζυγούμαστε. Όλοι μας, εγώ πιστεύω, όχι μόνο εγώ.
0: Ναι.
1: Εμείς για τραπέζια και τέτοια, εκεί που έχω μεγαλώσει εγώ, όχι μόνο εκεί που μεγάλωσα, να πω που γεννήθηκα,
0: ναι,
1: και μεγάλωσα, το βλέπω εδώ και στη Βόρεια Ελλάδα, ας πούμε εμένα το δικό μου το χωριό, από τη γυναίκα μου το χωριό είναι 200 χιλιόμετρα και διαφορά. Έχουμε τα ίδια έθιμα, δηλαδή τα ίδια έθιμα πια, δηλαδή, σε σχέση με αυτές τις μέρες. Δηλαδή όταν Χριστούγεννα, Πάσχα, ας πούμε, είναι σαν πολύ κλειστή, δηλαδή να πω οικογενειακή γιορτή. Εμείς δηλαδή οι άνθρωποι του σπιτιού, να το πω έτσι, ενώ εκείνο που γίνεται, μιλάω τώρα στη Βόρεια Ελλάδα, γίνεται, γιορτάζουμε εμείς οι μεγάλοι τουλάχιστον, την ονομαστική γιορτή. Δηλαδή στην ονομαστική γιορτή είναι που έχουμε τους επισκέπτες, συγγενείς, κουμπάρους, γειτόνους, χωριάνους.
0: Οι οποίοι έρχονται χωρίς να τους καλέσει κανείς.
1: Ναι, βέβαια, δεν υπάρχει συνονόηση, δεν υπάρχει συνονόηση. Ξέρουμε ότι σήμερα είναι το Αγίου Κωνσταντίνου, το Αγίου, αν το πάμε δηλαδή στα αντίστοιχα ονόματα. Αυτό συνέβαινε και συμβαίνει ακόμη. Εμένα ας πούμε, δηλαδή ακόμα έχω να το λέω στις παρέες μου, όταν ας πούμε στην ονομαστική μου γιορτή ερχόντουσαν με τα πόδια οι συγγενείς μου από το διπλανό χωριό, παρακαλώ, το οποίο το χωριό της μάνας μου, δηλαδή με του πατέρα μου, έχουν 2 χιλιόμετρα διαφορά. Και ξεκινούσαν συγγενείς μου, η γιαγιά μου και τα λοιπά, με φίες μου, με θείους και τα λοιπά, με ξαδέρφια, και ερχόντουσαν με τα πόδια στο δικό μου το χωριό για την ονομαστική μου γιορτή, είτε για τη δική μου είτε των αδερφών μου τις ημέρες που γιόρταζαν. Αυτό είχαμε και αυτό συμβαίνει ακόμα. Τώρα τα χριστουγεννιάτικα τραπέζια περισσότερα έτσι, έχω πολύ καλό χριστουγεννιάτικο τραπέζι, κάνω στο χωριό της γυναίκας μου, η οποία είναι από τη Χαλκιδική, εκεί πάρα πολύ. Και
0: από ποιο χωριό?
1: Από τον Μαρμαρά.
0: Ο Μαρμαράς είναι ένα Μαρμαρά, πολύ πανέμορφο μέρος.
1: Είναι πανέμορφο χωριό. Εγώ όταν είχα πάει πρώτη φορά έτριβα τα μάτια μου, μπάλω. Σε τέτοιο χωριό όλος γύρω γαμπρόσεπτα είχα, δηλαδή έμεινα με ανοιχτό το στόμα, ναι, ας πούμε, δεν πολύ πήγαινα στη θάλασσα,
0: ναι.
1: Δηλαδή ας πούμε οι παρέες μου τότε, νέο παλικάρι ξέρω εγώ και τα λοιπά, όταν με λέγανε να πάμε στη θάλασσα, ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου συμβεί.
0: Γιατί, ήθελε να μένεις στο χωριό?
1: Ήθελα δηλαδή να πάω στο χωριό μας, ένα Σαββατοκύριακο ή γιορτές ας πούμε. Δεν ήθελα να ακούω εδώ μέσα στη ζέστη. Πηγαίναμε εκεί πέρα και έψαχνα που έχει κανένα καλό ίσιο.
0: Μα ναι, αλλά στη θάλασσα πας όταν έχει ζέστη, για να μπεις μέσα να πλώσει λίγο το πνεύμα σου, ας πούμε.
1: Εντάξει, εγώ είμαι ακόμη μάλλον και ήμουνα και είμαι. Εγώ όταν έχει πολύ ζέστη ψάχνω σε μέρη τα οποία θα πάω και θα τουρτουρίζω, ας πούμε.
0: Και εγώ ανοίγω το air conditioning στους 15 βαθμούς.
1: Όχι. Εγώ τα air conditioning, ας πούμε, αυτά εδώ τώρα, εγώ τα αποφεύγω.
0: Α, ναι.
1: Όπως ο διάολος το λιβάνι.
0: Εγώ κοιμάμαι με το air conditioning και από πάνω τον ανεμιστήρα στο ταβάνι.
1: Με τίποτα.
0: Και πού θα το, πού έχει δροσιά άλλου?
1: Δηλαδή που έχει δροσιά, ας πούμε, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, τα αποφεύγω Τώρα ακούγομαι λίγο παράξενα.
0: Βρε, όχι, αλλά είπες ότι ψάχνεις να βρεις.
1: Όχι,
0: μέρος...
1: αν είναι για να πάω εκδρομή, θα πάω πάνω στο βουνό σε τέτοιο μέρος που ό,τι και να πω είναι λίγο. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, η Αθήνα, όλη η Ελλάδα να έχει 40 βαθμούς και εγώ μέσα στο καταμεσήμερο έχει τύχει σε τέτοιες μέρες να φάμε με μπουφάν και στον ήλιο. Δηλαδή και η φωτιά αναμένει και στον ήλιο, μήπως και μπορέσουμε και ζεσταθούμε λίγο. Mm-hmm. Εγώ είμαι σε τέτοια... Και λίγο να το συμπληρώσω, το ότι αποφεύγω ας πούμε αυτά τα κλιματιστικά είναι ίσως είναι και ο λόγος που αντέχω σε μεγάλες ζέστες. Δεν έχω καπνίσει ποτέ. Mm. Τα πνευμόνια είναι πολύ καθαρά. Mm. Αναπνέω μόνο από τη μύτη, δεν αναπνέω από το στόμα, ας πούμε. Πολλοί κόσμος αναπνέει από το στόμα. Mm. Δεν ξέρω, δεν αναπνέει. Συγγνώμη που μιλάω έτσι.
0: Όχι,
1: και όταν έχει ζέστη, τον αναπνέεις από τα ρουθούνια, δροσίζεσαι. Ή όταν έχει κρύο, τον αναπνέεις από τα ρουθούνια, τότε ζεσταίνεσαι. Είναι κάπως αντίθετα έρχεται. Mm. Έχω ξεφύγει από το θέμα τώρα. Έχω ξεφύγει. Χριστουγεννιάτικα τραπέζια επίσης πάρα πολύ ωραία. Έχω ζήσει και στη Σκανδιναβία. Αν και, γιατί μιλούσατε προηγουμένως, όσο δε για τα παιδιά τους. Έχουν ίδια σχολική περίοδο με εμάς.
0: Ναι.
1: Αν και έχουμε ένα διαφορετικό κλίμα. Κλείνουν τα σχολεία, τα παιδιά, για να είναι προσαρμοσμένα στο φυσικό περιβάλλον.
0: Γιάννη μου,
1: ναι.
0: Πρέπει να πάμε προς το φινάλε, γιατί μου κάνει νόημα η Σταυρούλα ότι έχει ακόμα δύο που περιμένουμε να τους αφήσουμε.
1: Ναι, έχω καθυστερήσει το...
0: Όχι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Απλά πήρες αργά, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Να είσαι καλά, τα λέμε αύριο.
1: Βέβαια.
0: Σε περιμένω. Να είσαι καλά. Σταυρούλα, δώσε μου την επόμενη γραμμή τώρα χωρίς να βάλουμε τραγούδι. Γεια σου Παναγιώτη από την Κηφισιά.
2: Καλή σας μέρα κύριε Τσιλιμίδη, εύχομαι με το καλό τα Χριστούγεννα. Σας ακούω και σας παρακολουθώ πολλά χρόνια, δεν έχω επικοινωνήσει μαζί σας, αλλά μου δώσατε αφορμή με τις οικογενειακές, εν πάση περιπτώσει,
0: συγκεντρώσεις
2: τώρα για τα Χριστούγεννα, να θυμηθώ και να σας πω ένα ποίημα που είχα γράψει πριν από κάποια χρόνια. Γράφω πότε, τις αναμνήσεις μου, εν πάση περιπτώσει, όταν η ψυχική μου διάθεση το επιτρέπει, μπορώ.
0: Ναι, αν δεν είναι μεγάλο, μπορείτε. Αν είναι μεγάλο, όχι.
2: Μια σελίδα είναι.
0: Εντάξει, διαβάστε μου.
2: Όταν τα έλατα τα βλέπω με τα φώτα τους και τις γυρλάντες, τα στολίδια και τα δώρα, στη θύμησή μου ξανά έρχεσαι, μανούλα μου, κάποια Χριστούγεννα στο σπίτι μας σαν τώρα. Πόσο όμορφα και μαγικά μάνα μας φάνταζαν του πεύκου από την αυλή μας τα κλονάρια, τα είχατε συχιώνει με μπαμπάκι που τα στόλιζες, κάρτες και ευχές και με βαμμένα κουκουνάρια. Η αστέρι έφτανε το φως από τη λάμπα μας, γλυκά που φώτιζε μαζί με το καντήλι, το Άγια Νύχτα και τα κάλαντα μας μάθαινες και πώς να γράφουμε το γράμμα του Άι Βασίλη. Από τα χείλη σου κρεμόμασταν, μανούλα μου, και σε ρωτούσαμε να πεις πάλι και πάλι για τ' άστρο που έδειχνε τη Βιθλέμ το σπήλαιο τριγύρω καθισμένη από το μαγκάλι. Ύστερα για τη Φάτνη σε ρωτούσαμε, για τους βοσκούς και για τους μάγους της Περσίας και τον Ηρώτη τον κακό που τον μισούσαμε, ταξιδευτές της πιο ωραίας ιστορίας. Πόσο γλυκό ήταν εμάνα, ήταν εκείνο το ψωμάκι μας που μας το έδινε ζεστό με το λαδάκι και που περίμενες να φάμε, να χορτάσουμε, να φας και εσύ που πάντα νύστευες λιγάκι. Παραμονή των Χριστουγέννων με το τρίγωνο, από τα χαράματα νωρίς να ξεκινούμε στη γειτονιά, σπίτι με σπίτι, και όλα ανοίγανε και μας φιλεύανε τα κάλαντα να πούμε. Ανήμερα οι καμπάνες μας ξυπνούσανε και αφού μας φόραγες μανούλα τα καλά μας, με τον πατέρα χέρι-χέρι ξεκινούσαμε να κοινωνήσουμε μαζί στην εκκλησιά μας. Τελειώνω. Το μεσημέρι ευλογημένο το τραπέζι μας, ζεστή κοτόσουπα και αρνάκι με πατάτες, φρέσκο χρυστό ψωμό σουσάμι και γλυκάνι σωμένο μακάρονα και δίπλες μυρωδάτες. Χρονιάρες μέρες και όσα χρόνια και αν διαβήκανε, τις νοσταλγώ σαν τότε που ήσουν κοντά μας. Αχ, και να γύριζαν εκείνα τα Χριστούγεννα στη ζεστασιά του πατρικού και της καρδιάς μας.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Είστε καλά.
0: Και εσύ. Σε περιμένω πάλι. Γεια χαρά.
2: Άστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, είναι ακόμα ένας Παναγιώτης που περιμένει, αλλά θα περιμένει λίγο να βάλουμε τις διαφημίσεις. Ναι.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά. Το βιβλίο «Η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου» σε μια νέα εύχριστη έκδοση με βελτιωμένη απόδοση στη Νέα Ελληνική από τον Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο. Ένας πολύτιμος οδηγός για κάθε πιστό. Προσιτό σε όλους. Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή με τα παραπολιτικά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Είναι και 48, 4 και 48 και είναι ο Παναγιώτης, επαγγελματίας οδηγός. Γεια σου Παναγιώτη μου.
6: Καλησπέρα μάνο μου, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι, μια χαρά, ναι, εσύ?
6: Πολύ ωραίο το θεματάκι σου. Ήθελα να πω κι εγώ με τη σειρά μου κάποιες αναμνήσεις. Βέβαια, να μπορούσα να βρω τις κατάλληλες λέξεις για αυτές τις αναμνήσεις. Για ένα παιδί, παιδί τότε εγώ, αυτά τα Χριστούγεννα στο χωριό, βρε παιδί μου, αυτό το βραδινό το τσιμπολόι με το μισό σόι γύρω από ένα τραπέζι, γέλια, πράγματα, τσακωμή πάντα με χαμόγελα, αυτό το τζάκι να καίει και η γιαγιά να κάθεται δίπλα και να παρακολουθεί χαμογελαστή, ευτυχισμένη, χαρούμενη, που βλέπει το σόι της έτσι ταμωμένο, χαρούμενο. Δεν υπήρχαν καλύτερα αισθήματα τότε για ένα παιδί, για τα ξαδέρφια. Τώρα αλλάξαν οι τρόποι ζωής, άλλαξε ο χαρακτήρας του ανθρώπου, φύγαν αυτά. Γιαγιάδες τότε ευτυχώς μαζεύαν το σόι στις διακοπές, παίρνανε τα παιδιά κοντά και γινόντουσαν αυτά τα πράγματα. Ήτανε κάποιες αξέχαστες μέρες. Αυτή η εκκλησία η πρωινή, το γύρνα στο σπίτι, στο χωριό, να αυτό το καφέ που μύριζε στο πρωί, το τζάκι που μύριζε το πρωί, άνοιγε στα μάτια σου και σε έπαιρνε αυτή η ευωδία, η γιαγιά να περιμένει να δει τι θα ετοιμάσει. Αξέχαστα, το λιγότερο που μπορώ να πω μάνο.
0: Σε ποιο χωριό μεγάλωσες εσύ, αγαπητέ μου?
6: Σαντομέρη.
0: Πού είναι αυτό?
6: Είναι στο νόμο Αχαΐας. Περνάμε την Πάτρα, συνεχίζουμε ορεινά προς τα που να σου πω τώρα. Για το φράγμα του Πύρου Παραπύρου, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
6: Αξέχαστα, μάνα μου, αξέχαστα. Όλο το σόι, πώς να σου το πω... Όλο μαζί.
0: Κατάλαβα.
6: Δεν υπήρχε κάτι καλύτερο στο χωριό.
0: Σ' αφήνω τώρα και θα τα πούμε αύριο.
6: Καλή σου ημέρα. Καλές Άγιες Μέρες σε όλο τον κόσμο. Πότιση και υγεία σε όλους.
0: Κύριε Δημήτρη από την Κεφαλονιά, καλημέρα.
7: Γεια σου, Εμμανουλή.
0: Τι έγινε, ρε φίλε? Καλά είσαι?
7: Σε παραδέχουμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από 6 χρόνια μιλάμε.
0: Αλήθεια,
7: Ναι, μετά από 6 χρόνια μιλάμε, δεν είχα για καλό σκοπό στην Κεφαλή, στην Αθήνα.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, δεν είναι.
7: Δεν είχα για καλό σκοπό στην Αθήνα, επειδή ήταν πόσο μου πριν 10 μέρες.
0: Ναι.
7: Και εκεί πάνω.
0: Ο Θεός να τον
7: αναπαύει. Θα μείνω, αυτό μέσα και 10 του μηνός, γιατί έχω τα 40 το δημόσυνο και θα ανέβω από κάτω και θα έρθω στο σταθμό.
0: Θα πρέπει να με έχεις ειδοποιήσει από την προηγούμενη μέρα για να ειδοποιήσω και εγώ την αστυνομία κάτω.
7: Όχι αστυνομία,
0: Τι.
7: Τα άρματα μας θα έρθουν για μας.
0: Καλά παιδί μου, εσύ ειδοποίησε με εμένα και ας τα υπόλοιπα σε μένα.
7: Εγώ θα σε πάρω τηλέφωνο.
0: Ναι, αλλά πρέπει, από την προηγούμενη μέρα πρέπει να με έχεις πάρει.
7: Ναι. Ναι.
0: Εντάξει φίλε.
7: Όσο για το θέμα αυτό που λες, είναι ένα πολύ ωραίο θέμα απόψε. Και για Έλειπα από την Αθήνα 5 χρόνια, έτσι, από το 19 έφυγα. Και γύρισα τώρα. Πριν φύγω από εδώ, σε άκουγα κάθε βράδυ. Και δεν ξέρω τώρα με τις ιστορίες αυτές που είχα με τον αδερφό μου το συγχωρεμένο και με το ωραίο θέμα που είχες απόψε, με κράτησες μέχρι τώρα στο πόντι να σου μιλήσω. Και έτσι έκανα σήμερα και στα δύο μάτια καταράστη. Αλλά λέω όχι, τον παράστη να του μιλήσω.
0: Εντάξει,
7: και θα με θυμηθείς. Άκουσε Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με κρατάς αυτή τη στιγμή και σου μιλάω μέσα από την ψυχή μου. Σου δίνω τα συγχαρητήριά μου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
7: Να μείνουμε άνθρωποι, να είμαστε άντρες και να είμαστε αυτοί που είμαστε.
0: Να είμαστε
7: θέλα. Θα με θυμηθείς, έχουμε μιλήσει πάρα πολύ και πολύ παλιά.
0: Okay.
7: Είχα να σας ακούσω 6 μήνες, 6 χρόνια.
0: 6 χρόνια, ναι.
7: 6 χρόνια είχα να σας ακούσω που πάλι είχα έρθει δύσκολα εδώ. Για να κάνω σχολιοδεσία, την οποία δεν έκανα. Βρήκα ένα γιατρό και στάθηκα στα πόδια μου και όσα αυτά τα θέματα που μίλησα με τις τελευταίες, τις πιο τελευταίες, ότι στην επαρχία είναι δύσκολα με εκείνο, η επαρχία έχει πει καφάγωτη. Να έχουν όρεξη για δουλειά οι νέοι άνθρωποι. Οι νέοι άνθρωποι δεν δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
7: Στην Κεφαλονιά, όποιος έχει όρεξη για δουλειά, οικονομά είναι 500 την ημέρα. Ό,τι σου λέω.
0: Okay.
7: Ό,τι σου λέω. Και αυτό θα συζητήσουμε και στο τηλέφωνο θα βάλεις μια θέμα ότι και σε παρακαλώ αυτό. Να πεις ότι να μάθουν οι νέοι να αγαπήσουν τη δουλειά και να μάθουν οι νέοι να αγαπάνε την οικογένεια και τους γέρους ανθρώπους. Και θα σου πω μόνο μια κουβέντα.
0: Αυτό θα μου πεις μια... και θα σε αφήσω.
7: Και φεύγω.
0: Πρέπει να φύγω, ναι.
7: Έχεις 3 λεπτά είναι.
0: Ναι, έχουμε... 3 λεπτά δεν έχεις. Ένα λεπτό έχεις.
7: Ναι. Έχουμε καλούς να πιστεύουμε σε αυτούς.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα. Μίλα μου κοντά στο μικρόφωνο.
7: Έχουμε ωραίους νέους. Έχουμε συνεχιστές.
0: Ναι.
7: Αλλά θέλουν μπροστάριδες σαν και εσένα και σαν και εμένα.
0: Εντάξει.
7: Αυτό και μόνο έχω να σου πω.
0: Εντάξει.
7: Αυτό που κάνεις σε σταθμό, αυτό που δεις κάθε βράδυ, είναι τι να σου πω. Δεν βασιλικός πολτός της ζωής. Σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Θα τα πούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ, φίλε. Να είσαι καλά. Γεια χαρά.
7: Και θα συμφωνώ και ένα προϊόν που δεν το βρίσκεις εδώ πέρα από κάτω.
0: Τι είναι αυτό, ποιο?
7: Λαδάκι και καραμπόλα. Και καραστερομπόλα.
0: Εντάξει.
7: Δικό μου κρασί.
0: Εντάξει, άντε, σε φιλό πολύ.
7: Για την αγάπη μας, για τις μέρες τις αγαπές και χθες δεν πειράζει. Θα το πεις μετά.
0: Εντάξει, σε φιλό πολύ. Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, σύντροφοι της καθενύχτας, αυτά ήταν όλα.
7: Μετά.
0: Εντάξει, σε φιλοπούλη. Γεια χαρά. Κυρίες και κύριοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, αυτά ήταν όλα.